0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φουφού, 1-2-1-2, φύγαμε. Όταν λέμε φύγαμε, δεν κυριολεκτούμε. Δεν είμαστε δηλαδή σαν την κυρία Καριστιανού που λέει ότι αν δεν εκπροσωπηθεί στη Βουλή το κόμμα της θα φύγει από την Ελλάδα. Όχι, το είπαμε, φύγαμε. Ξεκινά εκπομπή. Και είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος επιμελείται τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας. Και θα φτάσουν και ήχοι από αποσπάσματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας και μας έχουν ταλαιπωρήσει ελαφρώς, αλλά μπορεί και να μας διασκεδάζουν. Ποιος τα έχει επιλέξει? Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει κάνει και τα φέρνει εδώ μπροστά μας. Η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στον Βαγγέλη Περί, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει και η οποία έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά και ενημερωτικό, κυρίως ενημερωτικό. Και επειδή εμείς ποιοι είμαστε για να κάνουμε ρεπορτάζ, πηγαίνουμε στους επαγγελματίες. Ένας από αυτούς ονομάζεται Νάσος Γουμανίδης και λέμε έτσι να αρχίσουμε σήμερα εντυπωσιακά την εκπομπή. Γιατί κάνει εκπληκτικά ρεπορτάζ ο άνθρωπος για το θέμα του Μαζονάκη. Μας έχει παρουσιάσει μέχρι και τον ήχο που κάνουν τα φάρμακα που πουλούσαν στην Οδό Καρνεάδου. Ναι, τον ήχο. Αλλά πέρα από αυτό έχει και άποψη για το ίδιο θέμα, μια που είναι μονοθεματική εκπομπή, που δεν είναι μοναδική. Και ταυτόχρονα μιλάει ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Τα απολαμβάνεις. Σας έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό. Έτσι, για να ξεκινήσουμε ευχάριστα.
3: Ξέρεις, Άρη, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ποιο είναι? Δεν θα σοκαριστώ, γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ, το λέω στον κόσμο. Από τις τηλεφωνικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες που είχαν οι δύο γιατροί, κυρίες και κύριοι, θα φανεί ότι ο γιατρός μιλούσε με ανήλικα παιδιά, μαθητές. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, εσείς στέλνατε τα παιδιά σας σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί δεν είναι όλοι ψώνια που θέλουν να σταματήσουν τον χρόνο. Στέλνατε για να έχει το παιδί σας μεγαλύτερη προοπτική ανέλυξη στη ζωή του σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί μπορούσατε και καλά κάνατε. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Και ο γιος σας ή η κόρη σας επικοινωνούσε απευθείας με τον γιατρό. Γιατί τον θεωρούσε μέντορα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Δηλαδή, είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι ηθικό το θέμα, πέραν όλων των άλλων, πέραν του θανάτου του Μαζονάκη. Εδώ έχει ανοίξει τώρα ένας κουβάς,
4: άλλες διαστάσεις.
3: Δίσοδος, μια βρώμα.
5: Ένα βαρύ που είναι. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καταρχάς να πούμε ότι συμφωνούμε για το δισόδες της υπόθεσης.

0: ακούω η βουδιά.
1: Μεγάλη όρεξη βλέπω για μάθηση τα Στρούμ.
2: Παρακάτω ποιος θα πει.
1: Εμείς όμως γουστάρουμε να μάθουμε αριθμητική. Μετά τη 12η σύνταξη ποια έρχεται? Η 13η, πολύ σωστά. Είστε υπέρ της 13ης σύνταξης? Είμαστε. Είναι υπέρ και ο κύριος Σακελαρίδης. Υπάρχει ένα κόμμα, δεν ξέρω τι έχετε ξεχάσει όλα αυτά, το οποίο ονομάζεται Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το έχετε ξεχάσει, ότι ηγείται ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος θέλει να επανέλθει η 13η σύνταξη. Πού θα βρούμε τη 13η σύνταξη? Θα είναι τον ουρανό. Ακριβώς από τον ουρανό.
3: Ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί, πληρώνει 28 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες για την επόμενη 12ετία, υποθηκεύει και τα δημόσια οικονομικά. Αν είχαμε κάνει άλλου τύπου επιλογές, αν έκανε η κυβέρνηση άλλου τύπου επιλογές, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε με μεγαλύτερη άνεση για ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να είναι πραγματικά ανταποδοτικό και να μην ζει η κοινωνία σε αυτήν την κοινωνική κρίση που ζει και σήμερα και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας, πολύ περισσότερο οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν.
4: Άρα λέτε μια μπελαρά λιγότερη, ξέρω εγώ.
3: Μια μπελαρά είναι μια 13η σύνταξη, 1,2 δις περίπου. Α, έτσι ακριβώς είναι.
5: Όπως λιγότερη δηλαδή λέτε.
4: Μια μπελαρά λιγότερη.
3: Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει έντονη κριτική για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η μία μπελαρά. Είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μου πείτε ότι δεν ζούμε στην Δανία, ζούμε στην Ελλάδα, με Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα και να μην γινόμαστε μονίμως τα πελατάκια των αμυντικών βιομηχανιών.
1: Πολύ σωστά. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα κάνουμε εργαλεία

0: Από το Κιλκί στην Φέης Κορδά. Α, εννοεί το πλοίο.
1: Ξουμε τραχτέρια να οργώνουμε τη γη.
0: Έχετε δει κάποιους τύπους που έχουν μασχάλες, δηλαδή γεμάτες τρίχες, για όργωμα, έτσι. Και είπα αρσενικό. Το χειρότερο ποιο είναι που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, έτσι. Να δεις γυναίκα με αξίριστη μασχάλη. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Τα λέει πολιτική αρχηγός. Και πρέπει να κρατάμε ισορροπίες. Έχουμε μιλήσει για την αριστερά. Να βάλουμε λίγο και τη δεξιά. Κύριε Λατινοπούλου, θα μας πει κάτι για τις μασχάλες.
2: Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι υπάρχει μια τάση στα social media, την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλο ασχολίαστη, διότι καταστρέφεται η κοσμοθεωρία μας, η κοινωνία μας και γενικότερα όλα όσα έχουμε μάθει. Πρόκειται για τις περιβόητες φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Αφήνουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίχες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες, πανάδες, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους. Και αναρωτιέμαι, στους άντρες προφανώς και μπορεί να μην αρέσουν ή να αρέσουν, αλλά ας τα αφήσουμε λίγο

0: αναδείξω το κομμάτι των ανδρών. Εγώ που είμαι γυναίκα, αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Που είμαι γυναίκα. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζεις το πόδι σου, εγώ γιατί πρέπει να το δω.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το κουκού έχει για σήμα το σφυροδρέπανο. Η Λατινοπούλη θα βάλει κάτι αιχμηρό επίσης, το ξηράφι. Έχουμε ετοιμάσει και τον ύμνο του κόμματος. Γιώτα Λίδια θα το τραγουδήσει.

0: Να πούμε μια αλήθεια. Το μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδου, του Αδόνιδος Γεωργιάδου, είναι ξηράφι. Κόβει. Δυο φορές. Αλλά να σου πω κάτι. Εσύ πες ότι βγαίνεις τηλεόραση συνέχεια, κάθε μέρα και σε 2-3 εκπομπές. Δε ας σου ξεφύγει και καμιά αυτή για να περνάει η ώρα. Του ξέφυγε. Πάντως έχει γράψει ιστορία. Αξίζει τον κόπο να την παραδώσουμε στην αιωνιότητα.
1: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
2: Κύριε,
3: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
1: Δεν τα ζητάω.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
3: Δεν λέμε παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
1: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι. Μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
3: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί αυτοί δεν μπαίνουν στη λογική? Να το γυρίσουμε λίγο. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασική σε αυτά τα θέματα. Γύρω-γύρω, Πέριξ. Ανάβω τα ντουμάνια. Από κάτω βρίσκονται κάτι μάλιες.
5: Γιατί ρωτάτε να σας πω.
0: Στράτος, Τηρομήτης, Περής.
5: Αφού σας είναι πια.

0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που ο Μπάφος μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία. Απασχολεί τα πολιτικά μας πράγματα.
1: Με τη σειρά μου θα τον βγω.
0: Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν οι προβλέψεις που έκανε η πυθία. Βρισκόταν σε μια κατάσταση έτσι ευχάριστη και έβλεπε τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Οι τορπίζουνε και υποστηρίζω.
0: Στις αγάπης το... Το λέω λογοκριμένο. Μια που λέγαμε λοιπόν για την πυθία που έχει την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον, η σύγχρονη πυθία ονομάζεται Πάνος Καμένος. Μέγιστος πολιτικός. Και κάνει μια πρόβλεψη που θα δείτε θα επιβεβαιωθεί. Όλα επιβεβαιώνονται όσα λέει ο Καμένος για το αποτέλεσμα των εκλογικών. Των εκλογών. Το έχει στο τσεπάκι του.
2: Άνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι μαζί Καμένος.
2: Με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει
3: μπλάτι.
4: Βλέπετε, ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν τζίνει. Το σημειώνουμε έτσι. Τουλάχιστον δεύτερη Καριστιανού.
5: Τι με φωνάζουνε.
0: Για αυτό τον φωνάζουνε, Τζίνι. Γιατί σ'

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Α, κοίταξε τι μαθαίνουμε. Ότι η κυρία Γάκα, η γνωστή ιατρός χωρίς ειδικότητα, από την οδό Καρνεάδου, αυτή τη στιγμή έχει μετακομίσει, βρίσκεται σε ένα κελί, αλλά θέλει να το φτιάξει το κελί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ζήτησε να τις βάψουνε τους τοίχους αλλά και το πάτωμα και να τοποθετηθούν καινούργια είδη υγιεινής. Θα το κάνει κουκλάκι, θα δείτε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δέχεται και επισκέψεις. Δηλαδή όχι τσάμπα. Θα βάλει και κανένα μηχανηματάκι, ξέρει εκείνη. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Και λέω να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Το καλύτερο ρεπορτάζ με διαφορά το είχε η πολύ εκοφαντικά επιτυχημένη εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, όπου συμμετέχει και η Άρια Καλύβα, πρέπει να πούμε. Και ταχώνουνε άγρια, μπράβο, στον Οικονομόπουλο. Τώρα πώς φτάσαμε από την ιατρική υπόθεση να ταχώνουμε στον Οικονομόπουλο, θα το μάθετε τώρα.
2: Εγώ θέλω να ασχοληθώ όμως και με άλλο ένα κομμάτι που αφορά σε τραγουδιστή. Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης, με συγχωρείτε, και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα. Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω το αλληλοϊκότροπο.
3: Ναι.
2: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλεί δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι.
3: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
2: Ποιος είσαι ρε μεγάλε που λέει και ο λαός?
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Α, στο καλό καλά του τάπε. Τον έχει απέναντι, έτσι. Ποιος νομίζω ότι είσαι, Οικονομόπουλε? Και εκείνος ότι της απάντησε, εσύ ποια είσαι? Α, μάθε ποια είμαι εγώ και μετά μιλάς. Μια ορχήστρα απλώς συνοδεύει την κραυγή της Άριας Καλύβα.

0: Ακούμε ρυθμούς του τόπου μας. Στον τόπο μας ανήκει και ο Νουρσέτ. Το ξέρετε τον Νουρσέτ, ναι. Αυτός με τις μπριζόλες, ναι. Ποιος πήγε και έφαγε χρυσή μπριζόλα στον Νουρσέτ? Θα πάθετε την πλάκα σας. Ρεπορτάζ μόνο εδώ. Αλφα Radio 989. Η Μαριγκόνα. Ποια είναι η Μαριγκόνα? Δεν παρακολουθείτε καθόλου μπάσκετ? Η Μαριγκόνα πηγαίνει στο μπάσκετ και την έδειξε μια κάμερα και έκτοτε έγινε γνωστή. Τόσο γνωστή που τη σέρβιρε ο ίδιος ο Νουρσέτ. Ορκίζομαι.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο σεφ. Το μοντέλο επισκέφθηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bay, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
0: Βέβαια, οι ακολουθοί της πάθαν την πλάκα τους. Ήταν να τρώει κρέας και να το σερβίρει ο Νουρσέτ. Μετά έχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Όλα κλεμμένα, τουρκικά, έτσι. Περιμένεις. Πήρανε το Μασάι το δικό μας, που ασχολούμαστε με τα αδέρφια μας στην Αφρική, και το κάνανε τουρκικό. Δεν υπάρχει ντροπή. Ο ΙΕ τι κάνει?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν έχετε μείνει έκπληκτοι από την ποιότητα του ήχου, θέλω να σου πω ότι βρίσκεται εδώ ο Θάνος Μπούπας. Και αν θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια για τα αποσπάσματα, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Και θέλει να ασχοληθεί με θέματα της επικαιρότητας. Τα τηλεοπτικά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Όλες οι εκπομπές σκίζουν, πάνε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα πρωινά. Αλλά δεν δίνονται οι απαντήσεις που περιμέναμε. Περιμέναμε τώρα που άρχισαν τα πρωινάδικα, όπως τα λέμε, να μάθουμε γιατί όταν είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας, ακούστε, το θέμα μας έχει απασχολήσει. Είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας όταν γεννήθηκε το παιδί της καινούργιο να το χαίρεται. Και η καινούργιο δεν απάντησε. Δεν θα έπρεπε τώρα κάτι να μας πει. Έχουμε κανένα ρεπορτάζ, έχουμε.
3: Γιατί η καινούργιο δεν απάντησε ποτέ στον Γκουντάρα? Μίλησε στο The Full Story του Ζάπιτ και τα εξήγησε όλα. Ο Γρηγόρης της είχε στείλει μήνυμα μετά τη γέννηση της κόρης της. Εκείνη δεν απάντησε και ο λόγος ήταν βαφύτερος από ό,τι φαινόταν. Μετά την ένταξη της εκπομπής του στο Open, της είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα. Δεν ξέρει αν ήταν αληθινά, αλλά την είχαν επηρεάσει πολύ. Επειδή εγώ τον αγάπησα, το σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα, είπε. Τόνισε ότι η σχέση τους δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Είπε ότι ίσως ο Γκουντάρας έχει διαφορετική εκδοχή για τη λήξη της συνεργασίας. Γι' αυτό, όταν ήρθαν οι ευχές του, δεν ένιωθε έτοιμη να απαντήσει. Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα, θα απαντούσα, παραδέχτηκε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναμιλήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αδειμονούμε, περιμένουμε να εξελιχθεί σωστά αυτή η υπόθεση. Βρε Γρηγόρη, ξαναδοκίμασε. Ξαναστείλε ευχές. Φαντάζομαι ότι έμαθες ότι το μωρό έφαγε σου πίτσα. Στείλε ευχές γι' αυτό. Έλα ρε Γρηγόρη.

0: ξεπιαστεί.
1: Τα έχουν κάνει ρόιδο τα σούπερ μάρκετ, τα πεζινάδικα, τρομερές τιμές. Τα καρτέλ γενικότερα κυβερνούν και θα κυβερνούν, εκτός και αν αναλάβει να τα βάλει στη θέση του τα καρτέλ. Το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εκπροσωπεί ο κύριος Καρπουχτσής. Πες τα για τα καρτέλ, Κώστα.
2: Άρα θέλω να καταλήξω ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο.
3: Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα μεγάλα συμφέροντα για τα καρτέλ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι όχι γνωστό. Κοιτάξτε, προφανώς και στην περίοδο διακυβέρνησης.
4: Μην πείτε πάλι το ίδιο. Δηλαδή πραγματικά ότι προφανώς ότι ήταν τα μνημόνια και τότε θα μπορούσε να συγκρούσει.
2: Την εφταετία σήμερα όμως που μιλάμε, σήμερα έχουν σημειωθεί σε 20 εταιρείες του χρηματιστηρίου ουρανοκατέβατα και δισεκατομμυρίων κέρδη που δεν υπήρξαν ποτέ. Σήμερα η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι στον πάτο. Σήμερα τα νοικοκυριά σκέφτονται. Σήμερα σκέφτονται όμως πώς θα θερμάνουν το σπίτι του στα νοικοκυριά και πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Σήμερα γίνεται αυτό. Με όλη αυτή την ανάπτυξη.
3: Να σας πω, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας συγκρούστηκε με τα καρτέλ?
2: Πιστεύω
3: πραγματικά
2: ότι...
3: τώρα με το χέρι στην καρδιά.
2: Πιστεύω ότι οι πολιτικές τις οποίες προτείνουμε σήμερα.
3: Αφήστε τις πολιτικές. Τι έκανε όταν η κυβερνούσα, λέμε τώρα.
2: Θεωρώ ότι προσπάθησε σε μια δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσει ειδικά κοινωνικά θέματα.
3: Συγκρούστηκε. Το καρτέλ της ακρίβειας.
2: Υπήρχε ακρίβεια εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο.
1: Μην παράτε, ρε, εντάξει. Δεν υπήρχε ακρίβεια. Να το παραδεχτούμε. Φυσάει. Φυσάει γιατί από τα βάθη της ερήμου της Νότιας Αμερικής έρχεται ο επαναστάτης που θα εμπνεύσει το κυνήγι των καρτέλ. Απρενδίμος ακερέρτε ντέστε λα στόρι καλτούρα ντόντελ σόλ ντε του μπραβούρα λεπούσε σέρκο αλλά μου έρτε.

0: Γιατί έτσι πάντα αρχίζουμε με τον Τζε Γκεβάρα και καταλήγουμε να λέμε ότι ο Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει για το καλό.
1: Αχ, Παναγία.
0: Το θέμα του σούπερ μάρκετ πάντως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο τους λαϊκούς, αλλά και τους ιερωμένους. Ο πατέρας Κλεομένης, για παράδειγμα, επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ με το αυτοκινητάκι του. Άδειο το πάρκινγκ και πάει και το παρκάρι εκεί που είναι η θέση για τους αναπήρους. Και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Τσε Γκεβάρα.
2: Εμάς, νέο πολυκατάστημα. Πας μέσα και χάνεσαι. Καροτσάκια, καλές αγορές. Επιστρέφετε το καροτσάκι σας. Έχουμε παρκάρει στη θέση των ανάπηρων. Παλιά οι ανάπηροι ήταν μία-δύο θέσεις. Αλλά τώρα λόγω των εμβολίων έχουν αυξηθεί οι ανάπηροι. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ανάπηροι από εμβόλιο. Έχει και έξοδο-είσοδο. Έξοδος-είσοδος. Για να ξέρεις από πού θα πέσει και από πού θα βγαίνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το πιάνει το κεφάλι σας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, δεν μας ψεκάζουν μόνο. Αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν και είσοδο και έξοδο. Και αν ήταν ο Κλεομένης, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι αυτό το σχέδιο των ευρωσιονιστών.

0: μια θέση στην αιώνια ζωή δεν εξασφαλίζει απλώς με ένα τραγουδάκι. Χρειάζεται να πάρεις και το σωστό τηλέφωνο. Σου το λέω. Είναι το 3069-85-79-01.
1: Μόνο με τούτον.
0: Οτιδήποτε ακολουθήσει που θα τα ακούσετε και με έχει από κάτω μια επιγραφή που λέει χρειάζεσαι ιερέα. Πάρε το τηλέφωνο που σας είπαμε. Το πρόλαβες, δεν ξέρω.
1: Όχι με τον Καρανίκα.
0: Ακούς τώρα τι γίνεται. Σου λένε τηλεοπτικό ιερέα αν χρειάζεσαι. Πληρώνεις και εξασφαλίζει την αιώνια ζωή και το πνεύμα του Άγιον.
2: Αυτό το ερείπιο δεν αξίζει ούτε ένα ευρώ. Οι γείτονας γελώσαν ηρωνικά. Κοιτάξτε τη γριούλα. Νομίζει πως θα πάει πουλήσει αυτό το κοτέτσι. Ούτε 50 λεπτά δεν θα έδινα για να το κάνω κοτέτσι. Τόσο βρώμικο είναι. Η ηλικιωμένη μητέρα δεν είπε τίποτα. Μόνο ψήθυρισε. Κύριε, εσύ γνωρίζεις πόσο δύσκολα περνάω. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψες εκείνους που ελπίζουν σε σένα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι. Ένας άντρας κατέβηκε και βλέποντας την παλιά εικόνα στο παράθυρο, έκανε ευλαβικά τον σταυρό του. «Καλημέρα, γιαγιά. Θέλω να αγοράσω αυτό το σπίτι». «Άνθρωπέ μου, τρελάθηκες», φώναξαν οι γείτονες. «Το σπίτι είναι έτοιμο να καταρρεύσει». Ο άντρας την κοίταξε και είπε «Ξέρω την πραγματική αξία αυτού του σπιτιού». Πριν από 30 χρόνια, εγώ ήμουν εκείνο το πεινασμένο ορφανό παιδί που εσύ έσωσες. Μου έδωσες το τελευταίο σου κομμάτι ψωμί και προσευχήθηκες για μένα όλη τη νύχτα μπροστά σε εκείνη την εικόνα. Παιδί μου, πώς με βρήκες? Προσευχόμουν για πολύ καιρό. Κατάλαβα τα πάντα. Ο Θεός άκουσε τον ψιθυρό σου. Δεν είμαι εγώ αυτός που σου δίνει αυτά τα χρήματα. Είναι ο Θεός που μέσα από εμένα ανταποδίδει την καλοσύνη που έδειλες τότε. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτό τα παιδιά του. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Το 7. Οι άνθρωποι μπορεί να σε κοροϊδεύουν, όμως ο Δημιουργός βλέπει κάθε δάκρυ που κυλά από τα μάτια σου. Αν πιστεύεις ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές σου, γράψε «Ευχαριστώ για τον Θεό» και μοιράσου αυτή την ιστορία. Ήθε αυτό το φως να αγγίξει και την καρδιά κάποιου άλλου. Αν αναζητάς στήριγμα και θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα το θέλημα του Θεού, σε περιμένουμε. Πάτησε στον σύνδεσμο του προφίλ μου ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω WhatsApp στον αριθμό που εμφανίζεται στο βίντεο για να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο του Θεού. Γράψε «Αμήν». Και ήθε ο Θεός να σε ευλογεί και να προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου.
0: Το AI ήταν λίγο βιαστικά φτιαγμένο, αλλά εντάξει, έχουν και άλλους πελάτες. Αν λοιπόν θέλεις κάποιος να πληρώσει το σπίτι σου γιατί γκρεμίζεται, πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο παίρνει και η Τζάνα Νανίνη. Τι ωραίος τύπος. Anche tu.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παρασκευή σήμερα χαλαρώνουμε. Χτες τα είδαμε όλα, και ποδόσφαιρα, η εθνική, και μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Θέλω να πω διάφορα άλλα θέματα, αλλά προσπαθώ, δεν θα τα καταφέρω, να κρύψω το παραπονάκι μου, θα το πω δημοσίως. Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα μήνα που κάνουμε εκπομπή, και όταν ξεκινήσαμε, η διεύθυνση, ο πρόεδρος, όλοι τέλος πάντων εμπλεκόμενοι, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν μου έστειλαν ένα λουδάκι. Μια ανθοδέσμη, όπως κάνουν στην τηλεόραση. Η πιο ωραία συνήθεια στην τηλεόραση είναι αυτό, που πηγαίνουν μια ανθοδέσμη και συγκινούνται, παιδιά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, και βάζουν τα λουλούδια με τα ζελοφάν κοντά στο μικρόφωνο και κάνει συνέχεια, είναι πολύ ωραίο σαν ακρόαμα. Και βεβαίως είναι η ευκαιρία για να βγει ο παραγωγός συγκεκριμένα, κουκλώνεις, και να πει ότι σας αγαπώ και εμείς αγαπάμε Νίκο. Ούτε φέτος το γλιτώσαμε.
2: Από μένα.
3: Παντού εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Φωνάζει Νικός.
3: Το μικρόφωνο μου, το μικρόφωνο μου. Αυτή η διακριτική φαντάζομαι είναι του Νίκου. Όπως πάντα. Ναι, δεν ξέρεις τι. Έλα και εσύ μέσα. Έλα εδώ.
2: Έλα Νίκο.
3: Γιατί έλα εδώ. Έλα εδώ στον κήπο μου.
2: Γούρι έλα.
5: Καλή σεζόν, παιδιά. Καλή σεζόν.
3: Παραγωγούλη μας. Παραγωγούλη μας.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν,
4: αγάπη μου, παιδί μου, γλυκέ μου.
5: Παιδιά, καλή σεζόν.
3: Ο Νίκος εδώ, αυτό το κάτι διακριτικό, είναι ο αδερφός μου, ο μπαμπάς μου. Δεν θα ανοίξω όλες τις κάρτες, το κανάλι μας φυσικά.
4: Δεν θα κλάψεις από ό,τι βλέπω.
3: Δεν θα κλάψω, όχι, δεν κλαίω, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις βάλαμε έτσι και στο τέλος για να ευχαριστήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νίκο, σ' αγαπώ πολύ.
5: Και εμείς αγαπάμε πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραία, τι αγάπη είναι αυτή, άδολη. Εγώ συγκινήθηκα. Εκείνη πώς άντεξε. Παραπονιέται ο Κοκλώνης ότι βάζουμε συνέχεια τραγούδια για άφραγκους. Δεν είχαν καμία σχέση με τον Κοκλώνη, και το αποδεικνύουμε το τραγούδι που επιλέξαμε επί τούτου. Μιλάει για ένα φραγκάτο και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή του.

0: χωριστεί.
1: Να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι μία που αγαπούσε ο Στράτος και εξαφανίστηκε.
0: Γύρισες,
1: και γύρισε μόνο όταν ματσώθηκε. Και το θέμα είναι τι έκανε σε αυτό το διάστημα.
0: Γύρισες, φουλαριστεί.
1: Υποψιάζουμε ότι είχε εραστεί. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει εραστή στην ιστορία? Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά φράγκα. Αγοράζεις μία κάμερα. Και επειδή πλέον οτιδήποτε αγορά γίνεται στο διαδίκτυο συνοδεύεται από σκετσάκι. Ακούστε τι ωραίο σκετσάκι, καλέ.
2: Υποψιάζομαι ότι φέρνει τον κόμενο σπίτι όταν εγώ λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια λύση να είμαι σίγουρος αν με απατάει ή αν είναι πιστή σε μένα?
3: Ωραία, κουρετάρι, πριν τη χωρίσεις, παιδί, και θα πάει δουλειά. Είναι αναμενόμενο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μην χαλάσουμε πολλά λεφτά. Γιατί δεν αξίζει η υπόθεση.
2: Για πες.
3: Με ένα δεκαπεντάρι θα βάλεις εδώ κάμερα λάμπα.
2: Με ένα δεκαπεντάρι.
3: Με νυχτερινή λήψη. Έχει μικρόφωνο να μιλήσεις. Γυρνάει πολύ γρήγορα από την εφαρμογή.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εκεί πέρα την πιάσω πάνω στη στιγμή, θα έχω και το αποδεικτικό, έτσι.
3: Εννοείται, εννοείται.
2: Και να σου πω, ρε φίλε, αυτή πώς θα την εγκαταστήσω χωρίς να το καταλάβει? Βιδώνει εύκολα, μπαίνει στον ντουί, πώς γίνεται το πράγμα?
3: Τι βιδώνει στον ντουί και τραβάει ρεύμα από εκεί, είναι πανεύκολη. Για εσάς τους χαιρατάδες, τι άλλο να κάνω?
1: Ο άλλος θα δώσει 15 ευρώ για να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφέ? Να το χαρείς. Έφυγε και καθάρισες. Και τι άλλος?

0: Γιατί χωρίζει τώρα ένα ζευγάρι? Διάφοροι λένε κοινωνικές αναλύσεις, τρίχες. Δεν ταιριάζουν τα άστρα. Η επιστήμη της αστρολογίας αυτά τα θέματα έχει λύσει.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ.
0: Και αυτός ο άλλος τη βούτυξε και θα πάνε καλά γιατί είναι Σκορπιός.
1: Και γίνε τρίλος. Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι και καλός φίλος πέρα από καλός μέλλον σύζυγος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μία αστρολόγο. Έχουμε και καλεσμένο τον Νίνο. Θα βάλουμε τον Νίνο με την αστρολόγο και ό,τι προκύψει.
2: Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
3: Ναι. Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
3: Ναι,
2: είμαι σίγουρος.
3: Το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία, έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
4: Αφού είναι μονογαμικός,
2: αυτά
4: ποικιλία.
2: Είναι...
3: Περιμένετε, είναι... παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
4: Επικοινωνιακά είναι τα ερεθίσματα.
3: Πώς επικοινωνεί? Θέλει ρεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
2: αυτά
3: ότι μπορεί.
2: Λόγω ζωδίου.
3: Λόγω ζωδίου. Δηλαδή... Και πλανήτη και ήλιου. Είμαι εδώ.
4: Και πλανήτη και
2: ήλιου. Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
4: Και οίκου.
2: Τι είναι ο οίκος?
3: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
2: έχω
3: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Έχω τον Ερμή.
3: Έχεις
2: τι...
3: Ερμή.
2: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
3: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
2: σου. Ο ήλιος
3: σου...
2: μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
3: ο
2: για ήλιος τον ήλιο
3: είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος. Γελάς.
4: Είμαι καρκίνος κι εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
3: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
4: Μοιραζόμαστε.
3: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
3: Ναι, τον ήλιο.
2: Αυτόν τον ήλιο που φωτίζει. Πλανητικά.
3: Πλανητικά, ναι.
2: Αυτόν τον ήλιο. Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
3: Τον Ερμή. Εγώ έχω τον Ερμή. Πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Εγώ έχω τον Ερμή που
3: ναι.
2: Γι' αυτό επικοινωνώ.
3: Την ημέρα που γεννιέσαι,
2: ναι.
3: Την ημέρα που γεννιέσαι, υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
2: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως
3: ναι,
2: εκεί.
3: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τι φταίει ο άνθρωπος, κυρία μου, επιστήμον. Τραγουδιστής είναι. Τραγουδιστές όταν λένε για αστέρια δεν πάνε ο νους τους στην αστρολογία, αλλά σε τραγούδια. Άκου τραγούδι τώρα για τα αστέρια. Σταμάτα, τρομάξαμε. Τζένι Βάνι. Και τώρα ο Δημήτρης Χόρνη.

0: Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά.
1: Να σου το θυμάστε παλιά, υπήρχε ένα σύριαλ. Ταξίδι στα αστέρια. Και το άλλο, χαμένο στο διάστημα. Το ταξίδι στα αστέρια δεν είναι πιο ωραίο. Έχουμε μαζί μας ένα ταξιδιώτη λοιπόν. Εμείς το ξέρουμε με την ιδιότητα του υπουργού. Αλλά πάνω απ' όλα είναι Happy Traveler.
2: Θέλουμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θέρμα που στην έναρξη αυτής της εκπομπής είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα, Υπουργέ.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Happy Traveler.
6: Συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Αύριο πάω Σκύρο.
5: Και να πάμε στη Σκύρο. Πάμε για Happy Traveler στη Σκύρο.
7: Την Τετάρτη πάω στην Πάτμο.
8: Έχω πάει.
5: Πάμε για Happy Traveler στην Πάτμο.
7: Την Πέμπτη πάω στην Κοζάνη.
5: Και πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
7: Αύριο πάω Σκύρο και Σκόπελο.
5: Φτάσαμε στη Σκόπελο. Ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας.
7: Stop. Επόμενος σταθμός.
5: Από το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον ομό Πιερίας.
7: Ολοκληρώσαμε την Πιερία. Κουραστήκαμε λίγο και σήμερα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι. Ταξίδι. Θα είναι ωραίο να ταξιδέψεις με τον Άδωνη. Θα ξέρει και διάφορα κόλπα. Να σου φτιάξει δηλαδή την εξάτμιση, την ανάρτηση. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, αλλά έχω μάθει μερικά από το τραγούδι που ακολουθεί. Λούτσο Μπατίστη. Σε ίδια τζάρε.
9: Quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa.
1: Ένα ταξίδι λοιπόν ήταν η σημερινή μας συνάντηση.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο. Τι να πούμε τώρα. Κάνει κρύο, δηλαδή δεν μπορώ να το συζητήσω, να το ξεστομίσω αυτό. Γιατί μια χαρά ήταν ο Ιούλιος, μια χαρά ήταν ο Αύγουστος, μια χαρά ζέστα είχε που λένε στο χωριό μου. Τι θα γίνεται με αυτήν την κατάσταση τώρα, δεν ξέρουμε πώς ντυθούμε. Κυκλοφορώ από πάνω με το σακάκι το χειμωνιάτικο και με την παντόφλα την καλοκαιρινή από κάτω. Γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας παθαίνουμε αυτό που παθαίνουμε, ξέρετε, εκεί κατά το Μάιο, που από τη μία κάνει ζέστη, από την άλλη κάνει κρύο το βραδάκι, θες μια ζακετούλα. Τώρα έβγαλα κουβερτούλα επίσης. Την έβγαλα την πικέ. Σε την έβγαλε την πικέ. Εγώ την έβγαλα την πικέ και κουκουλώνομαι με την πικέ γιατί εξακολουθώ να έχω καλοκαιρινή περιβολή, αλλά χειμωνιάτικο πανοφόρη, δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο καιρός. Έχει ο καιρός γυρίσματα και όπως ξέρετε αλλάζει ο καιρός.

Αθήνα και είχαν καταλύσει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα Airbnb που λένε στο χωριό μου. Συνεχίζεται η έρευνα της ΕΜΑΚ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτίριου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιούν μάλιστα και ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων. Διακόπτεται κατά διαστήματα η απομάκρυνση υλικών. Κάθε θόρυβος εξετάζεται μήπως και έχουμε κάτι ευχάριστο. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνονται να είναι και ιδιαίτερα οι εξελίξεις, ξέρετε, ελπιδοφόρες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν άλλα 5 άτομα, όπου φέρεται να διέμεναν εκεί στην οδό Λυσικράτους. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε στο δεύτερο όροφο και, όπως είπαμε, 3 Αμερικανοί τουρίστες οι οποίοι είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Πριν από κανένα δεκαήμερο, δεκαπερθήμερο, χρειάστηκε να νοικιάσω ένα Airbnb στην Αθήνα, στο κέντρο, γιατί είχαμε κάτι εργασία στο σπίτι. Βρήκα εγώ ένα φτηνό εκεί, βρήκα μια περιοχή ψηλοκλασική, ψηλοσχετικά κλασική. Μπήκα στο σπίτι, με το που μπήκα στο σπίτι ξαναβγήκα, να ξέρεις. Στα μάτι μου, στα μάτια Καλούτσος εδώ στα ντεκ. Ναι, δεν. Ξέρετε, χρειάζεται μάλλον και αυτό έλεγχος, όπως χρειάζονται τα υπόλοιπα. Το σε τι γίνεται, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί την έχουμε ξανακάνει με αποτελέσματα που δεν μας έχουν ικανοποιήσει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν είναι κάποια έκρηξη φυσικού αερίου, μιας και εξετάζεται αυτό από την αστυνομία. Μίλησε και με τον Δήμαρχο χθες, το Χάρη το Δούκα, κάτι αντίστοιχο μας είπε. Στο βωμό του κέρδους, γιατί εδώ μάλλον πρόκειται και για ατύχημα και δεν ξέρω, δεν είχε γίνει καλά έλεγχος, ήταν ένα λάθος στον καυστήρα, θα φανεί τέλος πάντων τι ακριβώς έχει συμβεί. Προσπαθούμε όλοι, τέλος πάντων, από την περιουσία μας να βγάλουμε ένα από μεροκάματο μέχρι πολύ μεγαλύτερα ποσά. Αλλά αυτό εδώ πέρα βλέπουμε τώρα ότι, ξέρετε, χρειάζεται έλεγχος και σε αυτά και στο Airbnb. Χρειάζεται, για παράδειγμα, έλεγχος στο πώς συντηρείται το καθένα. Μην είναι ανεξέλεκτο. Σας λέω, μπήκα και βγήκα στην Κυψέλη σε ένα εξαιρετικό διαμέρισμα που βρήκα κατά τα άλλες φωτογραφίες. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης, επειδή ήταν ξένος, προβληματίστηκε. Μου λέει, όλα καλά? Λέω, ναι, όλα οκ. Okay. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το συζητήσω, γιατί τι να πω τώρα, ότι άλλο είναι το διαμέρισμα που δείχνεις. Αλλά εγώ ήθελα να πάω να ξεκουραστώ και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αναγκάστηκα να αλλάξω και να πάω σε άλλο. Τέλος πάντων, αυτό δεν σημαίνει κάτι βεβαίως σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δείχνει ότι κάπως λιγάκι έχουμε βρει και νοικιάζουμε και από τα κοτέτσια μέχρι τα οτιδήποτε. Η πλάκα έχει καταπληκτικά σπίτια. Πολύ όμορφη γειτονιά, από τις ωραιότερες για μένα της Αθήνας. Δεν ξέρω. Έχει και αυτά τα θέματά του. Είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα. Μακάρι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ζουν και δεν θα θρηνούμε και τουρίστες, γιατί και αυτό δεν είναι καλό και για τον τουρισμό μας, αλλά και γενικότερα ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τόσο άδικα. Και θα μου πεις, χάνεται ποτέ η ζωή ενός ανθρώπου δίκαια? Μόνο πλήρης ημερών, εκεί λες, παιδί μου, εντάξει, έφυγε ο παππούς 97. Εδώ τώρα οι άνθρωποι της Αμπακευρεσίας ήταν διακοπές, μείναν κάποιες μέρες και την πάθαν έτσι, είναι τραγικό, και το ζευγάρι τον ηλικιωμένο πάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Τι κάνεις? Έχεις πάει στην Έδεσα ποτέ? Ήτανε καταπληκτικά, πήγα χτες. Καλέ, τι ωραία. Πήγα και στους καταράκτες. Καλέ, τι ωραία που ήτανε. Είχαμε ένα εξαιρετικό συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο κάνουμε σε πολλά σημεία της χώρας. Έχουμε πάει Θάκη, έχουμε πάει Χίο, έχουμε πάει Τίνο, έχουμε πάει, ήρθε η σειρά της Έδεσας. Και ακολουθούν και άλλα μέρη, πολλά Σπέτσες, Σαντορίνη φυσικά μην την ξεχάσουμε, Αλόνισος, έχουμε πολλά. Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι πράσινο. Ναι, δηλαδή η πόλη, το κέντρο της πόλης μας, το πράσινο. Πήγαμε σε αυτό το
Τώρα είναι λίγο η ώρα πρωί,

Αμέ, γιατί έφτασα και χαράματα, να σας πω. Το καβού, πώς το λένε εκεί, το... Ναι, καναβούριο, καβούριο, καβούριο, έτσι θα το θυμηθώ πώς λέγεται σε λιγάκι. Όπου και αυτό ήταν ένας καταπληκτικός χώρος. Μέσα στο δάσος. Το είχαν στήσει για συνέδριο. Καταπληκτικό. Καβούργιο, καβουνάργιο. Πώς το λένε εσείς στα μάτια. Καβουροπάρτι με καβούρια. Ωραία τα καβούρια. Δεν το συζητώ, στα κάρβουνα. Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι τέτοιο. Πάμε, βάλε τραγούδι και θα τη βρω εγώ την άκρη, πώς λεγόταν, και θα ενημερώσω τον κόσμο που μας ακολουθεί. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

Καλή, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό, δεν το έχω ξανακούσει, το Σάντα Ειρήνη. Α, πάρα πολύ ωραίο. Πώς είστε, τι ακούμε, μαθαίνω και καινούργια τραγούδια μαζί σας. Και εγώ και οι ακροατές μας. Εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. 6-9-47-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Ο Νέρ Παπάκι αλφαρέντιο989.gr είναι βεβαίως το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Αυτό το είχα δει. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Πεντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Αγορακρήτου, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ Αμόρα και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, στην περιοχή της Γάμπας, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο παίδον από την μητέρα του. Τώρα κάπαει το μυαλό μου για όλο αυτό, έτσι, χωρίς να έχω διαβάσει την υπόλοιπη είδηση. Ευτυχώς η ζωή του μικρού του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό. 12:50 νύχτα, γάζωμα, όπως καταλαβαίνετε. Κάπου πάει το δικό μου το μυαλό, κάπου πάει και το δικό σας, προφανώς. Ναι. Ευτυχώς που δεν έπαθε τίποτα το παιδί παραπάνω, πιο σοβαρό. Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζητά άνοιγμα της στρατηγικής. Αχ, χτυπάνε και τα. Α, συγγνώμη, δεν έδωσα την απάντηση από πριν. Καναβούργιο λέγεται το χώρος στην Έδεσα. Τώρα το θυμήθηκα, δεν το είπα. Καναβούργιο. Καταπληκτικός χώρος. Σου μιλάω για καταπληκτικό. Από κάτω τα νερά. Πώς το λένε, τα πουλάκια κελαϊδάνε και τα νερά κελαρίζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σημείο. Εν τω μεταξύ μου λέει μια εξαίρετη φίλη. Θα σας πω σε λίγο για τον Τραμπ. Θα σας πω για το καναβούργιο πρώτα. Είναι μια πολύ φίλη εκεί, εξαίρετη επιστήμονα τέλος πάντων που ήταν εκεί μαζί μας. Πόπο μου λέει. Τι ηρεμία. Λέω πάρα πολύ πραγματικά. Πόπο μου λέει, φοβερό. Θα ήθελα να μένω εδώ για πάντα. Λέω όχι για πάντα, θα τρελαθώ. Δηλαδή δεν γίνεται. Άμα εντάξει, να μείνω μια εβδομάδα. Να κλείσω και το κινητό, να ηρεμήσω το κεφαλάκι μου. Αλλά τώρα να μείνω εκεί μονίμως. Θα παίρνω τον Καρλούτσο να κάνουμε εκπομπή από την Έδεσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη βγάλω καθαρή. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά το σημείο, ο χώρος, οι άνθρωποι, εξαιρετικοί. Έχω κάνει τουρισμό τον τελευταίο καιρό. Δεν το συζητώ. Έχω πάει σε μένα που δεν έχω ξαναπάει. Και αυτό που βλέπω μονίμως, σαν κοινή συνισταμένη, είναι ότι αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, τι να σας πω. Λίγο στους ανθρώπους καμιά φορά τα χαλάμε, αλλά και αυτό εντάξει, κάποια στιγμή θα διορθωθεί στο μέλλον, θέλοντας και μη. Κάποια στιγμή. Εύχομαι και ελπίζω. Διαφορετικά, αυτή η χώρα είναι μια κούκλα. Είτε θες βουνό, έχεις βουνό. Θες πολύ βουνό, θες πολύ βουνό. Θες θάλασσα, μια χαρά. Θες νησί, έχει νησί. Θες παραλία με μεγάλη παραλία, πήγαινε Πελοπόννησο. Θες, ξέρω εγώ, περίεργες εικόνες, πήγαινε εκεί Σαντορίνη. Θα σας πω και εκεί τώρα, περιμένετε. Θες να πας κάπου πιο. Αυτό, πας παντού. Τι μου έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα σε όλους. Όσοι έχουν μπει στην παρέα μας, θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Τις καλημέρες. Λοιπόν, επίσης να πω το εξής. Θέλω να μου βρεις νταλάρα. Τιμή Σένεκεν. Ναι, πάλι. Τώρα χειρότερα. Αν δηλαδή τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα μία φορά πριν, μετά την εμπειρία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαντορίνη μας, στη συναυλία που κάναμε, η οποία είχε πάνω από 3.000 άτομα κόσμο, όπου είχε κόσμο να κάθεται, τι να πω, κάτω μπροστά μου, στο χώρο εκεί του συνεδριακού, κάτω στο πάτωμα, μέχρι όρθιους μακριά, μέχρι σε απόσταση, μέχρι και να γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα και μια μεγάλη γιορτή και να χορεύουμε όλοι ρεμπέτικα, να τραγουδάμε. Εν τω μεταξύ έπαθα και το εξής, στα μάτια. Επειδή έκανε πάρα πολύ κρύο, αλλά πάρα πολύ κρύο, δηλαδή είχε, ξέρω εγώ, το βράδυ εκεί, επειδή είναι και ύψωμα, δεν ξέρω, έχει 12-13 και είμαστε με καλοκαιρινά όλοι. Εντάξει, τον ντύσαμε τον κύριο Ντελάρα, του βάλαμε εκεί πέρα κασκόλ, του βάλαμε εκεί μπουφάν, το φασκιώσαμε τον άνθρωπο κανονικά. Μια χαρά δεν καταλάβαινε τίποτα, ήταν υπέροχος. Εγώ δεν πίνω στα μάτια, όπως ξέρεις. Ποτέ. Μα αναψυκτικό. Μου λένε εκεί η μουσική της μπάντας. Πιες λίγο κρασάκι εδώ από το Shadow Wines, να ζεσταθείς πριν την πρόβα. Του sound check. Ξεκινάω κι εγώ. Πίνω ένα ποτηράκι κρασάκι.
Εντάξει, είχα αρχίσει και ζεσθενόμουν. Καλά πήγε. Μετά ξεκινάει σιγά σιγά η συναυλία, μου φέρνει ένα δεύτερο, το πίνω και το δεύτερο στα μάτια. Στο τρίτο ποτήρι κρασί που ήπια, και ήμουν πρώτη σειρά, γιατί είμαι και διοργανώτρια, οπότε μου είχαν δώσει και θέση τιμή Σένεκεν. Στην πρώτη σειρά λοιπόν που ήμουν με τρία ποτήρια κρασί, που εγώ δεν πίνω ούτε μισό, είχα γίνει κουρούμπελο στα μάτια. Όταν σου λέω κουρούμπελο, κουρούμπελο, δηλαδή δεν πρέπει να καταλάβαινα τίποτα. Έκανα live στα τραγούδια του λατρεμένου μου Γιώργου Νταλάρα. Τον λατρεύω πια ξεκάθαρα, γι' αυτό και τον αγαπάτε όλοι, έχετε δίκιο. Και στο live, επειδή τραγούδαγα από πάνω, δεν καταλάβαινα σε τι βαθμό τραγουδάω πόσο δυνατά. Οπότε όσοι να τρέξουν στα social media τα δικά μου, θα ακούσουν μία να βροντοφωνάζει, να γαϊδωροφωνάζει και να τραγουδάει φάλτζα εντελώς. Καταστρέφει όλα τα βίντεο. Αλλά δεν τα κατέβασα, τα άφησα, γιατί είναι η απόλυτη χαρά μου εκείνες τις στιγμές. Δηλαδή, ήμουνα τόσο χαρούμενη για αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Με τόσο πολύ κόσμο μαζί που συντονιστήκαμε την ίδια στιγμή. Με έναν Γιώργο Νταλάρα που πραγματικά μισό τόνο δεν έχανε. Δηλαδή, του το είπα στο τέλος μετά που φύγαμε από το συνεδριακό και πήγαμε από το Sound of Wines και πήγαμε στο ξενοδοχείο με όλη την ομάδα για να φάμε και μας περίμενε ζεστό φαγητό του φίλου μου, του Λουκά, του Κατρί. Μία η ώρα ήταν εκεί και ήταν και ζεστό, αφού τους έκανε και εντύπωση. Μου λένε, πού θα βρούμε φαγητό τέτοια ώρα, λέω, κανονίσαμε εμείς, σας νοιάζει, μασάτε. Και του λέω, συγγνώμη, πώς γίνεται, γιατί εντάξει δεν είναι πλέον, είναι μια ηλικία ο άνθρωπος, το λέει και μόνος του. Μισό τόνο να μην χάνετε. Δηλαδή, μισό φάλτσο δεν άκουσα. Μια φωνή τόσο καθαρή και μια ψυχή τόσο καθαρή, δεν ξέρω τι λέτε, τι σας έχουν πει στο παρελθόν. Τι νομίζετε ότι για κάποιο λόγο μπορεί να πετυχαίνουμε κάποιες κακές στιγμές και δεν ξέρω τι έχει συμβεί και να τις διωγγώνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι παιδί πεντάχρονο, χαρούμενο, που χαίρεται με τα πάντα, που κατέβηκε με τον κόσμο να φάει παγωτό, που, τι να σας πω, ήταν μαγικές οι στιγμές. Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος που κάνω αυτή τη δουλειά και έρχομαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που σε αντιμετωπίζουν όχι απλά ως ίσο, καλύτερα και από ίσο, ανώτερα, που δεν έχουν λόγο όταν έχουν κάνει αυτή την καριέρα 500 ετών. Μια υπέροχη σύζυγο που τον συντροφεύει και είναι βεβαίως φύλακας άγγελος η Διάννα. Τι να πω, την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ και αυτήν τα κανονίσαμε και τα συμφωνήσαμε και βάλαμε στο πρόγραμμα εκτάκτως τη Σαντορίνη, ενώ δεν υπήρχε. Και μετά από πολλές παρακλήσεις που είχα και εγώ ίδια για άλλους Δήμους της Ελλάδος, ο κ. Νταλάρας είπε, λυπάμαι, αλλά εγώ έκανα μόνο μία εξαίρεση μόνο για τη Σαντορίνη και για μας. Το λέω πάλι και συγκινούμε. Ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές που έχω ζήσει και σε αυτό το νησί, αλλά και πάνω σε αυτή τη δουλειά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη την ομάδα του, τους έσκασα. Όλη την ομάδα. Είχαμε και ένα γάμο, αυτό να δεις. Που είχαμε γάμο. Έτσι. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ποιοι άνθρωποι γίνονται πρώτοι. Και ποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πρώτοι και κάνουν κάτι ντιβίστικα που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Γιώργος Νταλάρας, αν αγαπούσα μία φορά, τώρα λατρεύω.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως είπαμε, είναι ο αγαπητός μου, λατρεμένος μου, Σταμάτης Καλούτσος. Σας έλεγα λοιπόν για τη συναυλία του Ντελάρα. Ήταν εκεί ένα ζευγάρι κακόμοιο το οποίο πάντα είχε κλείσει το γάμο του 2 χρόνια πριν. Είχε κανονίσει το γάμο του, είχε τους καλεσμένους του, ήταν εκεί. Ήταν εκεί το ίδιο διάστημα στο Σάντο Γουάινς. Πώς θα γίνει το sound check? Πώς θα κάναμε από κάτω, λέγαμε τους όρκους, από πάνω εμείς χτυπάγαμε τις κιθάρες νωρίτερα. Ευτυχώς που όταν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος βρίσκεις τη λύση. Πήγαμε κάτω με την εξαίρετη wedding planner. Μειώσαμε και λίγο και το χρόνο του γάμου, να ξέρετε. Μειώσαμε και λίγο το χρόνο του check και του sound check. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, το βγάλαμε το μισάδο, τον κάναμε το γάμο. Οι άνθρωποι να είναι καλά, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Την ψυχούλα μου το ξέρει, να ξέρετε. Φοβήθηκα ότι θα πάνε όλα καλά, μην αργούσαμε και χάναμε το χρόνο. Ευτυχώς ήταν όλα τέλεια. Και σας λέω, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όλα ήταν ο χαρακτήρας. Ένας σεμνός, γλυκός, τρομερά γλυκός άνθρωπος, με πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πάρα πολύ αγάπη, ό,τι ξέρετε. Ακόμα και αν κάποιος θέλει να πει κάτι αρνητικό, σας λέω, γιατί και στο παρελθόν έχουμε πει και εμείς. Εγώ όχι, βεβαίως, γιατί εγώ συμφωνώ. Αλλά άλλοι, και που μπορεί να έχουν προσπαθήσει να μειώσουν το μεγαλείο, δεν μειώνεται. Και όσο και να γίνεται, και μου το είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή που συζητάγαμε και λέγαμε κάποια πράγματα και κάποιες συμβουλές, γιατί θα ακολουθήσουν και στο μέλλον και μια εξαιρετική συνέντευξη που έχουμε πει να κάνουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν προκάμαμε στη Σαντορίνη, αλλά έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας και θα το κάνουμε με ησυχία και ηρεμία εδώ στον Αλφα. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τα καλήσαμε όλα και τα είπαμε, κάποια στιγμή που συζητάγαμε για το πώς οι άνθρωποι οι νέοι πρέπει, μου λέει: δεν θα ασχολείσαι, θα κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι καλά λένε, εσύ θα κάνεις αυτό που αγαπάς. Επίσης να πω, καλά, τώρα θέλω επόμενη παραγγελιά. Είναι η μέρα σήμερα. Τι να κάνω τώρα, είμαι τη μεταντελάρα φάση. Μετά λοιπόν από τον αγαπημένο μου Γιώργο Νταλάρα, στην καρδιά μου μπήκαν άλλα δύο κορίτσια που τον ακολούθησαν στη συναυλία. Η Μαριάννα η Κατσιμίχα, κόρη του Κατσιμίχα βεβαίως, όπου ήταν εκεί υπέροχο πλάσμα, ένα αερικό. Με μια φωνή, το σπρώχνω τη μέρα για να βγει, δεν κάνει τώρα λίγο να το βρούμε, λίγο βάζει στα μάτια μου. Άρα βάζει στα μάτια μου, καλά, δεν πει, σιγά σιγά, μέχρι το τέλος της εκπομπής, έχουμε χρόνο. Ένα πλάσμα υπέροχο. Υπερταλαντούχο βεβαίως, λέει το Μήλο, κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Και όπως μου λέγει και ένας χθες ταξιτζής που γυρνάγαμε από την Έδεσα, το γάλα το βρίσκεις από τη στάνη. Ίδιο γάλα βρίσκεις στη στάνη, κάπως έτσι μου το έλεγε. Μια άλλη παροιμία που λένε εκεί στην Έδεσα. Ένα λοιπόν αυτό με τη Μαριάννα, υπερταλαντούχα, και φαίνεται αυτό επίσης και στο χώρο που δίνει στα νέα παιδιά, ο θείος. Έγινα κι εγώ ανιψιά, γίναμε όλοι οι μέλη της οικογένειας του θείου. Και η αγαπημένη μου Ασπασία Στρατηγού, τι ταλαντούχο πλάσμα κι αυτό. Δηλαδή, να βλέπετε, υπάρχουν φωνές εξαιρετικές. Δεν είναι μόνο αυτά που νομίζουμε και τα λίγο πιο, εγώ τα λαϊκά του λαϊκού είμαι, ξεκάθαρα, ξέρετε. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για ταλαντούχα νέα παιδιά, μοντέρνα παιδιά, στις εξελίξεις μπροστά, με φοβερές φωνές. Πρέπει να έχουν πάθει και παγίματα. Είχαν και συναυλίες στο Κατράκι, ντυνόμασταν εκεί. Φέρναμε ρούχα, κουκουλωνόμασταν. Τι να σας πω. Και στη συναυλία στο Κατράκι, την Πέμπτο βράδυ έσκησε. Δεν βρίσκαμε εισιτήριο για να το κάνουμε sold out. Επίσης, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Θήρας που αγκάλιασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δική του ήταν η απόφαση, βεβαίως. Αυτοί μας την παραγγείλανε τη συναυλία. Και τελικά όμως πήγαν όλα πάνω από το κανονικό καλά, και ότι σας είπα, θα το κλείσω εδώ, είναι από, εντάξει, δεν μπορώ, τι να κάνω, όταν ενθουσιάζομαι εσύ στα μάτια, εντάξει, και αλλάζουμε θέμα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ περήφανη, που μέσα από αυτή τη δουλειά έχω την χαρά να συναντώ ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ και που με συντροφεύουν στα πάντα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, είπαμε για το παιδί. Να πάμε τραγούδι. Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα την Κατσιμίχα. Τους Κατσιμιχαίους. Έλα, βρε, εσύ στα μάτια. Καλά, να μην μπούμε λίγο για το μαζό. Ούτε μαζονάκι δεν μου βάζεις, δεν είναι και η ώρα μας. Θα πάμε, εντάξει, πάμε ό,τι θες. Πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μέσα σε όλα χθες είχαμε και αυτή την ιστορία με το καράβι στη Μύκονο, το οποίο άρπαξε φωτιά το χηματαγωγό, με αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά μέσα. Μιλώντας και με φίλους εκεί της περιοχής, αλλά γενικότερα να σας πω ότι ήταν υποδειγματικός ο τρόπος που χειριστήκανε την κατάσταση, χωρίς να υπάρχει αγωνία, χωρίς να υπάρχει φόβος. Ευτυχώς, να πω ότι το φορτίο ήταν έτσι λίγο ασφαλισμένο από την εταιρεία. Αλλά εκεί που παρακολουθούσα την είδηση και τέλος πάντων στην αρχή τρομάξαμε, γιατί το κορυφαίο στόπα, δεν στόπα, θα σου το πω μετά, γυρνώντας γύρισαμε καράβι, αλλά θα τα πούμε μετά. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν είδαμε την είδηση, σκέφτηκα, καλά, έχεις το αυτοκίνητό σου μέσα εκεί. Τι γίνεται? Βεβαίως, το συγκεκριμένο, επειδή σας λέω είναι εξαιρετική εταιρεία, είναι ασφαλισμένο όλο το φορτίο και είναι όλο σωστά. Αλλά τι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θέλω να το ρωτήσω και για την πλάκα. Είμαι εγώ και έχω το σπίτι μου απέναντι από την πλάκα. Και γίνεται η έκρηξη. Τι γίνεται? Είναι ένας εξαίρετος φίλος λοιπόν, από τους καλύτερους ασφαλιστές που έχουμε στη χώρα, ο Γιάννης Αμολαδάς, για να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μείνω και χωρίς αμάξι, Γιάννη, και χωρίς σπίτι. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Καλά την ακούω τη φωνή, δεν είναι κλειστή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι από τον Ταλάρα, δεν είναι
1: όχι,
2: από τον Ταλάρα.
1: Είναι από κάπου αλλού, πήγαμε εκεί που είχαμε πει.
2: Ούτε από κάτι αλλού.
1: Προσέξαμε, να βγάλουμε θέματα. Μπράβο, έτσι σας θέλω.
2: Να είμαστε εδώ μαζί σου.
1: Έγινε, την επόμενη φορά θα πάμε μαζί. Λοιπόν, Γιάννη μου, για πες μας λιγάκι, γιατί και στο θέμα βεβαίως που είναι το τραγικό περιστατικό το οποίο έχει συμβεί στην Πλάκα, όπου έχουμε ανθρώπινες απώλειες, αλλά και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ ευίωνες οι προβλέψεις. Τι γίνεται όμως όταν βρεθείς σε μια τέτοια στιγμή? Δεν έχεις την ευθύνη, γιατί ούτε στο ένα ούτε στο άλλο υπάρχει ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα έχεις την περιουσία σου, έχεις το βιό σου και έχεις πρόβλημα. Για πες μου αρχικά τι γίνεται με τα αυτοκίνητα όταν είναι σε κάποιο φορτίο.
2: Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο που κάνεις είναι να ενημερώνεις τον ασφαλιστή σου και τα ασφαλιστήρια σου συμβόλαια.
1: Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ασφαλιστεί.
2: Συνήθως ακόμα εδώ στην Ελλάδα ο περισσότερος κόσμος έχει ασφαλιστεί. Mm. Αλλά ακόμα και αν έχεις αγοράσει ένα συμβόλαιο από μια online πλατφόρμα, αμέσως κάνεις την αναγγελία σου. Mm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις καλύψεις που έχει στο συμβόλαιό σου και ανάλογα με το ποιος έχει ευθύνη, προχωράει η αποζημίωση. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος ήταν μέσα στο πλοίο και είχε ασφαλίσει το συμβόλαιό του, το αυτοκίνητό του, συγγνώμη, για φωτιά, ενημερώνει αμέσως την ασφαλιστική του εταιρεία. Η ασφαλιστική του εταιρεία θα το πληρώσει, αφού έχει φωτιά, και μετά η ασφαλιστική του εταιρεία θα πάει να ψάξει να βρει τον όποιο υπεύθυνο. Όταν βγουν τα πορίσματα και αποδοθούν οι ευθύνες, αυτός θα πληρώσει, ο υπεύθυνος. Άρα, το πρώτο πράγμα, δεν περιμένουμε τίποτα, ούτε πορίσματα, ούτε τίποτα. Το πρώτο πράγμα, τον ασφαλιστή μας, ή αν δεν έχουμε, να γίνει μια αναγγελία στο call center της ασφαλιστικής.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ισχύει είτε είναι ασφαλισμένο ένα φορτίο από την εκάστοτε εταιρεία, ή την εκάστοτε τέλος πάντων δράση, και δεν απαραίτητα να είναι μόνο θέμα όπως είναι αυτό το σχηματαγωγό. Είναι άσχετο δηλαδή από το τι συμβαίνει με την ίδια την εταιρεία, κατά πόσο έχει κάνει σωστά αυτά που πρέπει να κάνει. Δηλαδή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο έτσι, και αλλιώς αυτός είναι ο μηχανισμός. Και μετά, αν είναι αποζημιώνεται πίσω η εταιρεία, ποια είναι η διαδικασία? Για πες μας, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Πολύ σωστά, το επαναλαμβάνω.
1: Ωραία, άλλη μία.
2: Η διαδικασία είναι, πάθαμε μία ζημιά, είτε στο αυτοκίνητό μας, το γιο ταχύ που έχουμε σε ένα καράβι, σε ένα πλοίο της γραμμής, είτε έχουμε το εμπόρευμά μας που το στέλνουμε, είμαστε έμποροι και περιμένουμε ένα εμπόρευμα να μας έρθει στο νησί.
1: Σωστό.
2: Είτε είμαστε μεταφορική εταιρεία που μεταφέρουμε για λογαριασμό του πελάτη, είτε έχουμε το ίδιο μας το φορτηγό, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μιλήσουμε με τον ασφαλιστή και την ασφαλιστική μας εταιρεία και να αναγγείλουμε το συμβάν. Ήμουνα μέσα στο τάδε πλοίο, ξέσπασε πυρκαγιά, κάηκε το αυτοκίνητό μου, το φορτίο μου. Mm. Από εκεί και πέρα μπαίνουν μετά οι surveyors, οι πραγματογνώμονες, οι πυροσβεστικοί, και ψάχνει να βρει πώς ξεκίνησε μια πυρκαγιά, για παράδειγμα, πώς έγινε η έκρηξη, όπως είπες χθες στην πλάκα, mm-hmm. προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες. Εφόσον το ασφαλιστήριο είτε είναι μέσα στο καράβι, το αυτοκίνητο και κάηκε, είτε ήταν στην πλάκα, στο δρόμο mm-hmm. και έπαθε ζημιές, εφόσον είχε κάλυψη φωτιάς, πυρκαγιάς, mm-hmm. που λαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις και την έκρηξη, πας στην ασφαλιστική σου εταιρεία, πληρώνεσαι και μετά η ασφαλιστική σου εταιρεία ψάχνει να βρει, δεν σε απασχολεί εσένα μετά. Έχεις τελειώσει, φτάνει να έχεις συμβόλαιο. Εάν δεν έχεις συμβόλαιο, δυστυχώς τα πράγματα περιπλέκουν, αντί δηλαδή αναγγελία πραγματογνώμονες, αποζημίωση τα χρήματα στο λογαριασμό του να πάρεις άλλο αυτοκίνητο, περιμένεις να βγουν τα πορίσματα, έτσι ώστε να ξέρεις με το δικηγόρο σου πού θα στραφείς για να απαιτήσεις τις ζημίες που έπαθες.
1: Εγώ πάντα στο παρελθόν, βέβαια, επειδή έχω τώρα πλέον έχω ανθρώπους όπως είσαι εσύ που με κάνουν και νιώθω ασφαλής. Μάλιστα, τη συναυλία που διοργανώσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Σαντορίνη είχε πλάκα γιατί την υπερασφάλισα από τη φοβία μου για να μην. Δηλαδή, πρέπει μέχρι δεν ξέρω ότι θα πέρναγε ο τυφώνας εκείνο το πρωί να είχα σκεφτεί να βάλω μέσα στις. Και νιώσα απόλυτα ασφαλής. Αυτό όμως να σου πω στο παρελθόν. Είχα την αίσθηση ότι πάντα στις περιπτώσεις, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες δεν είμαι στην καθημερινότητα, πάντα με κάποιο τρόπο βρίσκονται κάποια παραθυράκια που τελικά μπορεί να σε οδηγήσουν στο να έχεις εσύ το ασφαλιστήριό σου και τελικά να μην έχεις την απόλυτη ικανοποίηση σε αυτό το οποίο έχεις τηρήσει. Νομίζω ότι εδώ το πιο σημαντικό ρόλο το παίζει ο πράκτορας ο ίδιος κατά πόσο καταλαβαίνει τις ανάγκες του πελάτη του. Έτσι δεν είναι, Βεγιάννη μου?
2: Θα ήθελα να είναι έτσι, Δελή, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Για πες πώς είναι.
2: Γιατί η ασφάλεια είναι μια σύμβαση. Είναι ένα κείμενο.
1: Ναι.
2: Αυτά που λέει το κείμενο, αυτά θα πληρώσει. Απλά το θέμα είναι ότι κανένας μας δεν διαβάζει αυτό το κείμενο.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι νομικό κείμενο, είναι δύσκολο κείμενο. Και επίσης,
1: τεράστιο. Επίσης.
2: Και επίσης το μυαλό μας δεν θέλει να το σκέφτεται. Κάνει bypass, παγώνει, κάνει freeze. Οπότε λέει, εμπιστεύομαι τον Γιάννη, εμπιστεύομαι τον Δημήτρη, αυτοί ξέρουν. Και όταν γίνει ζημιά, πάμε και βλέπουμε τους όρους και μπορεί να πέσουμε σε μια εξαίρεση. Άρα δεν είναι θέμα. Έχει αλλάξει βέβαια πάρα πολύ και η κουλτούρα του ίδιου του καταναλωτή. Είδες εσύ ένα event, πήγες να το ασφαλίσεις.
1: Σου μιλάω πραγματικά, πρέπει να τους μέχρι και να τους εκνεύρισα. Δηλαδή έβαλα ό,τι υπήρχε από την αγωνία μου να πάνε όλα καλά, πέραν της αστικής ευθύνης κλπ. Έβαλα ό,τι υπήρχε. Πυράχας βγήκαν στη στεριά και μας δαγκώσανε, δηλαδή σε τέτοια κατάσταση. Βεβαίως δεν χρειάστηκε, ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά παίζει τη σημασία του να νιώθεις ασφαλής.
2: Καλά έκανες και το ασφάλισες, γιατί μία φορά γίνεται το κακό.
1: Ναι.
2: Εγώ ευτυχώς είμαι υποδιαχείριση της ζημιάς με το Phantom που έπεσε το. Αεροπλάνο που χάσαμε τους δύο πιλότους μας.
1: Πέσα
2: πάνω σε μια αποθήκη που την έχω ασφαλίσει εγώ και υπήρχε μέσα κάλυψη πτώση αεροσκάφου. Εάν το έλεγα στο πελάτη μου πριν να βάλουμε πτώση αεροσκάφου, με κορόιδερα, καταλαβαίνω. Αλλάζει η κουλτούρα πλέον. Βλέπουμε τα φυσικά φαινόμενα, βλέπουμε τους καταστροφικούς κινδύνους και πλέον έχουμε όλοι φοβηθεί. Και αυτό λειτουργεί. Η ασφάλιση σαν τι είναι? Ένα δίκτυο προστασίας. Εάν έρθει ο κίνδυνος, τι θα κάνω?
1: Και άρα, παίζει και το ρόλο του ότι τελικά δεν έχει και ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Δηλαδή έχει κόστος βεβαίως, αλλά αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι τέτοιο ώστε να πεις ότι δεν τα καταφέρνω, δεν μπορώ να το κάνω. Το κάνεις και κάνεις και το σταυρό σου και λες ok, πάμε να τα καταφέρουμε. Και δεν μιλάω για τα event, μιλάω γενικώς.
2: Γενικότερα να ξέρει ο ακροατής σου, mm-hmm. ότι με την ασφάλεια, η ασφάλεια είναι το καλύτερο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Ένα ευρώ ασφαλίστρου του δίνει 1.000 ευρώ αποζημίωση. Δηλαδή, το χιλιάρικο ασφαλίστρου δίνει 1.000.000 αποζημίωση. Ασφαλίστικα και τελικά.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο γιατί μόνο αυτό μπορεί να σε επαναφέρει.
1: Δεν μου λες για τα σπίτια, τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε ένα σπίτι και είμαστε σε μια περιοχή. Να είδες τώρα, πού να φανταστεί που μπορεί να κάνει κάποιο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο, που είναι όλα όπως και το κάνουμε, προσεγμένα, υπάρχει φύλαξη, υπάρχουν και όλα. Δεν ξέρουμε βέβαια φαίνεται να υπάρχει κάποιο λάθος στον καυστήρα και έχει γίνει κάποια έκρηξη. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά εκεί τι κάνεις? Πρέπει να ασφαλίσεις το σπίτι σου. Εσύ, καλά, η δουλειά σου είναι να συνιστάς φυσικά να ασφαλίσεις. Αυτό είναι και το σωστό. Αλλά με αυτά που βλέπεις από την εμπειρία σου, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Καταρχάς, στα σπίτια δεν είμαι ειδικός, να ξέρεις. Είμαι ειδικός στα φορτία, πηγά, τις αποθήκες και τα κάρτα. Αλλά είναι απλές απαντήσεις και καλά κάνεις που με ρωτάς και μπορώ να σας βοηθήσω και εσένα και τους ακροατές. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι είναι να ασφαλίσουν το σπίτι τους, γιατί σπίτι δεν ξαναφτιάχνουμε, ούτε ξαναπαίρνουμε, δεν είναι αυτοκίνητο. Και θέλω να περάσω το μήνυμα ότι η ασφάλεια σπιτιού για ένα σχετικά πλήρες πακέτο είναι €1 το τετραγωνικό μέτρο.
1: Ναι.
2: Το δικό μου το σπίτι,
1: ισχύει,
2: το έχω ασφαλίσει €1 το τετραγωνικό μέτρο, όχι επειδή είμαι ασφαλιστής.
1: Ναι.
2: Υπολόγιο για οποιονδήποτε. Άρα, ας πάρει τον ασφαλιστή του ή ας μπει σε μια πλατφόρμα για κάποιους που θέλουν να το παίρνουν επάνω τους.
1: Ναι.
2: Απλά στην κουμιά να ξέρουν ότι όταν θα το έχουν πάρει από την πλατφόρμα, δεν θα έχουν κανέναν δίπλα να τους στηρίξει.
1: Στη στραβή.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα έγινε η έκρηξη. Κάποιος πρέπει να τους πει: κάνε τη δήλωση, βγάλε φωτογραφίες, κρατά όλα τα στοιχεία από τις αρχές, κάνε πράγματα. Πρέπει να τους τα πει κάποιος. Γιατί αν δεν ενδιαφερθείς εσύ, σιγά μην ενδιαφερθώ εγώ σαν πλατφόρμα να σε ψάχνω, να σε κυνηγάω, να σε πληρώσω.
1: Ναι.
2: Άρα, πρώτα ενημερώνουμε. Είναι πάλι το ίδιο μοτίβο και η ίδια διαδικασία που είπαμε πριν με το πλοίο. Έγινε η ζημιά. Δηλώνω το περιστατικό στην ασφαλιστική μου. Είμαι ασφαλισμένος. Πληρώνομαι. Δηλαδή, εκεί στην πλάκα τώρα, τα δίπλα κτίρια
1: άνοιξαν
2: τη φωτιά, και που περιλαμβάνει στα περισσότερα συμβόλαια της αγοράς και η έκρηξη, όλες αυτές οι ζημίες αποζημιώνονται. Τώρα, αν δεν είσαι ασφαλισμένος, ψάχνεις να βρεις όταν θα αποδοθούν οι ευθύνες, ο καυστήρας, η εταιρεία γκαζιού, δεν ξέρω εγώ πού θα πάει αυτός που έμενε μέσα στο Airbnb.
1: Και πότε, και πότε. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Και πρόσφατα μίλαγα με ένα φίλο, ο οποίος ήρθε και με πήρε οδηγός ταξί, για ένα άλλο περιστατικό που είναι στο κέντρο της Αθήνας, που είχε πριν από, δεν θυμάμαι το κάνα χρόνο, που είχε γίνει μια έκρηξη, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το θυμάμαι το γεγονός. Και μου λέγει ότι ακόμα προσπαθούμε αρχικά να συνεννοηθούμε μεταξύ μας στην πολυκατοικία. Για το πώς θα. Γιατί είναι και αυτό το δράμα. Άντε συνεννοήσουμε τους γειτόνους.
2: Έχουμε όλοι τα λεφτά να τα βάλουμε για να το ξανακάνουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε τα λεφτά για να το βάλουμε για να τρέξουμε νομικά την αποζημίωση. Δηλαδή είναι πολλά. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα τα ξαναπούμε. Αχρίαστος να είσαι και εσύ, όπως είναι και οι γιατροί. Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει. Το προνοήν και το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύειν. Καλημέρα, Γιάννη Σαμολαδάς.
2: Πρωινή παρέα την
1: Ευχαριστώ. Ραντεβού είπαμε την επόμενη φορά, ξέρεις που θα πάμε. Λοιπόν, άντε, φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από €50 και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με ρωτάει ο Πάτροκλος από πού εκπέμπω. Γιατί νομίζεις ότι ξέρω. Ξέρω που βρίσκομαι. Έχει κούνηθει το μυαλό μου. Μην νομίζεις. Έχουμε λίγο το κάψαμε. Τώρα όμως είμαι εδώ. Καλημέρα σας, αγαπημένο μου. Είμαι στον Αλφα Radio 989, στην Βιλτανιώτη 36, στην Κάτω Κηφισιά. Εδώ δεν είμαι. Καλά δεν είμαι εδώ που είμαι. Καλά είμαι εδώ που είμαι. Και θα είμαι και Λος Άντζελες, Κεφαλονιά. Κεφαλονιά δεν έχω πάει. Λος Άντζελες έχω πάει. Αύριο βέβαια, επειδή έχουμε μια πολύ ωραία δράση που ετοιμάζουμε, μετά την εκπομπή όμως, θα πάω στην Αστυπάλια να είμαστε καλά. Την αγαπημένη, την λαδρεμένη, την πανέμορφη βέβαια, αύριο. Αλλά δεν θα είμαι, θα κάνω εκπομπή εδώ από το ραδιοθάλαμο. Εσύ δεν θα είσαι αύριο. Ποιος θα είναι αύριο, ο Μπούπας, ο Ρέστης. Μάλλον ο Μπούπας. Καλημέρα Όλγα μου, καλημέρα σε όλους. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

0: Τώρα να πω ότι η στροφή στην ελληνική μουσική που έχουμε κάνει εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το πω. Λοιπόν, όπως μου αρέσει πάρα πολύ και όταν έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όχι απλά δουλεύουν και εργάζονται και κάνουν το επάγγελμά τους, αλλά το κάνουν με μεράκι, με αγάπη για τα παιδιά, για τους υπόλοιπους, για τη γενικότερη εικόνα της κοινωνίας μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό Αλέξανδρο Καπανιάρη, ο οποίος είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων. Και τι έμαθα λοιπόν εγώ από την κοινή μας φίλη, την αγαπημένη μου, την κυρία τη Μαυρικάκη. Έμαθα ότι στην απονομή των Digital Gov Awards, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων απέσπασε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη εφαρμοσμένη ιδέα, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός» για το έργο MyDDA, ψηφιακό ολοκληρωμένο οικοσύστημα διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό, υποστήριξης και εκπαίδευσης σχολικών μονάδων? Αλέξανδρε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είμαστε?
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές.
0: Τι ωραίο είναι αυτό το οικοσύστημα το οποίο δημιουργήσατε. Για πες μας εδώ να τα συζητήσουμε, να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί όλα δυσάρεστα λέμε, λοιμούς, σεισμούς, καταποδισμούς και πολέμους, να πούμε και κάτι ευχάριστο.
1: Ναι, έχουμε δημιουργήσει μαζί με το τμήμα πληροφορικής ένα πληροφοριακό σύστημα που αφορά 45 σχολικές μονάδες, αλλά και τη διοίκηση, δηλαδή τα γραφεία, ένα ψηφιακό σύστημα που δεν λειτουργεί μεταξύ του, είναι το MyDDoE,
0: ναι,
1: από το Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το DDoE,
0: ναι,
1: και το Hub MyDDoE, που είναι για τη διοίκηση. Είναι δύο πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου από εμάς, χωρίς να αγοραστούν ή να δοθούν σε διαγωνισμό,
0: ναι,
1: από το τμήμα πληροφορικής, δηλαδή, τα οποία αυτοματοποιούν τη διαδικασία την εκπαιδευτική. Ένα πρακτικό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας εκπαιδευτικός που είναι στο σπίτι του, το απόγευμα μπορεί να κάνει μια αίτηση με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, αυτόματα η αίτηση να πάει στο σχολείο, αυτόματα να πρωτοκολληθεί χωρίς να μπει χέρι, και να εκδοθεί άδεια και να μπει στο φακελό του. Ένα δεύτερο παράδειγμα.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Ναι. Δεν ξοδεύουμε χαρτί, άρα έχουμε ένα οικολογικό αποτύπωμα. Δεύτερον, αυτοματοποιεί τη διαδικασία και μένει χρόνος για τους διευθυντές, υποδιευθυντές και εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με το αντικείμενο του, που είναι τα παιδιά, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο. Και πάω στο δεύτερο παράδειγμα. Ένα σχολείο θέλει να αναπτύσσει μια προκήρυξη εκδρομής, π.χ.
0: Ναι.
1: στη σελίδα της διεύθυνσης όσο οφείλει. Αυτό μπορεί να το κάνει από το δικό του σύστημα, από το MyDDoE, και αυτόματα ανεβαίνει πάνω στη σελίδα χωρίς κανένα ανθρώπινο χέρι. Επίσης, κενά τα οποία δηλώνονται οι ανάγκες σχολείων, οτιδήποτε κυκλοφορεί, δεν θέλουμε mail πια. Ας πούμε, περνάνε όλα μέσα από το τηλεφωνικό αυτό σύστημα, το οποίο, αν πήγε κάποιος να το αγοράσει, θα κάνει αρκετά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Και εδώ δείχνει ότι μια δημόσια υπηρεσία.
0: Πώς το δημιουργήσατε αυτό, είχατε την τεχνογνωσία?
1: Ναι, και την τεχνογνωσία. Και έχουμε και τμήμα πληροφορικής, το οποίο έχουμε στελεχώσει με 4 άτομα,
0: ναι,
1: τα οποία δουλεύουν και στείλουν αυτό το σύστημα. Το σημαντικό είναι ότι φτιάχτηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Δηλαδή δεν πήγε μια ομάδα να φτιάξει ένα πληροφοριακό σύστημα.
0: Μπράβο. Όπως πρέπει να γίνονται όλα σε αυτή τη χώρα. Να το φτιάχνουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν φωνάξαμε ένα διευθυντή ΕΠΑΛ, έναν γυμνασίο, ένα λυκείο, ένα νέο, ένα παλιό, έτσι ώστε να έχουμε όλες τις απόψεις. Συζητήσαμε το τμήμα πληροφορικής και άρχισαν να το χτίζουν. Το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι κάθε φορά μπορώ να προσθέτω λειτουργίες ή να διορθώνω λειτουργίες. Άρα έχω μια αυτονομία στο να φτιάχνουμε αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα το οποίο λέμε, γιατί προσαρμόζεται και στις ανάγκες μας, αλλά επεκτείνεται και στις ανάγκες μας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο και χαρτί. Δεν στέλνουμε πια mail, δεν έρχονται περαδόθηκε εκπαιδευτικοί να φέρουν χαρτιά, αυτοματοποιούνται διαδικασίες, μπαίνουν νέες διαδικασίες, υπάρχει ψηφιακό πρωτόκολλο, όλοι οι διευθυντές και υποδιευθυντές έχουν ψηφιακή υπογραφή, το ίδιο σημαίνει και με τη διοίκηση. Έτσι αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε τη δουλειά μας πιο καλύτερη. Γι' αυτό βραβευτήκαμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στα βραβεία, όπως είπατε, Digital Gov Awards, που είναι καλές πρακτικές για πολύ μεγάλους δημόσιους φορείς. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που ένας εκπαιδευτικός φορέας μπαίνει σε αυτό το 40 βραβείο.
0: Βραβευτήκατε επίσης γιατί είναι αυτό που λέμε σκέφτεστε και out of the box, ξέρεις. Όσους έχουμε δει, δυστυχώς υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα. Δυστυχώς, αλλάζει όμως όταν υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι όπως είσαι εσύ. Έχουμε δει λίγο το κομμάτι.
1: Νομίζω ότι είναι ομαδική δουλειά, δεν είναι πόρο προσωπική.
0: Ναι, ναι, εννοώ προφανώς φυσικά και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι έχουμε δει λιγάκι και έχουμε λίγο όχι κακή εικόνα, αλλά όταν έχει να κάνει με το δημόσιο, κάπως λίγο σαν να νιώθουμε ότι επαναπάβεστε. Το γεγονός λοιπόν ότι.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει βήματα το
0: αυτό.
1: Δημόσιο, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και είναι η δεύτερη φορά το οποίο το βλέπω και με εντυπωσιάζει αυτό, μιας και πριν από λίγο καιρό είχαμε εδώ κάποιους καθηγητές από το πειραματικό σχολείο εδώ στην Αθήνα και μου λέγαν τα παιδιά για τις δράσεις που κάνουν με τους καθηγητές τους στο δημόσιο σχολείο και πραγματικά σου μιλάω, νιώσα περήφανη για αυτούς τους δασκάλους και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με μεράκι για τη δουλειά τους.
1: Γίνεται καλή δουλειά στα δημόσια σχολεία και νομίζω ότι ένας πυλώνας της κοινωνίας, ένας κινηματογράφος πάρα πολλό πράγμα. Γιατί ξέρετε όλα τα πράγματα φτάνουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καλείται πολλές φορές η δημόσια εκπαίδευση να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το κάνει όπως το κάνει και η δημόσια υγεία στον κορονοϊό.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι τελικά πλάτη έβαλε και η δημόσια υγεία και η δημόσια εκπαίδευση και θα συνεχίζει να βάζει.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά τα δύο αγαθά, επειδή επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλάω με ανθρώπους που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, είχαν ένα θέμα υγείας τέλος πάντων και πώς χειρίστηκαν το θέμα εκεί. Να λέμε και κανένα μπράβο στο πώς υπάρχουν τεράστια κενά. Έτσι δεν έχετε καθηγητές, δεν έχετε. Μην τα πιάσω τώρα αυτά. Χιλιάδες προβλήματα.
1: Αλλάζει από περιοχή σε περιοχή.
0: Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα, τα οποία βεβαίως και πρέπει να λυθούν. Αλλά το μεράκι και το φιλότιμο το δικό σας νομίζω ότι τα καλύπτει όλα, αγαπημένα μου.
1: Προσπαθούμε και νομίζω το κλειδί για όλα αυτά είναι η ομάδα και η αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή το πώς μπορούμε να δουλέψουμε ομαδικά. Και ο καθένας θα κάνει αυτό στο οποίο είναι καλύτερος. Αν τα δούμε σαν προσωπικούς στόχους ή μεμονωμένες μονάδες, νομίζω ότι είναι στιγμιότυπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε πολλά. Να συνεχίσετε να κάνετε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ τον κύριο Καπανιάρη. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Χαιρετήσουμε και στα όρια τα τρίκαλα που είσαστε. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο 6 ώρα το πρωί εδώ στον Αλφα Radio 989. Σας έχω και ωραία συνέντευξη αύριο. Να μου μείνετε. Την ετοιμάζουμε σήμερα. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το γάμο. Θα μιλήσουμε στα μάτια. Για το αν οι άνθρωποι πρέπει να παντρεύονται ή όχι. Λοιπόν, πάει καλά αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Τα λέμε αύριο 6 ώρα το πρωί.

Καλώς ήρθατε, καλημέρα, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Φτιάξτε το δεύτερο καφεδάκι, το πρώτο το πήρατε παρέα με την Έλλη Σπυροπούλου. Εμείς θα τα πούμε μέχρι τις 9. Διαβάζω εδώ στα του καιρού. Στο Ιόνιο λέει και τα υπηρετικά βαθμία στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου έως το προμεσημβρινό, τώρα αυτό μάλλον μέχρι τις 12 πρέπει να υπολογίζουμε, μέχρι τις 12 θα έχετε μία προσοχή στα καιρικά φαινόμενα. Κοίτα που φτάσαμε τώρα, να βρέχει και να πανικοβαλόμαστε, να έχει ζέστη, να πανικοβαλόμαστε. Γενικώς ζούμε σε μία κατάσταση φόβου, άγχους και πολλών αρνητικών συναισθημάτων, αλλά ελπίζουμε στα πρωτοβρόχια, τα δυνατά πρωτοβρόχια, να ξεπλύνουν και το φόβο και όλα τα αρνητικά για να μας μπει ωραία ο χειμώνας. Πάντα έχουμε να περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Και μη με κοιτάς έτσι στα μάτια, Καρλούτσο, διότι εχθές που κυκλοφορούσα ήταν ένας μπαμπάς και έλεγε στο παιδί του αργούνε λίγο τα Χριστούγεννα, περίμενε, τώρα έχουμε φθινόπωρο. Άρα όλα τα παιδιά περιμένουν τα Χριστούγεννα. Η θερμοκρασία, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα τους 25, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 27 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να πω τη Θεσσαλονίκη πρώτα, πώς μου ήρθε αυτό, Κάπου ταξιδεύει το μυαλό μου. Άκουγα αυτά που έλεγε η Έλλη Σπυροπούλου λίγο νωρίτερα για τη Θεσσαλονίκη και πήγε το μυαλό μου κατευθείαν εκεί. Στην Αττική η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 επίσης. Καλός ο καιρός, βροχές περιμένουμε. Άκουγα τους μετεωρολόγους ότι μέχρι το απόγευμα, αν είναι να βρέξει στα βόρεια του νομού, εκεί μέχρι και το απόγευμα να περιμένουμε, όχι τίποτα άλλο. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν αγωνία για αυτή τη μεγάλη συναυλία.

να την ανοίξουμε την καρδούλα μας, να αγαπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους και περισσότερα και να ξαναβρούμε, να ανταμώσουμε λίγο με αυτό που λέμε αλληλεγγύη, συντροφικότητα, όλα αυτά που φθήνουν όσο περνούν τα χρόνια. Τώρα θα μου πεις τι μας λες πρωί-πρωί. Σας το λέω γιατί διάβασα με πάρα πολύ προσοχή το κείμενο, την προδημοσίευση της συνέντευξης του Bill Gates που θα προβληθεί αύριο από το CNBC. Και όντως το καμπανάκι που χτυπάει για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα επηρεάσει τις ζωές μας είναι σφοδρότερο από όλα όσα διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα από επιστήμονες που εγκατέλειψαν την Anthropic. Anthropic, δεν την είπαμε, Anthropic, αυτή τη μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να κάνουμε την καθιερωμένη βουτιά στην ιστορία. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio-989.gr.

1371 οι δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Μουράτ του Πρώτου νικούν το σερβικό στρατό στη μάχη του Εύρου. 1687 ο Παρθενώνας υφίσταται μερική καταστροφή από έκρηξη περί τεδαποθήκης κατά τον βομβαρδισμό που εξαπολύει ο ενετικός στρατός του Φραντσέσκο Μαροζίνη εναντίον των Οθωμανών στην πολιορκία της Αθήνας. Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν τον ναό ως αποθήκη πυρίτιδας και μια οβίδα των ενετών χτύπησε τη στέγη στις 26 Σεπτεμβρίου προκαλώντας έκρηξη που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του μνημείου και άλλαξε για πάντα την εικόνα της Ακρόπολης. Το γεγονός άφησαν εξίτηλες πληγές στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και σημάδεψε ολόκληρη την ιστορία της τέχνης. Το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προυσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Οδαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. 1920 επιδεινώνεται σοβαρά η υγεία του βασιλιά της Ελλάδας Αλέξανδρου μετά από δάγκωμα πυθίκου. Το 1980 βόμβα εκρήγνυεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπίρας του Oktoberfest στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 29χρονος φοιτητής Κουλντοφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν. Το 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη στην είσοδο της πολυκατοικίας της Οδού Ομήρου στην Αθήνα όπου στεγαζόταν το γραφείο του. Η ενέργεια αυτή συγκλώνησε την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών η οποία μονοπολούνταν από την έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκοτά. Την ίδια μέρα εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία που ο ίδιος Παύλος Μπακογιάννης είχε καταρτήσει. Το 1977 περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και το 2000 στις 10 και 4 το Express Άμυνα προσκρούει στις βραχονισίδες πόρτες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθίζεται. Από τους 510 επιβάτες του, 81 δεν κατάφεραν να βγουν στη στεριά και πνίγονται.

Έτσι, η ανθρωπότητα είναι πάντα γραμμένη με μελανές σελίδες, μια καταστροφή, μια απροσεξία, μια του ο καθένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, ο

0: οδηγούν σε τραγωδίες σαν αυτή που ζούμε από χθες το πρωί με την έκρηξη στην Πλάκα. Είναι περίεργο το γεγονός ότι ακόμα επισήμως δεν ξέρουμε αν τελικώς υπήρξε διαρροή αερίου ή ποιος ήταν ο λόγος της αιτίας που προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. 5 αγνοούμενοι, μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τις πρώτες πρωινές ώρες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, επίσης βρέθηκε στην περιοχή. Η αγωνία είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο για τους συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται, αλλά σκεφτείτε το, κάντε το εικόνα, το έλεγα λίγο νωρίτερα στον Σταμάτη Καρλούτσο. Πριν από περίπου 10 μέρες έβλεπα μέσω των social media εκεί στο Όσλο, αν δεν κάνω λάθος, μία έκρηξη, αντίστοιχη έκρηξη εκεί σε έναν μεγάλο πεζόδρομο. Βέβαια εκεί η ώρα ήταν προχωρημένη και σχεδόν κανείς δεν ήταν στα σπίτια του, όπου από φυσικό αέριο προκλήθηκε μία έκρηξη σε ένα mini market. Ακριβώς από πάνω υπήρχε και ένα έκυμα που ήταν το σπίτι του ιδιοκτήτη του mini market. Ήταν πολύ μεγάλη η καταστροφή σε επίπεδο υλικών ζημιών. Είχε μόνο τραυματίες ευτυχώς. Και έβλεπα τον κόσμο να τρέχει αλλοπρόσαλλος, γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει και κάτι τέτοιο, είμαστε πραγματικά προετοίμαστοι. Ξαφνικά, ξέρεις, εκεί που περπατάς, να γίνεται μία έκρηξη και να γεμίζει ο χώρος με κομμάτια από μπετά και διάφορα υλικά που σχετίζονται με ένα οικοδόμημα, και έτρεχε αλλοπρόσαλλος ο κόσμος χωρίς να έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν πια έπεσε η σκόνη, άρχισαν λίγο και οι πολίτες να βρίσκουν το χώρο, το τρόπο τους μέσα στο χώρο και να αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί. Είπαμε, στην περίπτωση εκείνη είχαμε μόνο τραυματίες, κυρίως πεζούς, γιατί περνούσαν ανυποψίαστοι από το σημείο. Στη δική μας περίπτωση δυστυχώς η αγωνία είναι πολύ μεγάλη για τους αγνοούμενους. Όλοι ελπίζουμε και προσδοκούμε σε ένα θαύμα. Όμως όσο περνούν οι ώρες, ξέρετε, εξανεμίζονται και οι όποιες ελπίδες. Από την άλλη, η δισιογραφία εξακολουθεί να ασχολείται με το τι συνέβη σε αυτό το, ο Θεός να το κάνει, ιατρείο της Καρνεάδου που κόστησε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Και φυσικά ο αγαπημένος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μονοπόλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα, κυρίως για τους καυγάδες που εξαπέλυσε, μάλλον που στήθηκαν μεταξύ του ιδίου και δημοσιογράφων. Είναι προφανές ότι ένας υπουργός όποιου χαρτοφυλακίου, πολλό δε μάλλον του Υπουργείου Υγείας, δεν μπορεί να τοποθετείται με τέτοιους χαρακτηρισμούς σαν την απεύθυνση που είχε στον συνάδελφο Νίκο Ελευθερόγλου. Βεβαίως να πούμε ότι και η δουλειά των δημοσιογράφων δεν είναι να στείλουν καυγάδες με τους υπουργούς. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να κάνεις τη συζήτηση και σίγουρα να κρατήσεις ένα επίπεδο, ακόμα και όταν ο συνεντευξιαζόμενος επιθυμεί να διολυστήσει στα κατώτατα επίπεδα διαλόγου. Θεωρώ βέβαια ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που, όπως όλα στη ζωή μας, είναι ταγκό. Και οι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν νούμερα, προφανώς, και οι υπουργοί, ορισμένοι υπουργοί, και μάλιστα ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, που έχει συνηθίσει έτσι να τοποθετείται με οξύτητα, και το είπα και με αφορμή άλλες τοποθετήσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριος ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Τώρα, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τους συναδέλφους που θέλουν να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τους αναλογεί. Τα έχουμε πει εδώ πέρα με πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάντα βεβαίως εμένα το μυαλό μου είναι στο πώς λειτουργεί το συνδικαλιστικό μας όργανο που λέγεται ΕΣΥΑ. Υπάρχει μια αφωνία από την ΕΣΥΑ σε σειρά γεγονότων που οδηγούν και σε αυτή την αντιπαλότητα και την οξύτητα μεταξύ των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Από την άλλη πλευρά, και εμείς οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να είμαστε καλά διαβασμένοι, να ξέρουμε τι θα ρωτήσουμε, ποιον θα ρωτήσουμε, γιατί το κυρίαρχο ζήτημα για μας είναι η σωστή ενημέρωση των πολιτών. δεν μπορούμε να γινόμαστε μέρος μιας τοξικότητας που κατά βάση εκδηλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ειλικρινώς θα πω κάτι που έλεγα και την εποχή των μνημονίων. Αισθανόμουν πάντα ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος που είναι αυτός που είμαστε εμείς και κυκλοφορούμε και αντιλαμβανόμαστε και συνομιλούμε, και υπάρχει και ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί γίνονται τέρατα, όπου εκεί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένας έλεγχος. Μπορεί να μπει ο καθένας να πει ό,τι θέλει, να γράψει ό,τι θέλει, αρκεί αυτό που θα πει και θα γράψει να δημιουργεί πεπιθήσεις, οι οποίες ερίστο εν παρόδο γίνονται και πεπιθήσεις, και αρχίζουμε και πιστεύουμε μία ιστορία που ενδεχομένως δεν έχει και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και τι ευσχήμως χρησιμοποιούν, τις μισές αλήθειες. Ωραία, εγώ να το κατανοήσω ότι ένας απλός πολίτης μπορεί να αισθάνεται και να πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι κατέχει την όλη αλήθεια, δικαίωμά του είναι. Όμως, όταν αυτό εκφέρεται είτε ως θέση, είτε ως γεγονός από πολιτικά στελέχη και κυρίως από υπουργούς, και έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας των θεσμών. Και όσο και να κλείνουμε τα μάτια μας, δεν θα αποφύγουμε να το σχολιάσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι μπροστά μας. Ο Υπουργός λοιπόν Υγείας, κατά την άποψή μου, δεν έχει καμία δουλειά να διαπληκτίζεται με τους συναδέλφους. Μπορεί να αποφύγει μία συζήτηση, άλλωστε αφού μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχει και εφράδια λόγου, έχει και επιχειρήματα, μπορεί να αποφύγει πάρα πολύ εύσχημα τον καυγά και όχι να τον τροφοδοτεί με όλα όσα ισχυρίζεται και υποστηρίζει. Πραγματικά διάβασα το ΦΕΚ ότι είναι στα καθήκοντά του να προωθεί τον ιατρικό τουρισμό, αντιστοίχως θα έλεγα ότι είναι και στις υποχρεώσεις του, ακόμα και αν αυτό δεν προβλέπεται από κάποιο ΦΕΚ, να ελέγχει πραγματικά τη λειτουργία των ιατρείων. Έχουμε τρελαθεί από διαφημίσεις, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προϊόντα, με συμπληρώματα διατροφής, με ευεξίες, με. Βεβαίως αυτοί όλοι είναι επιχειρηματίες και απευθύνονται σε ένα κοινό που δεν θα μπει στον κόπο να το ψάξει και λίγο παραπάνω. Αλλά υπάρχει, λειτουργεί αυτό το πράγμα ανάμεσά μας. Οι θεσμοί λοιπόν, εν προκειμένου το Υπουργείο Υγείας, υπάρχει για να διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την ασφάλεια όλων των πολιτών. Γιατί προφανώς υπάρχουν και εκείνοι που είναι απελπισμένοι γιατί αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα προστρέξουν σε ό,τι ακούγεται εκείνη την ώρα ανακουφιστικό για το πρόβλημά τους. Υπάρχουν και άλλοι που λόγω της ταχύτητας της ζωής τους δεν θα μπουν στη διαδικασία να ψάξουν και παραπάνω κάποια πράγματα. Θα αναζητήσουν την ευεξία, θα αναζητήσουν το συμπλήρωμα, θα αναζητήσουν αυτό το σαμπουάν ή το λάδι ή το αυτό που θα τους βάλει μαλλιά, που θα τους βάλει φρύδια, δεν ξέρω εγώ τι θα τους βάλει, γιατί παιδιά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία των ανθρώπων. Και όταν υπάρχει ματαιοδοξία, καταρρύπτονται τα τείχη, δεν υπάρχουν φίλτρα, πέφτουμε με τα μούτρα σε κάθε σάχλα που μπορεί ο κάθε πολιτής να μας πουλήσει. Είναι δεδομένο, μην περιμένουμε η Ελλάδα να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στα γεγονότα από ό,τι οι υπόλοιποι λαοί. Αυτό που πρέπει να αποκτήσει επιτέλους αυτή η χώρα είναι κανονικούς θεσμούς. Κανονικούς, όχι επικοινωνιακούς, όχι αλλάζουμε την ταμπέλα σε μια υπηρεσία και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Χρειάζεται να εμπεδωθεί ένα αίσθημα ευνομίας στη χώρα. Λειτουργούμε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια με την αίσθηση της ανομίας. Όταν λοιπόν, ξαναλέω, η κορυφή της πυραμίδας δεν πρωτίστως δεν βάζει το κάδρο και δεν υπάρχουν συνέπειες για την κορυφή, πώς θα κατανοήσει η βάση ότι κάθε επιλογή έχει και μία συνέπεια? Πώς θα το κάνει όταν βλέπεις ότι αθώνονται οι βουλευτές, αθώνονται οι υπουργοί, βρίσκουμε πάντα τον τρόπο να τους βγάζουμε λάδι ή να πέφτουν στα μαλακά? Γιατί ο πολίτης θα πρέπει να σκεφτεί ότι η πράξη του θα έχει συνέπεια? Δεν θα το κάνει. μαθηματικός δεν θα το κάνει. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7 και 22 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Δεν είμαι μόνη μου, απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι από μια ανάρτηση του κυρίου Κοντιάδη. Είναι εξαιρετικός καθηγητής, τον παρακολουθώ, συνταγματολόγος. Έχει και πολιτικά πολιτικές τοποθετήσεις, πολιτικές, προσέξτε, όχι κομματικές, από αυτές πρέπει να βγούμε, πρέπει να σπάσουμε τα κομματικά μας γυαλιά και να αποκτήσουμε καινούρια, πολύ, πώς λέγονται αυτά, που βλέπεις και μακριά και κοντά και τα κάνεις κιόλα, πολύ, πώς τα λένε βρε στα μάτια μου, εσύ τι γυαλιά φοράς, πρεσβειοποία σαν και εμένα, ναι, να αποκτήσουμε τέτοια πολιτικά γυαλιά. Ναι. Θα διαβάσω λοιπόν μία ανάρτησή του που με βρίσκει πολύ το σύμφωνη. Υπνοθεραπευτές, βιοσυντονιστές, κβαντογιατροί, αστρολόγοι, μάγισσες και χαρτορίχτρες κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι καθένας με το αντίστοιχο κοινό και την πελατεία του την αφέλεια, την απελπισία, την ανάγκη ανθρώπων από όλα τα οικονομικά, μορφωτικά και ηλικιακά στρώματα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί κανονικοί γιατροί που δεν ξέρουν την τύφλα τους ή παρασύρουν σκόπιμα ασθενείς με μικρά ή και σοβαρότερα θέματα υγείας σε αχρίαστες, ακατάλληλες, πανάκριβες ιατρικές πράξεις. Έχω διαχειριστεί, λέει ο κύριος Κοντιάδης, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στο φιλικό μου περιβάλλον, αλλά και στη δικηγορική πράξη. Ας μην κατηγορούμε ούτε τους κομπογιανίτες, ούτε τα λαμόγια, ούτε τους ευκολόπιστους και τα κορόιδα. Υπάρχουν άλλωστε ανέκαθεν και εκείνοι που προσβλέπουν σε θαύματα Αγίων, τάματα, θρησκευτικά τελετουργικά και υπερφυσικές δυνάμεις για να λύσουν τα προβλήματά τους. Όμως η ευθύνη ανήκει αλλού και συγκεκριμένα στα αρμόδια όργανα της πολιτείας που επιτρέπουν αυτές τις διαδεδομένες απάτες ή επικίνδυνες ιατρικές πρακτικές χωρίς την τήρηση βασικών πρωτοκόλων. Τα πράγματα είναι απλά. Εν τούτης φαίνεται ότι δεν υπάρχει βούληση να αντιμετωπιστεί η μάστιγα που ενδυμεί παντού, προσαρμοσμένη για κάθε γούστο και βαλάντιο. Δεν είναι μόνο το Κολωνάκι και το Μαρούσι γεμάτα από τέτοιους επαγγελματίες, αλλά και το Περιστέρι, ο Βύρονας, η Νέα Ιωνία. Συστηματικός έλεγχος, αυστηρές ποινές και σοβαρή ενημέρωση των πολιτών. Αυτά είναι τα στοιχειώδη που πρέπει να γίνουν. Και κάτι τελευταίο μας λέει ο καθηγητής. Σας παρακαλώ, αγαπητές και αγαπητοί δημοσιογράφοι, σταματήστε να βγάζετε καθημερινά στα κανάλια σας κυβερνητικά στελέχη και πολιτικά πρόσωπα που αντί να κάνουν τη δουλειά τους, περιφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας απερίγραπτες ανοησίες με προκλητικά παιχθές ύφος. Φτάνει πια. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Και εμείς οι πολίτες πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να κάνει τη δική του δουλειά, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ένα κράτος με θεσμούς που να λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας και να λειτουργούν ανεξάρτητα και πέρα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Δυστυχώς το χάσαμε την περίοδο των μνημονίων. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία να κοιταχτούμε κανονικά στον καθρέφτη μας, να καταλάβουμε τι έφταιξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί κάποιοι να ζουν σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού του πληθυσμού αυτής της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάναμε. Επιφανειακά λειτουργήσαμε, γιατί και να σας πω και κάτι, η Τρόικα αυτό που ήρθε να κάνει το έκανε, είπε πρέπει να κάνετε 1, 2, 3, 4 πράγματα. Καμία κυβέρνηση δεν έκανε αυτά σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων εννοώ που έπρεπε να γίνουν ώστε η χώρα να πάει μπροστά, να σταθεί στα πόδια της και να μην κινδυνεύει από την οποιαδήποτε κατάρρευση ό,τι και να γίνεται γύρω της. Γιατί η αλήθεια είναι πως η ακρίβεια και κυρίως αυτό που συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Όμως οι υπόλοιπες χώρες το αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα, γιατί δεν πέρασαν 10 χρόνια οικονομικής κατάρρευσης και έχουν και άλλες οικονομίες. Είναι ισχυροί οι οικονομικοί πυλώνες. Όσο λοιπόν και να χάσουν, πάντα θα υπάρχει μία βάση για να μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό επιτυχίας. Γίνεται μία προσπάθεια. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Θέλω να βάλουμε λίγο να ακούσουμε αυτό το ηχητικό από τον κύριο Μάνο Δανέζη. Σας έχω βάλει πάρα πολλές φορές και κατά καιρού στην εκπομπή διάφορα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που δίνει. Είναι επίκουρος καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέλω να πάρουμε λίγο μία γεύση, έτσι να θυμηθούμε μάλλον, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στη Σαββατοκύριακάτικη αντάμωσή μας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές και διάφορα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κύριος Δανέζης.
1: Όταν έχουμε μάθει ένα λαό ότι η ευτυχία στηρίζεται πάνω σε πράγματα που δεν τον κάνουν ευτυχισμένο, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύω σε συνωμοσίες. Υπάρχουν κάποιες συνωμοσίες, η συνωμοσία της άγνοιας. Και η άγνοια δεν είναι μεταξύ μόνο της μεσαίας τάξης που δεν έχει πάει σχολείο, ξέρω εγώ, και δεν τα λοιπά. Η άγνοια βρίσκεται μέσα στα πανεπιστήμια, βρίσκεται μέσα στις θεολογίες, βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Δεν είναι όλοι και κακοί. Τους έχουμε μάθει να μην ενημερώνονται. Να βλέπουμε μονάχα αυτό που μας συμφέρει, να βλέπουμε μονάχα τα γεγονότα που αποφέρουν κέρδος, κέρδος υλικό, αλλά και άλλου είδους κέρδος. Δεν είναι μόνο τα δολάρια και τα λοιπά και τα χρήματα. Ο άλλος είναι άρρωστος με την εξουσία. Εμείς αναγνωρίζουμε κάποιον άρρωστο που έχει καρκίνο και δεν αναγνωρίζουμε κάποιον που αρρώστησε στο κεφάλι του. Θέλει να επιβάλλεται πάνω στους άλλους ανθρώπους. Δεν ακούει κανέναν. Του έχουν μάθει από την οικογένειά του ότι είναι έξυπνος. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα πανικό. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία τον τρελαίνουν. Και μετά του λένε ψεκασμένος. Σύγχυση δεν υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας που το δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω τους επιστήμονες, θεολόγοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και όλο το πλέγμα των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτό που λέγεται δυτικός πολιτισμός και βρίσκεται σε κατάρρευση.
0: Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που θα μπορούσε να υποθεί και με τέτοιο απλό και κατανοητό το τρόπο που δεν δικαιολογείται κανείς να πει ότι δεν κατάλαβε. Είναι προφανές ότι τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια το σύνολο του δυτικού πολιτισμού στηρίχτηκε σε αυτό που λέμε υπερκατανάλωση. Εμπεδόθηκε μία αίσθηση ότι χρειαζόμαστε άλλα πράγματα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και στην πραγματικότητα τι συνέβη, περιχαρακωθήκαμε ο καθένας για τον εαυτό του και για το σπίτι του, άντε στην καλύτερη περίπτωση. Και βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα γύρω μας που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, ενώ είναι ξεκάθαρα, είναι απολύτως κατανοητά. Και ξέρετε τι γίνεται, εν έτη 2026 δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν κατάλαβε, δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Όλα αυτά τα καμπανάκια που χτυπάνε για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εισαχθεί με έναν περίεργο τρόπο στην καθημερινότητά μας και στη ρουτίνα μας, πετυχαίνει το εξής καταπληκτικό. Ό,τι κατάφερε να πετύχει η κάθε νέα αλλαγή που συνέβη στον τρόπο σκέψης και κουλτούρας. Τι κατάφερε? Κατάφερε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το ξεπερνάμε, ότι είμαστε πάνω από αυτό και ήρθε να μας κάνει τη ζωή καλύτερη. Όχι, δεν ήρθε καθόλου να μας κάνει τη ζωή καλύτερη. Ήρθε με αυτή την επίφαση, το αποτέλεσμά της θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Θα πάω σε μια πολύ σύντομη διακοπή και θα γυρίσω για να σχολιάσω και τα πρώτα σας μηνύματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Κόμπιασα λίγο γιατί βλέπω τις σκηνές από την κατάρρευση του σπιτιού εκεί στην Πλάκα. Ξέρετε, θυμώνω πάρα πολύ. Θυμώνω γιατί έχουμε γίνει πολύ ανεκτικοί σε μεγάλες καταστροφές και έχουμε γίνει απαράδεκτη στη συμπεριφορά μας απέναντι στο διπλανό μας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Κάτι σημαίνει για αυτό που υπάρχει σε εξέλιξη μέσα μας. Έτσι προσπαθώ να είμαι και πάρα πολύ ευγενική πρωί-πρωί. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε ότι έχει γίνει μία έκρηξη με αυτή την καταστροφή και απλά να περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν είναι δυνατόν να είχαμε δεχτεί την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, να μην το ξεχνάμε. Δίπλα γινόντουσαν εργασίες για ανέγερση νέου κτηρίου με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μία πολυκατοικία και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, έχουν μαζευτεί τα συντρίμια από αυτή την πολυκατοικία? Έχουν αποζημιωθεί άνθρωποι? Χτίζεται το σπίτι τους εκ νέου? Τι γίνεται? Τα παρακολουθούμε όλα σαν να μην μας ενδιαφέρουν. Καταλαβαίνω, ειλικρινά σας το λέω, νιώθω την απελπισία, νιώθω την αγωνία του πώς θα βγάλουμε το μήνα. Όλα είναι κατανοητά. Έχουμε δοκιμαστεί και τα έχουμε καταφέρει στο παρελθόν με χειρότερες οικονομικές συνθήκες, θα τα καταφέρουμε και τώρα. Αντιλαμβάνομαι το αδιέξοδο, το να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να βλέπεις ένα προϊόν να ανεβαίνει η τιμή του και εκεί που έχεις υπολογίσει ότι θα χαλάσει 100 ευρώ να σου βγαίνει 114 και να είσαι οριακά και λίγο πριν τον νευρικό κλονισμό, αλλά έχουμε δοκιμαστεί σε αυτό και τα πήγαμε πολύ καλά. Το θυμίζω γιατί το έχουμε ξεχάσει. Το μείζον είναι η λειτουργία του κράτους. Θα μου πεις, ναι, αλλά αν αυτό δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μου, δεν με απασχολεί. Λάθος. Αυτό πρέπει να σε απασχολεί. Πάω λοιπόν να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει, δεν ξέρω τι νόημα έχει να αναλύουμε την κατάσταση όταν οι μισοί άνθρωποι που έδωσαν εξετάσεις για δίπλωμα πέρσι είχαν πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου, όταν σε λίγα χρόνια θα είμαστε γύρω στα 7 εκατομμύρια, τότε μάλλον κάτι χάσαμε στο δρόμο. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, Γιώργο. Θεωρώ ότι ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται στα σχολεία δεν τους διδάσκει τίποτα, απολύτως τίποτα, γι' αυτό και είμαι και αρπαγμένη λίγο με τους δασκάλους, γιατί τα έλεγα και όταν είχαμε τα αποτελέσματα της Πίζα, ήταν το σχολείο μου, είναι θέση, δεν είναι σχολείο, για να το διευκρινίζω, δεν είναι το σχολείο μου, είναι θέση, δεν εμποδίζει καμία διδακταία ύλη ένα δάσκαλο και ένα καθηγητή να κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν εμποδίζει κανένας γονέας, όσο και τα μυαλά πάνω από το κεφάλι να έχει. Κοίταξε να δεις, τώρα είναι και πρωί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά θέλω να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας. Δεν εμποδίζει κανέναν δάσκαλο και κανένα καθηγητή να επικοινωνήσει με το παιδί, να το κάνει να αγαπήσει το σχολείο, να αγαπήσει τη μάθηση, να το βοηθήσει να αποκτήσει κριτήρια και φίλτρα ώστε να μην χειραγωγείται από κανένα πολιτικό κόμμα, από καμία κατάσταση, από τα social media ή από οπουδήποτε. Πρέπει να εμπνέεις το παιδί ως δάσκαλος, να έχεις κάτι να του πεις, να το βοηθήσεις να αναπτύξει τη σκέψη του, να μην μένει σε στενά κουτάκια. Και σας το λέω εγώ που στη ζωή μου πραγματικά τα βάζω όλα σε κουτάκια, αλλά δεν τα βάζω σε κουτάκια με την έννοια του δογματισμού ή της οριοθέτησης. Θέλω να είναι ξεκάθαρα στη θέση τους όλα τα γεγονότα και όλα τα δεδομένα. Συνεπώς δεν σε εμποδίζει, καλέ μου δάσκαλε, ούτε ο χαμηλός μισθός για να επικοινωνήσεις με το παιδί, γιατί το μέλλον είναι αυτά τα παιδιά. Αν σε αυτά τα παιδιά κόψουμε τα όνειρα, αν σε αυτά τα παιδιά κόψουμε την ελπίδα, τότε τι συζητάμε? Τι 7 και 7 εκατομμύρια πολλοί θα είμαστε, Γιώργο μου. Αν συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, καλύτερα να γίνουμε λιγότεροι. Είμαστε επικίνδυνοι. Οι γενιές που προηγήθηκαν είμαστε επικίνδυνες για τις γενιές που έρχονται. Τα βάζουμε σε ένα κουστούμι, κομματικό κουστούμι, οικονομικό κουστούμι και δεν αφήνουμε τα παιδιά να αναπνεύσουν. Τα παιδιά δεν είναι ελεύθερα και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε στη βία που ασκείται μεταξύ των στα σχολεία, στις βόλτες τους. Δεν αποδέχονται ο ένας τον άλλον.
Και σε αυτό έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς και δευτερευόντως οι καθηγητές. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό, ότι δοκιμαστήκαμε οικονομικά πάρα πολύ για 10 χρόνια. Δεν μας έκανε χειρότερους ανθρώπους. Αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μας κάνουν χειρότερους ανθρώπους. Αισθανόμαστε απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Έχουμε ξεχάσει το συλλογικό καλό, έχουμε ξεχάσει τη λειτουργία της γειτονιάς, την αγάπη στον συνάνθρωπο. Όλα αυτά έχουν πάει στην άκρη. Μας νοιάζει που θα παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας και να έχουμε βενζίνη να το κινήσουμε. Όχι παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν είναι το παν αυτό. Είναι μια πρακτική ανάγκη, βεβαίως, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι το παν. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν είχαμε αυτοκίνητο. Και οι συγκοινωνίες ήταν λιγότερες και χειρότερες. Σε μια περίοδο που θεωρητικά μιλώντας πάντα, η χώρα γνώριζε και ευμάρεια, εκεί στη δεκαετία του 90. Μια συγκοινωνία υπήρχε να πας από το Χαϊδάρι στον Πειραιά ή από το Χαϊδάρι στο κέντρο, ερχόταν όποτε ήθελε, δεν υπήρχε και τηλεματική βεβαίως τότε, οπότε περιμέναμε με τις ώρες στη στάση του λεωφορείου, περπατούσαμε αρκετά και καλό μας έκανε γιατί ήμασταν και fit όλοι. Δεν γίναμε χειρότεροι άνθρωποι γιατί δεν είχαμε το μετρό κάθε 3 λεπτά ή γιατί δεν είχαμε το λεωφορείο κάθε 10 λεπτά ή γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητο. Δεν γίναμε χειρότεροι άνθρωποι. Πηγαίναμε με τα πόδια στη βιβλιοθήκη για να μελετήσουμε, γιατί από τους 10 καθηγητές υπήρχαν και 2 που μας βάλαν το μικρόβιο ότι πρέπει να σκέφτεστε, να μην χαρίζετε την κοινή σας λογική, να μην θυσιάζεστε, γιατί υπάρχει ένα δεδομένο. Θα ανατρέψετε το δεδομένο, αλλά το ανατρέπεις με δικά σου δεδομένα, με ιστορικές αναφορές, με έρευνα, όχι επειδή το έγραψε κάποιος στα social media. Καλά, δεν υπήρχαν ευτυχώς και τα social media τότε. Ευτυχώς. Τι θέλεις, τραγουδάκι. Τραγουδάκι και έρχομαι για τα υπόλοιπα μηνύματα. Δεν θα ξεχάσω κανέναν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 41 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Κρατήστε αυτό το ψυχούλα μου από το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε. Είναι από τα αγαπημένα μου, να το πω και αυτό. Και έτσι να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, σαν την ψυχούλα σας. Είπαμε, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς σήμερα. Ανοίξτε τη, δεν θα πάθετε και τίποτα. Λοιπόν, πάω στο φίλο μου το Λοΐζο. Θα προσπαθήσω, δεν θα το διαβάσω όλο το μήνυμά σου, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποια συντακτικά λάθη. Ξέρω ότι έχεις πρόβλημα με τα μάτια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχεις. Όμως το έχω ξαναπεί, Λοΐζο μου, εσύ θέλεις να καταλαβαίνεις κάτι συγκεκριμένο, δικό σου. Είναι δικαίωμά σου και μάλιστα αναφέρετο. Θα το υποστηρίξω μέχρι θανάτου. Διαφωνώ μαζί σου, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα να τοποθετήσει όπως εσύ νομίζεις και όπως καταλαβαίνεις. Όταν στέλνεις μήνυμα, πάντα μου λες ότι εγώ με έναν τρόπο από αυτά που λέω υποστηρίζω την κυβέρνηση και αδικό τον Αλέξη Τσίπρα. Λοΐζο αγαπημένα μου, η διαφορά η δική σου από τη δική μου, την έχω ξαναπεί και με άλλη ευκαιρία μηνύματος, είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθόλου δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Με ενδιαφέρει κυρίαρχα η χώρα μου, την αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες, θεωρώ ότι είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου. Είμαστε λίγο ασυντόνιστοι, είμαστε λίγο υπανάπτυκτοι σε κάποια ζητήματα, αλλά έτσι είμαστε. Είναι το ταπεραμέντο μας αυτό, γιατί την ώρα που μπορεί να τσακωνόμαστε για τη γλάστρα της γειτόνισσας, την ίδια ώρα σε μια μεγάλη εθνική συνθήκη γινόμαστε όλοι μια γροθιά. Τώρα δεν έχει σημασία αν μόλις ξεπεραστεί ο κίνδυνος θα ξαναθυμηθούμε τη γλάστρα, την τέντα και όλα αυτά. Okay. Με ενδιαφέρει όμως από τα κόμματα να έχουν μια σοβαρότητα και να έχουν μια ενσυναίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Όποια κόμματα λειτουργούν με αυτούς τους όρους, πολύ ευχαρίστως να τα δείξουμε, να τα υπογραμμίσουμε, να πούμε το καλό που κάνουν. Τα κόμματα ούτως ή άλλως, όπως ξέρεις Λοΐζο μου, γιατί από ό,τι μου γράφεις είσαι εδώ στην παρέα έτσι κι αλλιώς, απλά δεν στέλνεις πάντα μήνυμα, έχουν και πολύ καλά πρόσωπα μέσα. Τώρα αν εμείς επιλέγουμε να ψηφίσουμε αυτόν που είναι προβεβλημένος από τα μίντια, έχουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι μόνο αυτοί οι 5 που βλέπουμε. Και κανένα λόγο δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο αυτοί οι 5 που βλέπαμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι το καλύτερο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή ήταν ο Κώστας Αρβανίτης και ο, πώς τον λένε τον μπασκετμπολίστα, ο Νίκος Παπάς. Λέω, έχουμε κι εμείς μια ευθύνη. Ποιον επιλέγουμε να μας εκπροσωπήσει. Δεν είναι, για μένα δεν είναι καθόλου κομματικό το ζήτημα. Είναι πολιτικό. Ποιοι έχουν το πρόγραμμα, ποιοι έχουν τη διάθεση, ποιοι έχουν την όρεξη να σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν για μας. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν αυτό το κάνει καλύτερα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτόν πρέπει να έχουμε. Αν το κάνει καλύτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτόν πρέπει να έχουμε. Αν το κάνει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτόν πρέπει να έχουμε. Γιατί στις δημοκρατίες οι πλειοψηφίες αποφασίζουν. Εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε με την πλειοψηφία, σεβόμαστε όμως την απόφαση της πλειοψηφίας. Αυτό είναι η δημοκρατία, δεν είναι κάτι άλλο. Οπότε, Λοΐζο μου, εγώ χαίρομαι γιατί εξακολουθώ να δημοσιογραφώ. Παρ' όλα αυτά. Θα μπορούσα και εγώ. Τι θέλει. Α, διάλειμμα. Έχω να. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με τα μηνύματά σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 48 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Να ξαναπώ την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Λέει να έρθουν τα παιδιά να πάρουν την τσουγκράνα, να έρθουν να μαζέψουν πευκοβελόνες. Βρέχει εκεί, μας έγραψες λίγο νωρίτερα, Δημήτρη μου. Τα παιδιά τι να πρωτοκάνουν, τώρα έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, τρέχουν παραπέρα. Ο Δημήτρης μου λέει όταν σπάει φούσκα είναι άγαρμπο, δημιουργήθηκε για να σκάσει με δάνεια, υπερβολικούς μισθούς, μαϊμού επιδοτήσεις, μαϊμού συντάξεις, εφάπαξ 300.000 κλπ. Πράγματι υπήρξε, τα έχουμε πει Δημήτρη, προφανώς είσαι και στη συντροφιά μας τα Σαββατοκύριακα, τα έχουμε πει και με διαφορετικές ευκαιρίες. Δημιουργήθηκε πάντα με πολιτική επιλογή εκείνη την εποχή μία συνθήκη τέτοια που ευνοούσε τη χώρα για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Δεν πρόλαβε να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα και έγινε ό,τι έγινε. Το δυστύχημα όμως για μας είναι ότι δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε πως κανένας που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία δεν θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Δεν ενδιαφέρεται και πάρα πολύ για το μέλλον που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά του, τα εγγόνια του και ούτω καθεξής. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Η χώρα δυστυχώς αυτή την αίσθηση εγώ εισπράττω και από τα μηνύματά σας, αλλά και από αυτά που βλέπω να συμβαίνουν, ότι έχει φτάσει σε ένα θεσμικό τέλμα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοελέγξεις, με ποιους οργανισμούς να το κάνεις, τι πρόστιμα να επιβάλλεις. Είμαστε πια, τι να πω, σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα βρισκόμασταν. Με ευθύνη πολλών και διαφορετικών. Βροχερό το Σάββατο, μου λέει ο Μελέτης και λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Εντάξει, βροχερό, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Όλοι θέλουν να απολαμβάνουν χωρίς να δημιουργούν για την κοινωνία μας. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κάτι λέει, άκουσα από κάποιον αξιόλογο δημοσιογράφο ότι για την ατομική μας ευθύνη μπορεί να μας τυχήσει τη ζωή, ενώ η πολιτική ευθύνη των πολιτικών απλά αλλάζουν υπουργείο αν έχουν. Τι να σου πω τώρα. Ότι διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Όμως. Να το διαχωρίσουμε λίγο. Προφανώς η ατομική μας ευθύνη μπορεί να μας τυχήσει τη ζωή μας, γιατί αν εσύ επιλέξεις να πιεις ένα μπουκάλι ουίσκι και να πας να οδηγήσεις, κατά πάσα πιθανότητα ή θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις, αλλά θα σου κοστίσει σε επίπεδο ζωής. Τώρα, οι υπουργοί έχουν άλλα. Και οι βουλευτές. Δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και οι βουλευτές. Εδώ συζητάνε τις άρρες ασυλίας και τσακώνονται μεταξύ τους για το αν. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι παράλογο ζούμε. Φτάνει ένας βουλευτής της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, έτσι απλά να το ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι επίσης διαχρονικό. Φτάνει ένας βουλευτής της κυβέρνησης και βλέπεις ότι η κυβέρνηση τον προστατεύει, αποφεύγει την άρση ασυλίας εκτός αν και το έχει ζητήσει ο ίδιος ο βουλευτής, η αντιπολίτευση υπερψηφίζει, δεν το συζητώ, και μετά βγαίνουν και κάτι έτσι δηλώσεις φωτιά για το σύστημα, για το έτσι, για το αλλιώς, για το γιουβέτσι. Έρχεται η ώρα λοιπόν εσένα που καταγγέλεις να συζητηθεί η άρση ασυλίας σου και όταν την ψηφίζουν είσαι πάλι φωτιά αναμένη για αυτούς που την ψήφισαν. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Πόσα μπορείς να πετύχεις με δύο μέτρα και δύο σταθμά? Πώς θα σε ακούσει η κοινωνία? Η κοινωνία έχει ανάγκη να καταλάβει την αλήθεια σου και σε θέλει σταθερά σε αυτό που λες. Για παράδειγμα, όσον αφορά, θα μείνω λίγο στην άρση της ασυλίας, γιατί είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, η Παρασκευή έκλεισε στη Βουλή με άρση της ασυλίας. Το Πασόκ, για παράδειγμα, έχει μια πάγια θέση που λέει ότι όταν φτάνει ένα αίτημα για άρση ασυλίας και σχετίζεται με πράξεις υπουργού που δεν έχουν σχέση με τα βουλευτικά του ή τα υπουργικά του καθήκοντα, τότε εμείς ψηφίζουμε την άρση ασυλίας έτσι και αλλιώς. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση. Συμφωνείς, διαφωνείς, αλλά είναι θέση. Όταν πας όμως να ψηφίσεις την άρση ασυλίας του πολιτικού σου αντιπάλου, αλλά προστατεύεις τον κομματικό μηχανισμό, συγγνώμη, αλλά είσαι αναξιόπιστος. Ό,τι και να πεις, όπως και να το ζωγραφίσεις, είσαι αναξιόπιστος. Ή ψηφίζεις το σύνολο της άρσης των ασυλιών ή δεν ψηφίζεις. Αλλά πάντως να έχεις μία θέση στα πράγματα. Δεν είναι αλακάρτ εδώ. Βεβαίως εννοείται ότι κατά περίπτωση ελέγχονται, εξετάζονται, γίνονται όλες οι διαδικασίες, αλλά όταν φτάσεις πια στο σημείο ότι πρέπει να συζητηθεί η άρση ασυλίας, Η θέση σου πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να είναι ήξεις αφήξεις. Γίνεσαι αναξιόπιστος και ό,τι και να πεις μετά δεν σ' ακούει κανένας. Τις χίλιες αλήθειες να πεις, τα χίλια δίκια να έχεις, δεν θα σ' ακούσει κανένας. Είναι απλά τα πράγματα. Εδώ η Άννα λέει να κάνουμε, λέει, κανέναν έρανο να τους τσοντάρουμε. Σε ποιους τώρα αναφέρεσαι, αγαπημένη μου Άννα, δεν το έχω καταλάβει. Σε ποιους να κάνουμε έρανο να τσοντάρουμε τα καημένα? Αν εννοείς τους βουλευτές, δεν μας χρειάζονται αυτοί, δεν θέλουν έρανο. Αυτοί τα έχουν λυμμένα, Άννα μου. Εμείς χρειαζόμαστε έρανο, ο ένας τον άλλον. Από το εγώ το πιστεύω αυτό τρέχουν αλλοπρόσαλοι, εφράδια λόγου κλπ. Χορτάσαμε. Χορτάσαμε από δημοσιογράφους που διερωτώνται τι απέγινε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και που μέμφονται άλλους για άγνοια και διαφορία. Πιο αντιουκρανικό. Τι μου λες τώρα, Άγγελε, δεν ξέρω, είσαι αλλού. Είσαι πραγματικά αλλού. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμά σου. Αν θες να το διευκρινίσεις, εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σου να το συζητήσουμε. Καλημέρα, στοιχείο μου, λέει ο Κυριάκος. Οι φοιτητές στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων τα πληρώνουν πανάκριβα σαν να παίρνεις ταξί. Το πρόβλημα εκεί, στοιχείο, το έχουμε αναδείξει. Είχαμε επικοινωνήσει, είχαμε φιλοξενήσει και συνεντεύξεις. Φαίνεται ότι βρήκαν ένα τρόπο, γιατί να θυμίσουμε ότι στοιχείο δεν υπήρχε και λεωφορείο μέχρι πρότινος. Το τελευταίο δρομολόγιο γινόταν στις 4 το απόγευμα. Και από τις 4 το απόγευμα και μετά τα παιδιά έπρεπε να πάνε να κλειστούν στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος να μετακινηθούν. Προφανώς τα κόστη είναι αυτά που ζητάει το ΚΤΕΛ, γιατί με ΚΤΕΛ εκτελούνται τα δρομολόγια. Αν υπάρχει δυνατότητα για παρετέρω παρέμβαση στο κόστος από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια, μένει να το δούμε, Κυριάκο, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, θέλω να πάω να ακούσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 για την ενεργειακή κρίση και την πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει κάποια μέτρα. Βεβαίως όλα τα μέτρα είναι χάδια, δεν λύνουν το πρόβλημα, να τα λέμε και αυτά, αλλά ας ακούσουμε την κυρία Σδούκου να τη σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην Αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα. Και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά τις δαπάνες. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να οργανώσουν από τώρα μια απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ένα ζήτημα είναι, και ελπίζω και στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει και θα το θέσει πρώτος ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε για την προσωρινή μείωση και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία τη γράφει ο μελέτης και θα συμφωνήσω απολύτως. Την ευθύνη που έχει το κράτος να μας προστατεύει και την αναθέτει κάπου αλλού με αποτέλεσμα να μην μας προστατεύει. Και το βασικό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση, είναι ότι οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι. Η ακρίβεια ήρθε ως επισφράγισμα όλων των συναισθημάτων που νιώθουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αισθανόμαστε απροστάτευτοι έναντι όλων των καταστάσεων. Θέλετε από τις πυρκαγιές, θέλετε από τις πλημμύρες, θέλετε από τις καταρρεύσεις κτηρίων, θέλετε από την ακρίβεια, από όλα. Στην πραγματικότητα οι πολίτες σε ένα μεγάλο βαθμό νιώθουμε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σε μια πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που συμβαίνει σε μας. Και δεν είναι τόσο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή δεν είναι η παρέμβαση τα 15 λεπτά, τα 20 λεπτά, αν θα πρέπει να γίνουν 25 ή 35 λεπτά. Είναι η αυτό που έχει δημιουργήσει ως πεποίθηση η κυβέρνηση. Ως όσον εαυτόν σωθήτω. Αυτό αισθανόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι και οι κρίσεις τέτοιες, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, μάλλον να είμαστε δίκαιοι, όχι λίγο ή πολύ, να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν πάρα πολλές κρίσεις που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη και είναι λογικό να επηρεάζουν και τη χώρα μας, η οποία θα επιμείνω σε αυτό, όσο και αν κάποιοι δεν θέλετε να το βάζετε στην εξίσωση, δικαίωμά σας είναι, αλλά δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εξαιρεθεί. 10 χρόνια η χώρα πάλευε και σερνότανε. Πάλευε να μην σβηστεί από το χάρτη. Και έγινε μια θυσία από όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, με τον τρόπο που έγινε. Άρα έχεις μια χώρα παρατημένη για μια δεκαετία και καλείται να αντιμετωπίσει συνθήκες πολύ προωθημένες, χωρίς υποδομές, χωρίς κόσμο, χωρίς πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνω τα πω όλα, τώρα βλέπω πέρασε η ώρα. Έχει έρθει η Βασιλική Γιούτσου για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε όμως και θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα που αφορά στο πόσο ευάλωτοι νιώθουμε απέναντι στις ανεπάρκειες της κυβερνητικής πολιτικής. Σε πολύ λίγο μετά το Δελτίο των Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα. Υποβροχήν συνεχίζει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ακόμη τριών Αμερικανών τουριστών και του λυκειωμένου ζευγαριού. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης στο κτίριο. Πυροβολισμοί έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, κόρη του ιδιοκτήτη του καφέ. Άγνωστοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από το κατάστημα και πυροβόλησαν προς την πρόσωψή του. Ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο, με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ΙΕ, να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή. Για την Τουρκία, η ίδια πηγή τόνισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο διάλογος θα έπρεπε να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Τούτο ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος προβλέπει επίσης επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Χθες βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσιοποίησε ξανά χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμού έχουν μετονομαστεί σε στενό Τραμπ μέσω του Truth Social. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία επενεύει από το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαιτίστηκαν 2 ντρόουν, στα οποία εξαπολύθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, και 2 πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ στα νότια. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με προειδοποίηση για κατατόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χάλες οπτώσεις. Έως το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου, πλην της Κέρκυρας και των Παξών. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα η Πελοπόννησος και τα Κύθρα, και αύριο η Εύβοια, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες στην περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι αρχές της πόλης της Μπαγκόν κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις και τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά, βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου στο μεσημέρι και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

νοιάζεται για μας. Θα πω αυτό που είπα και την πρώτη ώρα και έτσι θύμωσα λίγο τον φίλο, το Λουίζο, που αισθάνεται ότι εγώ υποστηρίζω την κυβέρνηση ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ και τον μάλλον δεν του δίνω τα θετικά στοιχεία που θα όφυλα κατά το Λοΐζο. Όμως εδώ το θέμα δεν είναι ποιος έχει υπάρξει καλύτερος πρωθυπουργός. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές το 27, όπου ελπίζω να σηκωθούμε όλοι από τις καρέκλες, από τους καναπέδες, από τα κρεβάτια και να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, αυτοί που θα πάνε θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα και εμείς μετά απλά θα γκρινιάζουμε, γιατί είναι και το ευκολάκι αυτό, ξέρετε. Δεν παίρνω την ευθύνη, καβαλάω το κύμα. Τι είναι τώρα της μόδας? Το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε, της μόδας ήταν η Παλαιστίνη. Αυτό ήταν της μόδας, το είδαμε και στον ΟΗΕ. Εντάξει, τραγικό, δεν το συζητώ. Θα το αναλύσουμε το άλλο Σαββατοκυριακό όμως αυτό. Να κάτσει και λίγο και η σκόνη. Γιατί αυτό που μου έκανε κατάπληξη, πρέπει να το πω αυτό ως παρένθεση για να επιστρέψω μετά στα της κυβερνητικής πολιτικής, μου έκανε πολύ μεγάλη κατάπληξη ότι αποθέωναν τα social media της Ελλάδας την ομιλία του Πέδρο Σάντσεθ. Όχι, απλά να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, γιατί έχω κουραστεί, ειλικρινώς έχω κουραστεί. Ωραία. Τι είναι ο Πέδρο Σάντσεθ δηλαδή, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Είναι κανένα τέρας της πολιτικής? Ποια είναι τα θαύματα που έχει κάνει στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, το 18 που κυβερνά? Γιατί κατά καιρούς σας φέρνω εδώ δημοσιεύματα από τον ξένο τύπο για οικονομικά σκάνδαλα, για καταδίκες στενών συνεργατών του, συγγενών του, για τη σύζυγό του που ελέγχεται, για διασπάθηση χρήματος. Αλλά εντάξει, τα αντιπαρέρχομαι αυτά, είναι, πώς να το πω, είναι συνθήκες που δημιουργεί η παρατεταμένη σχέση των πολιτικών με την εξουσία. Το έχω πει άλλωστε, είναι πάγια θέση μου αυτή, ότι η καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου να υπάρχει μετά τα 8 χρόνια πρέπει να πάμε σε αλλαγή. Είναι καλό για τη δημοκρατία, είναι καλό για την κοινωνία, και όσο καλύτερη είναι η κυβέρνηση που φεύγει, τόσο καλύτερη υποχρεούται να γίνει η επόμενη που έρχεται. Γιατί θα έχει ένα θετικό ισοζύγιο με το οποίο θα πρέπει να συγκριθεί. Άρα, εντάξει, έρχεσαι ως εναλλαγή, αλλά για να διεκδικήσεις και μια δεύτερη θητεία θα πρέπει να κάνεις ακόμα καλύτερα από αυτά που βρήκες. Αυτή είναι στάση ζωής για μένα. Δεν το συζητώ. Η καλύτερη κυβέρνηση του πλανήτη. Βάλτε μου εσείς στο μυαλό σας ποια θεωρείτε την καλύτερη κυβέρνηση. Ακόμα και αυτή, όταν περνάνε τα χρόνια και παραμένει στην εξουσία, εκ των πραγμάτων δημιουργούνται χαρακτηριστικά που απέχουν πάρα πολύ από τη δημοκρατία. Λέω για το Σάντσεθ και κλείνω, ότι είναι και αυτός εκεί, έβγαλε ένα μένος για το Ισραήλ και τα διάφορα. Μα παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, τι θα κάνει? Ο Σάντσεθ έχει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με την Τουρκία σε αμυντικά συστήματα. Η Τουρκία επικαλείται τον κίνδυνο του Ισραήλ για να προμηθεύεται αυτά τα συστήματα. Τι θα κάνει ο Σάντσεθ ξαφνικά? Αυτός ο καλός κύριος σοσιαλδημοκράτης είπε κάτι για την Κύπρο και δεν έπεσε στην αντίληψή μου? Είπε κάτι για τις τουρκικές προκλήσεις εναντί της Ελλάδας, που είμαστε και σύμμαχες χώρες, η Ισπανία και η Ελλάδα? Είπε κάτι? Όχι, γιατί μπορεί να είπε ο άνθρωπος και να τον αδικό. Εδώ είναι όποιος τον άκουσε να τα λέει αυτά, παρακαλώ να με ενημερώσει και εμένα. Δεν είμαι και φωτεινός παντογνώστης, διαβάζω όσο μπορώ, αλλά προφανώς και εμένα κάτι θα μου ξεφύγει. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα τα δικά μας τα εσωτερικά. Γιατί λέω ότι αισθανόμαστε απροστάτευτοι και ευάλωτοι κάτω από πάρα πολλές και διαφορετικές συνθήκες? Θα πάρω ένα παράδειγμα που είναι οι πυρκαγιές. Τώρα που είμαστε και σε απόσταση, γιατί όταν είναι και οι φωτιές σε εξέλιξη, όταν φοβάσαι, όταν είσαι σε προετοιμασία κινδύνου, όλα αυτά, είναι λίγο πιο δύσκολη η συζήτηση, γιατί όλα τα βλέπεις στο πεδίο. Υπάρχει μια πολιτική που εφαρμόζεται από το 1999 στη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το 1999, οπότε και πέρασε η πρόνοια της πυρόσβεσης και της δασικής πυρκαγιάς στην πυροσβεστική. Αυτό το μοντέλο έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ως προς το αποτέλεσμά του όπως θα έπρεπε. Δηλαδή με τη δύναμη που διαθέτει η πυροσβεστική μας και σε ψυχοδυναμικό
και σε οχήματα και σε

αποκαλυπτικά μέσα. Οι καταστροφές που καταγράφονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που έχει λίγο αλλάξει η φιλοσοφία και έχουν μπει τα δασαρχεία με ένα λίγο πιο ενεργό ρόλο και οι δασοκομάντος, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Και αναρωτιέται κάποιος, αφού βλέπεις ότι αυτό αποδίδει, γιατί δεν πας να το επεκτείνεις, γιατί δεν επιστρέφεις την αρμοδιότητα της δασοπυρόσβεσης στους δασάρχες, που εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει και 4 χρόνια το αντικείμενο και που συνήθως ζουν και στις περιοχές αυτές και ξέρουν τα δάση και ξέρουν τα μονοπάτια και μπορούν να οδηγήσουν και με ασφάλεια τους πυροσβέστες. Γιατί κοιτάξτε, εμείς όταν κυγόμαστε μπορεί να θέλουμε ένα πυροσβέστη δίπλα μας, αλλά δεν είναι και εύκολο ο πυροσβέστης να πάει να μπει σε μια φωτιά, σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζει, που είναι επικίνδυνη, που έχει σημεία δύσκολα στο να τα προσεγγίσεις. Άρα εκεί τι κάνει ο πυροσβέστης, όπως το καταλαβαίνω από την εμπειρία μου έχοντας καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές, προσπαθεί να αφήσει τη φωτιά να φτάσει σε ένα σημείο που με ασφάλεια θα μπορέσει να την πολεμήσει, να τη δουλέψει, που λένε οι πυροσβέστες. Άρα θα πρέπει το Υπουργείο στα σοβαρά να ξαναδεί την σχέση των δασαρχείων με τις πυρκαγιές αυτές. Γιατί μόνο οι δασάρχες μπορούν να δώσουν το στίγμα της περιοχής, μπορούν να καθοδηγήσουν με ασφάλεια τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από την άλλη έχεις δει ότι δεν μπορείς να εξαντλήσεις και τα πτυτικά σου μέσα. Διότι οι πυρκαγιές, δεν θα κουραστώ να σας το λέω, δεν πάνε να έχετε στο μυαλό σας ό,τι θέλετε, η φωτιά δεν σβήνει από το ελικόπτερο, δεν σβήνει από το πτυτικό μέσο. Πέφτει η έντασή της για να μπορεί να δουλευτεί στη γη. Αν δεν μπει το δασοκομάντο, αν δεν μπει ο πυροσβέστης, αν δεν μπει ο δασάρχης, δεν θα σβήσει. Είναι απλά τα πράγματα. Και δεν είναι και αυτός ο ρόλος των πτυτικών μέσων. Είναι ακριβώς αυτός όπως περιγράφεται. Ρίχνουν τη φωτιά, την κατεβάζουν δηλαδή, κατεβάζουν την ένταση και το ύψος της για να μπορούν να δουλέψουν οι πυροσβέστες χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Γιατί μια φωτιά που έχει δεν ξέρω πόσα μέτρα ύψος δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμη από κανέναν. Δηλαδή και ο Ηρακλής να ήσουν να δεν πήγαινες. Απλά απλούστατα τα πράγματα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να πάνε να κάνουν έναν έλεγχο των σπιτιών. Πού είναι αυτά τα σπίτια, τι δομικά υλικά χρησιμοποιούν, πώς μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικά, πώς θα κάνουμε σοβαρές αντιπυρικές ζώνες. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά με πολύ μεγάλη ευθύνη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει μόνο για να δίνει υδροφόρες και εθελοντές. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι να πάρει αγκαζέ την τεχνική υπηρεσία, να πάει και τους δασάρχες και να πάει να δει τα σπίτια ένα-ένα, πού βρίσκονται και να δημιουργήσει συνθήκες μέγιστης προστασίας. Δεν λέω ότι θα καταφέρει τα θαύματα, θα καταφέρει όμως πολλά περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Δεύτερο πολύ σημαντικό, τα έχουμε ξαναπεί, η αρρωγή. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πρώτη αρρωγή καταβάλλεται άμεσα. Είναι τραγικό όμως ένας άνθρωπος να περιμένει 2 και 3 χρόνια για να αποκατασταθεί ή για να επιστρέψει στο σπίτι του. Απαράδεκτο. Πάω σε μουσική και επιστρέφω.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
2: Ελληνικά μεσημέρια, στο Star.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 20 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9, θα παραμείνω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη, τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυχίου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο ΔΕΗ.gr. Αχ, να ήμασταν κι εμείς φοιτητές, τι ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Θα είχαμε όλο αυτό το μπόνους πακετάκι από τη ΔΕΗ. Θα είχαμε το μεγαλύτερο μπόνους από τους γονείς, να τα λέμε και αυτά, και θα κάναμε ζωάρα. Θα διαβάζαμε λίγο, θα διασκεδάζαμε, θα συναναστρεφόμασταν με συνομήλικους από διάφορα σημεία της χώρας, θα βλέπαμε έτσι κουλτούρες, νοοτροπίες, θα κάναμε παρτάκια, να σαν αυτό που θα κάνει η κόρη μου σήμερα, στο οποίο δεν είμαι καλεσμένη, όπως έλεγα και το σταμάτη. Θα μου πεις, τι να κάνεις εσύ, γραία, παιδί μου. Σπίτι θα το κάνει. Άστα. Εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι. Δεν. Θα μου πεις τι να κάνεις εσύ, κυρία μου. Εσύ να πιεις κανένα χαμομήλι, να την πέσεις γεύμα, σκόθεις τον πρωί στις 4, έχεις και δουλειές, στα πάρτι θα τρέχεις. Σωστό είναι αυτό. Είπαμε, οι νέοι με τους νέους. Τι έπαθες, θα μου το πεις, ναι, θα μου το πεις, σε πολύ λίγο. Έχω αγωνία. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 με αφορμή την δήλωση του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που το όνομά του μου διαφεύγει, Κουκλουδήμος νομίζω ότι είναι το όνομά του. Βέβαια, σταθήκαμε όλοι σε αυτό που είπε, ότι εγώ ερχόμουν εδώ στη Βουλή και είδα ότι η Συγκρού ήταν γεμάτη αυτοκίνητα, άρα προφανώς είναι κάτι που αντέχει τσέπη. Κοιτάξτε, τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι προφανές ότι θα τη βάλουμε τη βενζίνη, κάτι θα αφήσουμε πίσω για να το κάνουμε αυτό, αλλά πάντως έχουμε τη δυνατότητα να αφήσουμε κάτι πίσω να βάλουμε τη βενζίνη. Οπότε, εντάξει, μην τον πολυαδικούμε σε αυτό το κομμάτι. Μπορούμε όμως να τον αδικήσουμε σε κάτι άλλο που δεν κατάλαβα γιατί δεν έπαιξε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο κύριος βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, τι μας είπε σε γενικές γραμμές? Μας είπε ότι εδώ εσείς στην Αθήνα μην γκρινιάζετε και πάρα πολύ, γιατί στο τέλος της ημέρας και χρήματα έχετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας και να κυκλοφορήσετε, ή και ακόμα αν δεν έχετε τα χρήματα για τη βενζίνη, θα πάρετε τα μέσα. Έχετε μετρό, έχετε λεωφορεία, έχετε τρόλ, έχετε τραμ, τα πάντα έχετε, μας είπε σε γενικές γραμμές. Εμείς όμως την Πιερία, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 1,75. Δηλαδή εμείς δεν δεχόμαστε στην Πιερία την τιμή που έκλεισε. Τι, εμείς κρυώνουμε, έχει κρύα εκεί, πρέπει να προστατευτούμε. Δηλαδή, μαυρογιαλούρος, κανονικά, μόνο η περιφέρειά μου. Η εκλογική εννοώ, αυτή, σε αυτή την περιφέρεια αναφέρομαι αμέσως κι εσείς. Λοιπόν, ας ακούσουμε πώς το σχολίασε η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία μίλησε εδώ στον Alpha Radio.
1: Εχθές είχαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μία δήλωση, η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Εντούτοις, την ώρα που, ας πούμε, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάρει τα μέσα. Έχω τα παιδιά και έπρεπε να τα πάω σχολείο. Δυστυχώς χωρίς τα μέσα, γιατί η δυνατότητα να τα πας με τα μέσα, ακόμα και σε κοντινά σχολεία, κάποιες φορές είναι δυσβάσταχτη. Ενώ δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν γραμμές τοπικές κτλ. Στη δε περιφέρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των καυσίμων. Ιδιαίτερες περιφέρειες, οι οποίες πρέπει τα παιδιά να κατέβουν τα χωριά στην πιο κεντρική πόλη για να πάνε σχολείο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και έχουν βγει και συγκεκριμένοι σύλλογοι και λεωφορείων και ταξί, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να πάρουμε στο κόστος αυτό. Αλλά και πέρα από τα σχολεία, οι δραστηριότητες που πάμε τα παιδιά μας με τα απογεύματα, ο καθένας ό,τι δραστηριότητα έχει το παιδί του, που είναι κάποιες και πάρα πολύ αναγκαστικές γιατί σχετίζονται και με ιατρικούς λόγους. Δείχνει μία ίση από την κυβέρνηση και μία πλήρη απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του πραγματικού κόσμου. Το να πας το παιδί το απόγευμα, ας πούμε, στη λογοθεραπεία, στην εργοθεραπεία ή σε ό,τι άλλη δραστηριότητα έχει, το σκέφτηκε αυτός ο κύριος βουλευτής ή δεν έχει ιδέα πώς ζουν οι πραγματικοί άνθρωποι?
0: Είναι αυτό λοιπόν που λέμε από την αρχή της εκπομπής, ότι εδώ έχει χαθεί ενσυναίσθηση, και θα σας πω κάτι. Άκουσα τον κύριο Δημήτρη Μαύρο παρουσιάζοντας τη δική του δημοσκόπηση της εταιρείας του και εστίασε ακριβώς σε αυτό, δηλαδή τι καταγράφουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, γιατί εντάξει μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε ως προς τα ποσοστά εκτίμησης ψήφου και όχι πρόθεσης που δίνουν, αλλά στα ποιοτικά στοιχεία δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανένα κόμμα. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος ο Μαύρος, ότι οι πολίτες δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του, βεβαίως σε μεγαλύτερη ένταση η κυβέρνηση, γιατί έχει και την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, έτσι κι αλλιώς αυτή θα είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη, δεν αισθάνονται, δεν έχουν ενσυναίσθηση στο τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία και καθίστανται αναξιόπιστοι συνολικά ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτά που λένε τα λένε από την ανάγκη τους να δημιουργήσουν συνθήκες ευημερία στους πολίτες. Οι περισσότεροι από εμάς αντιλαμβανόμαστε το μήνυμα αμιγώς με κομματικοπολιτικούς όρους και κυρίως με όρους επανεκλογής ή και εκλογής. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα των πολιτικών κομμάτων που οφείλουν να το δουν στα σοβαρά. Γιατί κοιτάξτε, όταν ασχολούνται και τσακώνονται με τις μετακινήσεις, με τις ατάκες, με τις συνεργασίες, δηλαδή με τα δικά τους εσωτερικά, με το δικό τους μικρό κόσμο, δεν μας αφορά καθόλου. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μας αφορά καθόλου. Μας αφορούν άλλα πράγματα. Και ξαναλέω, αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια λύση στην οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, έτσι όπως μας έρχεται από την ακρίβεια, αλλά κυρίως θέλουμε επιτέλους να δούμε ένα κράτος να λειτουργεί. Να λειτουργεί, οι θεσμοί να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Ο έλεγχος να τους αφορά όλους οριζοντίως, διαγωνίως και παντού. Αν αυτό δεν αποκατασταθεί, δεν έχουμε τύχει καμία. Όχι εμείς, καλά αυτοί δεν θα έχουν τύχει σίγουρα, αλλά εμείς πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μου λέει ο φίλος μου Γιάννης, τι έγινε, έχουμε as better, καλημέρα. As better δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν είμαι καλεσμένη Γιάννη φίλε μου, δεν είμαι καλεσμένη. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Αγγελική. Και η Άννα, δεν καταλαβαίνω τώρα, δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που μου γράφεις. Θες να εξηγηθείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι να πεις, πες το κανονικά. Δεν είσαι πολιτικός για να σε κρίνουμε, να σε ψηφίσουμε ή όχι. Γράψε κανονικά την ένστασή σου. Και εδώ είμαστε να την απαντήσουμε. Λοιπόν, θέλω τώρα να ακούσουμε και μια άλλη συνέντευξη που ακούσαμε εδώ πέρα στον Alpha Radio 989 και σχετίζεται λίγο με την ακρίβεια και με τα μέσα και τα διάφορα. Είναι ο κύριος Κότσιρας, υφυπουργός υποδομών, μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τις νέες γραμμές, για τους χρόνους, για τα δρομολόγια, για όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς που είμαστε και χρήστες των δημόσιων μέσων.
2: Υπήρξε λόγω ενός διαγωνισμού ο οποίος ακυρώθηκε εντωμεταξύ και έπρεπε να βρεθεί μια λύση νόμιμη ενδιαμέσως προκειμένου να λύσουμε το ζήτημα. Το τέλος της περασμένης εβδομάδας λύθηκε με την άδεια και τη ΕΑΔΙΣΗ η υφιστάμενη προβληματική διαδικασία που είχε προκύψει και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση και τις επόμενες μέρες ζεύγοι πινακίδων θα υπάρξουν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθότι και στην Αττική και στην περιφέρεια υπήρχαν ανάγκες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς που υπήρχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτοκινήτων. Βρέθηκε η λύση και νομίζω ότι πλέον θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση πολύ σύντομα. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και στο μέλλον. Και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει ψήφιση ενός ψηφιακού συστήματος πινακίδων κυκλοφορίας και ενός μητρώου κατασκευαστών, το οποίο πλέον θα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για το επόμενο διάστημα και ο πολίτης ψηφιακά με την κατάλληλη διαδικασία, να μην έχει αυτές τις ενδιάμεσες διαδικασίες που προκύπτουν και τώρα. Το πρώτο 8μηνο του 2026 εκτελέστηκαν παραπάνω 4.200 δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Δηλαδή, στη γραμμή 1, στη γραμμή 2 και στη γραμμή 3 υπήρξαν αθρηστικά 4.200 περισσότερα δρομολόγια. Τώρα, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, που είναι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, ο ηλεκτρικός πρακτικά έχει επανέλθει περίπου στα 6 λεπτά. Η γραμμή 2 στο μετρό πλέον είμαστε μεταξύ 4 και 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3 μεταξύ 3 και 4 λεπτά. Στο τραμ έγινε μια παρέμβαση πρόσφατα, ώστε στη γραμμή 6 που ήταν 9 λεπτά το 2025 πήγε στα 7,5. Ο νέος σειρμός που αφορά τον ηλεκτρικό, εικάζουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες αναγκαίες πιστοποίησεις. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τρέξει ο διαγωνισμός που αφορά την ανακατασκευή μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο θα βοηθήσει στο να έχουμε καινούριους σειρμούς. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε 27 Αυγούστου για τις μεταφορές, έχει περίπου έναν προϋπολογισμό κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Από αυτό θα έχουμε ενίσχυση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της γραμμής 1 του μετρό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ο Δημήτρης λέει: ελπίζω να έρθει το τραμ στη Χαμολιά. Κάτσε να έρθει το λεωφορείο πρώτα, γιατί κάτι συμφωνίες υπέγραψαν εκεί για να αποκτηθεί μια λεωφοριακή γραμμή που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Και αν έρθει η γραμμή, μπορεί να έρθει και το τραμ. Δημήτρη μου, η ελπίδα πάντα πεθαίνει. Τελευταία. Θέλω να σας διαβάσω αυτό που σας είπα από την αρχή της εκπομπής αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Bill Gates στο NBC. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο, όμως έχει υπάρξει μια προδημοσίευση, και αυτό γιατί είναι πολύ σοκαριστικά αυτά που αναφέρει ο Bill Gates. Τι λέει? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Στον Κρίστεν Βέλκερ δίνει τη συνέντευξη ο Bill Gates και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν αυτό το θάνατο. Παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσει κανείς σε πιθανότητα 100%, λέει ο κύριος Gates, ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Bill Gates χαρακτήριζε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με επιπτώσεις μεγαλύτερες από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία και υποστήριζε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει είτε τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ, είτε τη χειρότερη πηγή αδικίας. Με την τρέχουσα πορεία και την ταχύτητα, υπάρχει πολύ ψηλή πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, είναι η εκτίμηση που κάνει ο κύριος Gates. Έχει άλλωστε υπογραμμίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τεράστιες αλλαγές στην εργασία, την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Ωστόσο, θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία πλαισίων ελέγχου ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα για να βρουν τρόπους ώστε η AI να μην εξελιχθεί σε μια δύναμη που θα ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο. Όπως τονίζει, ο στόχος δεν πρέπει να είναι η διακοπή της ανάπτυξης, αλλά η διασφάλιση ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και δεν θα δημιουργήσει κινδύνους χωρίς προηγούμενο. Ο συνιδρυτής της Microsoft, ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της τεχνολογικής προόδου, έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εκφράζει όλο ένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης των σεναρίων καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Τα λένε, τα καταγράφουμε, τα ακούσαμε. Όχι, το λέω για να μην πέσουμε από κανένα σύννεφο και πάλι, γιατί το συνηθίζουμε. Πάμε σε μουσικούλα και θα επιστρέψουμε να συναντήσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Όπως σας είπα λίγο πριν αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα που πήραμε, θα συναντηθούμε τώρα τηλεφωνικώς με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας. Καλημέρα σας, κύριε γραμματέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν συνοδεύετε τον πρόεδρο. Δεν ξέρω, λέω, αν συνοδεύετε τον πρόεδρο εκεί στις Κυκλάδες που περιοδεύει.
1: Ο πρόεδρος είναι στις Κυκλάδες και εγώ πάω στα Τρίκαλα.
0: Α, ωραία. Άρα...
1: όπου 11.30 ώρα έχουμε στο Μουσείο Τσιάνι εκδήλωση, από κοινού με το Μανώλη Χριστοδουλάκη και το Χρήστο Ναούμ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία εγρήγορση, κύριε γραμματέα, στο κόμμα. Βεβαίως είναι προεκλογική χρονιά ούτως ή άλλως. Φαίνεται ότι οι τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν να κλείνετε την ψαλίδα σας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη όσον αφορά στη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα όμως, ο στόχος της πρωτιάς πώς θα επιτευχθεί?
1: Ακούστε με λίγο. Εμείς εργαζόμαστε συστηματικά, μεθοδικά, σοβαρά και υπεύθυνα να ανταμώσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που απαιτεί πολιτική αλλαγή. Αλλά απαιτεί πολιτική αλλαγή χωρίς δημαγωγίες, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς παλινδρομήσεις. Απαιτεί πολιτική αλλαγή με σοβαρές προτάσεις, με σοβαρές δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν και να δώσουν μια άλλη προοπτική στη ζωή των πολιτών, την ατομική, την οικογενειακή, την κοινωνική, στη ζωή της χώρας. Έτσι εργαζόμαστε. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι τώρα του Σεπτεμβρίου, έτσι ήταν όλο το καλοκαίρι, έτσι ήταν πριν, έτσι ήταν πέρυσι όταν παρουσιάσαμε το πρόγραμμα της ΔΕΦ. Αυτό που παρουσίασε ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, την Διεθνή Θεσσαλονίκη, στο πρόγραμμά μας με τις 7 τομές, με σαφείς δεσμεύσεις, δείχνει ακριβώς τον δρόμο. Και αυτό, κύριε Λάζου, είναι που οι μετρήσεις στα ποιοτικά στοιχεία δείξανε ότι οι πολίτες πρόσεξαν, μελέτησαν και σε μεγάλο βαθμό το συναντούν. Εμείς θα εργαστούμε και εργαζόμαστε σε όλη τη χώρα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, χωρίς μεγάλα λόγια, να ανταμώσουμε τον κόσμο και τις ανάγκες του. Πραγματικά, γιατί η χώρα και μπαίνει σε νέο ιστορικό κύκλο και δεν πρέπει να μπει σε αυτό το νέο ιστορικό κύκλο με το κεφάλι κάτω. Πρέπει να μπει με το κεφάλι ψηλά, με αισιοδοξία, να ταινίσει το αύριο. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ξέρετε, κύριε Βαρδακαστάνη, υπάρχει μία παραδοχή όμως, και αυτή αφορά συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες, δηλώνοντας την απογοήτευσή τους επί σειρά ετών από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Και πλέον μπαίνει και ένα ακόμα στοιχείο, έχουν χάσει και την εμπιστοσύνη τους στο ποιος τελικά είναι αυτός που θα τους λύσει το πρόβλημα.
1: Ακούστε, εμείς τα μελετάμε προσεκτικά όλα αυτά. Δεν κοιμόμαστε αγκαλιά με τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, έχουμε τα προβλήματα των πολιτών στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Όχι με τις δημοσκοπήσεις. Τις μελετάμε όμως. Και έχω να σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης 7,5 χρόνια κυβερνάει και θέλει να κυβερνάει και άλλα 4 ακόμα. Την κατάσταση που ζουν οι πολίτες την ξέρουν. Τη ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο στόχος, ας πούμε, η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι να είναι στο επίπεδο που ήταν τον Απρίλιο. Δηλαδή τα 1000 λίτρα στα 1750 ευρώ. Ενώ πέρυσι άνοιξε τα 1000 λίτρα στα 1070 ευρώ. Για να δούμε, δηλαδή, τους στόχους που βάζουμε. Εμείς λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν ξεχνάω τον μεγάλο Μεσσία, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τι λέει? Α, λέει, εγώ μπορεί να χάσα από τον κύριο Μητσοτάκη με 9% όταν κυβέρναγα, μπορεί να χάσα με 24 μονάδες, τη μεγαλύτερη διαφορά που έχασε αξιωματική αντιπολίτευση, τη μεταπολίτευση, μπορεί να ήμουν στη Βουλή 2 χρόνια και να κοίταγα από τα ορεινά και να μην έκανα τίποτα, αλλά εγώ όμως ήρθα να σώσω τη χώρα από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εγώ μπορώ να τον κερδίσω. Δείτε πρώτον την αξιοπιστία και δεύτερο την λογική του Σωτήρα και του Μεσσία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρυφτεί. Είναι ένας πολιτικός νέας γενιάς, ένας Ευρωπαίος πολιτικός, αρνήθηκε να δημαγωγήσει και να λαϊκίσει, παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε, έφερε τεράστια ζητήματα στην επιφάνεια της ελληνικής πολιτικής ζωής, από τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ και όνου Κέστην, ο αριθμός, και εμείς λέμε ότι έχουμε δικαίωμα και εμείς να κτιστούμε. Και δουλεύουμε συστηματικά για να κρυθούμε με βάση τις δεσμεύσεις μας και τις προτάσεις μας. Βεβαίως προβληματιζόμαστε για το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τους πολιτικούς ή γενικά το πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Καλά, αυτό είναι δική σας ευθύνη να το αποδείξετε όμως, κύριε Βαρδακαστάνη. Βεβαίως. Και θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε να το αποδείξουμε.
0: Προφανώς. Θέλω να πω ότι αυτό το τσουβάλιασμα όλοι είναι ίδιοι. Εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετη. Βολεύει, θεωρώ ότι είναι η αρχή του φασισμού αυτούς, έτσι κι αλλιώς.
1: Βολεύει αυτούς που η κρίση των πολιτών αναφέρεται στους πολιτικούς. Δηλαδή αυτός που είναι στον πυρήνα της κρίσης των πολιτών θέλει να βάλει και τους άλλους που αντικειμενικά δεν είναι, για να είναι όλοι οι ίδιοι, για να έχει το λιγότερο χάσιμο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, το όλοι οι ίδιοι είμαστε στη χώρα, είναι το πιο συντηρητικό έως το πιο ολοκληρωτικό που μπορεί να υπάρξει σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και πλουραλιστική κοινωνία.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βαρδακαστάνη, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αυτό που υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ είναι... Εγώ θα σας θέσω το ερώτημα και εσείς θα μου απαντήσετε όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό που υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ τώρα στους πολίτες είναι τι? Ότι αν εκλεγώ εγώ θα ζούμε σε ένα παράδεισο, ξαφνικά θα γίνετε όλοι πλούσιοι, ή αν εκλεγώ εγώ θα βελτιώσω στο μέγιστο δυνατό τα οικονομικά σας και επιτέλους η χώρα θα αρχίσει να λειτουργεί με ευρωπαϊκούς όρους, οι θεσμοί θα είναι ανεξάρτητοι?
1: Ακούστε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ιδού το πρόγραμμά μας, ιδού οι τομές που προτείνουμε για το πρώτο εξάμηνο, για να βάλουμε τη χώρα σε μια άλλη πορεία. Εμείς αυτό που λέμε, εμείς δεν τάζουμε παραδείσους, αυτά τάζουν οι μεσίες. Εμείς δεν τάζουμε καταστάσεις που δεν μπορούμε να φέρουμε. Εμείς λέμε πράγματα που είναι αναγκαία να γίνουν, που θα χρειαστεί βεβαίως αναδιάταξη και των δημόσιων πόρων και πως χρησιμοποιούνται, που θα σημαίνει ότι δεν μπορεί να η χώρα εξέφραγε ο αμπέλι και να είμαστε πρώτοι στα κέρδη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό οι πολίτες μπορούν να τα δεχτούν? Εμείς τι λέμε εκεί? Έκτακτος μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης όταν υπάρχουν υπεκέρδη από τα λιγοπέλη. Και το βλέπετε ότι υπάρχουν παντού. Λοιπόν, εμείς δεν τάζουμε παραδείσους ούτε λαγούζουμε πετραχίλια. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι η δέσμευσή μας. Θεωρούμε ότι τα 2.600.000 συνταξιούχοι πρέπει να λάβουν σταδιακώς τη 13η σύνταξη και θα τη λάβουν. Ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν το ΕΚΑΣ που τους έκοψε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν υλοποίησε τη δέσμευσή του το 19, ότι θα αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται το 13ο μισθό, όχι μόνο για λόγους εισοδήματος, αλλά και για λόγους να μπορούμε να προσελκύσουμε σπουδαία μυαλά στη δημόσια διοίκηση και να μην παραδίδουμε τη δημόσια διοίκηση στις εταιρείες συμβούλων, κυρία Λάζου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εμείς δεν τάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Λέμε όμως ότι η χώρα πρέπει να μπει σε μια άλλη ρότα. Σε μια άλλη ρότα. Να μπορεί ένας άνθρωπος να αρχίσει πάλι να ονειρεύεται για αυτόν και τα παιδιά του. που έχει πάψει να το κάνει, κυρία Ράζου.
0: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Θα
1: καλά,
0: τα πούμε πολλές φορές από εδώ και πέρα.
1: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Καλά να πάει και η εκδήλωσή σας εκεί στα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Έτσι πήραμε μία γεύση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Τι μας λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης? Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε όλα τα κόμματα, όλα όμως, όλα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι και μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει περιοδίες και ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι θα είναι στους δρόμους. Όλοι θα μας ξαναθυμηθούν. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 51 λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Κωνσταντίνος μου έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε μου, ότι αυτή η εικόνα που μου έστειλες για μένα είναι εικόνα ζωής και εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα στη ζωή μου, όταν θα ανοίγω την πόρτα μου για να βγω έξω, να βλέπω ακριβώς αυτό το τοπίο. Γιατί πάσχουμε και από τοπία, δηλαδή είναι όλα άσχημα, παιδιά μου, είναι όλα άσχημα. Μας τα έχουν κάνει όλα τραγικά. Δεν υπάρχει πράσινο ούτε για δείγμα. Δεν μιλάμε για το Αιγάλεο, όλα τα πάρκα είναι μέσα στη βρώμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει ένα boost στον κόσμο. Είναι δυνατόν τώρα να εγκαταλείπεις έτσι την πόλη σου? Πώς είσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πάρτε από μία σκούπα ο καθένας και πάτε και σκουπίστε άμα δεν έχετε κόσμο. Που πολύ αμφιβάλλω ότι δεν έχετε κόσμο, αλλά παίρνω και αυτό το σενάριο. Τι υποβάθμιση είναι αυτή? Υπάρχει στην πραγματικότητα ποιοτική υποβάθμιση στις ζωές μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από το ποτάμι που γίνεται του αναστεναγμού με τα αυτοκίνητα, από τις μικρές γειτονιές, από την έκρηξη στην Πλάκα, από την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, από το ότι θέλει ο καθένας κάνει, από τα μπαλκόνια που πέφτουν στους πεζούς, από τις γλάστρες που πέφτουν επίσης στους πεζούς, από τις τάσεις του λεωφορείου που πάνε και πέφτουν πάνω αυτοκίνητα, λεωφορεία και ό,τι να είναι, από την αναρχία στο παρκάρισμα. Από όλα αυτά έχουμε μπεδώσει ότι υποβαθμίζεται η ζωή μας. Μακάρι να μπορούσαμε να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στην επαρχία. Φοβάμαι όμως ότι δεν μας θέλουν ούτε εκεί, γιατί σου λέει αυτοί κουβαλάνε την κουλτούρα της υποβάθμισης, είναι στην καρακοσμάρα τους, τους νοιάζουν μόνο τα αυτοκίνητά τους και τα σπίτια τους και τίποτα. Δηλαδή το πεζοδρόμιο σου δεν σε νοιάζει. Το σπίτι σου σε νοιάζει. Μα το πεζοδρόμιό σου δεν επηρεάζει το σπίτι σου. Τι κουλτούρα είναι αυτή που έχουμε? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πια πού πρέπει να απευθυνθούμε. Πραγματικά δεν ξέρω πού πρέπει να απευθυνθούμε για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι και απολύτως τα θέματα της ακρίβειας. Αλλά κυρίως είναι τα θέματα για μένα, γιατί έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, της ποιότητας ζωής, του να μην θέλεις 2 ώρες στο ποτάμι για να φτάσεις στη δουλειά σου, του να μην χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει για να πάνε τα παιδιά σου στο σχολείο και κάποιον άλλο να σε βοηθήσει για να τα γυρίσει από το σχολείο. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Πώς θα το κάνουμε? Έχω πάρα πολλά μηνύματα από τυχείο και από φοιτητές και από γονείς. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο διάλογος και η συζήτηση ήταν να μπει ένα λεωφορείο να εξυπηρετεί τα παιδιά. Τώρα μπήκε το λεωφορείο και μου λέτε ότι είναι πολύ ακριβό. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά? Τι να κάνουμε τώρα? Κτέλη είναι. Ούτε είναι σωστή και η σύγκριση ότι η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών στην Αθήνα για τους φοιτητές είναι 13,5 ευρώ και εκεί είναι 25 στοιχείο. Είναι άλλο το μέσο. Εκεί έχεις ένα ιδιωτικό λεωφορείο, κτέλ, να εξυπηρετεί τους φοιτητές στο πήγαινε από την Πανεπιστημιούπολη στην πόλη. Και εδώ είναι πάρα πολλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι περισσότεροι οι χρήστες, περισσότερα τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία. Άρα μπορούν να κάνουν και μια διαφορετική πολιτική για τους φοιτητές. Δεν συγκρίνονται. Και η επαρχία μου λέει το ίδιο είναι, να ξέρεις, το εννοώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης είναι συντοπίτης, αλλά τώρα μάλλον δεν μιλάς για το Αιγάλεο, μιλάς για την Αιγινά. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ένας έχει την έμπνευση να υποβαθμίζει τη ζωή μας. Όλοι. Γιατί Γιάννη, κανείς δεν κάνει τη δουλειά του. Κανέναν δεν τον ενδιαφέρει να κάνει τη δουλειά του, να πει ήρθα εδώ πέρα στα πράγματα και ήρθα για να παράξω έργο. Θέλω κάτι να αφήσω, να με θυμάται ο επόμενος και να λέει είχαμε κάποια στιγμή ένα εμπνευσμένο πολιτικό που έκανε 1, 2, 3, 5 πράγματα. Δεν τους νοιάζει, γιατί έχουν εξασφαλίσει τις εκλογικές τους πελατείες και σωστό... Ναι, σωστά μου λέει που έγινε, το σωστό και πήγαινε. Όλοι όμως, μηδενός εξαιρουμένου, από το βουλευτή, το δήμαρχο, το δημοτικό σύμβουλο, έχουν εξασφαλίσει με τους τρόπους τους
την εκλογική τους βάση, αυτούς δηλαδή που θα τους ξαναστέλουν είτε στο κοινοβούλιο είτε στο δημοτικό συμβούλιο, και δεν τους ενδιαφέρει η πόλη, δεν τους ενδιαφέρει η πλειοψηφία. Σου λέει έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία δεν θα έρθει να ψηφίσει. Τι με νοιάζει, εγώ θα κάνω πολιτικές για αυτούς που θα έρθουν να με ψηφίσουν και θα με ξαναβάλουν στην επόμενη κατάσταση. Αλλά έτσι πόσο μακριά να πας, το στομάχι σου ήταν. Πόσο μακριά να πας έτσι Γιάννη μου, δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Άντε να πάρεις κι άλλη μια τετραετία, μετά, ωραίο. Λοιπόν, θέλω να... Ναι, φεύγω, εντάξει, με διώχνει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχουμε και άλλα να πούμε αύριο πρώτο Θεός. Έχουμε να πούμε και για αυτό το επεισόδιο μεταξύ της κυρίας Σδούκου και του κύριου Φαραντούρη. Εντάξει, εγώ δεν εκλαμβάνω καθόλου ως πολιτικό το σχόλιο του κύριου Φαραντούρη. Δεν ήταν πολιτική η απάντησή του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο ίδιος, και εγώ μίλησα αμέσως με το που έγινε το περιστατικό και μου είπε ήταν πολιτική η απάντηση στην τοποθέτηση της κυρίας Σδούκου. Γενικώς πάντως η λέξη χαριετίζομαι έχει αρνητικό φορτίο, σας το λέω. Όχι μόνο με την... με την έννοια που μπορεί να εκλειφθεί ως σεξιστικό, αλλά το χαργετίζομαι είναι χαζολογός στην πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς είναι αρνητικό το φορτίο, αλλά φάουλ για μένα του κυρίου Φαραντούρη. Φάουλ. Έχουμε λοιπόν να δούμε και αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 για αυτή την κλινική που διαφήμιζε. Θα ακούσουμε και τον κύριο. Έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Θα κάνουμε και την κλασική βουτιά μας στο παρελθόν, γιατί είπαμε σε αυτή τη χώρα κάποια πράγματα είναι σταθερά. Είτε λέγονται αυξήσεις τιμών, είτε λέγονται αυξήσεις μισθών. Το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει, να τα λέμε και αυτά. Πάγει αιτήματα των πολιτών. Ευήκο άωτα, πουθενά. Πάντα η δική μας και η λίγη. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και αμέσως μετά κοντά σας η αγαπημένη σας παρέα Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: 9.89. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νέκρη ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμμια κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην πλάκα ύστερα από έκρηξη χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μια Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι Αμερικανών σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η υποβροχή και με αμύωτο ρυθμό. Συνεχίζεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και το ζευγάρι των ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνωμένων. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών. Αναπάντητα παραμένουν έως αυτή την ώρα τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης στο κτίριο. Πυροβολισμοί έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Τραυματίστηκε στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος αλβανικής καταγωγής. Οι δράστες άνοιξαν πύρη στην πρόσωψη της καφετέρια ενώ περνούσαν έξω από το κατάστημα με αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις της ελληνικής θέσης, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γειτονός που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Συμπληρώνει ωστόσο πως ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, κάτι που ωστόσο δεν εξαρτάται μόνο από την Αθήνα. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησογραφικό μέσο. Οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα, πρόσθεσε το αμερικανικό μέσο. Στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο ίδιο δημοσίευμα, αναφέρθηκε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος προβλέπει επίσης επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Έως το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου πλην της Κέρκυρας και των Παξών. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα η Πελοπόννησος και τα Κύθρα και αύριο η Εύβοια, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες στην περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε καλώδια της ΔΕΗ. Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σήμερα λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Σπάρταθλων 2026. Μέχρι τις 11 το πρωί επηρεάζεται δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού στο τμήμα από τη διασταύρωσή της με τον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χαϊδάρη, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Νέας Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μιστρά έως τη διασταύρωση δηληστηρίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι αρχές της πόλης της Μπαγκόν κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: Τι έγινε, καλοκαιράκιδες? Τι έγινε? Καληνύχτα και καλή τύχη.
1: Συγγνώμη λίγο, απορώ. Τι σας αρέσει αυτός ο καιρός, ρε παιδιά? Στείλτε μήνυμα. Εγώ έχω παγώσει και πιάσε με.
0: Έχει έρθει με μπουφάν, με μακρύ μαύρο κολάν
1: και μακριά μπλούζα.
0: Μακριά μπλούζα από μέσα ψιλομάλινη. Το κασκόλ το άφησες έξω και τα γάντια.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά, συγκρίνεται αυτό.
0: Με τον Grader.
1: Συγκρίνεται αυτή η μουνταμάρα με τη βροχή και την κίνηση. Και το άθλιο τοπίο σε σχέση με το καλοκαιράκι που ο ήλιος λάμπει, που φοράς τα ωραία σου τα ψηλά ρουχάκια, που φοράς μια παντοφλίτσα και βγαίνεις.
0: Όχι, γιατί ο άλλος σου λέει σκάμε, επιτέλους.
1: Ευάερος, ευήλιος.
0: Όχι, σου λέει επιτέλους. Σκάσαμε όλο αυτό το καλοκαίρι, 9 μήνες το χρόνο έχουμε αυτό τον ήλιο.
1: Πες μου.
0: Και τη ζέστη σου
1: τι
0: απαντάμε.
1: Με κοιτάς? Όχι, όχι, εγώ θέλω τον εγχολήπτη μας. Γιατί με κοιτάς έτσι με αυτό το ύφος της απελπισίας? Τι? Α, είσαι στο δικό μου τέτοιο.
0: Όχι. Τόλμα να πεις κάτι άλλο. Τώρα να γίνει χαμός. Να αρχίσει
1: δηλαδή,
0: να φωνάζει.
1: Πραγματικά, δώστε μου επιχειρήματα. Για να μην σκεφτώ τώρα τα κόστη που χρειάζονται. Γιατί το καλοκαιράκι, εντάξει, παίρνεις ένα χαρτί.
0: Και να έχεις air condition.
1: Κάνεις ένα
0: σώμα,
1: έτσι.
0: Που κάνεις έτσι. Βάζεις το air condition στο 20 όταν έχει το 40 και σου έρχεται μετά.
1: Συγγνώμη,
0: το ρεύμα.
1: Μπαίνεις μέσα στην πανιέρα και αν δεν θες να μπεις μέσα στην πανιέρα, παίρνεις ένα μπουκάλι νερό, το χύνεις πάνω σου. Γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Δροσίζεσαι.
0: Τώρα ούτε νερά ούτε τίποτα. Κάθε στη γωνίτσα σου, ωραία, ήσυχα,
1: τώρα,
0: ήσυχα, τυλιγμένος, μια χαρά.
1: Τώρα.
0: Σαν σουβλάκι πίτα γύρω είσαι. Μια χαρά.
1: Τρέμω από τον τέτοιο που σκέφτομαι, ας πούμε, που θα πιάσουν τα πολλά κρύα.
0: 20 βαθμούς έχει έξω.
1: Τι
0: άμα το πει σε κέντρο Ευρωπαίο ότι έχουμε 20 βαθμούς και κρυώνουμε, θα γελάει.
1: Τι κάνουν, μα τα χαίρονται τα κλίματά τους αυτοί με το πολύ κρύο. Οι πολύ επάνω. Δεν του ζηλεύω καθόλου.
0: Θα έχει λίγο προχούλα. Σήμερα έχετε το νου σας. Το θέμα είναι τόσος κόσμος που θα πάει.
1: Και έχει και πολλούς φαν αυτός ο καιρός. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς να λένε αχ, επιτέλους, αχ, τι ωραία, αχ, τι ρομαντικά, αχ, τι εκείνο, τι το άλλο, τι ρε παιδιά.
0: Ωραία, είσαι μισό λεπτά, κύριε. Κάτσε να δούμε. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8. Δεν είναι ρομαντικά.
1: Όχι.
0: Πώς δεν είναι με το τζάκι, εκεί τα άκρη να χτυπάς με την τσιμπίδα, το ξύλο.
1: Ξαναλέω.
0: Και δίπλα, ναι.
1: Όχι. Υπάρχει πιο ρομαντικό πράγμα από το να είσαι, ας πούμε, σε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με το τζίτζικα να σκάει, να κρατάς ένα ποτήρι κρασί.
0: Μην άστα ηλιοβασίλεματα. Πρωί σου. Τώρα είμαστε. Έστω, πρωί.
1: Έστω...
0: Να μην έχεις κοιμηθεί το βράδυ από τη ζέστη, να έχεις πλατάξει, να έχεις ζεσταθεί, να σε έχουν φάει όλα τα κουνούπια, να ξυπνήσεις Παναγία μου.
1: Κανένα κουνούπι.
0: Στο αροξόρι.
1: Κουνούπι μόνο στα
0: Γιαννιτσά
1: έχει. Εκεί δεν μπορείς να κάτσεις έξω στο μπαλκόνι με τίποτα. Δηλαδή κάθεσαι και δέχεσαι επίθεση, νομίζω ότι είσαι στην Ουκρανία. Σαν ντρόουνς έρχονται τα κουνούπια. Δεν είπα. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Κατέστρεψε και τα Γιαννιτσά. Θα με έξω και αυτοί όλοι.
1: Ναι. Τώρα ήμουν, δεν μπορούσες να σταθείς επάνω, ας πούμε, μέχρι και πριν λίγες ημέρες.
0: Πού δεν μπορούσες? Α, τώρα εδώ εντάξει.
1: Μην χαλάμε την κουβέντα όμως. Άσε που είχαμε.
0: Μην ξεφεύγετε. Μην σας πάρει και σας σηκώσει πρωί-πρωί εδώ στο Αλφαρέντι 989. Τα πάρει τώρα στο κρανίο.
1: Άσε που είχε και αυτό το καινούριο τέτοιο. Καθόντουσαν στα μπαλκόνια στην Μπέλα.
0: Κάνει και αέρα. Γιατί κάνει αέρα, δεν κρυώνει τώρα.
1: Καθόντουσαν στα μπαλκόνια στην Μπέλα. Είχαν από ένα.
0: Με το μπουφάν, κάνετε με το μπουφάν και κάνει αέρα από τα νεύρα της. Γιατί έπεσε θερμοκρασία?
1: Άκουσε
0: γιατί
1: με.
0: Βρέχει, έλα.
1: Άκουσε
0: μην κλωτσάς, τι κλωτσάς με νεγάκι.
1: Βάζανε τα αντικουνουπικά, λουζόντουσαν, είχαν φιδάκια, καφέδες και τα λοιπά. Όμως αυτά τα ντρόουνς κουνούπια συνέχιζαν αυτά τα τίγρες.
0: Γι' αυτό σου λέω, παλιό ζέστη.
1: Κρατούσαν κάποιες βεντάλες και λέγανε πάμε μέσα, γιατί είναι και αυτός ο Νείλος. Ναι. Γιατί έχουμε και πολλά κρούσματα τεθήκονται.
0: Καλά, είσαστε καλοί να φέρετε τον Νείλο και στο χωριό. Δεν είναι θέμα. Άρα, ορίστε, να τώρα, ούτε κουνούπια ούτε τίποτα.
1: Όμως,
0: ούτε Νείλος, ούτε κανένα ποτάμι.
1: Όμως,
0: το μόνο ποτάμι που θα μας πάρει.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα,
0: ναι.
1: Ακόμη κι αν είσαι αυτό που θέλω.
0: Θα βγάλει τον μπουφάν και τα γάντια.
1: Στον μπουφάν.
0: Σαν μηχανόβιο. Night Rider εδώ πέρα έχει μπει.
1: Ακόμη κι αν είσαι στο μπαλκόνι σου και βλέπεις τα ρούχα, τα απλωμένα της απέναντι νοικοκυράς,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να κρατάς ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι μπύρα, ένα ποτήρι νεράκι έστω.
0: Ναι.
1: Να θαυμάζεις τον ήλιο και να αισιοδοξείς. Τώρα με αυτή τη μουνταμάρα, τι αισιοδοξία να έχεις? Τι να σκεφτείς? Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τη βενζίνη, την ακρίβεια. Ότι σε περιμένει μια βαρύ χειμωνιά. Ένα πράγμα που δεν θα έχεις διάθεση να βγαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχετε βγει στο μπαλκόνι να πηδήσετε κάτω τώρα εδώ πέρα με αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος σας ζείτε. Και έχουμε ακόμα Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Να συνεχίσω Φεβρουάριο, Μάρτιο. Τι λένε οι
1: ακροατές μας? 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9
0: για τις καλημέρες.

0: και για τους χειμωνάκηδες, βιές καλοκαιράκηδες, παιδιά. Λοιπόν, ο Ντίνος λέει: καλημέρα από έναν ακραίο χειμωνάκια. Και εγώ καιρό. Αναστενάριδες, πυροβάτες, πώς είστε?
1: Σας έφερα και το κάτι της.
0: Κάτσε, περίμενε. Μπαίνουμε επιτέλους σε ανθρώπινες θερμοκρασίες. Καλό κουράγιο, λάτρης της πυροβασίας. Εσένα λέει ότι περπατάς και καίγεσαι. Πήγαινε στην άμμο και το.
1: Απατά, και μπαίνες μέσα. Αυτό μ' αρέσει.
0: Ενώ τώρα. Περπατάς άνετα.
1: Για πήγαινε τώρα στην άμμο.
0: Πού να πας στην καημένη άμμο, που δεν είναι η ξαπλώστρα.
1: Είναι παγωμένη που βλέπεις άδειες τις ξαπλώστρες να σου μιλάνε και να λένε, θυμάσαι, εδώ πριν λίγο καιρό σφίζανε με από ζωή.
0: Αγκάλιασέ
1: με. Και τώρα κανένας.
0: Το δράμα της ξαπλώστρας. Η Άννα Σταματιάδου μεταδίδει από την Άδεια Ψαρού.
1: Και φέτος δεν τις είδα και καθόλου, Δεν ξέρω πώς είναι οι ξαπλώστρες φέτος.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω
0: ίδιες,
1: αν
0: δεν
1: ήταν
0: έχουν
1: πλαστικές.
0: Δεν σας στείλω και φωτογραφίες. Αντώνης, κάτσε. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός κρύωσε απότομα. Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Εγώ χτες έκανα βουτιά, ορίστε. Άρα, Άννα μου, εδώ είναι το θέμα. Πρέπει να βουτάς. Πήγαινε για μπάνιο. Αφού η θάλασσα είναι ζεστή. Καλοκαίρι ακόμα η θάλασσα. Βράζει.
1: Πού να πάω εγώ τώρα?
0: Γιατί?
1: Μόνο που τη σκέφτομαι κρυώνω.
0: Πήγαινε ρηχά έξω. Ποδαράκια λίγο. Σάκης, καλημέρα Νούλα. Αυτό λέει, καλά λες, ηλιοβασίλεμα και κρασί στη Βενετία. Α, θέλεις και εξωτερικά, δεν σου κάνουν εδώ. Που έχει 40 βαθμούς και υδρώνει με σαν τα γουρούνια, γιατί δεν τα λέτε, λέει ο Δημήτρης. Αγωνιτικούς χαιρετισμούς από το Λουτράκι FM 969. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Καλή συνάδελφοι, να είστε καλά. Γεια σας, Δημητράκι μου. Αντώνης, με τη βροχή πρασινίζει ο τόπος. Καλοκαίρι μόνο φωτιές έχουμε. Ορίστε.
1: Όχι.
0: Πώς όχι?
1: Όχι.
0: Ίδια έξοδα έχει το χειμώνα, ίδια το καλοκαίρι. Καλημέρα. Μου αρέσει αυτός ο καιρός. Επιτέλους στην Όπορο. Σούλα. 2-0. Ρούλα. Καλημέρα από το βροχερό Πολύκαστρο. Ανούλα, αυτός ο τέλειος είναι. Αυτός ο καιρός είναι τέλειος, λέει. Όχι χειμώνας, λέει η Όλγα. Καλημέρα από αύριο τις καλημέρες μου από Ζάκιν. Θα σήμερα ακόμα στις βόλτες είσαι, Όλγα μας αγαπημένη. Όχι χειμώνας. Ορίστε, ένα και μία δικιά σου.
1: Πολύ δική μου. Δεν τα διαβάζει δίκαια. Καλοκαιράκια, Σνάτι.
0: Καλοκαιράκια Κωσάκης, μέχρι αηδία λέει. Κοίταξε να δει τώρα. Το θέμα είναι υπάρχει πολλοί κόσμος, περίπου 100.000 άνθρωποι, που θα πάνε το βράδυ στη Βύση. Απαγαπή, υπέρβολη.
1: Ετοιμάζονται και
0: μήπως είναι αποβροχή υπερβολική τώρα.
1: Και πολύ καλά.
0: Ναι, μήπως βρέχει 6-9, γιατί 6-9 το είδα λίγο να βρέχει. Βέβαια,
1: όχι,
0: αρχίζει,
1: μια χαρά θα του πάει. Μια χαρά θα του πάει και θα είναι και όλα τέλεια. Και από ό,τι μου λέγανε φίλοι μου, φανατικοί τη Βύση που τα παρακολουθούν πολύ στενά, έχει ετοιμάσει εδώ και μήνες το ετοιμάζει ένα υπερθέαμα. Θα πετάει, λέει η Άννα Βύση. Θα έχει διάφορα.
0: Ναι, και θα είναι πάρα πολύ
1: θα έχει
0: καλό.
1: Κάτι λέει τους χορευτές της Μαντόνα μαζί της στη σκηνή, κάτι τέτοια.
0: Έλα, ρε,
1: δεν ξέρω αν ισχύουν. Ναι, ναι.
0: Α, ορίστε, σε καλούν και όλες εδώ.
1: Ο
0: Τάσος, βουτιά στον Άγιο Δημήτριο. Κοροπίου ή Καλυβίου, είναι μισός-μισός εκεί πέρα.
1: Τι είναι ο Άγιος Δημήτριος?
0: Άγιος.
1: Ο Άγιος Δημήτριος είναι παραλιακό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι lounge.
0: Είναι που λέει, έχει ξαπλώστρες, τώρα τις έχουμε μαζέψει.
1: Τι ξαπλώστρες έχετε?
0: Μεγάλες. Με χοντρό στρώμα.
1: Α!
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο τον Άγιο Δημήτριο.
0: Αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Μπράβο τον Άγιο Δημήτριο, ρε. Εντάξει, σιγά που έχετε και Άγιο Βασίλη εσείς. Εμείς έχουμε Άγιο Δημήτριο, ρε. Σιγά με τον Άγιο Βασίλη, μας φάγατε τα αυτιά. Έχουμε Άγιο Δημήτριο εμείς.
1: Άσε τώρα, η πόλη μου ετοιμάζεται. Πήρε το δώσ.
0: Τι έχετε?
1: Γιατί ξεκινάει η αντίστροφη, η μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα.
1: Να και κάτι καλό που γίνεται τον Οκτώβριο.
0: Α, καταπληκτική φωτογραφία.
1: Πού είσαι,
0: φοβερή, Κωνσταντίνος έχει φοβερή φωτογραφία με πολύ ωραίο ποτήρι παλιακό και ωραία, πολύ ωραία κούπα της γιαγιάς. Την κλασική που είχε το χρυσό γύρω-γύρω στο στόμιο. Και έχει ωραία ελληνικάρα, καφεδάρα με τρομερό καϊμάκι, πολύ μερακλίδικο. Και έχει και δίπλα, α, μπράβο, αυτό είναι ωραίο, ένα γυάλινο, μία τη λεγόμενη, πώς λεγόταν αυτό, φοντανιέρα, με 4 σοκολατάκια μέσα. Έτσι, γιατί δεν παίρνεις ένα, τι είναι, γυφτιά ένα. Βάλε εκεί 2-3 να έχεις να κάνεις δουλειά.
1: Καλά, το ότι έχει 4 σοκολατάκια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα φάμε και τα 4.
0: Κανονικά όχι, αλλά μας σου αρέσουν και πάνε με τον καφέ, πάνε γιατί είναι γουλιά, τάκ, σοκολατάκι. Γουλιά, τάκ, σοκολατάκι. Και μετά το αφήνεις, σου λέει και κάποιος
1: τον καφέ.
0: Αυτό
1: τον καιρό, σκέτος και πικρός.
0: Να το, Αγία Μαρίνα, ψηφίζουμε Άννα. Αγία Μαρίνα, Αττικής, εδώ, κοίταξε εδώ. Φοβερή φωτογραφία, παλιότερη, όχι σημερινή, με την παραλία και την άμμο και την τελειότητα.
1: Και αυτό είναι και στο Κάπρι των Μεσογείων,
0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει, όλο αυτό, όλα για Μαρίνα, Αγίος Δημήτρης, είναι περιοχές στις οποίες έχουμε αποκτήσει εμείς.
1: Το αντίστοιχο Ποζιτάνο, που είναι δίπλα αυτά.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι.
0: Καλά, τα λες μόνο σου να μην τα λέω εγώ.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Καλημέρα, πάει Κινέτα.
1: Πολύ Μαρία, ωραία. Μπράβο, Μαρία.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Καλά θα κάνεις.
0: Ξεκινάτε. 6, 9,
1: αυτό
0: 4,
1: είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
0: Τι, μέχρι να βγει η ψυχή του. Γιατί το λες αυτό.
1: Τι, πάει η Κινέτα και καλά ότι ακόμη είναι λίγο το καλοκαιράκι, να δει τη θάλασσα.
0: Μπορεί στο σπίτι ή στο εξοχικό της να έχουν και ένα τζακάκι και να βλέπει τη θάλασσα και να βρέχει κιόλας και να έχει ρίξει και δύο ξύλα μέσα. Και ξέρεις, ρίχνεις δύο ξύλα στις 9. Μετά ρίχνεις και δύο ψωμάκια στις 11. Στη μία ρίχνεις δύο παρσέτες.
1: Μη συμβουλεύεις τέτοια πράγματα.
0: Στις δύο ρίχνεις έναν ύπνο.
1: Καλό είναι στα τζάκια να μην ψήνουμε κρέατα.
0: Τι να κάνουμε, ρε, τι το έχεις το τζάκι.
1: Δεν το έχεις για να ψήνεις πάντως κρέατα. Το έχεις για να ζεσταίνεσαι. Είναι και για θέματα ασφαλείας, σας πειρώ. Μαυρίζουν τα τζάκια. Υπάρχουν κάποιοι που ψήνουν συνεχώς κρέατα.
0: Είναι ρατσιστικό αυτό που λες.
1: Ποιο?
0: Ότι μαυρίζει το τζάκι.
1: Μην ακούτε, ρε παιδιά, το Σπύρο. Το τζακάκι εσύ, είναι για να μας ζεσταίνει. Δεν ζεσταίνει, είναι για να ψήνουμε τα κρέατα.
0: Αλλά άμα στη γωνίτσα βρεις και κάνεις δουλίτσα.
1: Καλό είναι να έχουμε την ψυσταριά μας είτε έξω πάλι.
0: Πού έξω, τώρα βρέχει. Πάμε μέσα όλοι.
1: Κάποιο υπόστο.
0: Τις ψυσταριές εσείς, τις χάρες που ψήνατε μπριζόλες, τις κάνατε με εφημερίδα.
1: Τι εννοείς?
0: Όταν τις βάζεις πάνω στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Για να απολυμανθούν, ρε παιδί μου, και μετά τις καθαρίζανε χρακ με εφημερίδες. Δεν
1: όχι,
0: το κάνατε.
1: Δεν έχω
0: με
1: δει αυτή τη σκηνή, δεν την έχω.
0: Όταν
1: δεν
0: ψήνατε,
1: παρατηρούσαμε την καθαρίζα.
0: Μα δεν ψήνεις γι' αυτό, δεν ψήνεις. Έχεις ψήσει ποτέ σε σχάρα?
1: Όχι.
0: Να το. Τάσος, ρίχνεις και πέντε λουκάνικα, λέει. Σωστός. Να, με αυτή τη φώτο, λέει, τι διάθεση να έχεις. Έλα ρε φίλε, πες τα ρε Μελέτη. Καλημέρα. Αμάν, έχει ο Μελέτης είναι στη δουλειά.
1: Πού είσαι, σε Μάρμαρα είσαι, ρε Μελέτη?
0: Νομίζω σίδερα θα είναι και έχει αυτό το φοβερό μηχάνημα πάνω που μεταφέρει τις σιδεριές.
1: Γερανός.
0: Ναι, καλά λες. Και έχει πάνω ένα πολύ μουντό μαύρο ουρανό. Παιδιά, σήμερα θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Θα έχει κακοκαιρία και ειδικά στα Ιόνια θα είναι ακόμα πιο ζόρικα από ό,τι μας λένε. Και στην Πελοπόννησο θα έχει και στη Στερεά Ελλάδα θα έχει βροχές. Λιγότερο πιάνει την Αττική. Από ό,τι καταλαβαίνουμε σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα πάλι ήλιο, 30, όχι 30, εκεί 27, 28, άντε θα πιάσει και 30 το μεσημέρι. Μια χαρά θα είναι.
1: Τυχεροί σήμερα όσοι φεύγουν για την Αράχοβα.
0: Ναι,
1: για τα Τρίκαλα Κορινθίας.
0: Καλά τα λες, ναι.
1: Για την Πράγα, για το Παρίσι. Αυτή είναι, ναι, πραγματικά είναι τυχεροί. Γιατί με κοιτάς έτσι. Ναι.
0: Πάντως εδώ πέρα ο Δημητράκης πήρε την καφεδάρα του και ευχαριστούμε πολύ, λέει, παιδιά, γιατί κέρδισα και την τούρτα την προηγούμενη εβδομάδα. Μπράβο, να το γλυκάκι. Γι' αυτό σου λέω, βάλει ένα γλυκάκι. Βάλτε και τώρα, άμα πίνετε ένα ελληνικό καφέ ή φρέντο, τι έχετε φτιάξει, ή εσπρεσάκι, ό,τι φτιάχνετε, βάλτε ένα γλυκάκι δίπλα. Είναι καλό.
1: Μήνας αποτοξίνωσης ο
0: Σεπτέμβριος. Ποιο είναι, ότι όχι, μην μας τα λες αυτά από τώρα. Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας ανοιχτός.
1: Όχι.
0: Είναι open.
1: Είναι μήνας αποτοξίνωσης. Συνήθως έχεις φάει λίγο το καλοκαίρι περισσότερο, έχεις πιει λίγο περισσότερο. Τον Αύγουστο.
0: Αυτά μας τα έλεγε στο Μάρτιο, ότι πώς θα βγείτε στις παραλίες. Και το Μάιο και τον Ιούνιο μας έλεγε τι είναι αυτά που κάνετε, κόφτε τα γλυκά, δεν υπάρχουν. Αυτό. Τώρα πέρασε.
1: Τώρα είναι οι τύψεις. Είναι ο μήνας των
0: τύψεων. Καμία, ποιος έχει τύψεις?
1: Τους βλέπω, παιδί μου, στο γυμναστήριο που έρχονται να γραφτούν.
0: Καλά, έρχονται γιατί.
1: Φάγαμε λίγο άκουνα περισσότερο, δεις. Θέλουμε να βάλουμε
0: είναι
1: τη γυμναστική στη ζωή μας.
0: Είναι σαν το τάμα. Πώς στάζεις έναν Άγιο, ένα κερί, αν πας σου γίνει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι είναι. Και το γυμναστήριο πας Σεπτέμβρη και γράφεσαι.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει?
1: Λες όμως, εγώ τους ακούω εκεί στο, γιατί μου αρέσει να ακούω τι λένε στο Κισέ και στη γραμματεία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις συζητήσεις. Να ξέρω δηλαδή και τι λέει και ο κόσμος, όχι από κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Και συνήθως οι περισσότεροι λένε, ρε παιδί μου, ότι να φάγαμε λίγο περισσότερο. Θέλουμε να αποτοξινωθούμε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε για γενικό check-up. Οπότε ήρθαμε. Έχουμε ξεκινήσει και λίγο διατροφή.
0: Αυτό. Ξεκινάς και λίγο τώρα. Με αυτό τον καιρό, άμα πας Αράχοβα.
1: Ξεκινάς και λίγο και εσύ τους λες πλακωθείτε στα σοκολατάκια και στους
0: ελληνικούς. Δεν είναι, δεν πλακωθείτε. Λέμε να πάρεις ένα δύο. Γιατί εγώ δεν σου είπα πάρε τη σοκολάτα τη μεγάλη. Φάει δύο σοκολατάκια, όπως να μπει σε μία τάξη. Σε ένα αυτό. Να ξεκινήσει το Σάββατο σου.
1: Τρει θερμίδες, παιδί μου, έχουν δύο σοκολατάκια αυτά που μας έστειλε ο φίλος.
0: Πόσο?
1: 300 θερμίδες με το καλημέρα.
0: Όχι, 150 το ένα, για όνομα του Θεού. Να, κοίτα τι ωραία φωτογραφία ο Γιώργης έστειλε. Καλημέρα σας από την όμορφη και ξεχασμένη Σάμο. Εδώ πρωί-πρωί προπόνηση. Στη Σάμο έχει εξαιρετικό καιρό. Έχει ένα φοβερό γαλάζιο ουρανό. Και έχει τα παιδάκια Πυθαγόρας κονταϊκών. Καλά το λέω. Κοντακέικον. Όχι, κονταϊκών.
1: Ναι.
0: Πυθαγόρας κονταϊκών.
1: K8.
0: Πολύ είναι ωραία. K8. Κάτω από 8 χρονών.
1: Α,
0: είναι
1: okay.
0: Τα παιδάκια, τα μικρούλια, αυτά που έχει μπροστά.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργη, πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο, καλημέρα σε όλους, παιδιά.
1: Τι
0: πείτε
1: είναι
0: τα, λέει, σας ακούω από κρεβάτι. Γιώργη, κάνε μας τη χάρη. Τώρα γύρισα από ξενύχτη. Βάλτε μου και κανένα νούρισμα να κοιμηθώ ευχάριστα. Έτσι ο Γιώργης, 1-0.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Alpha Radio 989, να σου πω κάτι, με την κρίνια που μπήκες και τον τζαμπουκά, δεν είπαμε ούτε καλημέρα, ο Σταμάτης είναι στον ήχο, η Άννα είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος είναι στο μικρόφωνο, η Έλλη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η δικιά σας παρέα, οι άνθρωποι σας που όταν ξυπνάτε Σάββατο ή Κυριακή τους στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι, και αυτό
1: καλημέρα.
0: Είναι το καλό. Καλημέρα και περιμένουμε τις καλημέρες σας και τις καφεδιές σας και τις ωραίες φωτογραφίες σας και όλα σας.
1: Για όμορφο βροχερό Σάββατο.
0: Γιατί ρε εσύ κάνεις έτσι? Τώρα είναι και πιο εύκολο να πας και για ψώνια και για 1000 πράγματα.
1: Είσαι τρελός.
0: Ναι, γιατί παρκάρεις, μπαίνεις μέσα.
1: Είσαι καλά.
0: Θα δεις και ένα χειμωνιάτικο. Άσε να πουλήσουν και οι άνθρωποι.
1: Κυκλοφορείς καθόλου στους δρόμους της Αθήνας? Εσείς εκεί στο Κάπρι που είστε, ναι, των Μεσογείων, ναι. Έχετε ρε παιδί μου άπλα. Είστε, ναι, σαν χωριό. Για μπες μες στην πρωτεύουσα λίγο να δεις τι γίνεται.
0: Δεν πας εσύ να ψωνίσεις την πρωτεύουσα.
1: Μπες λίγο μες στον πολιτισμό να δεις τι συμβαίνει.
0: Πάτε στα Κολωνάκια, πάτε στα Χαλάνδρια, πάτε στις Κηφισιές, πάτε σε αυτά.
1: Έλα λίγο στην Πεντέλης τώρα τη βροχερή να την ανεβοκατεύεις. Να την κάνεις ας πούμε 40 λεπτά μια απόσταση 5 λεπτών. Λες και φεύγεις για Λαμία. Αυτό νιώθω κάθε φορά που
0: τώρα είναι
1: είμαι στην Πεντέλης.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι, ρε, σηπάς για
1: βλέπεις
0: καφέ.
1: Κορναρίσματα, καυγάδες στους δρόμους γιατί ένας βγήκε.
0: Όλα αυτά επειδή βρέχει,
1: φυσικά,
0: επειδή έχει την βροχούλα.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν ξέρουμε να οδηγούμε σε αυτά, γι' αυτό.
1: Μα η βροχή δυσκολεύει την κατάσταση στους δρόμους, έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν χρειάζεται να παίρνετε αμάξια, να παίρνετε τα.
1: Τι να παίρνουμε, τα άλογα.
0: Να παίρνετε τα φουνά. Να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το είπε ο κύριος Σπύρος ο Κουκοδίνας, βουλευτής Πιερίας. Δικό σας από πάνω είναι εκεί πέρα.
1: Κατερίνη.
0: Ναι, αν δεν μπορείς, λέει, και δεν έχεις 10 ευρώ, να πάρεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πηγαίνεις με αυτά. Είπε, συγγνώμη, λέει, άμα δεν μπορείτε να βάλετε βενζίνη.
1: Πώς τον είπαμε, ποιος το είπε αυτό?
0: Κύριος Κουκοδίνας, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, της Πιερίας.
1: Με αστικό κυκλοφορεί στην Κατερίνη, ο βουλευτής.
0: Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί στην Κατερίνη με αστικό, πάντως εδώ πέρα δεν φαίνεται να έχει πάρει
1: εδώ
0: εύκολα λεωφορείο.
1: Εδώ τι
0: για να μεταφέρει. Τίποτα. Το αμάξι του, το βουλευτικό. Εντάξει.
1: Και γιατί το είπε αυτό, τι ήθελε να προκαλέσει, τι ήθελε, να δώσει λύση.
0: Να σου πω τι πιστεύω.
1: Ξέρεις τι πιστεύω.
0: Πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό οι πολιτικοί προσπαθούν να κάνουν μια δήλωση για να προκαλέσουν, για να παίξουν. Νομίζουν. Γενικότερα, νομίζουν ότι η πολιτική και η ζωή του κόσμου είναι Instagram. Αλλά εδώ πέρα, άμα δηλαδή το πιάσει, πεις ένα απλό πραγματάκι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πεις απλά. Δηλαδή, σου στείλει, μας στείλει, ας πούμε, ένας άνθρωπος εδώ πέρα, τι τραβάει όταν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσει. Ειδικά με βροχή. Δευτέρα με βροχή ή και με αυτοκίνητο, με ό,τι θέλεις, με μέσα μαζικής μεταφοράς, μπες στην Αττική Οδό και έλα στη Βιλτανιώτη που είμαστε εμείς. Και βγες στην έξοδο για Λαμία, που το φτιάχνουν τώρα μισό χρόνο εκείνο εκεί το κομμάτι, την έξοδο για Λαμία, που είχαν την ευφυΐα τότε να κάνουν μία λωρίδα εξόδου για όλο τον κόσμο που θα έφευγε, για όλη την Ελλάδα από εκεί και πάνω. Έκαναν μία έξοδο και τώρα προσπαθούν να το φτιάξουν. Και κολλάμε ώρες.
1: Χώρας, ναι. Για τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Και ο δρόμος προς Θεσσαλονίκη τόσο στενός.
0: Ναι, αυτό. Να είναι μία λωρίδα. είδα μόνο. Αλλά πες ότι το φτιάχνουν αυτό εκεί πέρα. Για πες μας, πόση ώρα κάνεις και δεν θες να πας προς τα πάνω. Θες να πας προς Πειραιά. Για έλα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και πρωί άμα. Ή γύρνα 5-6 το απόγευμα με το λεωφορείο. Πόσα αστικά λεωφορεία έχετε στον Κηφισό? Για πες μας, πόσα αστικά λεωφορεία έχετε για να πάει ο κόσμος. Για πες μου κάτι άλλο. Εγώ από Κοροπή θέλω να πάρω λεωφορείο για να έρθω στην Βιλτανιώτη. Πώς θα έρθω?
1: Αλήθεια, υπάρχει? Το έχεις ψάξει?
0: Φυσικά.
1: Για πες.
0: Δεν υπάρχει λεωφορείο για να περάσει από το σπίτι μου και να πάω στον προαστιακό.
1: Το πρέπει... θες και εσύ μπροστά από το σπίτι,
0: να
1: περπάτα
0: έξω.
1: Λίγο.
0: Θα πρέπει να πάρω λεωφορείο, να πάω στον προαστιακό, να πάρω τον προαστιακό, να φτάσω στην Κηφισιά στο τρένο, να αλλάξω να φτάσω στο τρένο και από εκεί να πάρω άλλο αστικό και να έρθω εδώ. Ξέρεις πόσες ώρες θέλω?
1: Και δεν
0: πολύ
1: θα σε φέρει εδώ κοντά στο σταθμό, θα πρέπει να περπατήσεις και κάνα 2 χιλιόμετρα.
0: Βέβαια, και ξέρεις πως περισσότερα χρήματα θα μου έρθουν αυτά παρά να έρθω με το αυτοκίνητο. Αλλά με το αυτοκίνητο θα κάνω ώρες για να έρθω βγαίνοντας από εδώ. Άρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Δεν είναι γιατί εδώ, είναι το θέμα πως το τοποθετεί ο καθένας. Αλλά αν το βάλεις λίγο ψύχρεμα κάτω, θα δεις πώς τοποθετείται στην κυριολεξία. Όταν ο κύριος Κουκοδίνος, ο κάθε κύριος Κουκοδίνος που θέλει να ακουστεί, και ακούστηκε μια χαρά, ο βουλευτής Πειραιάς λέει: αν δεν έχετε 10 ευρώ, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση από μένα. Είσαστε 8 χρόνια κυβέρνηση και ήσασταν άλλα 18 πριν εσείς. Πάλι. Γιατί δεν τους φτιάξατε αυτούς τους ρημαδοδρόμους? Γιατί δεν ισιώσατε τα πράγματα? Γιατί δεν φτιάξατε τα πράγματα έτσι ώστε να φτάνει ο κόσμος στις δουλειές τους? Γιατί δεν μεριμνήσατε έτσι ώστε να υπάρχουν τόσα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετείτε ο κόσμος? Γιατί δεν το κάνατε αυτό?
1: Καλά, η Νέα Δημοκρατία φταίει για όλα. Όχι.
0: Σου λέω επειδή είναι από εκεί. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν κάνανε τράπεζες περισσότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μικρότερο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Μία φορά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σου φταίει. Αλλά όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις, άμα δεν έχεις 10 ευρώ, ξέρεις γιατί δεν έχω 10 ευρώ, αδερφέ? Πρώτον, γιατί η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Έτσι, και με 10 ευρώ παλιότερα έκανα 50 χιλιόμετρα, τώρα κάνω 20 χιλιόμετρα. Δεύτερον, γιατί μου έχει πάει το σούπερ μάρκετ στο Θεό. Τρίτον, γιατί πληρώνω πάρα πολλά μαύρα λεφτά για τα φροντιστήρια των παιδιών και για 1000 άλλα πράγματα. Τέταρτον, γιατί πληρώνω πάρα πολλά μαύρα λεφτά σε κάποιους υδραυλικούς, σε κάποιους ηλεκτρολόγους για να φτιάξω σπίτι, σε κάποιους γιατρούς που δεν ξέρω κι αν είναι γιατροί και δεν έχεις μεριμνήσει εσύ να δεις αν πράγματι είναι γιατροί αυτοί εκεί.
1: Πώς ελέγχους κάνουμε?
0: Δεν τους
1: εγώ
0: είδα.
1: Κάνω το κράτος.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Για όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που δεν έχεις μεριμνήσει και που δεν έχεις φροντίσει για τους δρόμους, για όλα αυτά, δεν φρόντισες. Όπως δεν φρόντισες να είναι ασφαλή τα τρένα. Και χάσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχουμε τώρα.
0: Κατάλαβες γιατί δεν έχω 10 ευρώ?
1: Τι φτιάξαμε, ναι, κύριε Λάμπρου?
0: Κατάλαβες γιατί δεν έχω 10 ευρώ? Εντάξει. Και γιατί δεν παίρνω το λεωφορείο? Επίσης, καλό θα είναι ο κάθε ένας από αυτούς τους βουλευτές να αφήσει το αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς οι βουλευτές αυτοί έχουν τα 10 ευρώ να πάνε με το αυτοκίνητό τους και με τον οδηγό τους και με τον αστυνομικό μπροστά που τους ανοίγει και τον δρόμο.
1: Μαρουφάκης δεν ήταν ο μόνος που χρησιμοποιούσε το οδηγό, ό,τι θυμάμαι. Και όχι μόνο. Δεν έμπαινε και στο μετρό. Λάθος θυμάμαι, ρε Σταμάτη.
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν μπορεί να μπει.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω αν μπαίνει εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει μπει βουλευτής τώρα τον τελευταίο καιρό να έχει μπει σε μετρό και σε αστικό. Πάρα πολύ.
1: Εννοείς ότι είναι δύσκολο να κυκλοφορήσουν?
0: Όχι μόνο αυτό και δεν το παίρνουν. Γιατί να το πάρουν? Αφού υπάρχει το αμάξι, και υπάρχει και ο μηχανόβιος μπροστά που σου ανοίγει το δρόμο, γιατί να το πάρεις? Επίσης στη Βουλή.
1: Επίσης
0: να σου πω κάτι. Όταν πηγαίνεις στη Βουλή, κάτσε να το δεις, να το ζήσεις λίγο. Όταν πας στη Βουλή.
1: Αρκεί να μην είναι ασθενοφόρο, γιατί και στο ασθενοφόρο ανοίγουν το δρόμο.
0: Ναι. Όταν πας, πάμε σε διάλειμμα αμέσως. Όταν πας στη Βουλή, να μην έχεις από κάτω το πάρκινγκ που κατεβαίνεις και να το παρκάρεις στη θέση 421, να ψάξεις να βρεις πάρκινγκ στην Αθήνα γύρω-γύρω.
1: Και αν δεν
0: βρεις, και αν δεν βρεις και το παρκάρεις, μετά από 3 ώρες. Όχι, και το παρκάρεις σε πάρκινγκ, μετά από 3 ώρες να δώσεις 20-25 ευρώ στο πάρκινγκ για να δεις πώς γίνεται. Να δεις πώς είναι το έργο. Αυτό είναι το θέμα μας. Για κάντε το όμως λίγο. Θέλω να το κάνετε 1-2 μήνες. Όπως έλεγε ένας παλιός, 8 Σάββατα αν κάνεις κάτι το συνηθίζεις.
1: Ναι,
0: 8 Σάββατα και στις δίαιτες σου λέει ή στο τσιγάρο για να το κόψεις και να το κάνεις 8 Σάββατα.
1: Μόνο θες. Καιρός δεν συνηθίζεται. Ο μουντός.
0: Παναγία μου. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Παναγιώτης με φοβερή φωτογραφία από Άμφισσα. Άννα μαζί σου, καλοκαίρι forever. Χειμώνας, κατάθλιψη, ιώσεις, γρίπες και τα συνεπή.
1: Παναγιώτης, πάει... η φωτογραφία
0: από Άφισο Πηλίου. Συγγνώμη, όχι από Άμφισσα, από Άφισο Πηλίου. Από Κυψέλη ο Παναγιώτης. Τώρα ο Παναγιώτης ζει δράμα και αυτός όπως ζεις και εσύ. Εντάξει. Ναι. Γεια σου, Ευάκη. Μιχάλης. Καλημέρα. Κι εγώ, αν τα είχα όλα τζάμπα, αυτοκίνητο, βενζίνες κλπ. Τα ίδια θα έλεγα. Να τους τιμήσουμε, εμείς τους πληρώνουμε. Βέβαια, για τους βουλευτές λέει. Εμείς τους πληρώνουμε. Και δεν έχουμε και τις ίδιες χάρες και τις ίδιες ανέσεις. Αυτό είναι. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ξεκινήσουν 10 βουλευτές από ένα κόμμα, από οποιοδήποτε κόμμα, και να πούνε θα μετακινούμαστε έτσι. Για να δούμε πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Πόσο εύκολο είναι. Αυτό βέβαια γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί έχω συζητήσει.
1: Εγώ θα ήθελα αυτό να το ζήσουν και με τις υπόλοιπες τέτοιες που ζούμε εμείς. Δηλαδή να
0: ζήσω στον Κηφισό λίγο.
1: Να λαμβάνουν τους λογαριασμούς που παίρνουμε εμείς και να δυσκολεύονται να τους πληρώσουν. Ναι. Για παράδειγμα.
0: Καλά.
1: Τι καλά. Ναι. Τι καλά, το ίδιο. Βλέπεις, επαναλαμβάνομαι. Έχω χάσει τα λόγια μου από αυτά που σκέφτομαι ότι με περιμένουν.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι.
1: Να αισθανθούν ότι στις 15-20 του μήνα ότι ο μισθός τους δεν φτάνει και ότι μένουν με 150, 100 και 200 ευρώ και μετράν τα ευρώ. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: είναι πλέον μια
0: είναι
1: πραγματικότητα. Γιατί τα ακούς όλο και από περισσότερο κόσμο ότι δυσκολεύομαι. Και αν δεν είναι 100, τι συμβαίνει.
0: Έλα, πήγε πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Α, γιατί ναι, δεν ακούγομαι καλά.
0: Είναι ο αέρας από το χειμώνα.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε.
0: Ναι, να μην γκρινιάζουμε
1: και εγώ με τον εαυτό
0: μου.
1: Και...
0: απλώς λέω ότι γίνονται δηλώσεις γενικά για να δημιουργήσουμε μια ένταση, για να κάνουμε ένα τέτοιο. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάτης προχτές και είπε σε ένα συνάδελφο που τον ρώτησε αν θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ και του λέει: έχεις πάρει κανένα μπάφο. Χιουμοριστικά το είπε. Και είπαν γιατί δεν παραιτήθηκε ο κύριος Γεωργιάτης. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Γεωργιάτης έπρεπε να παραιτηθεί γι' αυτό. Ίσως έπρεπε να παραιτηθεί για άλλα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό που συμβαίνει ίσως σε κάποια πράγματα στην υγεία και σε όλα αυτά. Αλλά εγώ σου λέω μην παραιτηθεί κανείς, να προσπαθούν όλοι να κάνουν ό,τι καλύτερο. Απλώς, μια και είπαμε για μπάφο, επειδή είπα στον συνάδελφο, γιατί δεν πήρες κανένα μπάφο, ξέρετε πόσα θέματα υπάρχουν που θα, αν δεις πολιτικό και του πεις τι είναι αυτά που κάνετε, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο, στην καθημερινότητά μας ξέρετε πόσα είναι.
1: Αλήθεια, αν το έλεγε ο συνάδελφος, τι θα γινόταν.
0: Δηλαδή, όταν βγαίνουν και λένε.
1: Αν έκανε ο συνάδελφος την ερώτηση στον υπουργό, θα έχανε μάλλον τη δουλειά του.
0: Θα έκανε τη δουλειά του, το πιθανότερο, θα έμπαινε εσύ δικαιολογημένα.
1: Mm.
0: Θα έμπαινε εσύ, αν του έλεγε τι είναι αυτά που λες.
1: Mm.
0: Αν τώρα εμείς σε μια συνέντευξή μας λέγαμε σε έναν υπουργό ότι. Κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα στον Κηφισό, στον κύριο Κουκοδίνα.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, κύριε Κουκοδίνα, εδώ πέρα στον Κηφισό κάνουν 3 ώρες να πάνε. Είτε με λεωφορείο, είτε με αυτοκίνητο.
1: Ρίχνανε,
0: θα σου
1: λέγε
0: όχι 3 ώρες. Ναι, είναι 2 ώρες. Mm. Του λέγαμε, μα τι λέτε, έχετε πάρει κανένα μπάφο, έχετε πάει. Θα πηγαίναμε μέσα.
1: Mm.
0: Και δικαιολογημένα θα πηγαίναμε μέσα. Μην το συζητάτε. Θα πηγαίναμε μέσα.
1: Βγήκε αλλά... και η Μαρία Ικαριστιανού. Γιατί
0: α,
1: δεν είναι μόνο
0: φοβερό
1: οι άνθρωποι τη κυβέρνηση, έτσι να το λέμε, και είπε ότι. Θα φύγει, σκέφτεται να φύγει από την Ελλάδα σε περίπτωση που δεν εκλεγεί για να μπει στη Βουλή. Και αυτή η φράση της, η απάντησή της σε συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα στη Σύση Χριστίδου προκάλεσε πολλές έτσι αναταράξεις και αντιδράσεις και από τον κόσμο. Βεβαίως βγήκαν τα στελέχη της, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τόσο η κυρία Γρατσία όσο και ο κύριος Χριστοδουλίδης και είπαν εντάξει, είπε μια κουβέντα παραπάνω, δεν το εννοεί, εννοείται ότι δεν θα φύγει από τη χώρα. Συζητήθηκε από τους περισσότερους και σχολιάστηκε αρνητικά. Σου λένε τι πας να μας
0: εκβιάσεις
1: συναισθηματικά.
0: Θυμάμαι όταν δικά σου ρεπορτάζ που έκανες, γιατί καλύπτεις το κόμμα το συγκεκριμένο, που έλεγε ότι εγώ θα ήρθα εδώ
1: μέχρι
0: για να παλέψω. Μπράβο, αυτό δεν έλεγε. Μέχρι
1: τέλους να
0: και
1: δικαιωθεί το παιδί μου.
0: Τώρα μας σου λέει ότι εγώ άμα δεν βγω φεύγω. Εντάξει. Οκ, okay, ήταν μια ατυχής
1: και αυτό
0: δήλωση.
1: Το λέω για να μην λέμε ρε παιδί μου ότι δεν στοχοποιούμε κανέναν επειδή αναφερθήκαμε σε ανθρώπους.
0: Σχολιάζουμε αυτό που ακούμε και πώς το βλέπουμε εμείς και πώς το βλέπει και
1: είναι
0: ο κόσμος.
1: Είναι σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής.
0: Ναι,
1: οι φράσεις που γίνονται.
0: Άμα δεν βγω φεύγω σημαίνει ότι ή με ψηφίζετε και προσπαθώ ή δεν με ψηφίζετε και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια ή τέλος πάντων δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σας και φεύγω.
1: Και είπαν οι περισσότεροι και, δηλαδή τι μας απειλείς τώρα με αυτό.
0: Στην ευχή του Θεού ή μείνε να προσπαθήσεις γιατί αυτό δεν τιμάει κάποιον που υποτίθεται ότι έρχεται εδώ και λέει ότι εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τη χώρα και για να αλλάξω που συμφωνώ
1: πράγματα
0: με αυτό που λέει. Πράγματα τα οποία είναι κακώς δομημένα. Λοιπόν, συγχαρητήρια λέει ο Μιχάλης, πολύ σωστά τα λέτε. Τι να σου πω, Μιχάλη μου, θα θα δείξουμε. Νίκο, φοβερό
1: άτομο. Η Σούλα το ίδιο. Ο Μιχάλης λέει και κάτι άλλο. Καλημέρα, λέει. Και εγώ, αν τα είχα όλα τζάμπα,
0: ναι,
1: αυτοκίνητα και βενζίνες, τα ίδια θα έλεγα. Να τους θυμίσουμε εμείς τι πληρώνουμε.
0: Έτσι.
1: Ότι και τους πληρώνουμε, βασικά. Έτσι.
0: Ο Νικολάκης έτοιμος με το jet ski. Δεν μασάει τίποτα, ούτε από χειμώνες ούτε τίποτα. Γεια σου Ιωάννη, συνεχίζω. Γιατί επιστρέψατε τόσα πολλά τσιμέντα? Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί επιτρέψατε. Okay, δεν έχει κάνει το
1: αναγραμματισμό.
0: Δεν πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει πράσινο, γιατί δεν φροντίσετε κάθε σπίτι να έχει γκαράζ κλπ. Καλημέρα, παιδιά. Βέβαια, κύριε Γιάννη, μόνο αυτό, κύριε Γιάννη μου, ξέρετε πόσα έχει να του πει. 1002. Γιατί είπατε πριν από 2 χρόνια ότι θα πέσει το πετρέλαιο, ότι θα πέσουν οι τιμές, ότι θα αποσυμφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση και θα είμαστε μια χαρά και τώρα όλα είναι πιο πάνω? Γιατί θα σου πει, υπήρχε ένα δεύτερο πόλεμο. Ρε, δικαιολογία υπάρχει σε όλα. Μην
1: τώρα που είπε ο κύριο Γιάννη για τα. Ο κληρονόμο που είπε για τα πάρκινγκ. Σας είχα πει για τα καταφύγια που έχουν οι Ελβετοί, έτσι, που μου είχαν στείλει κάτι ξαδέρφια μου βίντεο από τα σπίτια τους πώς είναι από κάτω, με αφορμή τώρα όλα, ναι, αυτά που γίνονται με τους πολέμους, τα οποία καταφύγια έχουν φτιαχτεί πριν από χρόνια. Όμως μου είχε στείλει, παιδιά, ένα βίντεο, άκου σταμάτη, κάτω από κάθε κτίσμα,
0: ναι,
1: είτε είναι διόροφο είτε, ναι, είναι τριόροφο και τα λοιπά, στο υπόγειο υπάρχει ένα καταφύγιο, το οποίο καταφύγιο δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που βλέπουμε από τις εικόνες που μας έρχονται, είτε από Μέση Ανατολή είτε από Ουκρανία και Ρωσία. Παιδιά, θυμίζουν διαμερίσματα πολύ σύγχρονων προδιαγραφών.
0: Και γιατί τα έχουν σε περίπτωση πολέμου?
1: Φυσικά, σε περίπτωση πυρηνικής απειλής κυρίως.
0: Πού είναι αυτό, στην Ελβετία?
1: Στην Ελβετία.
0: Οι τελευταίοι που κινδυνεύουν, ούτε και από πόλεμο και από οτιδήποτε.
1: Αυτοί φοβούνται πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, και το καταφύγιο τους κάτω.
0: Ναι.
1: Θυμίζει πραγματικά σύγχρονο διαμέρισμα.
0: Στην
1: Έχει
0: Ελλάδα.
1: Έχει μέσα, ναι, μπάνια. Ντουζιέρες, οι πόρτες είναι συγκλονιστικές, απίστευτες, δωμάτια, κανονική χώρη,
0: Ελλάδα,
1: δεν θυμίζει καταφύγιο.
0: Στην Ελλάδα αυτό το είχαμε κάνει Airbnb εμείς.
1: Λες,
0: είχαμε βάλει μέσα κόσμο, μην το συζητάς. Καλό, θα σου λέει, ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει και ήλιος. Έχει δροσιά το καλοκαίρι, ούτε ερκοντήσει ούτε τίποτα. Θα τους κλείναμε μέσα, θα γινόταν χαμός. Άμα είχαμε εμείς
1: τώρα
0: τέτοιο.
1: Τώρα ταιριάζει η φράση
0: αστεία,
1: που
0: λες,
1: είπε ο υπουργός, να στην πω έτσι.
0: Με τη μητέρα του είχαμε βάλει εμείς μέσα. Κάτσε
1: μέσα.
0: Κατάλαβα, λέει ο Γιώργης. Δεν θα κοιμηθώ με τα θέματα που ανοίγεται. Πάω να φτιάξω καφέ. Φτιάξε καφέ και έλα. Γεια σου, Βάλβη, μας αγαπημένη. Να το. Ο Βιντεάρα. Πού ρε, Βάλβη, είσαι?
1: Στη Σαντορίνη είναι. Στη Σαντορινάρα είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Βροχερή καλημέρα, Άρα και Σπύρο. Κατερίνα. Είναι φοβερό.
1: Ποθητή. Αν και μου είχε αρέσει και το Βάλβη για μικρό όνομα, αλλά το όνομα τη στο μικρό ήταν Ποθητή, που έλεγα πόσο ωραία είναι να σε λένε Ποθητή.
0: Ωραίο.
1: Καλημέρα, Ποθητή.
0: Γεια σου. Λοιπόν. Ο Παύλος τη λέει καλημέρα. Ήρθα χτες από Σύρο για δουλειά, ναι, στην Αθήνα. Τι θες και εσύ, άστο, κάτι στο ωραίο νησί. Μπήκα 3-4 φορές σε μετρό και ηλεκτρικό. Τι φρίκε χτες με τη ζέστη και το συνωστισμό. Να τα έχουν χωρίς κλιματισμό. Και μετά μιλάμε για τουρισμό. Και αν δεν έχετε 10 ευρώ, πάτε με λεωφορείο. Ντροπή. Αυτά φορτώνει ο κόσμος. Γι' αυτά.
1: Ήρθα
0: βέβαια.
1: Την όμορφη Σύρο.
0: Παιδιά, έχετε το
1: που
0: λίγο
1: έβλεπε
0: πίσω.
1: Εκεί τα βαρκάκια και τη θάλασσα. Και τα ωραία εκεί, τα, πώς θα λένε, τα ιστορικά κτίρια και τα διατηρητέα, τα όμορφα. Έπινε τα καφεδάκια του, έτρωγε τις λιχουδιές του, τα παραδοσιακά γλυκά του στη Σύρο. Και ήρθε εδώ και μπήκε στη ζούγκλα.
0: Γιατί
1: όπως
0: δεν
1: λένε,
0: έχει,
1: και,
0: γιατί δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Γι' αυτό είναι. Πάντως, έχετε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Θεωρώ ότι οι πολιτικοί προσπαθούν, μια και φτάνουν σιγά σιγά οι εκλογές, να δυναμητήσουν κάποιες καταστάσεις.
1: Σας μας περιμένει ένα εξάμηνο.
0: Με κρύο, με βροχές, με άστο, με θερμοκρασία σκάλια, πετρέλαιο να βάλεις, σου έρχεται το ρεύμα 300 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ είναι στο Θεό. Γιατί ζεις, δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν παίρνεις το καράβι να πας στην Αυστραλία.
1: Στη Σύρο.
0: Στην Αυστραλία πήγαινε μετανάστευση. Στο σταθμό του Μονάχου, πώς λέει το τραγούδι, το ξέρεις?
1: Πού?
0: Άφησα
1: Αχού.
0: Έτσι. Στέλιος Καζαντζίδης. Παύλος. Αυτό που λέει ο Παύλος για το συγκεκριμένο, ναι, για να δω η Ζέτα τι λέει. Καλημέρα. Είπα να ακολουθήσω τη συμβουλή του κυρίου και πήγα στη στάση να πάρω το τρόλεϊ 5 χθες γύρω στις 8 το βράδυ. Κοιτάζω την τηλεματική και βλέπω ότι θα περάσει σε 57 λεπτά. Λυπάμαι που δεν το φωτογράφησα να το στείλω. Δεν πειράζει η Ζέτα μου. Θα πας πάλι, θα το ξαναβγάλεις φωτογραφία. Δεν έγινε μια φορά αυτό, μη σε νοιάζει. Συμβαίνει συχνά. Αλλά εδώ.
1: Ενώ η Ιταλή, ρε φίλε.
0: Τι
1: συγγνώμη
0: Ιταλή.
1: Τώρα, θα πω για τα
0: τρένα. Καημένους που πνίγηκαν από το νερό τώρα.
1: Θα πω για τα τρένα των Ιταλών, για παράδειγμα. Εντάξει, σου λέει. 11 και 51. Ρε φίλε, 11 και 51. Δηλαδή να το κάνεις 11:52. 11:52 να φεύγει.
0: Κοίτα, και
1: καημό
0: το
1: έχω.
0: Και το μετρό φτάνει στην ώρα του. Και, το, και ο προαστιακός.
1: Όλα τα πάντα. Και να λες τι κάνουμε λάθος στην Ελλάδα. Τι κάνουμε λάθος στην Ελλάδα. Βλέποντας τα ρολόγια και των Ιταλών.
0: Θα σου πω τι
1: να φτάνει
0: ντάν
1: στην ώρα του.
0: Θα σου πω. Στην Ελλάδα τιμωρούνται μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
1: Και, εμείς.
0: Δεν τιμωρούνται όλοι, σαφώς. Σου είπα, είπες πριν εσύ πολύ σωστά. Αν έλεγες εσύ σε έναν βουλευτή,
1: ναι,
0: κάνετε μπάφο, θα έμπαινε εσύ για μένα πολύ δικαιολογημένα,
1: ναι,
0: και το εσουρού, ναι, και θα σου ρίχνει ένα πρόστιμο, είσαι με τον μπόι σου.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι και κοντή.
1: Ναι.
0: Δύο μέτρα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν το λέει ο Άδωνης, είναι Τετάρτη. Και όχι μόνο ο Άδωνης, μην το πάμε στον Άδωνη. Και γενικότερα, όταν εσύ δεν πληρώσεις το φόρο σου, θα υπάρχει κόστος και πρόβλημα
1: alert,
0: και το ένα και το άλλο. Έτσι, όταν
1: και κινδυνεύω
0: εσύ
1: να βγω από τη ρύθμιση.
0: Μείνεις τρεις ώρες στο δρόμο. Ναι, όταν μείνεις τρεις ώρες στο δρόμο. Ναι, όταν μείνεις τρεις ώρες στο δρόμο και αργείς τη δουλειά σου, ο σταμάτησε ο διευθυντής, θα σου πει γιατί το έκανες αυτό το πράγμα. Άννα μου, και θα έχεις κόστος. Ο άλλος όμως.
1: Και
0: ακίνηση
1: μου λες και κουραφέξα.
0: Περίμενε, ο άλλος που δεν έφτιαξε το δρόμο όμως, γιατί έχει 1002 δικαιολογίες, δεν έχει κανένα κόστος.
1: Να πω στο διευθυντή μου για το δρόμο, θέμα. Να κάνω ανάλυση του δρόμου, γιατί δεν έχουμε δίκτυο και γιατί δεν έχουμε καλά μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Κατάλαβες πώς γίνεται το έργο. Αυτό είναι.
1: Mm.
0: Γιατί έτσι. Γιατί κάποιοι τιμωρούνται, κάποιοι δεν τιμωρούνται. Παιδιά, έτσι είναι αυτό. Τι λέει ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα στις πιο όμορφες φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα. Ωραία, Γιαννάκο, να είσαι καλά. Παιδιά, εχθές έβρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκτός αυτού, μείναμε χωρίς ρεύμα για περίπου 2 ώρες το βράδυ. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά, ρε φίλε. Θα έχετε βροχή. Και σήμερα θα έχετε στην Κέρκυρα βροχούλα αρκετή. Εντάξει, θα έχετε συνηθίσει εσείς, το παλεύετε. Αλλά γενικά θα έχει λίγο. Να είσαστε λίγο προσεκτικοί λίγο σήμερα. Καλημέρα, παιδάκια. Ο ΣΕ, αν δεν κάνω λάθος, δεν ανήκει στα ιταλικά τρένα. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Ναι, μην το συζητάς, Νικολάκη μου. Ναι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στην παρέα σας, στην αγάπη σας, στις καλημέρες σας, και ξέρετε ότι εσείς. Και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Ότι εσείς μονοπολείτε την εκπομπή με τα δικά σας μηνύματα. Εμείς δίνουμε ένα-δύο θεματάκια και έχετε εδώ στείλει όλα τα μηνύματά σας και την τοποθέτησή σας, γιατί εσείς είσαστε αυτοί που την πληρώνετε και εσείς είσαστε αυτοί που ψηφίσατε και εσείς θα αποφασίσετε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Διαλυματάκι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα ξέρω.
0: Και μην νομίζεις, μην τα ρίξουμε μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και την Καριστιά. Να τους πιάσουμε όλους, μια και πιάσαμε την κουβέντα τώρα και βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας δεν είπε ή εμείς ή κανείς. είπε ή εμείς ή κανείς. Ναι. Και αυτό ήταν απάντηση, λέει, σε αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία, ότι άμα δεν ψηφίσετε εμάς θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Πάντως τώρα που λέμε για όλα αυτά, και επειδή σήμερα ο πολλής κόσμος θα πάει μια βολτίτσα στα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουν και όλα αυτά, και εκεί πέρα
1: και
0: δεν έχει ή εμείς ή κανείς. Είναι η τιμή ή όχι. Και εντάξει, να σου πω κάτι. Ρε παιδί μου, εγώ έχω ένα κόλλημα μεγάλο. Αυτό που λέω πάντα
1: θα
0: είναι.
1: Θα το κόψεις.
0: Ναι, θα το κόψεις. Αυτό, καλά, εκτός το κόλλημα που έχω με τη φέτα. Αλλά
1: θα την κόψεις.
0: Να την κόψεις κι αυτή. Αλλά εκτός αυτού, λέω, άμα θέλετε, ρε παιδί μου, λέμε τώρα για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Γιατί δεν ρίχνεις τις τιμές σε 10 βασικά προϊόντα που θα παίρνει ο κόσμος και τα άλλα, άστα λίγο πιο ψηλά. Βγάλε το ΦΠΑ από 10 βασικά. Ανάμεσα σε αυτά έλεγα και τη φέτα. Και έλεγα και τη φέτα γιατί εγώ τη λατρεύω και όλα και αυτά.
1: Να
0: και
1: σας πω τώρα,
0: κάναμε
1: τώρα,
0: στο δελτίο.
1: Να πω στο χρηματιστήριο της φέτας.
0: Ναι.
1: Θα σας πω λίγο ενδεικτικά τιμές. Δεν μπορώ όμως να λέω φίρμες.
0: Όχι, φίρμες χωρίς.
1: Εντάξει.
0: Πες Dior, βλέπω, φέτα Dior.
1: Βλέπω εδώ τιμές στο κιλό της φέτας σε διάφορες έτσι ετικέτες. 12,63 το κιλό, 13,50 το κιλό, 17,45 το κιλό, 16,80 το κιλό, 17,40 το κιλό, 17,13, κάπως έτσι πάμε.
0: Μην αρχίσεις εσύ τώρα και πεις εγώ παίρνω ένα ζευγάρι παπούτσια από αυτά και τώρα και τ' άλλο και ένα μπλουζάκι ωραίο και τέτοια.
1: Όχι, εγώ παίρνω μια μπλούζα με 17 ευρώ.
0: Για μισό λεπτό. Κάτσε
1: κόσμος
0: να δούμε, γιατί αυτές οι τιμές είναι τώρα. Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι θα πάμε χειρότερα, γιατί σφάξανε πολλά ζώα, δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις και έχουν φοβερό ζήτημα και φαίνεται ότι.
1: Δεν
0: φέτα...
1: έχει γάλα, παιδί μου, δεν έχουμε ζώα.
0: Περίμενε. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς Χρήστος, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Πανλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, είναι κοντά μας. Κύριε Χρήστο, καλή σας μέρα.
1: Μάχημος πολύ ο Χρήστος, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους. Σας.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε.
4: Είναι τα τελευταία 3 χρόνια με ζωονόσους και με τον Ντάνιελ και ζωονόσους. Είναι πάρα πολύ το μεγάλο του κακό στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στο ευοπρόβατα, στην κτηνοτροφία. Έχει χαθεί πάνω από 700.000 ζώα σε 2 χρόνια από ζωονόσους και όπως βλέπετε και από τον Αφόδη.
0: Ναι.
4: Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τι γίνεται, γάλα έχουμε.
4: Το γάλα είναι σε έλλειψη πάρα πολύ μεγάλη. Το 25 είχαμε ένα 12% με βάση την Ινστάλτ έλλειψη. Τα εγωπρόβατα έχουν έλλειψη 17%. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για την κτηνοτροφία και για την Ελλάδα και για τον καταναλωτή. Ότι στη Θεσσαλία το πρώτο εξάμηνο το 25 με το 24,
0: ναι,
4: υπάρχει έλλειψη φέτας 4.000 τόνους. Αυτό συνυπάγεται με 40 εκατομμύρια στη Θεσσαλία μόνο. Λείπουν από την αγορά.
0: Δεν μου λέτε, αυτό
1: Χριστώ,
0: τι σημαίνει για τις τιμές τώρα, τι να περιμένουμε τώρα.
4: Υπάρχει, όπως βγήκε και ο κύριος Σαράντης, ο πρόεδρος της επαγγελματικής φέτας,
1: ναι,
4: υπάρχει, όπως βλέπετε, προανέγγειλη μια αύξηση φέτα. Είναι λογικό από την ενέργεια και από τα κάψιμα που υπάρχουν. Είναι μια βάση ότι το Υπουργείο δεν παίρνει μια πρωτοβουλία να ρίξει. Να δώσει ένα πλαφόν, να ρίξει τις τιμές του φόρου κατανάλωσης, να ρίξει για να πέσουν αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά πάνε στον καταναλωτή.
0: Άρα πόσο θα πληρώσουμε εμείς τη φέτα και πότε πιο ακριβά, λες?
4: Πιστεύω ότι από τον Νοέμβριο και μετά θα δούμε αύξηση, πραγματική αύξηση. Όχι γενικά μόνο στη φέτα, σε όλα τα αγαθά, έτσι.
0: Και στο γάλα.
1: Ποια συμπαρασύρει. Δηλαδή, πες μας λίγο την γκάμα των προϊόντων, Χρήστο, που θα έχουμε αυξήσεις.
4: Θα πίνει στα γαλακτοκομικά και μετά θα πάει και στο θέμα με τα φρούτ, με τα λαχανικά. Πάρα πολύ. Γιατί είναι μεγάλο το κόστος ενέργειας και το κόστος με τα καύσιμα.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή, γιαούρτια, γάλατα, τυριά.
4: Το ψωμί θα υπάρχει σε μεγάλη αύξηση πάλι, πιστεύω, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο που θα είναι από τα σιτηρά. Οι τιμές των παραγωγών είναι μικρές και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κόστος καλλιέργειας.
1: Ναι, γι' αυτό και πολλοί εγκαταλείπουν, έτσι.
4: Ναι,
1: γι' αυτό
4: ναι.
1: Και πολλά παιδιά, όπως και στην κτηνοτροφία, αφήνουν το επάγγελμά τους. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Χρήστος, για να ξέρετε, ο Χρήστος ο Παπάς, είχε γίνει και πέρυσι θέμα. Καλά, είναι και συνδικαλιστής στον κλάδο του. Αλλά έχασε 300 ζώα. Αυτή τη στιγμή. Εσύ πώς συντηρήσε, τι θα κάνεις, ναι, και γιατί έχεις αντικαταστήσει, ας πούμε, το κοπάδι σου?
4: Εγώ δεν έχω αντικαταστήσει το κοπάδι μου. Αυτή τη στιγμή για να αντικαταστήσει το κοπάδι, με βάση αυτά που λέει το Υπουργείο και από την Ευρώπη, ότι πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα mm-hmm. της Ευλογιάς. Αυτή τη στιγμή βιοποριζόμαστε με κάποια ιδιόξυτα χωράφια που έχουμε για να μπορούμε να συντηρηθούμε, αλλά αυτό δεν φτάνει.
1: Να σε ρωτήσω...
0: Πότε θα πάρεις εσύ το κοπάδι σου πίσω, πότε θα πάρεις τα χρήματά σου.
1: Ναι. Επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί κτηνοτρόφοι, έχασαν τα κοπάδια τους εν μία νυχτή. Τους θανάτωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιάς. Ωραία. Ναι. Αυτοί τώρα, όλοι εσείς λοιπόν που έχετε χάσει τα κοπάδια σας, πότε θα μπορέσετε να επανέλθετε και να τα ξαναφτιάξετε, όταν σταματήσουν εντελώς τα κρούσματα στη χώρα και περάσει και ένα εξάμηνο?
4: Θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε όταν θα περάσει ένα εξάμηνο, η χώρα θα είναι καθαρή και θα έρθει ένα χαρτί όπως ήρθε πριν δύο μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όπως έχει φύγει με αυτό το χαρτί η Πανόλη. Ουσιαστικά η Ελλάδα έχει καθαρίσει από την Πανόλη.
0: Ναι.
4: Έχει να έρθει ένα ίδιο χαρτί ακόμα για την ευλογιά.
0: Μέχρι τότε αποζημιώνεστε. Πώς ζεις εσύ την οικογένειά σου?
4: Μέχρι τότε μας ταΐζουν σανό. Μας δίνουν ένα πολυσθένη εισόδημα που είναι γύρω στα 70 ευρώ, που δεν είναι με καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Να φανταστείτε ότι ένας που έχει 100 πρόβατα του δίνουν 7.000 ευρώ για να ζήσει όλο τον χρόνο. Και καταλαβαίνετε ότι με τη θέρμανση που θα ξεκινήσει 2 ευρώ, με το μεγάλο κόστος ενέργειας, και αν υπάρχουν και δύο οικογένειες μέσα σε μια κτηνοτροφική μονάδα, πώς μπορεί να βιοποριστεί?
0: Εσύ τι απαντάς, Ερ Χρήστο, στον κύριο Σπύρο Κουγοδίνα που λέει: άμα δεν έχετε 10 ευρώ, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
4: Εγώ θα απαντήσω στον κύριο Σπύρο να έρθει μια μέρα στο χωριό, γιατί εκεί είναι πραγματικότητα, γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου της μάχης, να δει πώς μπορούμε και πώς όλοι αυτοί που είναι στο πεδίο της μάχης βιοπορίζονται, και μετά να ξανασκεφτεί αυτό που θα πει.
0: 1-0.
4: Γιατί πολλοί δεν ξέρουν.
0: 2-0.
4: Γιατί εμείς όταν μιλάμε, είμαστε στο πεδίο της μάχης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με το Υπουργείο και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, του λέμε τα προβλήματα όπως έχουν. Και από την ένα αυτή μπαίνει και το άλλο βγαίνει.
0: 3-0.
4: Το μόνο που κάνουν είναι να μας ταΐζουν σανό, τίποτα άλλο. Αλλά το σανό πλέον τελείωσε.
1: Θα έχουμε κινητοποιήσεις, εκτιμάς? Τι λένε οι συναδελφοί σου?
4: Εμείς είμαστε σαν σύλλογος. Εννοείται ότι έχουμε το κλειδί εμείς από το τρακτέρ. Δεν έχουμε σαν ίστατο μέτρο αυτό το πράγμα, γιατί δίνουμε βάση στο διάλογο, δίνουμε βάση στα επιχειρήματα που έχουμε σαν σύλλογος, να πάνε να τους τεκμηριώνουμε κάποια πράγματα για να το καταλάβουν, όπως έχουν γίνει κάποιες φορές σε κάποια μικροπράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη δήλωση καλλιέργειας. Μέχρι χθες μιλούσαμε
1: με τον ΟΣΔΕ. Δεν μπορείτε. Ναι.
4: Δεν μπορούμε να το κάνουμε, που στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κλείσει τις δηλώσεις καλλιέργειας από τον Μάιο. Ήδη έχουν πάρει προκαταβολή και εμείς ακόμα δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Στην Ελλάδα κάνουν 650.000 επαγγελματίες αγρότες δηλώσεις καλλιέργειας και μέχρι χθες έχουν ολοκληρωθεί 30.000.
1: Πω, πολύ μικρό.
4: Πρόβλημα υπάρχει.
1: Ναι, πληρώνεται τις αμαρτίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αυτό? Να υποθέσω.
4: Εννοείται. Χρήστο. Άμα είναι η πολιτική βούληση να αλλάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Και καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Παπάς, κτηνοτρόφος, γραμματέας του Πανλαραϊσαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου. Κρατάμε 4.000 τόνους λιγότερους φέτα μόνο στη Θεσσαλία, 40 εκατομμύρια λέει, 700.000 ζώα έχουν χαθεί και το γάλα σε έλλειψη 17% κάτω μόνο την περασμένη χρονιά. Και αυτό είναι η αρχή, σας το λέω γιατί... Αν πιάσουμε κουβεντούλα μετά με το τι βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να έχετε λίγο στο νου σας τι συμβαίνει. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί με όλη αυτή τη διαφορά και την αλλαγή στο πετρέλαιο και τις αυξήσεις, θέλω να σας πω ότι στο ρεπορτάζ που κάνουμε, και δεν θα σας το πούνε εύκολα αυτό, υπάρχει ένα θέμα στο να διατηρηθεί αυτή η συμφωνία κυρίων.
1: Όσο... με τι που είχαν κυρίων κάνει η κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες, προκειμένου να μειωθεί μια πολύ μεγάλη λίστα προϊόντων.
0: Πού όντως υπήρξε μια μείωση σε αυτά εκεί?
1: Ναι, κινδυνεύει αυτή η ισορροπία τώρα να χαθεί, αυτή η συμφωνία.
0: Αυτή η συμφωνία είναι λίγη τώρα και υποτίθεται ότι θα ισχύσει μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα η αγορά είναι διστακτική, γιατί σου λέει ο Σταμάτης, ρε Σπυράκο, εμείς κάναμε μια συμφωνία με 7 ευρώ το πετρέλαιο και 5 ευρώ τις μετακινήσεις. Εδώ είναι 9 ευρώ το πετρέλαιο και 12 οι μετακινήσεις. Εγώ πώς θα το ρίξω το πράγμα? Και θα σας πω και κάτι άλλο που παρατηρείτε. Αυτά δεν είναι τώρα λόγια του αέρα, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα και διαπιστωμένα, έτσι. Παρατηρούνται ανατιμήσεις σε τρόφιμα που δεν συμμετέχουν στη Συμφωνία Κυρίων. από δύο μεγάλους προμηθευτές, οι οποίοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία με άλλους κωδικούς. Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει εμείς να κατεβάσουμε τα μπισκότα. Σου ανεβάζω εγώ τα μακαρόνια.
1: Νάτα.
0: Άρα, εγώ, σαν εταιρεία, σου κατέβασα τα μπισκότα, αλλά σου ανέβασα τα μακαρόνια. Είμαι εντάξει στη συμφωνία, κυρίω.
1: Ναι.
0: Τα πήγα τα μπισκότα από 5-4. Τα μακαρόνια όμως που τα είχα 4, τα πήγα 5. Άρα, μου έρχεται η μία ή η άλλη. Παρατηρείτε αυτό λοιπόν. Άρα, όταν λέμε ότι κάποια μειώθηκαν, δεν σημαίνει ότι κάποια άλλα δεν αυξήθηκαν. Σας το λέω να το έχετε στο νου σας και θα το δείτε κιόλας. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις ενώ έχουμε συμφωνήσει
1: για
0: να
1: μειώσεις.
0: Ρίξουμε κάποια προϊόντα. Και εδώ είναι αυτό που ουσιαστικά δεν μας λένε γενικότερα. Δεν μας λένε ότι ναι, συμφωνήσαμε να ρίξουμε
1: μειώθηκε
0: τα 100 προϊόντα, αλλά στα άλλα.
1: Αλλά
0: δεν συμφωνήσαμε να μην αυξήσουμε όμως.
1: Το ψωμάκι του τόστ θα είναι πιο αυξημένο.
0: Δεν συμφωνήσαμε να μην το ανεβάσουμε γενικά. Αυτό το κάνουμε έτσι. Και εδώ είναι το θέμα. Όταν κάνεις μια συμφωνία, υποτίθεται ότι λέμε ότι θα ανοίξουμε το παράθυρο για να μπει ήλιος. Δεν λέμε θα ανοίξουμε το παράθυρο και θα κατεβάσουμε τη μαύρη σίτα. Γιατί, και του λες ότι εγώ να το άνοιξα το παράθυρο που συμφωνήσαμε. Γιατί μιλάμε για την ίδια εταιρεία που κατεβάζει το ένα προϊόν και ανεβάζει το άλλο προϊόν. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα και ένας έλεγχος από το Υπουργείο. Μπορεί και να υπάρχει και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Εντάξει, γιατί είναι διαφορετικά τώρα με το πετρέλαιο, πολύ διαφορετικό το έργο, παιδιά. Γιατί είναι άλλη συμφωνία. Άλλη συμφωνία πριν, άλλη συμφωνία μετά. Εντάξει, και ακόμα δεν έχει ανοίξει και η. Και πώς το λένε,
1: προλαβαίνεις το πετρέλαιο θέρμανσης. Πες μας λίγο και τι γίνεται, γιατί είναι σε εξέλιξη έρευνες παρά τον κακό καιρό. Με την τραγωδία που είχαμε χθες στην Πλάκα.
0: Θα σου πω. Καλημέρα στο όμορφο δίδυμο, λέει η Νίκη. Λέει ο συνομιλητής σας ότι μόνο στη Θεσσαλία έχει έλλειψη τόσες χιλιάδες φέτα. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που διεκδικούν ξανά την ψήφο από όλα τα κόμματα μας λιμήρισαν το Θεσσαλικό κάμπο. Και τώρα ο Θεσσαλικός κάμπος είναι στρωμένος με φωτοβολταϊκά. Να μην το ξεχνάμε. Γεια σου, Νίκη μου, 6947989989. Τα μηνύματά σας και για τα ψώνια που θα πάτε να κάνετε και τι βλέπετε και αν βλέπετε αυξήσεις, αν βλέπετε μειώσεις, με πόσο γεμίζετε βενζίνη, τι σκέφτεστε τώρα, αν θα βγείτε ένα Σαββατοκύριακο έξω και πόσα λέτε να ξοδέψετε, λέτε να το συζητήσουμε λίγο. Τώρα αυτό που με ρώτησες για την Πλάκα. Έπεσε το κτίριο από χτες. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό λένε οι πυροσβέστες, ότι θα έχουμε και το Μάνο σε λίγο, το Σωτηρόπουλο, που θα είναι στο σημείο για να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Είναι ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι οι δύο ηλικιωμένοι που έμεναν στο δεύτερο όροφο και είχαν αγοράσει το σπίτι και οι τέσσερις τουρίστες είναι Αμερικανοί. Είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ο γιος τους και η νύφη τους. Είχαν πάει όλοι διακοπές.
1: Ναι.
0: Και όλοι αυτοί βρίσκονται στα συντρίμια του συγκεκριμένου σπιτιού.
1: Ναι.
0: Όλο το βράδυ προσπαθούσαν οι πυροσβέστες. Έχουν ανασύρει μία τουρίστρια, μία Αμερικανίδα. Δεν μπορούν δυστυχώς να ταυτοποιήσουν ποια είναι αυτή. Φαίνεται ότι είναι η νέα κοπέλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η γυναίκα του γιού τους. Όμως, παιδιά, από ό,τι μαθαίνω και με την πρώτη κουβέντα που είχα το πρωί, φαίνεται ότι 6 άνθρωποι είναι θαμμένοι εκεί. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, τώρα θα μας τα πούνε και στο δελτίο η Βασιλική μας, είναι ότι τα διπλανά σπίτια έχουν τρομερά ζητήματα και μάλλον θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Κρατάω μικρό καλάθι γι' αυτό, μπορεί και να μην είναι έτσι. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες που έχω, πρέπει να κατεδαφιστούν άλλα 4 σπίτια.
1: Πάμε στη Βασιλική και μετά θα συνδεθούμε με το Μάνο να μας πει τι γίνεται σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Βασιλική Γιούτσου έρχεται.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμια κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην πλάκα ύστερα από έκρηξη χθες το πρωί επί της Οδούλης Ικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι Αμερικανών σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Υποβροχήν και με αμύωτο ρυθμό, συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής. Καθώς αγνοούνται ακόμα 5 άνθρωποι, οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου όροφου, καθώς και το ζευγάρι των ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης στο κτίριο. Πυροβολισμοί έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμου. Να τραυματίστηκε στη Γάμπα η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής. Οι δράστες άνοιξαν πύρη στην πρόσωψη της καφετέριας ενώ περνούσαν έξω από το κατάστημα με αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2, βόρεια της Μυκόνου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις της ελληνικής θέσης, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γείτονος που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Συμπληρώνει ωστόσο πως ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, κάτι που ωστόσο δεν εξαρτάται μόνο από την Αθήνα. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησιογραφικό μέσο. Στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, απέρριψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος προβλέπει επίσης επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Έως το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου πλην της Κέρκυρας και των Παξών. Από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα η Πελοπόννησος και τα Κύθυρα και αύριο η Εύβοια, Πρόσκαιρα, η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννενα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες την περιοχή. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά. Μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Οι αρχές της πόλης της Μπαγκόν κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα υπηρετικά βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τα φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου έως το μεσημέρι στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Είναι ωραίος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
3: Ποιος από
2: όλους? Ζωή του. Είναι έτσι κι αλλιώς. Θέλαμε να βγάλουμε τον κύριο Βαγγέλη τον Αναρπάκη, τον πρόεδρο του Ελευτικού Συλλόγου Μηχανότρατων το Αιγαίο.
1: Τι έπαθε.
2: Θα σου πω. Θα τον βγάζαμε για να μας πει για τις στράτες που δένουν τις επόμενες μέρες λόγω του πετρελαίου. Αλλά
1: αυτό
2: τον πήρε
1: θα
2: τηλέφωνο,
1: με πονέσει πάρα πολύ.
2: Θα τον βγάλουμε
1: πολύ,
2: αύριο γιατί θέλω να έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
2: Γιατί θα δούμε και τι θα γίνει με τα ψάρια. Να βγάλουμε και
1: αυτό.
2: Έναν άνθρωπο που ψαρεύει, που αγοράζει από την ηχθιόσκαλα, να μας πει πώς αλλάζουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πλέον.
1: Μπράβο,
2: με το πετρέλαιο. Και του λέω, Πρόεδρε, επειδή θα κάνουμε μια σύνδεση με το σημείο που έχουν πέσει οι άνθρωποι, θα σε πάρω αύριο. Και μου λέει, ναι, βρε Σπύρο, μην το συζητάς, μου λέει. Απλώς κάνε μου μια χάρη. Του λέω, τι θες. Επειδή παιδιά είμαστε κι εμείς, και είναι και Σάββατο, και θα βγούμε να πιούμε και ένα κρασί και μια βόλτα να κάνουμε. Πάρε με λίγο πιο αργά, με πάρει στις 9. Ναι, ρε, μαγκά, δίκιο έχεις. Είσαι ωραίος.
1: Είσαι ωραίος,
2: ρε, ρε ψαρά, κορυφέ.
1: Πού είναι, από ποια περιοχή δεν άκουσα.
2: Ιχθυόσκαλα. Είναι ο Πειραιό. Πειραιάς. Είναι κάτω, είναι πέραμα, είναι δυνατός. Δικός μας άνθρωπος, μην το συζητάς. Μαχητής, πρώτη γραμμή. Βγαίνει με τρικυμίες, βγαίνει με όλα. Έχει τράτα θηρίο, 25 μέτρα.
1: Θα στα πει αύριο. Να πας σε αυτόν να φας ψαρόσπαλα σου κάνει, γιατί σίγουρα θα ξέρει να φτιάχνει εκεί.
2: Σιγά.
1: Αυτοί που κάνουν στο βαρκάκι.
2: Ναι.
1: Μετά την ψαριά.
2: Πώς τη λένε, ρε παιδιά.

0: σημείο που είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου και από ό,τι φαίνεται είναι θαμμένοι 6 άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να πάμε ακριβώς εκεί με έναν από τους ρεπόρτερ που ήταν από την πρώτη στιγμή
1: από
0: και ξέρει πολύ καλά
1: Μάνος,
0: το θέμα.
1: Ο Μάνος Σωτηρόπουλος βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί λεπτό-λεπτό τις εξελίξεις και τις προσπάθειες των διασωστών. Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σε ακούμε να μας δώσεις όλα τα νεότερα αλλά και να μας κάνεις και να μας πεις και για το χρονικό αυτής της υπόθεσης.
2: Καλημέρα, Άννα και Σπύρο, και εσά και στους ακροατές σας. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί μιλάμε για μια τραγωδία. Σήμερα γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα ανασύρθηκε μια γυναίκα νεκρή ανάμεσα από τα χαλάσματα, μέσα στα συντρίμια. Περίπου 30 πυροσβέστες επιχειρούσαν όλο το βράδυ μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της πρώτης ΕΜΑ και εντόπισαν μια γυναίκα η οποία, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως έμεινε στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Άρα μιλάμε για την οικογένεια των Αμερικανών τουριστών που είχαν έρθει για διακοπές και μάλιστα εχθές τις 3 ώρα θα αναχωρούσαν. Φαίνεται όμως πως αυτό το ταξίδι τους στην Ελλάδα έχει καταλήξει σε τραγωδία. Συνολικά έχουμε ακόμα 5 αγνοούμενους. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων Βρετανών που έμενε στον δεύτερο όροφο και τους άλλους 3 που μένουν στον πρώτο όροφο. Το ζευγάρι μαζί με τον γιο που μέχρι αυτήν την ώρα αγνοούνται. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, Σπύρο.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι προσπάθεια κάνουν οι πυροσβέστες, γιατί ξέρεις, πολλοί θα λέγανε ότι από χτες θα μπορούσαν ίσως να τρυπήσουν την πλάκα και να βρούνε τους ανθρώπους, αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα πολύ παλιό κτίριο.
2: Ναι, υπό άλλες συνθήκες έχει ενεργοποιηθεί και το πρωτόκολλο του σεισμού. Υπό άλλες συνθήκες οι πυροσβέστες και οι διασώστες θα μπορούσαν να έχουν μπει μέσα για να βρουν για τυχόν εγκλωβισμένους. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα πολύ παλιό κτίριο όπου ήταν και το έδαφος σαφρό αλλά και τα θεμέλια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν ανάμεσα στα συντρίμια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους, γιατί πρώτα απ' όλα το σχέδιο από εχθές επικοινωνήσαμε και με στελέχη της πυροσβεστικής, αυτό που μας είπαν είναι ότι με μια μικρή μπουλντόζα θα προσπαθήσουν να πάρουν τα επιφανειακά αρχικά μπάζα και μετά θα προσπαθήσουν να εμβαθύνουν για τυχόν εγκλωβισμένους. Θεωρητικά δηλαδή, δίπλα στο ισορρό της γυναίκας θα έπρεπε ενδεχομένως να βρουν και κάποιον άλλον από την οικογένεια, όμως μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει βρεθεί κανένας άλλος, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος ανθρώπινης ζωής κάτω
0: γιατί
2: από τα συντρίμια.
0: Έχουν γίνει ένα το ισόγειο, ο πρώτος και ο δεύτερος. Κατάλαβες, και προφανώς από την έκρηξη έχει δημιουργηθεί και κάποια εκτόνωση μέσα και έχει διαλύσει τα πάντα. Οπότε έχει μεταφέρει άλλα πράγματα σε άλλα σημεία. Μάνο, όμως το πρόβλημα, και αυτό λέγαμε με την Άννα τώρα εδώ.
1: Ξέρουμε τελικά.
0: Δεν είναι, θα σου πω, δεν είναι μόνο στο σπίτι. Ναι. Είναι και στα γύρω, γιατί έχεις μεγάλες ζημίες. Και τι θα γίνει και με τα γύρω σπίτια που ο κόσμος έφυγε από εκείνα εκεί. Είναι ιδιόκτητα. Μεγάλοι άνθρωποι μένανε και τους έχουν βγάλει και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν πίσω, γιατί έχουν φύγει κολόνες.
2: Ναι. Αυτό που μας έκανε εντύπωση σε όλους είναι ότι εκτός στο στενό όπου έγινε η έκρηξη και μετέπειτα η κατάρρευση του διόροφου κτίριου, έχουμε υλικές ζημιές ακόμα και 1 χιλιόμετρο μακριά. Έχουμε δηλαδή τζαμαρίες, πόρτες, παράθυρα που έχουν σπάσει. Μιλάμε δηλαδή για ένα οστικό κύμα το οποίο έχει δημιουργήσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στα παρακείμενα κτίρια. Μάλιστα τα κτίρια τα οποία προφανώς εφάπτονταν στο κτίριο το οποίο κατέρευσε θα πρέπει να κρυθούν σε δεύτερο χρόνο αν είναι κατοικήσιμα, καθώς και τα δύο, και το νεοκλασικό κτίριο αλλά και το κτίριο που έμεναν οι δύο γυναίκες, όπου το πρωί ξύπνησαν γιατί ο ένας τείχος υποχώρησε και από την δυνατή έκρηξη ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και τις απεγκλώβησαν από εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένες. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα κτίρια, Σπύρο και Άννα.
1: Σε δεύτερο βαθμό όμως, παιδιά, τώρα προέχει αυτή η τραγωδία.
0: Κοίταξε, πρώτα πρέπει να βρουν τους ανθρώπους.
1: Παιδιά, σκεφτείτε τώρα, οι ήρθαν, ξέρω εγώ, οικογένεια με το γιο τους και την νύφη τους, την σύντροφο τέλος πάντων του γιου τους, για διακοπές στη χώρα μας. Ήταν οι άνθρωποι να φύγουν και να πετάξουν στις 3 να γυρίσουν στην πατρίδα τους και βρήκαν αυτόν τον τραγικό θάνατο. Είχαμε και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ηλικιωμένοι είχαν αγοράσει το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, Μάνο. Και αυτή δηλαδή, πόσο κρίμα. Και το θέμα είναι η έκρηξη Έλατε. Έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Τι έγινε?
0: Άκου να δεις τώρα, και το συζητάμε και με τον Μάνο. Ναι. Λοιπόν, δύο είναι οι εκδοχές. Ναι.

0: Η μία είναι φυσικό αέριο, μέσα, να υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου ή μέσα στο κτίριο ή έξω από το κτίριο. Η άλλη όμως, που οι πυροσβέστες μου λένε ότι είναι πιο σοβαρή, είναι το να είχαν σε ένα από τους, σε έναν από τους ορόφους μεγάλη φιάλη υγραερίου.
1: Για μαγείρεμα, για μαγείρεμα.
0: Όχι για μαγείρεμα, όχι, ας πούμε για μαγείρεμα. Ναι. Να είχαν γκάζι.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έλεγε εμένα άνθρωπος της ΕΜΑΚ που έχει μπει σε τέτοιες περιπτώσεις και σε άλλες. Μου λέει το υγραέριο κάνει τέτοιες εκρήξεις και έχει φοβερή εκτόνωση. Και του λέω, καλά ρε εσύ, ακόμα και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι δυνατό να έριξε ένα τέτοιο κτίριο? Είναι πολύ παλιό το κτίριο. Και μου έλεγε ο διευθυντής του γεωδυναμικού, σε μια κουβέντα που είχαμε παλιότερα, ότι ξέρεις κάτι, μου λέει. Λέει ένα κτίριο, α, αυτό είναι από το 1920 το κτίριο.
1: Ναι.
0: Το τσιμέντο μετά από 50, 60, 70, 80 χρόνια τελειώνει. Άρα θέλει τσιμεντοένεση. Πρέπει να το ενισχύσεις. Άρα λοιπόν ένα παλιό κτίριο, όταν δεχτεί μια τέτοια έκρηξη, μπορεί να φύγει όλο όπως και έφυγε. Και γι' αυτό είδαμε να τραυματίζονται και τα διπλανά κτίρια.
1: Να βρεις πληροφορίες για την κατάσταση που ήταν το συγκεκριμένο κτίριο, δηλαδή είχαν γίνει κάποιες ανακαινήσεις, πώς, τι κατάσταση ήταν. Έμαθες? Μάνο. Ναι.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, μόνο ακούτε τώρα?
1: Ναι, καλύτερα. Χάνετε το σήμα.
0: Δεν πειράζει, Μάνο,
1: είναι στο σημείο των ερευνών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Ναι, για πες, Μάνο. Ο δεύτερος όροφος. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή.
0: Μόνο, θα το πούμε μετά.
2: Μόνο ο δεύτερος όροφος της.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει. Είναι μέσα στο σημείο τώρα και είναι και οι πυροσβέστες με τα κινητά τους και όλα αυτά. Και έχουν βάλει τώρα, από ό,τι μου στείλανε και ένα μήνυμα, έχουν στείλει πάλι σκύλους για να μπορέσουν να δουν, μήπως εντοπίσουν και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τραγική
1: πολύ
0: κατάσταση.
1: Κρίμα.
0: Απλώς...
1: Πάρα πολύ κρίμα.
0: Να
1: και λέω, ρε παιδί μου, στην αρχή
0: αυτό.
1: Είχαμε την πληροφόρηση και σκεφτήκαμε όλοι ότι έπεσε κάποιο κτίριο, ίσως ήταν κάποιο παλιό,
0: ναι.
1: Και ότι δεν έχουμε, ας πούμε, έχουμε μόνο δύο τραυματίες, οι οποίοι ήταν και ελαφρά, και πώς μετά εξελίχθηκε αυτή η συγκλονιστική τραγωδία. Και
0: οι
1: εικόνες από τα ντρόουν επίσης είναι φοβερές. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Δεν λες που το βράδυ δεν είχαμε και στο, πώς το λένε, στον Άγιο Παντελεήμονα, θα σκοτωνόταν ένα παιδί 10 χρονών. Πέρασαν ένα αυτοκίνητο με 4 τύπους μέσα, σταμάτησε έξω από ένα μαγαζί, καφέ, καφενείο, τι ήταν αυτό, και γάζωσαν το μαγαζί. Μέσα ήταν το παιδάκι του ιδιοκτήτη, ένα κοριτσάκι 10 ετών, και έφαγε σφαίρα στο πόδι. Δεν λες που το σκοτώσαν το 10χρονο και λίγο αργότερα βρήκαν το αμάξι καμένο στον ασπρόπυργο. Βάλε. Τέλος πάντων, να σου πω, θέλω να μου πεις τώρα για τα δικά σου, για τις αποκαλύψεις που έκανες το Σαββατοκύριακο στο...
1: Σαββατοκύριακο,
0: λέω, συγγνώμη. Τη βδομάδα όλη στο κεντρικό δελτίο με το Μαζονάκι. Γιατί νομίζω,
1: πολλοί
0: θα σας πω κάτι.
1: Πολλοί συνάδελφοι ψάχνουν την υπόθεση και κάνουν καταπληκτικό ρεπορτάζ και ο καθένας δίνει την ψυχή του και την ενέργειά του όπως μπορεί σε αυτό το θέμα, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για να βρούμε τελικά τι έγινε. Και τι συνέβαινε πριν τον θάνατο και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε εκείνο το ιατρείο. Τι συνέβαινε με αυτούς τους γιατρούς επιτέλους.
0: Με ρωτάει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό και θα έρθω αμέσως στο θέμα. Δημητράκη, σου απαντάω σε αυτό που λες. Καλημέρα, λέει, ο ιδιοκτήτης που νοικιάζει το Airbnb δεν θα έπρεπε να ειδοποιήσει στις αρχές ότι είναι γεμάτο το κτίριο? Τη ειδοποίησε. Αυτός τους ειδοποίησε και αυτός έψαξε τους Αμερικανούς αν απαντάνε στα τηλέφωνά τους και τους ηλικιωμένους. Και δεν απάντα για κανείς και έτσι έπιασαν δουλειά οι πυροσβέστες να ψάχνουν τι γίνεται μέσα εκεί.
1: Γιατί επιβεβαίωσαν και από την αεροπορική ότι δεν πήγανε ποτέ στο Ρόγκισε, δεν πέρασαν ποτέ
0: γιατί
1: από
0: εκεί. Γιατί η πρώτη πληροφορία ήταν ότι μιλάμε για ένα παλιό κτίριο που δεν είναι κανένας μέσα. Αυτό το έκανε. Σε ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα. Λοιπόν, με ρωτάνε και φίλοι και αυτά, εσείς μου λέει, έχετε τόσες μέρες με το Μαζονάκι και συζητάτε το θέμα και δεν βαρεθήκατε και εντάξει, ας δούμε η δικαιοσύνη τι θα κάνει. Ξέρετε κάτι, το θέμα που αφορά όλο αυτό τον κόσμο και το βλέπουμε εμείς, γιατί πάντα σε όσα θέματα παίζουμε για το Μαζονάκι θα το παρακολουθήσει μέχρι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών.
1: Και των πολιτών.
0: Ναι, ναι, και των τηλεθεατών. Είναι γιατί, όχι για, μόνο για την, γιατί έφυγε ο Μαζονάκης, αλλά γιατί πολλοί πολίτες, από ό,τι φαίνεται, είχαν βρεθεί αν όχι στην ίδια θέση του Μαζονάκη, είχαν βρεθεί σε άλλη παρόμοια θέση με το Μαζονάκη. Είτε από μία, από έναν
1: τσαρλατάνο που τους έταξε κάτι και τελικά δεν έκανε τίποτα. Botox. Είτε από έναν γιατρό που μπήκαν για να κάνουν μια επέμβαση σκουλικοειδίτιδας και βγήκαν οι άνθρωποι με φοβερά προβλήματα. Έχω και το παράδειγμα τύπου... της μητέρας μου. Μπήκε για κάτι γυναικολογικό και τελικά την κατέστρεψαν και την είχαν αφήσει 9 μήνες στο κρεβάτι να μην μπορεί να κινηθεί.
0: Ναι, και το ερώτημα ξέρεις ποιο ήταν.
1: Ταυτιζόμαστε.
0: Ναι, ταυτιζόμαστε και σου λέει ο άλλος: εγώ πήγα στον τάδε γιατρό που δηλώνει ολιστικός, μπήξε, δείξε αυτό, έτσι. Και τελικά αυτό τι είναι. Και του μεθαίνει τελικά ότι αυτό το, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι τίποτα.
1: Μοριακά,
0: ή μπορεί να είναι και ενειδίκευτος.
1: Μοριακή βιολογία.
0: Δηλαδή, αν σκεφτείτε παιδιά.
1: Βιοενέργειες.
0: Ναι, ωραία, βάζουμε ωραίες λέξεις.
1: Πολύ ωραίες λέξεις.
0: Είχε χτες, είχαμε χτες.
1: Υδροθεραπεία.
0: Το οποίο είναι κλείσμα, έτσι. Η υδροθεραπεία είναι κλεισμένη. Πώς θα το ονομάσεις όλα, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, το φοβερό είναι χτες μίλησε η παιδική φίλη της γιατρού που είναι στη φυλακή τώρα και είπε ότι είχε πάει και αυτή στο ιατρείο. Μάλιστα, συγκεκριμένη είπε ότι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Για πες μας λίγο για το χωριό της.
0: Θα
1: από πού ήταν η κατηγορουμένη.
0: Από ένα χωριό στη Χτιότιδα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Αυτή η κοπέλα είπε ότι εγώ πήγα γιατί είχα γυναικολογικά προβλήματα. Είχα ένα περίεργο κύκλο.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούσα να βάλω μια σειρά και έπαιρνα τη συλληπτικά και όλα αυτά για να μπορέσω να ισχυώσω τον κύκλο μου. Και είχα και κάποια άλλα ζητήματα. Πήγα εκεί και μου είπε να κόψω το γελατινό γάλα.
1: Ναι.
0: Να κόψω το χοιρινό.
1: Μάλιστα.
0: Να μην τρώω προβατίνα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να τρώω κάτι άλλο, της είπε.
1: Ναι.
0: Της έδωσε μια δίαιτα.
1: Βιταμίνες της έδωσε.
0: Της έδωσε βιταμίνες πάρα πολλές.
1: 600 ευρώ. Γιατί
0: όχι,
1: τόσο ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνές, λέει. Γιατί από το χωριό έκανε καλύτερες τιμές.
1: Ανάτα.
0: Ναι, έκανε καλύτερες τιμές από το χωριό. Και τι άλλο της είπε. Και πήγαινε κάθε 2-3 χρόνια και γινόταν η εξέταση. Γιατί δεν μπορούσε, λέει, να τα απεξέλθει οικονομικά σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εκτός αυτού, λέει, της πήρε και αίμα. Πρόσεχε, και βιολόγος τώρα εδώ. Της πήρε και αίμα, της έκανε και ανάλυση του αίματος και της έδειξε στα κύτταρα, της λέει πάνω στην οθόνη, από εκεί που βλέπανε τα κύτταρα, της έδειξε ότι αυτά τα κύτταρα που βλέπεις είναι καλά. Αλλά της έδειξε και 2-3 που δεν είναι και πολύ καλά και που πάνε να δημιουργήσουν κάποιες περίεργες καταστάσεις. Σε μία άλλη φίλη τους, λέει, που καθόταν στο πίσω θρανείο, πάλι από το χωριό που πήγε, την
1: όλες οι συμμαθητρίες της
0: είχαν πάει, είχε πάει η τάξη. Για τους έπαιρνε και καλύτερα και λιγότερα λεφτά. Της είπε ότι κοίταξε να δεις, χρειάζεσαι να κάνουμε την πλασμαφαίρεση, να μπεις στο μηχάνημα, γιατί βλέπω ότι κάποια κύτταρά σου γίνονται καρκινικά. Ή είναι καρκινικά κάποια κύτταρα.
1: Πάμε να τα προλάβουμε.
0: Πάμε να τα προλάβουμε. Και την έβαλε σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά λέει δεν την έκανε, γιατί της έδωσε και αυτήν μια διατροφή που έκοψε την αγελάδα, την προβατίνα και έτρωγε μοσχάρι, αλλά όχι χοιρινό.
1: Ναι.
0: Και έτσι σώθηκε εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε ότι ήταν βιολόγος, μικροβιολόγος.
1: Γυναικολόγος,
0: ανειδίκευτη, εξειδικευμένη.
1: Ολιστική.
0: Ναι, αλλά όμως, για να είμαστε εντάξει. Πήγαιναν στο συγκεκριμένο πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι.
1: Πολύ πολιτικοί.
0: Που υποτίθεται ότι ρε παιδί μου προσέχεις που πας, γιατί εδώ φέρεις ευθύνη και εσύ. Προσέχεις που πας, δεν ξέρεις τι είναι. Αλλά πήγαινε γιατί του είπε η Άννα του Σπύρου ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή. Μετά ο Σπύρος είπε στον Κωνσταντίνο ότι είναι εξαιρετική. Και ήταν έτσι δούλευε όλη αυτή η ιστορία.
1: Ήταν όπως το περιγράφουν πολύ, ένα κλειστό. Κλειστό συστηματάκι, ένα κλειστό ιατρείο, ένα ιατρείο πριβέ.
0: Τι κλειστό, αφού είχαν, εσύ αποκάλυψε ότι είχαν σύμβαση.
1: Πριβέ.
0: Τι σύμβαση είχε με τον υπνοθεραπευτή.
1: Άλλο η σύμβαση με τον υπνοθεραπευτή και τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλο η πελατεία, η χρυσή λίστα των πελατών που ήταν μέσα, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πολιτικοί,
0: γιατροί,
1: τα σόγια των πολιτικών, γιατροί κτλ. Ο υπνοθεραπευτής.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
1: Ναι,
0: μπορείς να μας εξηγήσεις, να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε. Περίμενε, να σας εξηγήσει, παιδιά, τι γίνεται από εδώ και πέρα και τι περιμένουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Γιατί μπορεί να μπουν και άλλοι μέσα. Ναι, σας, γιατί βλέπω ότι φυσικά σας απασχολεί το θέμα αυτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι, με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
6: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό Δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
7: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γεια σου, Αλικάκη μου. Υπέροχο ντουέτο, λέει. Γεια σου, να είσαι καλά, Αλικάκη μου. Η κυρία Όλγα γράφει, όχι παιδιά, λέει, δεν είναι θέμα μαζονάκι μόνο. Είναι θέμα ότι πάμε στους γιατρούς και δεν ξέρουμε αν θα βγούμε ζωντανοί. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλήθεια είναι. Γι' αυτό έχει φοβηθεί ο κόσμος πιο πολύ. Η Κάλλη λέει, είμαστε η χώρα της ασφάλειας που μας έταξε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι παραπονιέστε, Έλληνες. Ο Γιάννης λέει, καλημέρα Σπυροκιάνα, σας ακούμε πάντα, μας κρατάτε όμορφη παρέα. Άννα μας, συλληπιτήρια, λέει, για τον μπαμπά σου που έχασες. Είχαμε και εμείς τον Αύγουστο μια απώλεια συγγενικού μας προσώπου και δεν μπόρεσα να έχουμε επικοινωνία. Σας αγαπάμε, Γιάννη Σουλάρη Αρκαδίας. Ο Γιάννης είναι που είχε κάνει τα φοβερά πανηγύρια.
1: Καλοκαίρι, έτσι. Ευχαριστούμε. Εύχομαι και σε εσάς να θυμάστε με αγάπη το πρόσωπο που χάσατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δημητράκη μου, χτες τους ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης τους πυροσβέστες και πήγαν αμέσως. Μαρία, καλημέρα από Κινέτα με 13 βαθμούς. Ο υπνοθεραπευτής πρέπει να συλληφθεί ως ειδικός αυτουργός. Και οι υπάλληλοι που τα έβλεπαν όλοι να συλληφθούν επίσης για ψευδορκία και υπόθεση εγκληματία. Λοιπόν, περιμένετε, γιατί σταματιέται και κάνει όλες τις αποκαλύψεις αυτές, να μας πει τι περιμένουμε και τι είχαμε χτες. Ποιοι κατέθεσαν. Αυτοί. Και υπάρχει περίπτωση, γιατί το ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι μπορεί να γίνουν και άλλες συλλήψεις.
1: Δεν αποκλείεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχουν περάσει από την πόρτα του ανακριτή 3 βασικά άτομα που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος κλειδί, φέρεται να είχε σύμβαση με τους κατηγορούμενους
0: γιατρούς.
1: Πόσα
0: έπαιρνε το κεφάλι?
1: 40 ευρώ έπαιρνε.
0: Έστελνε και αυτός ή μόνο τους στέλνανε?
1: Τους στέλνανε, υποτίθεται. Τους δίνανε αυτοί τους ασθενείς του και αυτοί κανονίζανε τα πάντα, ακόμη και την τιμολογιακή πολιτική. Δεν τιμολογούσε, δεν έβαζε τιμές στους πελάτες ο υπνοθεραπευτής. Δηλαδή, με απλά λόγια, του δίνανε το 40 για το Σπύρο Λάμπρου, αλλά μετά το πόσο θα χρεώνανε αυτοί στο super grande πακέτο την υπνοθεραπεία στο Σπύρο, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα, Σπύρο μου, για το πρόβλημά σου πρέπει να πάρεις αυτές τις βιταμίνες που έχουν 600 ευρώ, πρέπει να κάνουμε την υδροθεραπεία που έκανε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, λέω εγώ.
0: Το τιμοκατάλογο.
1: Ναι. Και θα κάνεις και η υπνοθεραπεία, θα σε βοηθήσει. 200 ευρώ, σου λέω εγώ. Ο υπνοθεραπευτής όμως έπαιρνε τα 40, τουλάχιστον αυτό ανέφερε η σύμβασή του.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: αυτός δεν... γιατί είναι, γιατί λένε ότι μπορεί να υπάρξει μια δίωξη εναντίον του?
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος κλειδί, γιατί από αυτόν ξεκινάει η επικοινωνία του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορούμενη γιατρό. Είναι από αυτό το περιβόητο που το ξέρει πλέον ο κόσμος, το ραντεβού που έγινε στο καφέ του ψυχικού, δύο μόλις μέρες πριν το θάνατο του Μαζονάκη. Συναντιόνται λοιπόν εκεί πέρα.
0: Εντάξει, συναντιόμαστε και εγώ πήγαινε σε αυτό το γιατρό.
1: Ναι,
0: απλώς παίζουν μιλάνε, κάτι μηνύματα
1: με τη, μιλάνε με την γιατρό. Ο Μαζονάκης φέρεται να λέει στον υπνοθεραπευτή, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, πρέπει να κάνω κάτι, να φτιαχτώ και τα λοιπά. Του λέει αυτός, εντάξει, πρέπει να δεις όλο σου το ιστορικό, θα πας εκεί. Και συμφωνούν στο να πραγματοποιηθούν τέλος πάντων κάποια ραντεβού.
0: Το μήνυμα που λέει, μη σε νοιάζει, θα τον στριμώξω, θα τον συγυρίσω. Τι είναι αυτό το μήνυμα που έστειλε
1: ο Μαζονάκης? Όταν άκουσε τον τιμοκατάλογο και αυτά που σχεδιάζουν, όταν άκουσε τα 6 χιλιάρικα, αντέδρασε και φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό και να της είπε, άκου να δεις, εγώ ακούω κάτι τέτοια ποσά, 3 χιλιάρικα και 6 χιλιάρικα που μου λέτε, εγώ δεν προτίθεμαι να πληρώσω τέτοια ποσά.
0: Οπότε σου λέει θα το χάσουμε τον πελάτη, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Και εκεί δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, γιατί αυτό το μήνυμα του Μαζονάκη που έλεγε, που εξέφραζε την αδυναμία για τέτοια ποσά, ναι, η γιατρός φέρεται να το στέλνει και στον υπνοθεραπεύτη.
0: Και σου λέει ας θα το φτιάξω εγώ.
1: Ας θα το πείσω. Φτιάξω εγώ. Βέβαια. Ναι,
0: εκτός από ύπνο, χρειάζεται και πλασμαθεραπεία και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως, η πλευρά του υπνοθεραπευτή λέει ότι ο κύριος Κομιανός, και λέμε το όνομά του γιατί δεν είναι κατηγορούμενος ο άνθρωπος, έχει κάνει και δημόσιες τοποθετήσεις, ότι ο κύριος Κομιανός το μόνο που ήθελε ήταν να βοηθήσει πραγματικά τον τραγουδιστή.
0: Και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο υπνοθεραπευτής, λέει ότι έμαθε για το περιστατικό
1: από τις ειδήσεις
0: και ότι ήταν στο σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν
1: στην Κηφισιά και περίμενε
0: τον
1: Μαζονάκη.
0: Δεν είχε καμία σχέση. Okay.
1: Μαζί περίμενε με τον υπνοθεραπευτή, την πόρτα του ανακριτή, έχουν περάσει μια 56χρονη νοσηλεύτρια.
0: Που ήταν μέσα.
1: Που ήταν στο γιατρείο τις επίμαχες ώρες.
0: Αυτή τι είπε. Αυτή ήταν δίπλα και έκανε πλασμαθεραπεία σε άλλον.
1: Ναι.
0: Και τι είπε αυτή, ότι. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις.
1: Για να μην
0: καταλάβει ο κόσμος.
1: Τον κόσμο. Έχουν καταθέσει μια 56χρονη τέλος πάντων νοσηλεύτρια και μια 28χρονη γραμματέας που ήταν εκείνη τη μοιραία μέρα στο ιατρείο. Αυτές οι γυναίκες έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Μας είπαν στην αρχή, στις αρχικές τους καταθέσεις, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στις 3.30 ώρα στο ιατρείο του Κολονακίου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί ο Μαζονάκης είχε πάει πολύ πολύ νωρίτερα, γύρω στις 2 η ώρα. Γυρνάνε τώρα και λένε ότι είπαμε ψέματα, διότι η γιατρός μας ανάγκασε να το κάνουμε αυτό, γιατί όταν έγινε το όλο σκηνικό, ουσιαστικά τους τηλεφώνησε η γιατρός και τους είπε, παιδιά, να έχουμε μια κοινή γραμμή, μην πούμε πράγματα ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά. Και αρχίζουν τώρα και μιλάνε και θυμούνται πράγματα, και ποιο είναι το ζουμί, ότι πάνε να βγάλουν λάδι τον παθολόγο, τον ιδιοκτήτη, τον γιατρό, τον προφυλακισμένο, και φέρονται να ρίχνουν τις μεγαλύτερες ευθύνες και όλες τις ευθύνες στη γιατρό που έκανε την πλασμαθεραπεία.
0: Υπάρχει περίπτωση να βγει με βραχιολάκι ο γιατρός?
1: Θα κάνουν στο τέλος Οκτωβρίου, θα κάνουν έτσι αποφυλάκησης για να βγει έξω με βραχιολάκι. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως,
1: μέχρι τότε θα προκύψουν στοιχεία.
0: Και πώς πάει το πράγμα.
1: Μάρτυρες και.
0: Πάντως.
1: Και θα βγουν και τοξικολογικές, θα έχουμε και την άρση απορρίτου από τα τηλέφωνα, γιατί έχουν γίνει πολλές κλήσεις.
0: Άμπραβο, γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν κλήσεις.
1: Βέβαια, όχι θεωρούν, μου το λένε. Ειδικά με το π.χ. παραδείγματος χάρη υπνοθεραπευτής και γιατρός, έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο πριν και μετά. Τι είπανε σε αυτά τα τηλέφωνα?
0: Ωραία.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά τι είπανε.
0: Κράτα αυτό. Άλλη ερώτηση που σου έκανα. Τα λεφτά τα βρήκανε, γιατί λέγανε ότι μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Εγώ δεν βλέπω τον κύριο Βουρλιώτη να έχει βρει τίποτα για την ώρα. Και διάβαζα χτες ότι τα λεφτά βρίσκουν μόνο μικρά ποσά, δεξιά και αριστερά. Λεφτά δεν βρίσκουν πολλά.
1: Άκουσέ με. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Εγώ έχω μία άλλη πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Κάτι έχει βρεθεί. Δεν μπορώ στη
0: τελική. Όχι, μου το λες, όχι, εντάξει.
1: Να πω περισσότερα τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Η αρχή για το ξέπλυμα θα τα ξεσκονίσει όλα. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα δούμε τώρα.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί έχω τον δημοκατάλογο εδώ.
1: Το
0: γιατρό, ναι. 6.000 παιδιά έχει πλασμαφαίρεση. 1.500 ευρώ είχε ο καθαρισμός εντέρου, τον οποίο τον έκανε στο μπανάκι δίπλα εκεί πέρα, επιτόπου. Το είπε η κυρία που είχε στείλει τη μαμά της που ήταν καρκινοπαθής, σε σοβαρότατο επίπεδο η γυναίκα, και της έκανε τον καθαρισμό εντέρου δίπλα ο γιατρός. 1.200 με 1.500 ευρώ για ενδοφλέβιες βιταμίνες κάθε μήνα. Εντάξει. 600 με 1.000 ευρώ για σκευάσματα για το σπίτι. Και 600 έως 1.000 ευρώ για ανάλυση εξετάσεων στην Ελβετία. Αυτό το φοβερό και τρομερό ιατρείο.
1: Είχαν συμβάσεις με πολλές ειδικότητες.
0: Ναι, αλλά
1: δεν ήταν μόνο υπνοθεραπευτής, με φαρμακοποιούς. Είχαν συμβάσεις με ψυχολόγους, με ψυχιάτρους, με έναν ειδικό που έκανε μελισσοθεραπείες, με μασέρ.
0: Σε τρύπαγε με τα κεντριά.
1: Ναι. Βεβαίως, στην έρευνα. Γιατί ξεσκονίσαμε και παίρνουμε τηλέφωνο εδώ όποιον ολιστικό υπάρχει και όποιον μελισσοθεραπευτή υπάρχει και τα λοιπά. Κανένας δεν τους ξέρει. Κανένας δεν τους έχει δει. και μου λένε, ας πούμε, διακεκριμένοι στην ολιστική ιατρική ή ξέρω εγώ στη ρεφλεξολογία, γιατί υποτίθεται ότι συνδύαζαν και όλες αυτές τις θεραπείες, δεν τους είχαν δει ποτέ σε κανένα μεγάλο σεμινάριο, σε κανένα μεγάλο συνέδριο.
0: Εδώ τους βγάζει να έχουν επαφές και κολλητιλίκια και να είναι και, έχουν και δουλειές μαζί με πρώην, με υπουργούς, με βουλευτές, με χιλιαδύο, πώς όχι. Και υπάρχουν και φωτογραφίες με χίλιους δύο άλλους γιατρούς. Εδώ πέρα έμαθα εγώ από τεράστιο κέντρο γιατρών ότι οι μισοί πηγαίναν εκεί. Πώς δεν τους ξέρουνε. Πώς δεν τους ξέρουνε. Ο ιατρικός σύλλογος, εδώ η φίλη της γιατρού χτες είπε ότι την πλασμαφαίρεση την πρότεινε στη φίλη του, στη συμμαθήτρια που καθόταν στο πίσω τρανείο, το 24. Και το 24 έχει κάνει τρεις έρευνες ο ιατρικός σύλλογος και δεν βρήκε τα θηρία, τα μηχανήματα. Δεν ήξερε κανείς τίποτα πουθενά. Αλήθεια λέτε. Άμα, παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα που ξέρουμε ότι πήγαιναν εκεί. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Αλλιώς δεν φαντάζεστε πόσοι πήγαιναν και πόσοι ήξεραν και πόσοι πραγματικά επέτρεψαν να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Πόσοι παπάδες
1: λοιπόν,
0: υπάρχουν εκεί έξω, λέει ο Τάσος. Λέω, κάτσε μισό λεπτό, και ο Πάνος τι λέει. Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Απατεώνες παντού υπάρχουν, παιδιά. Αλλά θέλει λίγο ψάξιμο από τον κόσμο. Ναι, ρε Πάνο, συμφωνώ σε αυτό που λες και το συζητούσαμε έξω. Αλλά εσύ, ξέρεις, μου λέγε και η Άννα κάτι που έχει δίκιο. Όταν εσύ έχεις τον πόνο σου, έχεις ένα πρόβλημα υγείας και ψάχνεις να βρεις μια λύση για να το ξεπεράσεις, πέφτεις, ψάχνεις εδώ, ψάχνεις εκεί, παίρνεις μια γνώμη,
1: δεύτερη,
0: πας εδώ,
1: τρίτη.
0: Αυτό. Οπότε λες ότι κάτσε μήπως και το λύσω, ρε παιδί μου, μήπως και το ξεπεράσω. Εκεί δεν φταίσαι εσύ που δεν ξέρεις αν ο Σπύρος Λάμπρου που λέει ολιστικός κατά δεν μπήξε δείξε είναι σωστός. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα κράτος, πρέπει να υπάρχει ένας σύλλογος που κάνει τους ελέγχους, πρέπει να σου λένε ότι αυτός, εφόσον έχει το χαρτί και ανοίγει ιατρείο, είναι γιατρός. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Εδώ εγώ μάθαινα ότι δεν ξέρω αν ισχύει, ο υπνοθεραπευτής ήταν ελαιοχρωματιστής.
1: Καλά, αυτό δεν είναι κακό. Ήταν πολύ παλιά στα νιάτα του, όντως.
0: Και το άλλο, να μου πεις και ο Ρέμος ήταν ελαιοχρωματιστής, έγινε τραγουδιστής.
1: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό λέει το έκανα πολύ παλιά. Έτσι. Κάποιοι είπαν ότι εργαζόταν και ως φωτογράφος. Εγώ μόνο για το ελαιοχρωματιστής ξέρω και μου το επιβεβαιώνουν τέλος πάντων οι δικηγόρος του ότι όντως το έκανε ο άνθρωπος για να βγάλει μεροκάμα τότε όταν ήταν πολύ μικρός. Δεν είναι κακό.
0: Μου στέλνουν εδώ πέρα μήνυμα. Έχει τον υπνοθεραπευτή μένα στα χέρια του και γράφει. Υπνοθεραπεία ο Γιώργος, ξέρω εγώ. Τιμοκατάλογος. Νάνι απλό 350 ευρώ. Νάνι του Ρίγα το παιδί 400 ευρώ. Ύπνε που παίρνει τα παιδιά με χοροδία Τυπάλδου Τρικάλων 550 ευρώ.
1: Εντάξει. Αυτό είναι λίγο για να το ελαφρύνουμε, αλλά αν το σκεφτούμε σοβαρά, όχι, δεν είναι καθόλου
0: μισό λεπτάκι
1: αστείο,
0: όμως.
1: Σπύρο.
0: Ναι, μισό λεπτό. Θα πάμε αμέσως, ρε Κωστάκη, σε διάλειμμα. Όμως εδώ φταίμε. Εγώ συμφωνώ με τον Πανούλη πάρα πολύ σε αυτό που λέει. Φταίμε κι εμείς. Γιατί όταν η άλλη σου λέει ο γιατρός, γιατί μου το έχει πει γιατρός αυτό, παθολόγος, έρχεται η άλλη μου λέει με πονοκεφάλους και βλέπω ότι η πίεση της είναι δύσκολα και ότι έχει ζητήματα. Και μου λέει, όχι, θα πάω στην κυρία Σταματιάδου, γιατί μου φτιάχνει τα τσάκρα. Και πάει και φτιάχνει τα τσάκρα.
1: Και την ενέργεια.
0: Και όταν της λέει πάρε ένα αντεπών, λέει όχι, θα πάω στο ισόγειο κάτω στο χώμα να κάτσω για να γειωθώ.
1: Και να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Εγώ και το κάνω αυτό. Το πιστεύω.
0: Break. Δεν μπορώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: γράφει και ο Μελέτης εδώ πέρα, είναι μεγάλο το μήνυμα. Ρίξε μια ματιά τηλεφωνικό μήνυμα να σου μέχρι να πω τα άλλα. Ναι. Μόνο ο Πατούλης λέει δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Δεν ήταν μόνο ο Πατούλης. Είναι και άλλοι που δεν ξέρανε σε όλη αυτή την ιστορία. Και να σα πω και κάτι, παιδιά, να δούμε και εδώ και τις ευθύνες του ιατρικού συλλόγου, να τα δούμε γενικά. Γιατί νομίζω ότι ήταν εκτεθειμένος ο κόσμος από όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι, αλλά σας λέω ότι θεωρώ ότι φέρουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη. Άρα, Ρησιάνα, τώρα τη βδομάδα που έρχεται, τι περιμένουμε, να υπάρξουν νέες τοποθετήσεις, θα κληθούν και άλλοι, τι
1: βέβαια,
0: θα γίνει.
1: Βέβαια, θα πάνε και άλλοι να καταθέσουν στον ανακριτή μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι θα περάσουν από τις ανακριτικές αρχές. Και όχι μόνο. Θα ψάξει ο ανακριτής όλους τους συνεργάτες, τους συνδετικούς κρίκους. Ποιοι ήταν αυτοί που είχαν συμβάσεις. Με ποιους, από πού παίρνανε και δίνανε φάρμακα, τα μηχανήματα, τι ταλαβέρια είχαν και με ποιους. Θα ζητήσουν εξηγήσεις και απαντήσεις από όλους. Πιθανότατα και από τους ανθρώπους που ήταν πολύ στενά κοντά στον καλλιτέχνη τις τελευταίες του ημέρες. Πάντως να πούμε, επειδή γίνεται πολύ λόγος και για τη μάνατζερ, κάποιοι τη στοχοποίησαν.
0: Ναι.
1: Ειδικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν βγει σημεία και τέρατα για αυτήν. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εκτελούσε χρέη βοηθού.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μου λέει το περιβάλλον της, δεν φέρεται να έχει καμία εμπλοκή, παιδιά, στην υπόθεση. Ουσιαστικά αυτή τι έκανε. Την πήρε ο Γιώργος Μαζονάκης τηλέφωνο, γιατί συνεργαζόντουσαν για τις χειμερινές εμφανίσεις, και της λέει: άκουσε, Άννα, είδα τον υπνοθεραπευτή αυτόν, τον συγκεκριμένο, τον κύριο Κομιανό, τον έχω δει στα social media, βρέθηκε μου. Θέλω να το συναντήσω, θέλω να έχω μια κατηδίαν συζήτηση μαζί του. Και αυτό έκανε η κοπέλα.
0: Εντάξει.
1: Βρήκε το τηλέφωνο, κανόνισε το ραντεβού και απλά βρέθηκε μαζί στο ραντεβού. Αυτό είναι.
0: Να ρωτήσω, ορίστε, έχουμε την κυρία Μπάρμπα.
1: Η οποία είναι συγκλονισμένη, η Βάνα Μπάρμπα.
0: Στο τηλέφωνο, γιατί.
1: Και τοποθετήθηκε δημόσια. Ποτέ δεν εξαφανίζεται. Η κυρία Μπάρμπα είναι πάντα που τα λέει έξω από τα δόντια, όσο δύσκολη και να είναι μια υπόθεση.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Κυρία Μπάρμπα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γεια σου, μου, σε ευχαριστούμε.
2: Γιατί συζητάμε που λέτε ότι τι ακριβώς έγινε.
1: Για την υπόθεση του Μαζονάκη, για τους γιατρούς, για το πώς πάει η έρευνα των αρχών, όλα αυτά.
2: Εντάξει, προσωπικά νομίζω, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό το κράτος δεν είναι παρκές ποτέ. Στο κομμάτι του να μπορεί να έχει αυτή τη δικαιοδοσία να ψάχνει το ότι ποιος πρέπει να κάνει τι. Είμαστε ένα ξέφρεγο αμπέλιο, κάθε να κάνει ό,τι θέλει. Απονιχούδες να κάνουν υαλουρονικά. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό. Όλοι θέλουν να μείνουν νέοι, όλοι θέλουν να είναι ωραίοι. Όμως το κράτος θέλει να έχει τρομακτικούς ελέγχους παντού. Είτε είναι γυροκομεία, είτε είναι Ινστιτούτα Αισθητικής, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει, ο καθένας αγοράζει κάτι, μπορεί να πάρει κάτι που να έχει τα χρήματα να βρει τον τρόπο και να στήσει κάτι τελείως παράνομο.
1: Πόσο δίκιο έχει η Βάνα, πόσο δίκιο είναι το αγκάθι της χώρας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
2: Είναι.
0: Βάνα,
2: είναι μόνο στημένη.
0: Εσύ είσαι και θα είσαι
1: πάντα
0: στην κορυφή όλων αυτών των καταστάσεων. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος της showbiz και είσαι ένας άνθρωπος showbiz. Είσαι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες της Ελλάδας και πιθανότητα και της Ευρώπης.
2: Ναι,
0: περίμενε. Μισό λεπτάκι. Σε πλησίασαν ποτέ, δηλαδή την πάτησες και εσύ κάποιες φορές να πάω στην Σταματιάδου γιατί κάνει καλό αυτό και μετά είπες, ρε παιδιά, γιατί και σκέφτηκες ποτέ ότι ρε Σιβάνα, όταν κοιταζόσουν στον καθρέφτη, είσαι μια κούκλα, γιατί το έκανες αυτό τώρα.
2: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν παιδιά για την αδυναμία, γιατί πρόκειται για αδυναμία, του να μην μπορέσουμε να δεχτούμε τον εαυτό μας ότι θα γεράσει ή ότι μεγαλώνουμε ή ότι δεν είμαστε απόλυτα καλά. Τα είδωλα, όπως ήταν ο αείμνηστος Μαζονάκης, τα είδωλα δεν είναι εύκολα. Μην ξεχνάμε και την ίδια ιστορία του Τζάκσον, Μάικλ Τζάκσον. Και αυτός έκανε στο σπίτι την νάρκωση και πέθανε, δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά. Το ένα είναι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος είναι ευάλωτος. Και όταν έχει να δει εκατομμύρια άτομα να βγει σε ένα στάδιο, είναι λογικό να πρέπει να προσπαθήσει να είναι Και εκεί μπαίνουν λοιπόν τα φιδάκια που τους λένε τα διάφορα ψέματα. Θα σε κρατήσω καλά, θα σε έχω δυνατό. Μπαίνει ο έξω από εδώ και τους αλλάζει το μυαλό.
1: Βάνα, επειδή κυκλοφορείς αρκετά, είχες ακούσει εσύ και έχεις συζητήσει τώρα αυτές τις μέρες, είχες ακούσει εσύ για αυτούς τους δύο γιατρούς, όταν τους είδες, όταν...
2: Να είμαι ειλικρινής, όχι παιδιά, καθόλου.
1: Δεν είχες ακούσει,
2: για τον τελευταίο καιρό έλειπα Κύπρο, δουλεύαμε πολύ κάτω.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλοι. Υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο γιατροί.
1: Μοιράστηκαν μαζί σου. Δηλαδή τώρα, επειδή το θέμα αυτό, κακά τα ψέματα, το συζητάμε όλοι εδώ και δύο εβδομάδες, γιατί ταυτιζόμαστε με πολλές καταστάσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες ή άνθρωποι που σε έπιασαν από τον κύκλο σου και σου είπαν, ρε Σιβάνα, είχα πάει. Συνέβη αυτό. Ή μπορεί και το αντίθετο, ότι ήταν κάποιος ευχαριστημένος.
2: Όχι, συνέχεια γινόταν αυτό. Πάντα έλεγε ο ένας τον άλλο στο τηλέφωνο, κοίταξε να δεις, εδώ κάνει μια άλλη θεραπεία, ένα άλλο αυτό που γίνεται, το οποίο πρέπει να το ψάξουνε. Mm. Παίρνουν αίμα, λέει, από τη φλέβα και το βάζουν στο πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Για να είναι το πρόσωπο φρέσκο. Τι είναι αυτό πάλι? Οτιδήποτε παίρνουν αίμα κάπου και το βάζουν κάπου, αυτά δεν πρέπει όλα να ελεγχθούν? Δεν πρέπει να είναι ο ιατρικός σύλλογος? Και αν δεν τους φτάνουν οι άνθρωποι που πρέπει να ψάξουν για την εγκυρότητα των ιατρίων, βάλτε άλλους 150. Ποια είναι, τι ζητάει ο Έλληνας πολίτης? Να νιώθει ασφαλής. Με ποια ασφάλεια? Με το τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Mm. Σε κανένα επίπεδο. Γιατί μπορεί εμείς να είμαστε θύματα της ματαδοξίας και του φαίνεται.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι σου λέει τώρα, εγώ ειλικρινά θέλω να το καταγγείλω αυτό, να πάνε να δουν λίγο αυτό το κομμάτι που λένε ότι βάζουν το αίμα στο πρόσωπο ή παίρνουν από αλλού αίμα και το βάζουν για να είσαι νέος και φρέσκος. Τι είναι πάλι αυτό? Αυτά
1: ναι.
2: Πρέπει να τα βλέπει το κράτος να ψάχνει. Δεν επαρκεί. Αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ λίγο. Και τώρα θα φωνάξουμε, θα χάσουμε και άλλους ανθρώπους και μετά τι θα γίνει? Πάλι το ίδιο.
0: Ποια θα ήταν η συμβουλή σου στους ανθρώπους που μεγαλώνουν?
1: Να ξεκαθαρίσουμε πάντως κάτι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Στους συγκεκριμένους γιατρούς δεν πηγαίνανε μόνο για να διατηρήσουν αυτό που λέμε, την νεότητά τους. Ήτανε, και αυτό είναι το εξορκιστικό, ήτανε πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν σοβαρά προβλήματα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ακόμη και καρκινοπαθείς, άνθρωποι που είχαν σοβαρά θέματα με το έντερο, με σοβαρούς πονοκεφάλους και προσπαθούσαν.
2: Ναι. Επηρεάζει, είναι ψεύτες. Το ψέμα είναι παντού. Σε αυτή τη χώρα τα λαμόγια είναι τεράστια. Ενώ το 70% είναι πιο πολύ λαμόγια παρά σοβαροί επιστήμονες και επαγγελματίες.
1: Απλά είχαν την ικανότητα να βαφτίζουν έτσι με ωραία ονόματα.
2: Και έχουν παιδιά. Παιδιά, κάνετε, δεν είναι δυνατόν να μιλάτε μόνο για αυτούς.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι. Δεν πρέπει να τελειώνει η ιστορία με αυτούς τους δύο μόνο που θα μπουν μέσα. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που έχουν βρει σήματα ανθρώπους, παίρνουν χρήματα.
1: Βάνα. Έρευνα που κάνουμε τώρα για αυτή την υπόθεση, πραγματικά αυτό που λες, αναζητώντας μαρτυρίες και δηλώσεις από άλλους γιατρούς και ψάχνοντας τα Ινστιτούτα ένα-ένα και τα κέντρα, κέντρο ολιστικής αυτό, κέντρο... Όλοι, παιδιά, αρνούνται να μιλήσουν, αρνούνται να τοποθετηθούν, δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Γιατί άραγε?
0: Γιατί,
2: εγώ
0: ξέρετε,
2: παρακαλώ μέσα από την ψυχή μου να μπορέσει, όχι να μην σταματήσει με το θάνατο του Μαζονάκη, άνοιξε κερκόπορτα του κακού. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το στάχι από την ήρα, να δούμε ποιοι είναι και τι δεν είναι. Παιδιά, εγώ σας λέω ένα πράγμα. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι κομπογιαννίτες που τώρα απλά σιωπούν να τρέξουν
0: και κρύβονται.
2: Να βάλουν άλλα τόσα άτομα να ψάξουν, να τους κάνουν φίλο και φτερό. Γιατί ο Κοσμάκης έχει υποφέρει, όχι για το οικονομικό κομμάτι μόνο, και το ψυχικό. Γιατί όλα αυτά με τις ενέσεις που τους μεταμορφώνουν σαν ροφούς και τους κάνουν κάπους. Δεν είναι μόνο τα χέρια, είναι και στο σώμα. Είναι κάτι απίστευτο αυτό που κάνουμε.
0: Την υγεία σου την προσέχεις? Γιατί διάβασα ότι είχατε ένα μικρό πρόβλημα.
2: Εντάξει, με εγώ δεν μασάμε εμείς. Εμείς είμαστε των κλασικών πραγμάτων και λέμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά από τον αρχαίο μας φιλόσοφο και μεγάλο Ιπποκράτη. Όταν η ψυχή είναι καλά, όλα πάνε καλά.
1: Θέλω κάτι να ρωτήσω. Την πάτησες ποτέ με κάτι? Με μία κρέμα που σου πρότειναν, με μία δίαιτα που σου πρότειναν. Θυμάσαι.
2: Ναι, μία φορά στην Αμερική με μία μεγάλη στάρ, η οποία με είχε παρασύρει, αλλά ευτυχώς δεν ξέρω, εγώ το λέω ότι ίσως οι άμυνές μας, επειδή είμαστε παιδιά της επαρχίας, να είναι πιο μεγάλες. Mm. Δηλαδή δεν. Είχα πάει στη Νέα Υόρκη και είχα δει έναν τύπο με μία χρυσή καρέκλα. Με είχε πάει σου, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Mm. Και μου λέει ότι αν παίρνω αυτά τα χάπια τα πολλά και μου δίνει μία ντουζίνα 50 χάπια. Η χούφτα μου δεν χώραγε. Ναι. Που έπρεπε να τα παίρνω καθημερινά. Ναι. Και λέω, Παναγία μου, πώς μπορείς να πάρεις όλο αυτό βουνό από τα χάπια. Το οποίο θα σου κάνει ευεξία μου. Εννοείται τα πέταξα το ίδιο δευτερόλεπτο.
0: Πόσα μπορεί λεφτά να μην...
2: ήταν πολλά λεφτά στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Ήταν πολλά τα λεφτά, αλλά προφανώς επειδή ήταν η ίδια μεγάλο όνομα και θα την είχε εξαντλήσει οικονομικά, εμάς μας έκανε άλλη τιμή. Τώρα μιλάμε και πριν 10 χρόνια. Mm. Εννοείται πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο μου τα πετάξα όλα. Όλα. Και... δηλαδή, πόσοι από εμάς όμως μπορούν να αντισταθούν?
0: Έτσι.
2: Πόσοι. Και να είσαι τώρα στην Αμερική και να βλέπεις έναν τύπο μια χρυσή καρέκλα και να πηγαίνουν εκεί τώρα, δεν επιτρέπεται να πω όνομα.
1: Είναι εδώ ούτε χρυσή καρέκλα δεν είχαμε. Εδώ είχαμε ποδήλατα, σπαθιά σαμουράι, εικόνες. Φοβερά πράγματα, ρε παιδιά.
0: Μπορεί όμως η χρυσή καρέκλα να ήταν εκεί που είπε η Βάνα Μπάρμπα. Να ήταν σε άλλους αυτούς που τους κρύβανε. Εκεί ναι, ήταν η χρυσή καρέκλα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Βάνα, ετοιμάζεις τίποτα να πούμε? Ετοιμάζεις κάτι?
2: Είμαι στο Sky, τώρα κάνουμε τις μπλε ώρες.
1: Ναι.
2: Μέρα, ο κόσμος το βλέπει.
0: Ναι.
2: Ετοιμάζω το Δεκέμβρη μια θεατρική παράσταση.
1: Α, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Στέλνε και εσύ κανένα μήνυμα να πεις, παιδιά, ετοιμάζω αυτό. Πάρε κανένα τηλέφωνο.
2: Ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό από όλα? Να μην σταματήσουν οι έρευνες τώρα που άνοιξε το κουτί της Παντόρας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γίνεται πανικός. Ο Θεός να βοηθήσει για να μπορούν να φύγουν οι κομπογιανίτες.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Την αγάπη μας. Φιλιά
2: καλημέρα,
1: πολλά.
2: Παιδιά μου.
1: Φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Πάμε διαμαντάκι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή ξανά στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr. Καλημέρα στο Σάκη, στον Παντελή. Ο Παντελή έστειλε και ωραίο μήνυμα εδώ πέρα, ναι, με τον υπνοθεραπευτή και λέει: αναβλήθηκε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή. Αν δεν το έχετε μάθει, αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί. Γεια σου, Δημητράκη μου. Ναι, ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του Airbnb την ίδια μέρα. Γεια σου, ρε Μανώλη. Και, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Πάνο, στον Τάσο, στη Μαριάμ, στο Γιάννη, στην Κάλλη μα. Καλημέρα σε όλου, παιδιά. Να έχετε ωραίο Σάββατο. Θα είναι βροχερό σήμερα. Κυρίω στα Ιόνια και Στερεά θα πέσει και αρκετή βροχούλα. Η Αττική φαίνεται να την γλιτώνει και μακάρι να την γλιτώσει, δηλαδή, και ειδικά τις επόμενες ώρες, γιατί έχουμε και την συναυλία της Άννας Βύσης όπου περιμένουν περίπου 100.000 ανθρώπους.
1: 95.000 εισιτήρια, ναι, έχουν πουληθεί.
0: Λοιπόν, για όσους πάτε στη συναυλία, θέλω να σας πω το εξής, γιατί μίλαγα με τον διευθυντή. Χτες θα τον έχουμε και αύριο, το διευθυντή του ΆΚΑ, τον κύριο Χαλιώρη. Θα τον έχουμε και αύριο να μας πει τι έγινε, πώς διοργανώθηκε όλο αυτό και πόσος κόσμος ήταν και τι ακριβώς θα ζήσουν σήμερα όσοι έχουν την τύχη και τη χαρά να πάνε στην Αναβύση. Να ξέρετε ότι πρέπει να πάτε τουλάχιστον 2 με 2,5, μη σας πω 3 ώρες νωρίτερα. Δηλαδή κατά τις 6, 9 ξεκινάει η συναυλία. Εσείς κατά τις 6,5 θα πρέπει να είστε εκεί. Αν έχετε τώρα κουράγια, να παρκάρετε στο ΆΚΑ. Αν θέλετε να φύγετε γρήγορα μετά, γιατί 100.000 άνθρωποι πάρα πολύ, φανταστείτε ότι εμείς που πάμε, ας πούμε, στο γήπεδο με 30.000 έχει ταλαιπωρία για να φύγεις. Άρα με 100.000 είναι μεγάλη ιστορία. Άρα καλό θα είναι να παρκάρετε όσο το δυνατό πιο μακριά από το ΆΚΑ, κοντά στο κεντρικό δρόμο, για να φύγετε.
1: Ο ΙΣΑΠ παρατείνει τη λειτουργία του το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό.
0: Ωραία.
1: Τα τελευταία δρομολόγια, να ξέρετε, θα είναι από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4, από Πειραιά προς Αττική στις 1.30, από Ειρήνη προς Κηφισιά στις 1 και 56, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2, από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9. Επίσης, λέει, το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
0: Ωραία.
1: Το ξέρει
0: καλό
1: ο κόσμος,
0: λοιπόν,
1: γιατί αμάξι δεν παίρνεις.
0: Επειδή θα πάνε πολύ με αυτοκίνητο.
1: Α, νόμιζα καλό λόγω είναι του να πάνε. Βουλευτή της δήλωσης.
0: Α, μπράβο, ναι, γιατί δεν έχεις και τα 10 ευρώ, σωστά. Ναι. Όσοι έχετε τα 10 ευρώ, λοιπόν, καλά λες, Άννα μου, και πάρουν αυτοκίνητο, καλό θα είναι να παρκάρετε λίγο
1: πολύ
0: και μακριά και να βγείτε γρήγορα στον Κηφισό, ναι, στην Κηφισία, συγγνώμη, και να ανέβετε πάνω μετά στην Αττική Οδό για να ξεφύγετε. Αλλά καλή λύση είναι το μετρό για να φτάσετε εκεί και να γυρίσετε, αφού θα υπάρχουν και τα δρομολόγια τα συγκεκριμένα. Μαθαίνω ότι πρέπει να είστε 2,5-3 ώρες πριν.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι 6 με 9, από ό,τι είδα πριν, κάτσα να του ρίξω και μια ματιά
1: τώρα. Θα έχει βροχούλα.
0: Θα έχει βροχούλα πολύ όμως. Δεν θα
1: δεν πειράζει.
0: Πειράζει, πώς δεν πειράζει, γιατί θα είναι και πολύ. Κάτσε να σου πω τώρα. Λοιπόν, για να μπω, να κάνω και διαφήμιση. Στο Μετεό μπαίνω, Ολυμπιακό στάδιο. Περιμένετε. Γιατί πριν, λοιπόν. Αυτό...
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά, κάτσε, μην το είστε. Είναι τόσο ωραίες αυτές και θα είναι πραγματικά,
0: λοιπόν,
1: μια ξέχαστη εμπειρία.
0: 6 με 9,
1: ναι,
0: δυστυχώς δίνει βροχή.
1: Εντάξει.
0: Από τις 12 και μετά δίνει ασθενής βροχή. 6 με 9 δίνει αρκετή βροχή.
1: 6 με 9. Άρα
0: ναι.
1: 9 με 12, λες να είναι,
0: ναι,
1: τόσο τυχερή και να μην.
0: Να σκέψει 3 μέρες, 3 ώρες.
1: Έλα μωρέ κι εσύ. Ας πάνε, ας έχουν τα διάβροχά τους, τις ομπρελίτσες τους, αγάπης. Αυτές τις περιπτώσεις όταν πηγαίνεις σε ένα τέτοιο όμορφο και ωραίο γεγονός, ευχάριστο γεγονός, για να διασκεδάσεις, να ακούσεις την αγαπημένη σου μουσική, κομμάτια που σε σημάδεψαν να ταξιδέψεις, και βροχή να ρίχνει και καρέκλες να ρίχνει, δεν σε πειράζει. Το θέμα είναι άλλο να πρέπει να πας για εξέταση και να βρέχει, ή να πας σε ένα ραντεβού,
0: ναι,
1: που δεν
0: τώρα...
1: θες και να βρέχει.
0: Είναι
1: και
0: κάτω
1: το.
0: Όμως, είναι κάτω. Ή άμα είσαι στην αρένα κάτω, ή γενικά στις καρέκλες που βρέχεσαι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσει στις 9 και θα σταματήσει. Οπότε όλα θα κυλήσουν πολύ ομαλά, γιατί θα υπάρχει πολύ θετική ενέργεια. Οπότε με την πολύ θετική ενέργεια θα σταματήσουν οι ουρανοί τη βροχή.
0: Κοίτα τα τσάκρα σου, εσύ.
1: Εγώ αγκαλιάζω τα δέντρα.
0: Με
1: έχει δει άλλωστε. Ναι.
0: Γιατί τα αγκαλιάζει τα δέντρα, για πες.
1: Γιατί θεωρώ ότι παίρνω τη μαγική ενέργεια της φύσης μας. Πραγματικά νιώθω μια τρομερή ενέργεια όταν αγκαλιάζω ένα πολύ μεγάλο κορμό πολλών δεκαετιών και αιώνων.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό, Έλλη, ακούω, Σπυροπούλου. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια όταν αγκαλιάζω ένα κορμό σοκολάτα. Πάρα πολύ. Καλύτερα σου λέω, έχει φοβερή θετική ενέργεια. Ναι. Ο κορμός σοκολάτας έχει φοβερή θετική ενέργεια.
1: Τις ζαμπονοτυρόπιτες δε, η σχέση σου μαζί τους είναι...
0: Με μεταμορφώνουν σε κορμό μετά. Με μεταμορφώνουν σε κορμό μετά οι ζαμπονοτυρόπιτες, δυστυχώς. Τι λέει ο Βαγγέλης, καλημέρα, σας απαγορεύονται οι ομπρέλες.
2: Ναι.
0: Ασφυκτιά. Μετά ασφυκτιά όμως και το παντελόνι μου ή το πουκάμισό μου, κατάλαβες. Θετική ενέργεια όμως αυτό είναι. Επειδή έχεις θετική ενέργεια, μην το συζητάς. Να σου πω, απαγορεύονται οι ομπρέλες, λέει, στη συναυλία.
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί γενικά θα περάσουν από έλεγχο, γιατί δεν κάνει να έχεις αντικείμενα πάνω. Μήπως κάποιος πετάξει, μήπως κάποιος τυπήσει, όπως λέει και η Έλλη.
0: Τι λέει εδώ ο Χρήστος? Λέει, παιδιά, δεν είναι χαρά, λέει, και η τύχη αναβήσει. Ο κόσμος έχει 1000 προβλήματα. Άμα αυτοί που θα πάνε, λέει, μην νοιάζεστε, θα τα καταφέρουν, λέει, στην αναβήση. Να δούμε λίγο τους άλλους ανθρώπους που έχουν τα μεγαλύτερα θέματα. Σωστός ο Χρήστος μας, έχει δίκιο το Χρήστος. Έτσι είναι. Πάντως, όσοι πάτε, να κάνετε υπομονή και κουράγιο και να περάσετε όμορφα.
1: Κουράγιο. Εντάξει, λίγη υπομονή, εντάξει, τέλεια θα περάσουμε.
0: Πάτε 6 ώρες βροχή, σιγά.
1: Θα δείτε εκεί.
0: Αλλά εδώ πέρα είσαστε. Γιατί τέτοιες είστε.
1: Σκηνικό.
0: Γιατί άμα πάει ο Βασίλης στο γήπεδο να δει το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και έχει βροχή, του λέει: θα πας, έγινες μουσκεμα με ένα παπαπαλιό αδιάβροχο. Μια μισή ώρα να δεις την ομάδα, να παρκάρεις το δεκτήριο.
1: Καλά, το ίδιο είναι να βλέπεις έναν αγώνα και να βλέπεις την απόλυτη.
0: Δεν καταλάβαμε ότι έβρεχε. Ήταν υπέροχα, η άνετα καταπληκτική. Το διασκεδάσαμε όλοι, πλημμύρισε. Ναι. Όχι μόνο το άκαλε και η ψυχή μας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Θα πλημμυρίσει και το διαδίκτυο σίγουρα με selfies, βίντεο κτλ.
0: Αλλά δεν μου σκέφτουν τα κινητά.
1: Πάντως
0: είναι ατυχία, γιατί μιλάμε για ωραίο σοου και είναι κρίμα να βρέχει.
1: Μια
0: και να
1: χαρά θα πάνε
0: αυτό.
1: Όλα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στην γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Σας συμπάθησα ακόμα περισσότερο, κύριε Λάμπρου, λέει.
1: Μπα, γιατί.
0: Ζέπελιν. Εσύ σωτήρι! Σε παρακαλώ! Ζέπελιν μας τα έχουν κάνει με τη συναυλία. Καλημέρα. Σε παρακαλώ, ρε Σωτήρη.
1: Εντάξει, το χαίρονται. Το χαίρονται, Σωτήρη μου, γιατί σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους πολλούς μήνες πριν, έχουν δώσει αρκετά χρήματα από το υστέρημά τους. Τα μάζευαν πώς και πώς. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν όλη τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα γι' αυτό. Εντάξει. Και εντάξει, το περιμένουν, με ανυπομονησία.
0: Κάποιοι που είναι φαν, γιατί και στους Μετάλλικα δεν είναι φαν που θέλουν να πάνε. Μου στείλαν, λέει, μια και είναι κρύο ο καιρός, σου στείλουμε και ένα κρύο ανέκδοτο. Πώς συνεννοούνται?
1: Ναι. Ποιοι?
0: Ένα φίδι. Το ξέρω ότι αστείευες, ρε Σωτηράκη, μας αρέσουν τα μηνύματά σου. Πώς συνεννοείται ένα φίδι και ένας βιβλιοθηκάριος?
1: Ένα φίδι.
0: Πώς συνεννοείται, Βασιλική, ένα φίδι και ένας βιβλιοθηκάριος? Το φίδι κάνει σσ, ο βιβλιοθηκάριος κάνει σσ. Θα σου πω άλλο πιο καλό, πιο ζεστό. Πάει η οικογένεια από χωριό που έχουν και μια προφορά αλφα, έχουν πιάσει πάρα πολλά λεφτά, και τους λέει: κοιτάτε να δείτε, λέει η μάνα, τέλος τα μα και μπα και τέτοια και αυτό και εδώ
1: και με και σε και τε,
0: κομμένα όλα. Τώρα θα μας φωνάζετε γιατί πήγαιναν ψαρού Μύκονο, είχαν πληρώσει πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, γίνεται, τους λέει. Τώρα θα μας φωνάζετε μάμι και ντάντι. Μόνο μάμι και ντάντι. Μην ακούσω μά και μπά και αού και φωνάζετε. Τελειώσαν αυτά. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά λεφτά, ξεχάστε τα. Πράγματι, τα παιδιά, δύο αγόρια, τρέχουν, πάνε στην ψαρού. Λέει η κυρία, θα ήθελα, λέει, μια σαμπάνια τάδε. Και ένα αυτό, λέει ο κύριος, προσεκτικός. Και εγώ, λέει, θα ήθελα. Νίκο, του λέει, ναι, και εγώ θα ήθελα, λέει, ένα απεριτιφτάδε και ένα αυτό λίγο σολομό. Μπαίνουν και τα παιδιά μέσα, μπαίνουν. Του λέει, μικρός, πρόσεχε, μην ξεχαστούμε. Εσύ. Όχι, του λέει, εντάξει. Μπαίνουν μέσα και του λέει, μάμι, ντάντι. Λέει η μάνα της, ναι, τράτη με πως μπλατσανάω.
1: Τραγικό.
0: Τράτη με πως μπλατσανάω.
1: Που σημαίνει, κοιτάξτε με πως
0: κολυμπάω.
1: Πως κολυμπάω, πως πλατσουρίζω.
0: Α, μπράβο, πως πλατσανάω. Τράτη με πως μπλατσανάω. Μάμι, ντάτη.
1: Πού το λένε αυτό, καλέ?
0: Καλημέρα. Πήγανε, λέω, εκεί, τους είπε, τέλος τα μαμά και μπαμπά. Θα μας λέτε μάμι και ντάντι, γιατί έχουμε βγάλει λεφτά. Και πήγαν τα παιδάκια μέσα, λέει «Μάμι, ντάντι, τράτη με πως μπλατσενάω».
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε στη μέρα σας. Ήταν Σπύρος Λάμπρου,
0: Άννα Σταματιάδου,
1: Κώστας Ρέκα και Έλλη Σπυροπούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο έρχεται ευθύς αμέσως η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και ακολουθεί Νίκος Καμακάρης με Νικόλας. Εντάξει.
0: Στο Νίκος. Αυτά τα δεξιά να τα αφήσετε. Αυτά τα δεξιά.
1: Νικόλαος.
0: Όχι Νικόλα, όχι. Νικόλα.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να με αλλάξει.
0: Είναι καπετάν, καπετάν Νικόλα.
1: Νικόλας Καμακάρης.
2: Παιδί μου, το ζώο να θέλω να σε αλλάξει.
0: Ναι, όχι,
2: είναι αυτό το πράγμα.
0: Έλα,
1: Νίκο Καμακάρης.
2: Άμα ήταν Καμακάρης, ήταν Νίκ.
1: Ναι, Νίκ Καμακάρης, sorry. Νίκο.
2: Νικόλα.
1: Δηλαδή στον Νίκο δεν γυρνάς, Νίκο.
2: Όχι.
1: Α, οκ, εντάξει. Νικόλας Καμακάρης.
0: Γυρνάει αμέσως. Αμα ακούς Κυριάκο, γυρνάει σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 5 ατόμων από το κτίριο που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή μία Αμερικανίδα. Αναζητείται ο σύντροφός της και ακόμη ένα ζευγάρι Αμερικανών, οι οποίοι διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Αγνοείται και το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης, ενώ θα διερευνηθεί αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα παρακείμενα κτίρια. Καλάσνικοφ βρέθηκε στο καμένο όχημα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου και με το οποίο έγινε η ένοπλη επίθεση τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Όταν πέρασαν μπροστά από το κατάστημα, άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας τη Γάμπα, τη 10χρονη κόρη του, ιδιοκτήτη του καταστήματος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2021. Την έρευνα είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων ώστε η εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ. Οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γείτονος που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Συμπληρώνει ωστόσο πως ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, κάτι που ωστόσο δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες στο ειδησιογραφικό μέσο. Στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, απέρριψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούς σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Επικαιροποιήθηκε σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που για κατατόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Έως το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου πλην της Κέρκυρας και των Παξών. Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα η Πελοπόννησος και τα Κύθυρα και αύριο η Εύβοια, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννενα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες την περιοχή. Η γιγαντία θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Place de la Concorde στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντας του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραήμερου αποστολικού ταξιδιού, σύμφωνα με την ορολογία του Βατικανού, που πραγματοποιεί ο Ποντίφικας στη Γαλλία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές, ποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου στο μεσημέρι και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
3: Time, weather, and...

0: λόγια. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου, 26 του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, που κλείνει από άποψη καιρικών συνθήκων τουλάχιστον, νομίζω, όπως ακριβώς πρέπει, με φθινοπορεινό καιρό. Να μην μας πιάνει πανικός, να μην μας πιάνει έτσι άγχος για τις κακοκαιρίες κτλ. Είναι βροχή, είναι φθινοπορεινός καιρός. Φυσικά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και έντονων καιρικών φαινομένων σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και σχετική προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όμως, κατά τα άλλα, νομίζω πως είναι ο καιρός που ταιριάζει, που θα έπρεπε αυτή την περίοδο να υπάρχει στη χώρα. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εδώ είμαστε. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο

μπάφους στο δημόσιο διάλογο. Χορτάσαμε Άδων Γεωργιάδη αυτήν την εβδομάδα. Τον χορτάσαμε σε διάφορες εκφάνσεις στον Υπουργό Υγείας που έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα της ειδησιογραφίας. Τον χορτάσαμε όμως και σε ό,τι αφορά στην τραμπική συμπεριφορά που φαίνεται πως έχει αρχίσει και υιοθετεί, ή για να είμαι ακριβολογούμε, νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Τραμπ στο δημόσιο χώρο είχε αυτήν την λογική στη συμπεριφορά του, ή την έκρυβε και τώρα έχει ξεθαρέψει, έχει κόψει αλυσίδα που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θέλω πάντως την άποψή σας για τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο για τους μπάφους, για τη συγκεκριμένη αναφορά του, ο Υπουργός Υγείας, για τον τρόπο που μιλάει στο δημόσιο διάλογο, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι συνομιλητές του, είτε πολιτικούς αντιπάλους, είτε δημοσιογράφους, σε διάφορες περιπτώσεις. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς και αυτός ο τρόπος διαλόγου που επιλέγει, ίσως επιλέγεται και συνειδητά για να αποκαλύπτεται, για να αποκρύπτεται η ουσία που δεν είναι άλλο από την πολιτική που ασκεί στον χώρο της υγείας. Λοιπόν, με καιρό φθινοπορεινό είπαμε, έχουμε φυσικά και αυτό το μεγάλο θέμα που προέκυψε από χθες με αυτή την έκρηξη στο σπίτι εκεί στην Πλάκα. Τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για 5 αγνοωμένους μετά και την ανάρτηση μιας γυναίκας νεκρής. Υπάρχουν όμως κίνδυνος και για τα διπλανά κτίρια. Καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή εκεί έχει πολύ παλιά κτίρια που σαφέστατα μπορούν να ανά πάσα στιγμή να έχουν προβλήματα, και ειδικά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, μια τέτοια έκρηξη. Τους τρόπους επικοινωνίας σου είπα? Δεν τους είπα. Λοιπόν, owner, παπάκι, alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο πιο προσωπικό, στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω της βροχής προηγήθηκε, φαντάζομαι σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχει και τώρα ένα ψηλόβροχο. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια για τον καιρό, γιατί υπάρχει προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπάρχει αυτό ο λεγόμενος πορτοκαλί συναγερμός. Πάντως να ξέρετε πως η κυκλοφορία θέλει προσοχή με το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διάφορες παράτολμες ενέργειες στο τιμόνι, έστω και αν είναι μια μέρα που θεωρητικά η κυκλοφορία είναι ήπια και δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Δηλαδή αυτή την ώρα, για παράδειγμα, υπάρχει μόνο μια μικρή ανάσχεση στην άνοδο της Μεσογείων, εκεί μετά τον Χολαργό. Αυτό είναι ένα σημείο που ενδεχομένως να σας δυσκολέψει λίγο στην κυκλοφορία. Κατά τα άλλα, λίγο στην κάθοδο, λίγο στην άνοδο εκεί του Κηφισού έχει μια πυκνή ροή, χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση μποτιλιάρισμα, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην έξοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδό της στην Εθνική, επίσης έχει μια μικρή ανάσχεση, για ένα πολύ μικρό διάστημα όμως. Γενικά τα πράγματα είναι χαλαρά μετά της κυκλοφορίας. Είπαμε όμως θέλει προσοχή γιατί έχει βρέξει. Και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας είναι αρκετά φορτωμένη στο τελείωμά της, εκεί στο Σύνταγμα. Εάν και εφόσον κινήσετε στην περιοχή, να το γνωρίζετε, ενδεχομένως να θελήσετε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα, να ακούσουμε λίγο, να μπούμε λίγο σε έτσι, πνεύμα φθινοπόρου.

0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη και βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να νομίζουμε, γιατί υπάρχει και η σχετική ανησυχία και νομίζω υπάρχει και σχετική πρόγνωση από τους μετεωρολόγους ότι θα υπάρξει και πάλι άνοδος θερμοκρασίας, θα έχουμε και πάλι καλοκαιρινό καιρό. Νομίζω ότι η διαταραχή στις εποχές είναι κάτι που δεν μας εκπλήσει πια, φαινόμενο και σύμπτωμα της κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τα του καιρού, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Είπαμε, έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως σε τμήματα του Ιωνίου και στα Ηπειρωτικά, εκτός από τα βορειοανατολικά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές. Στην Πελοπόννησο και το Ιόνιο ενδεχομένως να είναι και έντονες αυτές οι βροχές. Οι βροχές είναι θεμητές και ευπρόσδεκτες δεδομένων και των προβλημάτων με την επάρκεια νερού. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23 με 24, στην Ήπειρο 7 έως 23, στη Θεσσαλία 10 έως 19 με 20, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά 9 με 22, στην Κρήτη από 9 έως 25, στα Επτάνησα 17 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 25, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με ένταση 5 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο αρχικά από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολική βόρεια ανατολική με ένταση έως 5 μποφόρ. Τώρα εδώ για την Αττική, σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα, και αυτό ήταν και μια μεγάλη κουβέντα που έγινε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Νομίζω ότι συζητάγαν νωρίτερα και τα παιδιά εδώ, η Άννα και ο Σπύρος, γιατί είναι και η συναυλία της Άννας Βύσης σήμερα στο ΆΚΑ. Ένα γεγονός που νομίζω ότι πάρα πολλοί περιμένουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι και πάρα πολλοί εκείνοι που θα βρεθούν στο ΆΚΑ για αυτή τη συναυλία. Να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσει ο καιρός και τι τους επιφυλάσσει ο καιρός. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα μάλλον θα δυσκολεύουν. Εν πάση περιπτώσει, στην Αττική είπαμε νεφώσει με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα, με έμφαση στα δυτικά και τα νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στην Αττική, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσει με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα. Ευχόμαστε να μην χαλάσουν τα σχέδια λόγω του καιρού, ούτε στην συναυλία της Άννας Βύσης. Είναι και παράδειγμα είναι και το φεστιβάλ του Κνεοδηγητή στο Τρίτσις, και εκεί φυσικά μια βροχή θα δυσκολέψει τα πράγματα. Και φυσικά υπάρχουν και σε διάφορες άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου διάφορες και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Είμαστε ακόμα σε αυτή την περίοδο και είναι τα φεστιβάλ σε εξέλιξη. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 11 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες στις δικές σας. Θέλω και τις εκτιμήσεις σας όμως, αφενός για αυτό που ρώτησα νωρίτερα, για τον τρόπο που για την παρουσία στο δημόσιο διάλογο του Υπουργού Υγείας του κ. Άδων Γεωργιάδη με αφορμή αυτή την αναφορά του στο μέσο της εβδομάδας απέναντι σε δημοσιογράφο. Μια κουβέντα, ξέρω εγώ, καφενείου, θα λέγει κανείς. Και ξέρετε, ανοίγει και όλος αυτός ο διάλογος για το αν θέλουμε τους πολιτικούς, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι θέλουν να το δουν από αυτή την οπτική και να το προσεγγίζουν κάπως έτσι το θέμα, αν θέλουμε τους πολιτικούς έτσι πολύ κομιλφό και με κουστομαρισμένους, ή να μιλάνε τη γλώσσα έτσι πιο λαϊκά, προσπαθούν κάπως να καλύψουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Θέλω να μου πείτε και αν διακρίνετε εσείς κρούσματα αλαζονίας στους κυβερνητικούς θόκους, γιατί είχαμε σχετικές επισημάνσεις και από πολύ βαριά χείλη για την παράταξη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί
3: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Πρωινό Σαββάτου 26 του Σεπτέμβρη. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Οκτώβρης, Νοέμβρης μας απομένουν. Να το περάσουμε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά. Μπορούμε. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται κάπως παρακινδυνευμένη μια τέτοια διατύπωση. Λοιπόν, από την άποψη της κυκλοφορίας, είπαμε, δεν υπάρχουν ζητήματα στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε, είπαμε, και στο Σαββατοκύριακο. Εκεί λίγο στην Αμαλίας υπάρχει ένα θέμα και στα δύο ρεύματα, και από ό,τι ενημερώνουμε πρέπει να υπήρχε ένα τροχαίο νωρίτερα και στα δύο ρεύματα της Αμαλίας εκεί στο Ζάπιο υπάρχει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, και στην κάθοδο της Βασίλισσης Σοφίας παραμένει η πολύ αυξημένη κίνηση. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί μετά την Βασιλίσσης Σοφίας και στο Χολαργό, στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα έχει αυξημένη κίνηση. Αυτά είναι τα μόνα σημεία που μπορεί λίγο να σας απασχολήσουν. Ο Κηφισός είναι σχετικά καθαρός, πυκνή ροή έχει μόνο στο ρεύμα στο Ανωδικό προς την Κηφισιά, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε στη Μαρία, στη Χρυσάνθη, στο Βαγγέλη, στο Βασίλη, στον Παύλο, στο Μιχάλη, στη Φλόρα και στην Αθηνά. Απλές καλημέρες που τις χρειαζόμαστε όμως και τις περιμένουμε. Ο Στάθης, στην καλημέρα μας. Μέχρι αυτή την ώρα, λέει, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο κανένας. Λίγο να αυξηθεί η αποχή στις εκλογές. Το ποσοστό του κανένα θα το καρποθεί ο άριστος πρωθυπουργός και θα μας τον φορτώσουν άλλα 4 χρόνια. Μάλλον είμαστε άξιοι της τύχης μας, λέει, για τα των πολιτικών εξελίξεων ο φίλος Στάθης. Καλημέρα να στείλω επίσης στον Μελέτη που έχει μπει στην παρέα και στέλνει την καλημέρα. Το ευχής για καλή εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Θεανό, που μας λέει κάποιος πρέπει να μαζέψει τον Άδωνη. Εγώ γενικά δεν είμαι της άποψης κάποιος να μαζεύει κάποιους άλλους. Ο καθένας να μαζεύει τον εαυτό του, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πάντως όλη αυτή η κουβέντα, νομίζω πως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη απέναντι σε δημοσιογράφο, επειδή θεωρούσε εξωφρενικό και εκτός τόπου και χρόνου αυτό που τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, θεωρώ πως δείχνει το εξής. Πρώτα απ' όλα ότι υιοθετείται σιγά σιγά στο δημόσιο διάλογο και κυρίως από στελέχη της κυβέρνησης τύπου Γεωργιάδη μία τραμπική ρητορική του πετάμε ό,τι θέλουμε στον αέρα, πετάμε ό,τι θέλουμε στο συνομιλητή μας κατά καιρούς και στην ελληνική τηλεόραση και σε όλες τις τηλεοράσεις, νομίζω. Έχουν ακουστεί τέτοια διαμάντια σε πολλά εισαγωγικά. Φυσικά είναι αλλιώς να τα ακούσει από κυβερνητικά χείλη. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να εκφράζεται. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί να πετάει τέτοιες κοτσάνες. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αφού μιλάμε σε αυτό το ύφος. Και σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν μία τέτοια αναφορά σε μπάφους είχε κάνει ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης. Σκεφτείτε τι αντιμετώπιση θα είχε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από κυβερνητικούς βουλευτές, από υπουργούς που θα βγαίναν και θα λέγανε έτσι, αλλιώς, η αμόρφωτη, η περιθώριο, ειδικά αν είχε γίνει μια τέτοια αναφορά από κάποιο στέλεχος της αριστεράς, ρε παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δεν ξέρω ποιον άλλον, που υποτίθεται για την κυβερνητική, έτσι, για το κυβερνητικό σκεπτικό, για το νεοδημοκρατικό σκεπτικό, είναι και πιο κοντά σε αυτούς τους χώρους. Για να μην μιλήσουμε για το πόσο απρεπής είναι μια τέτοια αναφορά στις οικογένειες των ανθρώπων που έχουν άτομα που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων. Σαφέστατα είναι άλλο πράγματα μαλακά ναρκωτικά, είναι άλλο πράγματα σκληρά. Και μια κυβέρνηση, μάλιστα, από το στέλεχος, από το μέλος μιας κυβέρνησης που έχει ρίξει τα τάρταρα την αντιμετώπιση των τέτοιων εξαρτήσεων, τους τρόπους αντιμετώπισης. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σε 11.30. Θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να μπούμε λίγο και στους καλεσμένους μας, να ξεκινήσουμε λίγο τις επαφές μας για ένα θέμα που έχει μπει για τα καλά στο δημόσιο διάλογο, καθώς υπάρχουν διάφορα περιστατικά που κατά καιρούς βγαίνουν στην ειδησιογραφία και είναι ο εντοπισμός άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτό που οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το χώρο τους γνωρίζουν και μπορούν να μας τους εξηγήσουν. Και υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιου τύπου φαινομένων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κουβέντα με τον καλεσμένο μας, να σας ενημερώσουμε ότι νωρίτερα είχαμε ανακοινώσει και από την πυροσβεστική στο χώρο της έρευνας στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Βρέθηκε και δεύτερη σωρός και έχουν εντοπιστεί, από ό,τι πρόλαβα να ακούσω από την εκπρόσωπο εκεί του πυροσβεστικού σώματος, έχουν εντοπιστεί και άλλες δύο γυναίκες, στις οποίες οι διασώσεις προσπαθούν να φτάσουν. Ό,τι νεότερο φυσικά θα τα ακούσετε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα διακόψουμε έναν άγγε και την κουβέντα με τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ιάσονας Μπάντιος, είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Οργάνωσης Καλλιστό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ μαζί μας. Θέλουμε τη δική σας γνώση, την γνώση της οργάνωσης, σχετικά με αυτά τα περιστατικά που νομίζω ότι έρχονται όλο και πιο συχνά στο δημόσιο διάλογο, για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς, σε κατοικημένες περιοχές. Εύλογα, ως ένα σημείο μπορεί να προκαλείται μια ανησυχία στον κόσμο. Καταρχάς, θα θέλω να ξεκινήσουμε από το τι μπορεί να οδηγήσει άγρια ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε περιοχές που κατοικούν άνθρωποι, δεδομένου ότι φαντάζομαι από τη φύση τους θέλουν να αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία.
1: Ναι, είτε μιλάμε για το λύκο είτε για την αρκούδα, έχουν ένα φυσικό φόβο για τον άνθρωπο. Ωστόσο, η ανάγκη τους για αναζήτηση τροφής, και μάλιστα στην περίπτωση του λύκου εύκολης τροφής, τους οδηγεί ευρύτερα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, σε περιοχές δηλαδή όπου δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, και ξέρετε, πολλές φορές αφήνει πίσω του πολλά ίχνη, πολλές διαθέσιμες τροφικές πηγές. Διότι έχουμε μια τάση ως κοινωνία να αφήνουμε πίσω μας αρκετά πράγματα, είτε αφορά τα απορρίμματά μας είτε άλλες δραστηριότητες. Οπότε η αναζήτηση τροφής φέρνει την άγρια ζωή όλο και περισσότερο κοντά στον άνθρωπο. Γιατί, σε συνδυασμό βέβαια.
0: Μια ερώτηση, κύριε Μπάντιο.
1: Της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δηλαδή,
0: κύριε Μπάντιο, ναι. Μια διευκρίνηση. Δεν βρίσκουν τροφή πια στο φυσικό τους περιβάλλον, μακριά από την ανθρώπινη παρουσία.
1: Πολλές φορές όχι. Αυτό αφορά την αλλαγή χρήσεων γης, αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε την εκτατική κτηνοτροφία που είχαμε στο παρελθόν, δεν έχουμε τις κτηνοτροφικές μονάδες που είχαμε στο παρελθόν, ούτε στην Αττικοβιωτία, ούτε και στην υπόλοιπη, στη Βόρεια Ελλάδα για παράδειγμα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, ακόμα και οι μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, κατεβαίνουν προς τα παιδινά, κοντά σε οικιστικές ζώνες, σε μεγάλες πόλεις και σε χωριά. Αντίστοιχα, η κλιματική κρίση μπαίνει στο κάδρο. Ακόμα και η συνθήκη της λειψιδρίας, η αναζήτηση δηλαδή περιοχών για την άγρια ζωή που να υπάρχει νερό, όλο και αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Άρα πάντα, ξέρετε, η άγρια ζωή ζούσε σε απόσταση ασφαλείας, αλλά κοντά στον άνθρωπο. Διότι πάντα τα υπολείμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούσαν και τροφική πηγή. Είτε μιλάμε για τα καρποφόρα δέντρα, τα μελίσια και τις κτηνοτροφικές μονάδες για την αρκούδα, mm-hmm. είτε για τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα για τους λύκους.
0: Τα τσακάλια έχουν κάποιες διαφορές, γιατί είδαμε και τέτοια
1: πράγματα. Βέβαια, κάναμε και μάλιστα πρόσφατα και μια ανάρτηση, διότι ξέρετε, από λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με την επίθεση στην Πολύχνη που είχαμε τον Αύγουστο από λύκο, στοχοποιήθηκε, θα πω σε εισαγωγικά, το τσακάλι. Το τσακάλι είναι ένα παμφάγο, πολύ μικρότερο σε έκταση και σε όγκο ζώο σε σχέση με το λύκο. Είναι σαν ένα μεσαίο μεγέθους σκύλος. Είναι παμφάγο, ζει διαχρονικά κοντά στον άνθρωπο σε περιοχές με πυκνή βλάστηση και τρέφεται με μικρότερα σαρκοφάγα, με μικρά τροκτικά, τρέφεται με βολβούς και με καρπούς. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κίνδυνος για τον άνθρωπο. Οι καταγεγραμμένες, ας πούμε, προσεγγίσεις και επιθέσεις τσακαλιών διεθνώς σε άνθρωπο είναι ελάχιστες. Οπότε νομίζω πρέπει στη δημόσια συζήτηση να βγάλουμε από το κάδρο το ερώτημα αν είναι τσακάλι ή λύκος. Τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι λύκος. Mm-hmm. Και δευτερευόντως, και πρέπει να το έχουμε και στο υπόψη μας, μπορεί να είναι και σκύλος. Διότι δυστυχώς κάθε χρόνο οι επιθέσεις είτε απρόσεκτων δεσποζόμενων σκύλων είτε αδέσποτων σκύλων σε ανθρώπους είναι πολλαπλάσιες από τις επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους.
0: Τώρα, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος εάν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, εάν διαπιστώσει κάπου κοντά στο σπίτι, σε ένα αγρόκτημα, σε κάπου, εν πάση περιπτώσει, ένα λύκο, μια αρκούδα, ένα τσακάλι? Φαντάζομαι χρειάζεται έναν ειδικό χειρισμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν μιλάμε για μια συνάντηση, μια θέαση, θα έλεγε κανείς, από 30 μέτρα και περισσότερο, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, χρειάζεται να παραμείνει ψύχρεμος και ψύχρεμη και να αφήσει το ζώο να απομακρυνθεί. Κατά πάσα πιθανότητα, μόλις αντιληφθεί την ανθρώπινη παρουσία, θα απομακρυνθεί από μόνο του, διότι έχει ένα φυσικό φόβο. Σε σχέση τώρα με κοντινές συναντήσεις από 30 μέτρα και λιγότερο, χρειάζεται να είμαστε ψύχρεμοι και αν μιλάμε για λύκο, χρειάζεται να του δείξουμε ότι πρέπει να μας φοβηθεί. Να σηκώσουμε τα χέρια, να φωνάξουμε και να κραδένουμε ενδεχομένως ένα αντικείμενο. Ξέρετε, με αφορμή το τελευταίο περιστατικό στην περιοχή της Αττικής, πρέπει να σας πω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην περιοχή της Πάρνηθας υπάρχει επανάκαμψη του είδους και η διαρκής ανθρώπινη παρουσία δημιουργεί περίεργη, μια δύσκολη ας πούμε, συνθήκη συνύπαρξης του ανθρώπου με τον λύκο. Εκεί λοιπόν έχουμε την περίπτωση συγκεκριμένων ατόμων λύκου που έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τον άνθρωπο, έχουν σταματήσει να τον φοβούνται. Και αυτή η περίπτωση φαίνεται πως είναι και για ένα συγκεκριμένο ασθενικό λύκο που έχουμε ραδιοσημάνει ήδη στην περιοχή και έκανε και την προχθεσινή προσέγγιση στον δρομέα.
0: Μάλιστα. Άρα, στο λύκο πρέπει να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε. Η αρκούδα είναι κοντά.
1: Στην αρκούδα κάνουμε το τελείως αντίθετο. Δεν θέλουμε να την κάνουμε να νιώσει απειλή.
0: Πάντα από την ψυχραιμία, βέβαια, ξεκινάμε, έτσι. Πάντα από την ψυχραιμία ξεκινάμε.
1: Ναι, πάντα με την ψυχραιμία και πρέπει να ξέρουμε ότι η αρκούδα και στα 5 μέτρα δεν πρέπει να την κάνουμε να νιώσει φόβο, διότι τότε θα γίνει επικίνδυνη. Δεν μας βλέπει ως διαθέσιμη τροφή, μας βλέπει ως απειλή ενδεχομένως για τα μικρά της, αν είναι μητέρα στην περιοχή με τα μικρά της. Οπότε οπισθοχωρούμε, της δίνουμε χώρο να απομακρυνθεί και αυτό θα το πράξει.
0: Γενικά οι πληθυσμοί αυτοί έχουν αυξηθεί στη
1: ναι,
0: χώρα
1: βέβαια.
0: Μας.
1: Από τη δεκαετία των 90, όπως ξέρετε, έχουμε το καθεστώς προστασίας και των δύο ειδών, διότι ήταν υπό εξαφάνιση και υποδιωγμό από τις κοινωνίες. Και αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας έφερε σταδιακή ανάκαμψη των πληθυσμών αυτών. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ξέρετε, δεν αφορά μόνο τον απόλυτο αριθμό παρουσίαση των δύο ειδών στην Ελλάδα, αφορά και τον βιότοπο και τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Και ο βιότοπος τους, κακά τα ψέματα, είναι υπό απειλή. Άρα έχουμε σταδιακή ανάκαμψη και της καφεαρκούδας και του λύκου στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο και στην Καλλιστό δουλεύουμε πάνω στα μέτρα πρόληψης και αποφυγής της σύγκρουσης της ανθρώπινης δραστηριότητας με την άγρια ζωή για τον λόγο ότι ο στόχος πρέπει να είναι η συνύπαρξη μαζί τους, όχι η συνύπαρξη μέσα στα χωριά και τις πόλεις, σε καμία περίπτωση, τα άγρια ζώα να βρίσκονται στο βιότοπό τους και ο άνθρωπος να συνεχίζει με ασφάλεια τη δραστηριότητά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και χαρά.
0: Ο κύριος Ιάσον Μπάντιος είναι ο υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας της οργάνωσης Καλλιστό για αυτά τα συναπαντήματα που έχουμε. Ξεκινάμε από το βασικό. Νομίζω ότι το συνομιλητής μας, ο καλεσμένος μας, αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στη λέξη ψυχραιμία. Θα πει κάποιος ενδεχομένως τώρα που ακούει στο ραδιόφωνο του. Τι ψυχραιμία, αν δω την αρκούδα μπροστά μου. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε, αν το σκεφτείς ψύχρεμα, ότι η ψυχραιμία θα αποτελέσει τη βάση για να αντιδράσει σωστά. Είτε πρόκειται για λύκο, είτε πρόκειται για αρκούδα. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία σου, βλέποντας ένα άγριο ζώο, τη στιγμή που εμείς ως ζώων, ως ζώα, δεν έχουμε εξοικειωθεί με την άγρια ζωή, δεν έχουμε επαφή με την άγρια ζωή, κλεισμένοι μέσα στα τσιμέντα της μεγάλου πόλης μας. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εξαιρετικά σημαντικό και η εγκατάλειψη και η αλλαγή χρήσης γης και το γεγονός ότι η κτηνοτροφική παραγωγή και μειώνεται και αλλάζει περιοχές. Πάμε στη τραγούδι.

0: Έχουν μια άλλη γοητεία του φθινοπόρου τα φιλιά που τραγουδάει ο Πασχαλίδης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλημέρες επιπροσωπικού, με δικά σας μηνύματα και για το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται σε επίπεδο μπάφου και για την αλαζονία που φαίνεται πως εκφράζεται με διάφορους τρόπους και από διάφορους χώρους και όχι μόνο κυβερνητικούς, εάν με αντιλαμβάνεστε. Και νομίζω πως γενικά θα μπορούσαμε να μιλάμε πια για μια αλαζονία της πολιτικής και των πολιτικών και των συναυτό, έτσι, των παρατρεχάμενων απέναντι σε όλη την κοινωνία που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Άνω τελεία και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Αυτό το πρωινό Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου. Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε αναζωογονητικά και με τους αγαπημένους σας ανθρώπους δίπλα. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Να ξεκουραστούμε από τα δύσκολα που περάσαμε την εβδομάδα που πέρασε και να οπλιστούμε με δύναμη για τα δύσκολα της εβδομάδας που ανοίγει από τη Δευτέρα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας. Είπαμε και αυτές είναι στο παιχνίδι και ίσα ίσα που πυλοδοτούν και το διάλογο που μπορεί να μας φέρει και σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Για αλαζονία μιλάμε, για μπάφους μιλάμε, για δημόσιο διάλογο μιλάμε, για διλήμματα μιλάμε εν ώψη των εκλογών. Μέχρι τώρα είχαμε το Μητσοτάκης χάος που εμέσως πλην σαφώς μας λένε τα κυβερνητικά χείλη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και άλλοι υπουργοί ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης πάλι στις εκλογές, τότε η χώρα θα καταστραφεί. Περίπου αυτό λένε και ξέρετε, είναι θεμητό να υπερασπίζεται ένα κυβερνητικό στέλεχος το έργο της κυβέρνησης την οποία υπηρετεί. Αυτό είναι θεμητό. Είναι θεμητό να λένε, κύριε, θεωρώ ότι τα κάναμε σωστά, θεωρώ ότι κάναμε καλό στην υγεία, θεωρώ ότι κάναμε καλό στην παιδεία, θεωρώ ότι κάναμε καλό. Δεν έφερα τυχαία αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους. Έτσι κλείνει η παρένθεση. Είναι θεμητό ως ένα σημείο. Αλλά το να υποστηρίζουν ότι μόνο οι δικοί τους, μόνο το δικό τους χέρι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας, νομίζω ότι από εκεί προκύπτει καταρχάς αλαζονία. αυτά που έλεγε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρα αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί. Πού πήγε το ουδής αναντικατάστατος? Μάλλον δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ. Λοιπόν, να σας να ενημερώσουμε λίγο για να πούμε για το θέμα της πλάκας, γιατί είχαμε νωρίτερα ανακοινώσεις από εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Λέω εδώ τα στοιχεία από το New Post. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στα Συντρίμια. Ανήκει σε άνδρα και αγνούνται ακόμη 4 άνθρωποι. Είναι τα Συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα λόγω έκρηξης χθες το πρωί. Αυτά τα ανακοίνωσε νωρίτερα, όπως είπαμε, εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Η σωρός ανήκει σε άνδρα, η δεύτερη σωρός που ανασύρθηκε. Και τώρα δίνεται μία μάχη για να εντοπιστούν ακόμη 4 άνθρωποι. Χθες το βράδυ ανασύρθηκε νεκρή μία Αμερικανίδα, η οποία διέμεινε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκός Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Είναι και 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Νομίζω υπάρχουν ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ. Υπάρχουν σκύλοι της που ερευνούν. Και αναμένουμε τα υπόλοιπα δεδομένα από αυτήν την πολύ δύσκολη υπόθεση. Λοιπόν, να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε απαραίτητες καλημέρες, στα δικά σας μηνύματα. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr. Λοιπόν, καλημέρες. Πάμε να πούμε καλημέρες εδώ σε φίλους που πήγαν στην παρέα μας. Εδώ είναι η Αγγελική με απλή καλημέρα και την ευχαριστούμε, όπως και η Ελευθερία, όπως και η Βαρβάρα. Καλημέρα και στη Χρυσάνθη. Η Φωτεινή μας λέει, τι να πει κανείς, λέει, έτσι που μας καταντήσαν την Ελλάδα, όποιος και να είναι πριν, πάρε τον ένα και χτύπα τον άλλον, μικρές διαφορές υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε ψήλου στα άχυρα, άστα να πάνε. Δεν σε βλέπω και πολύ αισιόδοξη, καλή μου φίλη. Δεν σε βλέπω και πολύ αισιόδοξη για το πολιτικό προσωπικό και για το πώς θα εκπροσωπηθεί στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στο Μάκη που μπήκε στην παρέα. Με απλή καλημέρα και ο Μάκης. Εδώ πάμε λίγο στο Viber. Ο φίλος ακροατής που αυτοπροσδιορίζεται ως βαρκάρης των αχαίροντα. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Μόνο που δεν μας έχει πει ακόμα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι να την ψηφίσουμε και θα μας δώσει 5.000. Αλλά Τραμπ. Αναφέρεται σχετική εξαγγελία του Πρόεδρου Τραμπ. Έτσι έχουν μπροστά τους τώρα τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί και μάλιστα είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική μάχη για τον έλεγχο των ανωτάτων οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί με τον πόλεμο σε εξέλιξη στο Ιράν τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν αρκετά για τον Τραμπ. Έχει πέσει πάρα πολύ και η δημοφιλία του. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί είπε: όποιος μας ψήφισε 5.000. Έκανε ξεκάθαρα εξαγορά ψήφων. Ξεκάθαρα. Θα μου πεις, μπορεί να γίνεται και εσκεμμένα, ρε παιδί μου, πολλές φορές όταν βγαίνουν και κάνουν εξαγγελίες οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις. Και λένε ότι εμείς θα έρθουμε και θα δώσουμε εκείνο, θα δώσουμε τ' άλλο. Αλλά τόσο ξηδιάντροπα. 5.000, όποιος μας ψηφίσει 5.000. Τι διαφορά έχει από τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ που μπαίνουμε στους φακέλους, άραγε. Να σου πω κάτι, μην το αποκλείς κάποια στιγμή να το ακούσουμε και στην Ελλάδα, μια τέτοιου τύπου εξαγγελία. Η Έφη, καλημέρα Νικόλα, ο κακός χαμός θα γινόταν και αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε πριν, εάν η αναφορά περί μπάφου είχε γίνει από στέλεχος αντιπολίτευσης και δει από κόμματα της αριστεράς, τι θα γινόταν από τα κυβερνητικά χείλη και τι μύδρους θα είχαμε ακούσει. Καλημέρα και στον Στυλιανό από Αλαζονία, λέει, άλλο τίποτα, κυρίως από τους εκμεταγραφείς Λάος και εξυγχρονιστικό Πασόκ και τα στελέχη που ακολουθούν τον Πρωθυπουργό. Αισθητή και διακριτή συμπεριφορά, λέει, των αυθεντικών νεοδημοκρατών. Α, το βάζει σε ένα άλλο επίπεδο ο Στέλιος. Για τον Υπουργό Υγείας, απλά ντροπή, λέει, για όσοι τον έχουν υποστηρίξει διαχρονικά, η αλαζονία πηγάζει από την έλλειψη εναλλακτικής λύσης για τη διακυβέρνηση της χώρας. Εντάξει, αυτό το δεν υπάρχει εναλλακτική, αυτό το υποστηρίζουν οι ίδιοι στην κυβέρνηση. Έτσι. Και φυσικά έχουν ευθύνες για αυτή την εικόνα οι άνθρωποι που ηγούνται των κομμάτων της ευρύτερης κεντροαριστεράς, που εξακολουθούν να βρίσκονται ο καθένας ταμπουρωμένος στο δικό του μαγαζάκι και να μην βρίσκουν ένα κοινό τόπο για να συγκροθεί ένα ενιαίο μέτωπο. Το έχω πει πάρα πολύ καιρό και δεν είναι ότι είμαι πολύ έξυπνος ή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα της πολιτικής, αλλά αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σκηνικό, μια συμπαγής κεντροαδεξιά και μια κατακαιρματισμένη κεντροαριστερά, είναι κακή για την ίδια τη δημοκρατία. Είναι κακή φυσικά για την κεντροαριστερά, είναι κακή και για την κεντροδεξιά που επιδεικνύει αυτή την αλαζονία ακριβώς επειδή ξέρει ότι δεν έχει αντίπαλο, στα χαρτιά και στα νούμερα τουλάχιστον. Και είναι κακή και για τη δημοκρατία. Αυτή η αλαζονία των κυβερνώντων πάντα έχει κακά αποτελέσματα για τους θεσμούς και για τον πολίτη και για το λαό. Έτσι. Τελευταία καλημέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Ο Στάθης μας λέει πώς έγινε τελικά η έκρηξη στην Πλάκα. Δεν έχει υπάρξει ακόμα πόρισμα και καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται χρόνος. Προέχει να βρεθούν οι άνθρωποι, έτσι. Έφταξε λέει η εγκατάσταση φυσικού αερίου ή κάτι άλλο. Θα το δούμε αυτό. Και πόσο λέει είναι, ποια είναι η ασφάλεια στα καταλήμματα τύπου Airbnb. Καλό το ερώτημα. Στάθη, το κρατάμε και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου έχει το λόγο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία, υπενθυμίζω. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας για την αλαζονία, για τους μπάφους και για ό,τι άλλο θέλετε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακόμη μία σώρος εντοπίστηκε νωρίτερα στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί μετά την έκρηξη στην πλάκα. Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, πρόκειται για έναν άνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια, καθώς ακόμη αγνοούνται 4 άτομα, 2 Αμερικανοί και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης, ενώ θα διερευνηθεί αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα παρακείμενα κτίρια. Καλάσνικο βρέθηκε στο καμένο όχημα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου και με το οποίο έγινε χθες βράδυ η ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Όταν πέρασαν μπροστά από το κατάστημα, άνοιξαν πύρη τραυματίζοντας τη Γάμπα, τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2021. Την έρευνα είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Περιστατικό πρόσκρουσης αυτοκινούμενης φορτηγίδας ελληνικής σημαίας έλαβε χώρα χθες βράδυ στο λιμάνι του Βόλου κατά τη διάρκεια χειρισμών πυμνοδότησης σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Το πλοίο, το οποίο προερχόταν από το λιμάνι του Αλμυρού με 7 μέλη πληρώματος, προσέδεσε με ασφάλεια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε μικρή εισρωή υδάτων στον στεγανό πυμναίο χώρο του Αντλιοστασίου. Συνελήφθη ο πλοίαρχος της φορτηγίδας για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύτηκε από όπλους του πλοίου έως την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοείας. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η απομάκρυνση των 29 επιβενώντων. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων ώστε εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γείτονας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή απέρριψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησογραφικό τηλεοπτικό μέσο. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Έως το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα νησιά του Ιωνίου πλην της Κέρκυρας και των Παξών, από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα η Πελοπόννησος και τα Κύθυρα και αύριο η Εύβοια, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. Η γιγαντιαία θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Place de la Concorde στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντος του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραημέρου αποστολικού ταξιδιού, σύμφωνα με την ορολογία του Βατικανού που πραγματοποιεί ο Ποντίφικας στη Γαλλία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα υπηρετικά βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου στο μεσημέρι και στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. 12 και 5 και 6 πρώτα λεπτά. Πρωινό, μεσημέρι πια, Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Και εσείς εδώ φυσικά, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τις καλημέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις απόψεις σας, με τα επικριτικά σας σχόλια, γιατί όχι, με τις διαφωνίες σας. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, το mail onair@alpharadio989.gr, το Viber 6947-989-989, το Messenger για πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, τα της κυκλοφορίας είναι ιδανικά, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να σας ταλαιπωρήσει το λεκανοπέδιο. Φυσικά πρέπει να έχετε λίγο το νου σας για τους βρεγμένους δρόμους όπου έχει ψιλοβρέξει. Εκεί λίγο στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας έχει μια ανάσχεση, και στην Αμαλίας και στην Φιλελλήνων υπάρχουν έτσι αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα, γενικά γύρω από το Σύνταγμα. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Η άνοδος της Μεσογείων είναι ακόμα φορτωμένη, εκεί από τον Χολαργό και πάνω, μέχρι σχεδόν την Αγία Παρασκευή. Επιμέρους ζητηματάκια και στην Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Λίγο και η Αλίμου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων έχει μια μικρή ανάσχεση. Ο Κηφισός είναι καθαρός, δεν υπάρχει ζήτημα πουθενά. Λίγο στην έξοδο της Αττικής Οδού στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, στη Μεταμόρφωση, εκεί μια μικρή ανάσχεση, και από τον Κηφισό προς την Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια, σε δικά σας μηνύματα. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για, πέρα από τους μπάφους του κυρίου Γεωργιάδη, πέρα από την αλαζονία σε κυβερνητικές συμπεριφορές που τις διέκρινε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη καταρχάς, και ακολουθήσαν διάφορες απαντήσεις. Για παράδειγμα, μία που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτή του κυρίου Μακηβορίδη. Εγώ δεν έχω δει, ξέρετε, με αυτό το ύφος και όλα των 300 καρδιναλίων του κυρίου Βορύδη, δεν έχω δει, λέει, δείγματα αλαζονίας. Προφανώς δεν έχει καθρέφτη κάπου ο άνθρωπος, εάν γίνομαι αντιληπτός. Έχουν γίνει διάφορες αναφορές, έτσι, μυστήριες, γίνονται κατά καιρούς. Τώρα, προχθές άκουσα ένα βουλευτή που νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς δεν τον ξέρατε, δεν τον ξέραμε. Ο κύριος Κουλπουδίνας, στην Πιερία νομίζω εκλέγεται. Όποιος λέει δεν έχει 10 ευρώ την ημέρα για βάζει βενζίνη, θα πηγαίνει με τα μέσα μεταφοράς. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιείς τα μέσα μεταφοράς, ούτε υποδέστερος πολίτης είσαι, ούτε κόβει κάτι από το κύρος σου. Εγώ χρησιμοποιώ τα μέσα μεταφοράς.

Το κόμμα, λέει, κάποιο είπε το κόμμα των κακομύριδων, ότι είναι το κόμμα των οικοκυρέων και καλά η Νέα Δημοκρατία, και το κόμμα, την άλλη, τα κόμματα των κακομύριδων. Αυτό δεν μπορεί να το εισπράξει κάποιος διαφορετικά από αλαζονία. Λοιπόν, ήθελα να πάμε λίγο να δούμε τα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα και είναι αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις από διάφορες πηγές και ανθρώπους που τα γνωρίζουν από μέσα τα πράγματα και εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες ή δεν εργάζονται πια, παρετούνται, για το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν αρχίσει και αναφέρονται οι πάντες. Πρόσφατα ο βασιλιάς Κάρολος της Μεγάλης Βρετανίας έκανε μια σχετική σύνοδο κορυφής εκεί στη Σκωτία. Ο Πάπας θα μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και πλέον εξαπλώνεται στις δυτικές κοινωνίες και στα χείλη τα επίσημα. Υπάρχει μια δημοσκόπηση του Πολίτικο που αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Ευρώπη τάσεται υπέρ της άμεσης παύσης ανάπτυξης των εν λόγω συστημάτων, οριζόντια και ανεξάρτητα από πολιτικές πεπιθήσεις. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Ανεξάρτητα από πολιτικές πεπιθήσεις. Παράλληλα, οι πολίτες μοιράζονται τον κοινό φόβο ότι ελοχεύει υπαρξιακός κίνδυνος για τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε αρκετά κράτη δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται την ενδεχόμενη τεχνολογική υστέρηση της χώρας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, με μοναδικό αντάλλαγμα τη διασφάλιση μιας υπεύθυνης και ασφαλούς μετάβασης. Επίσης, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σαφώς πιο πρόθυμη να προεξοφλήσει τη μαζική εξάλληψη θέσεων εργασίας παρά τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Προφανώς, όλοι αυτοί είναι, θα έλεγε, μια ψυχή συμμορία της μιζέριας, που δεν βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και το βλέπουν μισοάδιο και φοβούνται περισσότερο την απώλεια θέσεων εργασίας παρά τη δημιουργία ευκαιριών. Τώρα, αυτές οι διαπιστώσεις έρχονται στο προσκήνιο τη στιγμή που το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης τέθηκε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν είναι ένας αβάσιμος φόβος, νομίζω πως, αλλά αντικατοπτρίζει τις προειδοποιήσεις των ίδιων των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Ήταν πάρα πολλές σχετικές προειδοποιήσεις από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στον χώρο και τον γνωρίζουν από μέσα. Και υπάρχουν συνέχεια κρούσματα για αυτόνομες παρεμβάσεις εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Με πιο πρόσφατο αυτό στην Αυστραλία, με το οποίο είχε δημιουργηθεί σάλος. Θα το πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Οι θειασσότες τώρα των καταστροφικών σενάριων στηρίζουν τις ανησυχίες τους σε ένα δυσεπίλητο παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν να συλλάβει ο ανθρώπινος νους τις μεθόδους που θα επιστρατεύσει μια ανώτερη ψηφιακή οντότητα προκειμένου να εξολοθρεύσει υποδέστερα είδη? Για να προβλεφθούν οι ενέργειες μιας υπερεφιούς μηχανής, απαιτείται αντίστοιχο επέδειο νοημοσύνη. Η προσπάθεια αυτή προσομοιάζει με την προσδοκία να κατανοήσει ένα κατοικίδιο τις παραμέτρους ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. Τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρωπότητα και νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι αλματώδης η εξέλιξη σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από κράτη και κυβερνήσεις και από τις κοινωνίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα, όχι τείχος ασφαλείας ακριβώς, ένα δίχτυ, οι δικλείδες ασφαλείας, και να αφομοιωθεί αυτή η εξέλιξη και ηθικά στις κοινωνίες. Έχει και αυτό νομίζω τη σημασία του. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οπισθοδρόμηση ή ενδεχομένως άρνηση της εξέλιξης ή οτιδήποτε άλλο, εάν λέγαμε ότι έχει μία βάση αυτή, αυτό που λένε οι κοινωνίες, τουλάχιστον σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά με βάση τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ότι χρειάζεται μία επιβράδυνση. Νομίζω και επίσημα χείλη έχουν ταχθεί υπέρ ενός τέτοιου ενδεχομένου.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 και 20. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 12 και 20. Αμέσως μετά θα πάμε σε καλημέρες σε επιπροσωπικούς, σε μηνύματα δικά σας για όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας που έχουμε αγγίξει και για άλλα που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει να τα συζητάμε. Είπαμε, είχαμε και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρξαν νομίζω σάφη μηνύματα από την ελληνική πλευρά τουλάχιστον προς την Τουρκία. Έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως η συνάντηση και η στάση της χώρας απέναντι στο Ισραήλ, όχι μόνο τώρα στη Γενική Συνέλευση αλλά γενικότερα. Η χώρα έχει κάνει την επιλογή μιας συγκεκριμένης συμμαχίας, αν μη τι άλλο, κάτι το οποίο νομίζω ότι σαφέστατα έχει τα ωφέλη που υποτίθεται ότι από την κυβέρνηση κάθε τόσο έτσι προβάλλονται. Έχει και ρίσκα, έχει και κινδύνους. Θεωρώ πως θα χρειαζόταν από τη χώρα μας μία πιο πολυπλευρή και πολυεπίπεδη προσέγγιση της διεθνούς κατάστασης. Και όχι με τη λογική του να τα έχουμε με όλους καλά. Δεν είναι μόνο αυτή η λογική. Διαπάν ενδεχόμενο, έτσι. Θα έπρεπε ενδεχομένως να προσεγγίζουμε και πολλά άλλα θέματα που ίσως πλέον στη σύγχρονη κουβέντα να θεωρούνται, ξέρω εγώ, δευτερεύοντα, ευτελή, γραφικά, παροχημένα, τα οποία όμως εμείς πολλές φορές επικαλούμαστε. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως εμείς επικαλούμαστε με κάθε ευκαιρία το θέμα του διεθνούς δικαίου, το γράμμα του διεθνούς δικαίου, κυρίως σε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, όπως για παράδειγμα η κατοχή εδάφου στην Κύπρο. Την ίδια ώρα όμως κάνουμε τα στραβά μάτια για την καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου από συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ. Αυτό κάποια στιγμή, σαν οξύμορο σχήμα, θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 12 και 20 και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις δικές σας καλημέρες και τις απόψεις σας. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πολύ μαζονάκι. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ακόμα και δεν είχα και πρόθεση να σου πω την αλήθεια. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για αυτήν την υπόθεση. Καλά, θα τα πω αναλυτικότερα στη συνέχεια. Αλλά εγώ δεν έχω αναφερθεί. Ή εννοείς γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
6: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίσουμε. 12 και 21 πρώτα λεπτά, πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους δίπλα, με ασχολίες που πραγματικά σας κάνουν καλό και σας κάνουν να ξεπερνάτε τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας φυσικά και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα βιβλίο που νομίζω ότι έχει μια επικαιρότητα. Θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Τζιώτη, τον συγγραφέα του βιβλίου «Το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης», που βγήκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Κύριε Τζιώτη, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και νομίζω συμφωνείτε ότι έχει μια επικαιρότητα, δεδομένου ότι είμαστε σε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ανοιχτή. Έτσι και μάλιστα πρόσφατα είχαμε σχετική συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο.
7: Τη συνεδρίαση την είχαμε, τη συζήτηση δεν είχαμε επί του αντικειμένου.
0: Θεωρείτε ότι στερούμε σε αυτό το κομμάτι από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Να σας πω κάτι. Εγώ διαφωνώ με όλες τις προτάσεις της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής, δεν λύνουν τα προβλήματα. Δεν. Πάμε... Απορώ όμως πως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έκανε άλλες.
0: Αυτό είναι αλήθεια ένα ζητούμενο που δεν νομίζω να έχει απαντηθεί. Ένα ερώτημα που δεν έχει
7: δηλαδή
0: απαντηθεί.
7: Βρίσκομαι σε ένα κενό, με αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
7: Διαφωνώ με όλες τις προτάσεις κυβέρνησης. Όμως, πού είναι η αντιπολίτευση?
0: Για πείτε μας τώρα για το βιβλίο συγκεκριμένα, το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης. Τι νεοκομίζει σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε για το Σύνταγμα διαχρονικά στη χώρα μας?
7: Να σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, από το 2000 τώρα, έτσι, όχι, δεν λέω τέτοιο, έχουν γίνει τρεις αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Εδώ πάει να γίνει τέταρτη. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα της χώρας. Όλοι τα ξέρουμε. Και δεν αλλάζει τίποτα. Τι τις κάνουμε τις αναθεωρήσεις?
0: Θεωρείτε ότι πρώτα απ' όλα γίνονται για να γίνονται, χωρίς να έχουν ένα ουσιαστικό στόχο?
7: Ακριβώς. Είναι τακτικού επίπεδου, θα έλεγα, και όχι στρατηγικού.
0: Και έχει να κάνει και με τις πολιτικές προσεγγίσεις του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος?
7: Μα από όλα τα κόμματα έχουν γίνει αναθεωρήσεις. Έχει εξαιρεθεί κανένα, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα είναι σαν μικρή εμβέλεια. Low end που λέμε στο χωριό.
0: Αν μπορούσατε να τα βάλετε σαν χαρτί, και τα έχετε βάλει ήδη, ποια είναι τα βασικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν μέσω μιας συνταγματικής αναθεώρησης?
7: Εγώ θα πάω στο πιο άμεσο κατευθείαν. Αυτό που θα έρθει, ας πούμε, τώρα. Θα δείτε ότι πέρα από τη διαφθορά που έχουμε, ένα συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, 97% πιστεύει ότι στη χώρα επικρατεί διαφθορά. Αλλά και τι κάνουμε? Πέρα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που έχει δομικά στοιχεία, και μην μπούμε τώρα στις τέτοιες, δεν συμβαίνει από μόνο
0: του. Στα νούμερα, ναι.
7: Θα δείτε ότι το πρόβλημα που έρχεται είναι το πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας, το πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Θα υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η χώρα να κυβερνηθεί. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχουμε και πάλι την κυβέρνηση, δεξιός δεν είμαι, εντάξει, αλλά καλώς ή κακώς υποβάλλει μια πρόταση, και έχουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν δέχονται να συνεργαστούν κανένα με κανένα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν οδηγεί, δεν είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα διέξοδο.
0: Η λύση
7: αυτό
0: είναι...
7: Αυτό είναι το επόμενο που έρχεται. Και αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και να πάμε λίγο στην αρχή για να δούμε τι γίνεται. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, από τον οποίο ξεκίνησε, ας πούμε, η περίοδος
0: της μεταπολίτευσης
7: και θέσμισε τους πυλώνες, ας πούμε, αυτού του συντάγματος. Ο παδός του στρατηγού Ντεγκόλ ήταν και θαυμαστής της προεδρικής δημοκρατίας. Αυτό είναι η αλήθεια. Επομένως, ήθελε κάτι αντίστοιχο ό,τι έκανε ο στρατηγός Ντεγκόλ, ας πούμε, στην προεδρική δημοκρατία στη Γαλλία, να κάνει και στην Ελλάδα. Όμως τον συμβούλεψαν ότι εκείνη την περίοδο, και εντάξει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πολιτική ηγεμονία στην Ελλάδα είναι προοδευτική. Επομένως, αυτό δεν θα συνέφερε τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι καταλήξαμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική μορφή δημοκρατίας, που δεν είναι ακριβώς δημοκρατία, γιατί δεν κυβερνάει πλειοψηφία. Πάω σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε τις τελευταίες εκλογές που είχαν καθαρό παράδειγμα, έτσι. 54% συμμετοχή, 40% το πρώτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα 22% με την αποδοχή, με την ψήφο ενός 22% του εκλογικού σώματος κυβερνά η κυβέρνηση. Μα είναι αυτό ακριβώς δημοκρατικό? Το αντίστοιχο σε μια προεδρική δημοκρατία είναι 51. Είναι άλλη η αποδοχή της κοινωνίας και είναι άλλη η συμμετοχή σε ένα τέτοιο...
0: Και συνταγματικά πώς μπορεί να λυθεί αυτό?
7: Χρειάζεται αλλαγή συντάγματος.
0: Η οποία θα είναι σε ποια
7: κατεύθυνση? Συζήτηση. Συγγνώμη. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι όριμες συνθήκες. Πια να πάμε σε μια προεδρική δημοκρατία.
0: Να πάμε σε προεδρική δημοκρατία, λέτε?
7: Ναι, τώρα δηλαδή το 51% της κοινωνίας, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πλέον ότι είχαμε το 60-40 υπέρ της προοδευτικής, ας πούμε, πολιτικής ηγεμονίας. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις προηγούμενης εβδομάδας, μπορεί και η δεξιά να κυριαρχήσει ένα 52-53%. Επομένως, ένα 50-50. είναι. Με αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν πάμε σε μια μορφή διακυβέρνησης όπου αποφασίζει πραγματικά η πλειοψηφία? Θα έχουμε προβλήματα μεγάλα, δηλαδή έτσι θα αυξηθεί και η συμμετοχή σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε κινδύνους.
0: Αυτό το συμπέρασμα πώς το εξάγεται, ότι αν πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα θα αυξηθεί η συμμετοχή? Γιατί...
7: θα αυξηθεί το ενδιαφέρον.
0: Λέτε.
7: Θα αυξηθεί το ενδιαφέρον. 100%.
0: Θα αλλάξει η γνώμη του πολίτη για τους πολιτικούς? Γιατί ο βασικός λόγος που απέχει ο πολίτης είναι ότι έχει μπουχτίσει από τους πολιτικούς, έχει βαρεθεί, τους έχει θεωρεί ότι λένε πάντα ψέματα. Ας πούμε, χοντρικά να τα πούμε.
7: Ναι, ξέρετε τι άλλο όμως γίνεται εδώ? Δεν υπάρχει καθόλου κουλτούρα της συνεργασίας. Δηλαδή είναι παραλογισμός αυτή τη στιγμή. Έτσι. Η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι παράλογη.
0: Αυτό έχει να κάνει.
7: Δεν έχει καμία λογική για καμία αναπτυγμένη.
0: Με την οτροπία μας ως λαού, μπορεί να λυθεί αυτό?
7: Τι γίνεται τώρα? Ας μην το χαρακτηρίσω. Όμως ένα προεδρικό σύστημα, τι σου κάνει? Σε αναγκάζει ουσιαστικά να συνεργαστείς. Επομένως διαμορφώνει μια πιο συνεργατική κουλτούρα. Αυτό είναι πολύ πιο δημοκρατικό. Ξέρεις τελικά τι θα σου συμβεί την επόμενη μέρα. Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει το Πασόκ μια απόφαση και λέει ότι δεν θα συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
7: Αμέσως μετά το συνέδριο, απόφαση συνεδρίου, έτσι, μια απόφαση συνεδρίου αλλάζει με ένα επόμενο συνέδριο. Την επόμενη εβδομάδα, ισχυρές προσωπικότητες μέσα από
0: αυτό. Ήταν και είπαν κάτι διαφορετικό, φυσικά, δεν θυμόμαστε.
7: Αμφισβήτησαν την απόφαση, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος άλλη μια φορά να πάει ο ψηφοφόρος του Πασόκ να πιστεί και να ψηφίσει Πασόκ με την υπόσχεση που του δίνει το Πασόκ ότι θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Στη μεγαλύτερη εταιρεία προγνώσεων πολιτικών στον κόσμο η πιθανότητα αυτή είναι 0,4%, δηλαδή 1 σε 250. Με νιώθετε πώς
0: ναι, καταλαβαίνω. Δίκη, λέτε.
7: Πασόκ, 1 σε 250 υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή αν θέλει ο Ανδρουλάκης μπορεί να επενδύσει 10 χιλιάρικα και θα βγάλει 2,5 εκατομμύρια. Αν πιστεύει αυτό που λέει, ας βάλει 10 χιλιάρικα. Να το δείξει, 2,5 εκατομμύρια θα βγάλει την επόμενη μέρα. Να επενδύσει σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και ρε.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Τζιώτης, συγγραφέας για το βιβλίο Το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης. Φυσικά, νομίζω είναι ενδιαφέροντες αυτοί οι προβληματισμοί και σαφέστατα δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Δεν έχουν να κάνουν με το λογαριασμό που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ ή με τα λεφτά που δίνουμε για τη βενζίνη στο πρατήριο καυσίμων. Αλλά ο συνταγματικός χάρτης της χώρας σαφέστατα έχει να κάνει με το πώς πορεύεται θεσμικά η χώρα και πώς θα πετύχει τη μετάβασή της από το ένα στάδιο στο άλλο. Και ξέρετε, αυτές οι μεταβάσεις στη σύγχρονη εποχή είναι όλο και πιο γρήγορες, όλο και πιο συχνές. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό όχι, μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, για την χώρα και για την κοινωνία, για το λαό της.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 29 λεπτά περίπου απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλους. Υπενθυμίζω εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger και αυτό μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλημερίσω την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Κυρία Τραγάκη, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Καμακάρη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα για να προσπαθήσουμε να μας δώσετε τα φώτα σας ουσιαστικά για αυτό το μεγάλο, νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα, που είναι το δημογραφικό, γιατί έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στη δημοσιότητα που δείχνουν ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες προσπάθειες γίνονται κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις για να δοθούν κίνητρα. Θα μπορούσατε να μας ταχυολογήσετε ποια είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας?
1: Κοίταξε, όπως σωστά λέτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που όμως δεν ξεκίνησε σήμερα, ούτε πριν από 5-10 χρόνια, ούτε καν με την κρίση. Το πρόβλημα είναι πολύ παλιό. Ξεκινάει τουλάχιστον πριν 45 χρόνια. Και όλο αυτό το διάστημα απλά δεν γίνεται κάτι για την αντιμετώπιση του. Δεν ήταν σαφές το δημογραφικό ζήτημα στα νούμερα τόσες δεκαετίες, γιατί απλούστατα υπάρχει μια αδράνεια στη δημογραφία και κάτι που συμβαίνει σήμερα αποτυπώνεται αρκετά αργότερα. Και γιατί υπάρχουν και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί που καθυστερούν ίσως την εξέλιξη των φαινομένων. Είναι λίγο σαν ένα φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Ξεκινάει μικρό και μετά ξαφνικά μεγαλώνει και δεν το έχεις δει να μεγαλώνει.
0: Άρα ουσιαστικά
1: το πρόβλημα είναι ότι οι δημογράφοι το βλέπαν να μεγαλώνει, αλλά όχι οι κυβερνήσεις.
0: Από ό,τι υπολόγισα τώρα, τα 45 χρόνια που μου είπατε, και από τις αρχές δεκαετίας 80 και μετά άρχισε να διαφαίνεται ότι αυτή η χιονοστιβάδα μεγαλώνει.
1: Γιατί στις αρχές της δεκαετίας του 80 σταματήσανε οι γυναίκες, τα ζευγάρια, να κάνουν αυτό τον απαιτούμενο 2 και κάτι παιδιά το καθένα. Αυτό όμως στην αρχή, παρόλο που πέσανε κάτω από τα 2 και έπεσε και πολύ απότομα ο μέσος αριθμός παιδιών, δεν πολύ φαινόταν, γιατί υπήρχε ένας μεγάλος νεανικός πληθυσμός, οι γεννήσεις συνέχιζαν να αυξάνονται, παρόλο που κάθε ζευγάρι έκανε λιγότερα παιδιά, υπήρχαν πολλά ζευγάρια, οι γεννήσεις αυξάνονταν. Ήρθαν μετά και το μεταναστευτικό ρεύμα δεν άφησε τον πληθυσμό να μειωθεί. Σιγά σιγά οι θάνατοι άρχισαν να αυξάνονται, γιατί όλο και περισσότεροι φτάναν στις μεγάλες ηλικίες, και αυτό είναι ευτύχημα. Φτάνουμε τα 80 και τα 90 σχετικά εύκολα πια, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι θάνατοι, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός αυτές τις μεγάλες ηλικίες, μοιραία θα αυξηθούν. Και φτάνει να έχουμε ένα αρνητικό φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή πια λίγες γεννήσεις, πολλούς θανάτους, και το διαπιστώνουμε τώρα, ενώ από το 2011 και μετά, ενώ η πηγή του προβλήματος ήταν πολύ πιο πίσω και η βεβαιότητα ότι θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση ήταν επίσης εκεί, μπορούσαμε να τη δούμε.
0: Οι λίγες γεννήσεις έχουν να κάνουν κατά βάση με τα οικονομικά δεδομένα, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν, κυρία Τραγάκη?
1: Αν ρωτήσετε τους νέους σήμερα γιατί δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, νομίζω παραπάνω από τους μισούς θα επικαλεστούν οικονομικούς λόγους. Θα πούν ότι δεν μπορούν να έχουν ένα σπίτι
0: και να το συντηρήσουν και τα λοιπά.
1: Δική τους εστία και να το συντηρήσουν, ή δεν μπορούν να πάρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι για να μπορέσουν να έχουν ένα δωμάτιο για το παιδί. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να είναι έτσι, είναι θεμητό να είναι έτσι. Ωστόσο δεν είναι ο μόνος λόγος. Είναι σίγουρο ότι έχει μειωθεί και η επιθυμία, η διάθεση, ή ακόμα και η ικανοποίηση, ο αυτοσκοπός που βρίσκει κανείς μέσα από την απόκτηση παιδιών. Παλαιότερα υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες, αλλά θεωρείται ένα μεγάλο...
0: Ξέρετε, πολλές φορές όταν αυτή η κουβέντα γίνεται, ας πούμε, μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν τη δική σας επιστημονική γνώση, σου λέει κάποιος, ξέρω εγώ, και παλιότερα είχαμε προβλήματα, αλλά έκαναν, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 7 παιδιά στα χωριά, θυμούνται, που μεγαλώναν όπως μεγαλώναν βέβαια. Και το φέρνουν αυτό σε αντιδιαστολή.
1: Ναι, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση η ζωή μας σήμερα με τη ζωή το 1960 στα χωριά.
0: Έτσι, άρα είναι και συνθήκες.
1: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τόσο ανώμια πράγματα. Ωστόσο, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν φαίνονται αποτελέσματα παρά τις όποιες προσπάθειες, εδώ είναι το μεγάλο θέμα της δημογραφίας και αυτό που σας είπα πριν, η αδράνεια. Αυτή τη στιγμή, επειδή μειώνονται πολύ, και αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, μειώνεται ο αριθμός των νέων σε αναπαραγωγική ηλικία. Ακριβώς επειδή αυτά τα παιδιά τα τελευταία 40 χρόνια δεν γεννήθηκαν ή γεννιούνται όλο και λιγότερο, αυτή τη στιγμή έρχονται σε ηλικίες να κάνουν παιδιά 25, 30, 35, όλο και μικρότερες γενιές. Άρα είναι μοιραίο, ακόμα και αν κρατήσουν τον ίδιο αριθμό παιδιών ένα ζευγάρι, επειδή είναι λιγότερα τα ζευγάρια, να έχουμε λιγότερες γεννήσεις. Για να δούμε διαφορά, θα πρέπει να έχουμε μία αύξηση, μία αλλαγή της συμπεριφοράς. Και αυτό είναι πολύ, και πρέπει να είναι μεγάλη αλλαγή της συμπεριφοράς για να αποτυπωθούν οι διαφορές άμεσα. Τα όποια μέτρα θέλουν υπομονή, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που η συγκυρία είναι πολύ αρνητική.
0: Και να ληφθούν τώρα τα απολύτως κατάλληλα μέτρα, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου θα αρχίσουμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να πεις το μέτρο δεν λειτουργήσε επειδή οι γεννήσεις δεν θα αυξηθούν σε 1-2 χρόνια. Οι γεννήσεις και σταθερές να παραμείνουν τα επόμενα χρόνια, θα έχει λειτουργήσει το μέτρο. Γιατί είναι όλο και λιγότεροι οι ενδυνάμοι γονείς. Είναι πολύ περίπλοκη η φάση στην οποία βρισκόμαστε και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια διακομματική συμφωνία και συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Και έρχομαι στη συζήτηση που είχατε με τον προηγούμενο καλεσμένο σας, ότι εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε θέματα που αφορούν το αύριο, πόσο μάλλον τις επόμενες 2 ή 3 δεκαετίες.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, το πολύ ανησυχητική, πολύ ανησυχητική διαπίστωση και από τη δική μας κουβέντα και από την κουβέντα νωρίτερα με τον κύριο Τζιώτη. Κυρία Τρεγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου είπα, το είπα δύο φορές. Μάλιστα, είναι στο τετράγωνο. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και δεν είναι τυχαία που χαρακτήρισε ανησυχητική αυτή τη διαπίστωση που κάναμε. Απαιτείται μία πραγματικά εθνική στρατηγική. Μία πραγματικά συνένεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ή, εν πάση περιπτώσει, από εκείνες που ενδιαφέρονται για την πορεία αυτού του τόπου. Όποιος λέει, αν κυβερνάει, έτσι, και δεν μιλάω τώρα για κανένα κόμμα συγκεκριμένα, αν το κόμμα που κυβερνάει λέει ότι με αυτά τα μέτρα που πήρα τώρα θα λύσει το δημογραφικό, λέει ψέματα. Αν το αντιπολιτευόμενο κόμμα λέει ότι με αυτά τα μέτρα που πήρατε δεν το λύνετε, εγώ έχω καλύτερα για να το λύσω, πάλι λέει ψέματα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μια συνένεση. Πρέπει να κάτσουν όλα τα κόμματα κάτω και να βρουν τους τρόπους που το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, δεν θα το καρποθούν οι ίδιοι οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα του σήμερα. Δηλαδή δεν έχουν να περιμένουν κάτι από αυτό. Δεν είναι το επίδομα που θα δώσουν τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, που θα το πάρει άμεσα ο πολίτης και θα πει «Α, μου το έδωσε ο Μητσοτάκης, α, μου το έδωσε ο Ανδρουλάκης, α, μου το έδωσε ο Τσίπρας». Τα μέτρα που θα ληφθούν τώρα, εάν και εφόσον υπάρξει μια διακομματική συνένεση, για την οποία νομίζω όλοι πολύ αμφιβάλλουμε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, τα μέτρα λοιπόν αυτά θα έχουν αποτέλεσμα στο θέμα μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια. Άρα δεν θα μπορεί να τα πιστωθεί, δεν μπορεί να τα καρποθεί ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης, ο οποιοσδήποτε Ανδρουλάκης, ο οποιοσδήποτε Τσίπρας, ο οποιοσδήποτε Βελόπουλος ή, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική του σήμερα. Και δυστυχώς, με τον κεροσκοπισμό που χαρακτηρίζει τους πολιτικούς μας ταγούς, ό,τι δεν το πιστώνονται στην κάλπη, δεν το καρπώνονται στην κάλπη και στην καθημερινότητα, δεν τους αφορά. Δυστυχώς. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη μία παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου και φυσικά στη συνέχεια με τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας και τα λοιπά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις θα μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά οκ, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε ευθύς αμέσως στο χώρο του θεάτρου, όπως πάντα αυτήν την ώρα της εκπομπής. Θα καλημερίσω τον κύριο Βαγγέλη Μάγειρο, είναι σκηνοθέτης και θα μιλήσουμε για τη θεατρική παράσταση Lebensraum. Αν το προφέρω σωστά, για τα γερμανικά μου είναι πολύ φτωχά. Καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, πολύ όμορφα. Η προφορά σας δεν έπεσε μακριά.
0: Δεν έπεσε
3: βασικά. Lebensraum το έχουμε, είναι ακουστικά σε εμάς, αλλά η πιο σωστή προφορά είναι Lebensraum, προς η γερμανική εκφορά του λόγου.
0: Μάλιστα, είναι ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη που έχετε αναλάβει να σκηνοθετήσετε και μάλιστα από ό,τι διαβάζω πέρσι απέσπασε και το πρώτο βραβείο στο 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ.
3: Ακριβώς, και ήταν μια πολύ όμορφη διάκριση για εμάς από τον χώρο, από το θεατρικό καμπαρέ του Ρετ Ζάσπερ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Για πάμε να μας πείτε τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το έργο.
3: Λοιπόν, ο τίτλος καταρχάς εμπνέεται από την ιδεολογία της ναζιστικής Γερμανίας του Χίτλερ, τον όρο του Lebensraum, ότι μια χώρα για να μπορέσει να επεκτείνει την κυριαρχία της πρέπει να προσαρτήσει τα εδάφη της, με λίγα λόγια να κατακτήσει άλλες χώρες. Ο Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, υπέργος άνθρωπος που τον απασχολεί πάρα πολύ η έννοια του ναζισμού και οι επιπτώσεις του ναζισμού, επηρεασμένος από αυτήν την έννοια, βάζει αυτή την επέκταση κυριαρχίας όχι σε εδάφη, αλλά στο μυαλό του ανθρώπου. Το πόσο φόβος της κυριαρχίας επεκτείνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτός ο φόβος που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ποιες πράξεις και με βάση το που μπορεί να φτάσει ο ίδιος τα ανθρώπινα όρια.
0: Και κακά τα ψέματα, για να φτάσουμε στην προσάρτηση εδαφών από χώρες και λαούς, θα πρέπει πρώτα να έχουμε επεκταθεί, να έχουμε προσαρτήσει τα μυαλά των ανθρώπων που
3: Ακριβώς.
0: θα κάνουν αυτή τη βρώμικη
3: Ακριβώς.
0: δουλειά.
3: Ακριβώς. Και με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο ο Θανάσης Τριαρίδης τοποθετεί το έργο του σαν ένα κοινωνικό πείραμα, όπου οι άνθρωποι προσφέρουν τους εαυτούς τους ως πειραματόζωα έναντι μιας χρηματικής αμοιβής, η οποία δεν αναφέρεται ποιο ακριβώς είναι το ποσό μέσα στο έργο, οπότε ο θεατής μπορεί να φανταστεί με τον δικό του τρόπο ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα χρήματα. Προσφέρουν σε αυτούς τους ως πειραματόζωα για να δουν ακριβώς μέχρι πού φτάνουν οι αντοχές τους στο φόβο, στην εξουσία, στην επιβολή και στην κυριαρχία. Και έτσι μέσα στο έργο συναντάμε έναν χειριστή του πειράματος και έναν άνθρωπο ως πειραματόζωο, ο οποίος δοκιμάζει τον εαυτό του. Τώρα εμείς ακριβώς λόγω της φύσης του φεστιβάλ του Red Jasper, όλο αυτό το έχουμε μετατρέψει σε ένα σκοτεινό βαριετέ καμπαρέ. Δηλαδή η δικιά μας τοποθέτηση γίνεται σε ένα θέατρο καμπαρέ όλο αυτό το πείραμα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως έτσι όπως το περιγράφετε, νομίζω για το μυαλό του μέσου θεατή, πώς ένα τόσο ζωφερό θέμα μπορεί να παρουσιαστεί και να προσαρμοστεί στο κλίμα και στο ύφος ενός καμπαρέ.
3: Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως το ίδιο το καμπαρέ έχει ξεκινήσει και από την Γερμανία πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την Αυτοκρατορία της Βαϊμάρης. Πολύ αργότερα με την Ναζιστική Γερμανία είχε λογοκριθεί και ουσιαστικά τα στέκια των καμπαρέ ήταν κρυφά στέκια πολιτικών σχολείων, απελευθέρωσης γενικά των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα ήθη, τα όρια τους. Ήταν δηλαδή με λίγα λόγια μια εκτόνωση, κοινωνική εκτόνωση των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αρχίζεται τώρα στις αρχές του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος.
3: Αρχές Νοεμβρίου, 3 Νοεμβρίου.
0: Α, Νοεμβρίου. Mm-hmm.
3: Ναι, θα παίξουμε για 6 τρίτες, 9 η ώρα, στο Red Jasper Cabaret Theater. Πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό και πραγματικά σας περιμένουμε.
0: Άρα είστε και πάνω στην τρέλα των προβών τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Είμαστε τώρα στην τρέλα των προβών, σε μια πολύ δημιουργική τρέλα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά όλοι οι συντελεστές, οι ηθοποίοι της παράστασης, η Άννα η Παρασίδου, η Ιφηγένεια Σταμπουλή, ο Ουσίκο Χανικιάν, ο οποίος έχει μια διπλή ιδιότητα, είναι και ηθοποιός αλλά και μουσικός επισκηνής, πιανίστας στην παράσταση, αλλά και κινησιολόγος μας και χορογράφος μας η Ναταλία Μαρτίνη. Είμαστε όλοι ακριβώς όπως το είπατε, σε μια δημιουργική έξαψη, θα μπορούσα να πω, και ανυπομονούμε πραγματικά.
0: Εύχομαι καλή δύναμη, εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Ο κ. Βαγγέλης Μάγειρος, σκηνοθέτης για την παράσταση Lebensraum, το λέω σωστά τώρα γερμανικά, του Θανάση Τριαρίδη στο Red Jasper Cabaret Theater από 3/11. Έχουμε ειδησιογραφία, έχουμε κάποια νεότερα, Βασιλική
4: από την
0: Γιώτσου.
4: Πλάκα, από την Πλάκα, από το κτίριο που κατέρευσε χθες μετά την έκρηξη, Νικόλα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι από τα ξημερώματα έχουν βρεθεί δύο σωροί και σύμφωνα με τους συναδέλφους που βρίσκονται στην περιοχή και παρακολουθούν τις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε ζωντανούς ανθρώπους. Και γιατί το λέμε αυτό, πριν από λίγο φαίνεται ότι εντοπίστηκαν άλλες δύο σωροί. Στο σύνολο μιλάμε για τέσσερις. Άρα
0: είναι η γυναίκα,
4: αγνοούνται
0: η Αμερικανίδα
4: άλλοι δύο.
0: Το βράδυ,
4: μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί από τους τέσσερις Αμερικανούς που διέμεναν στο πρώτο όροφο στο Airbnb μία γυναίκα και ένας άντρας. Δεν γνωρίζουμε αν είναι τα νεαρά άτομα, αν είναι το νεαρό ζευγάρι ή αν είναι το μεγαλύτερο ζευγάρι των Αμερικανών. Αγνοούνται ακόμη και το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Άρα, για να συνοψίσουμε, βρέθηκαν άλλα δύο άτομα, στο σύνολο λοιπόν τέσσερα. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα των δύο νέων αυτών ατόμων, αν είναι οι Αμερικανοί, αν είναι ηλικιωμένοι. Οι Έλληνες που έμεναν εκεί. Τώρα πηγαίνει το ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τις σωρούς. Σίγουρα σε λίγη ώρα θα μάθουμε περισσότερα για την ταυτότητά τους. Φαίνεται πως φτάνουμε έτσι, αν θέλει, στην τραγική κατάληξη αυτής της συγκλονιστικής έκρηξης, της φωνικής έκρηξης.
0: Η οποία δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα.
4: Δεν έχει αποσαφινιστεί, όχι, Νικόλα. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά τρομάζει. Είναι στην Πλάκα, σε ένα τουριστικό μέρος. Πόσα διαμερίσματα εκεί και μάλιστα σε νεοκλασικά κτίρια δεν έχουν διαμορφωθεί σε χώρους Airbnb, πόσοι τουρίστες υπάρχουν, ακόμα και Έλληνες που κάνουν καθημερινά ταξίδια για επαγγελματικούς και άλλους λόγους, βλέπεις ότι διαμένουν σε τέτοιους χώρους. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκάλεσε ακόμα την έκρηξη και πραγματικά, αν το βλέπεις, νομίζω ότι έχει πέσει πύραυλος πάνω, ότι είναι δηλαδή μια κατάσταση
0: είναι
4: σε μια περιοχή πολέμου.
0: Ακριβώς,
4: να έχει πέσει πύραυλος πάνω και να έχει καταστρέψει το κτίριο. Άρα, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε. Δύο σωροί ακόμα, δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιοι είναι. Ναι, τέσσερις στο σύνολο, αγνοούνται ακόμη δύο.
0: Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βασιλική Γιούτσου, θα την ακούσετε σε περίπου 6 λεπτά από τώρα στο Δελτίο των Ειδήσεων για όλα τα νεότερα και από αυτήν την υπόθεση στην Πλάκα. Πλέον δύο αγνοούνται, τέσσερις συνολικά οι σωροί που έχουν βρεθεί. Και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί άλλοι άνθρωποι, κάτι που φυσικά ευχόμαστε. Άπαντες, έτσι. Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες καλημέρες, γιατί έχουν έρθει κάποια μηνύματα και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τα αφήσουμε. Η Ελένη, το μήνυμά της έχει έρθει νωρίτερα, σχετίζεται όμως με αυτό το θέμα που συζητάμε για την πλάκα. Να πούμε, λέει, ότι η κίνηση πολιτών πλάκας είχαν επισημάνει για προβλήματα χωρίς έλεγχο στην περιοχή, ειδικά για το φυσικό αέριο, και αφού είχαν στείλει πέρσι διάφορες επιστολές, δεν πήραν ποτέ απαντήσεις. Καλημέρα, λέει η Ελένη. Και αυτό όλη η υπόθεση, εάν αποδειχθεί ότι έχει να κάνει με την κατασκευή ή την ανακαίνιση, τη μετακατασκευή του κτηρίου για να μπορέσει να γίνει Airbnb, προκαλεί μια εύλογη ανησυχία για το ποια δεδομένα γίνονται, ποιοι δίνουν τις άδειες και πόσο γρήγορα και πόσο πρόχειρα ενδεχομένως γίνονται, ακριβώς γιατί θέλουμε να καλύψουμε τα τουριστικά μας ρεκόρ. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο, λέει. AI με αναλφαβητισμό, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς γυροκομείο, χωρίς υγεία, χωρίς ρημοτομία για να κυβερνούν σε ήχηδες, ημάμιδες, αλίμονό μας, λέει η Δέσπο. Η αποβιομηχάνηση είναι μια από τις αιτίες. Φαντάζομαι εννοείς για το θέμα του δημογραφικού. Παλιότερα έκαναν παιδιά για να έχουν εργατικά χέρια. Στα κουτιά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Αποκέντρωση τώρα, λέει η Δέσποινα. Ο Μελέτης, σχετικά με τις συμμαχίες της χώρας που λέγαμε νωρίτερα, μια λογική λέει να μην κάνω ένα φίλο που θα μου φέρει πολλούς εχθρούς, λέει ο Μελέτης. Και το αρέσουν και τα ελληνικά τραγούδια που βγάζουμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ. Να πάμε στο τελευταίο. Με επίκεντρο το φθινόπωρο σήμερα, γιατί μας έχει πιάσει μια φθινοπορνή, μια γλυκιά φθινοπορνή διάθεση σας.

0: Λοιπόν, φθινοπόριασε και κοιτάξτε να το ευχαριστηθείτε. Έτσι, δεν γίνεται και συνέχεια καλοκαίρι. Το νου σας. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μένετε φυσικά εδώ, συντονισμένοι πιστοί στους 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αναλυτική ενημέρωση με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά, Μαρία Νικόλτσιου. Έτσι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και ας βρέξει. Και αυτό μας χρειάζεται. Να σας κυνηγώ στη ζωή μας. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, εδώ θα είμαστε. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 ώρες συνολικά έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί μετά την έκρηξη στην πλάκα. Τα ξημερώματα και αργά το πρωί είχαν βρεθεί μια Αμερικανίδα και ακόμη ένας άνδρας, ενώ πριν από λίγο εντοπίστηκαν ακόμη 2 σωροί χωρίς να έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους. Υπενθυμίζεται πως το κτίριο διέμεναν στον πρώτο όροφο, στο Airbnb, 2 ζευγάρια Αμερικανών, ενώ στο δεύτερο όροφο διέμεναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των άλλων 2 αγνοωμένων. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης στο κτίριο, ενώ θα διερευνηθεί εάν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας για τα παρακείμενα κτίρια. Ένα καλάσνικο βρέθηκε στο καμένο όχημα το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου και με το οποίο έγινε η ένοπλη επίθεση τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο όχημα επέβαιναν 4 οχήματα. Όταν πέρασαν μπροστά από το κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα, άνοιξαν πυν, τραυματίζοντας τη Γάμπα, τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2021. Την έρευνα είχε αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Περιστατικό πρόσκρουσης αυτοκινούμενης φορτηγίδας ελληνικής σημαίας έλαβε χώρα χθες βράδυ στο λιμάνι του Βόλου κατά τη διάρκεια χειρισμών πυμνοδότησης σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Το πλοίο, το οποίο προερχόταν από το λιμάνι του Αλμυρού με 7 μέλη πληρώματος, προσέδεσε με ασφάλεια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε μικρή εισρωή υδάτων στο στεγανό πυμναίο του χώρου του Αντλιοστασίου. Από το περιστατικό δεν προέκυψε τραυματισμός, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση ή ζημιά στον προβλήτη. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου ως την αποκατάσταση της βλάβης, συνελήφθη ο πλοίαρχος. Ακόμη υπάρχουν εστίες καπνού στο φορτηγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Βασική προτεραιότητα η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλώς συνθήκων ώστε εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις της ελληνικής θέσης, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γείτονος που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Στη Μέση Ανατολή απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Επηρεάζονται σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, η Πελοπόννησος και τα Κύθυρα, αύριο η Εύβοια, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. 1 εκατομμύριο πιστοί υπολογίζεται ότι θα παρακολουθήσουν το απόγευμα στο κέντρο του Παρισιού την γιγαντιαία θεία λειτουργία χωροστατούντος του Πάπα κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα του ταξιδιού του Ποντίφικα στη Γαλλία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Υπρωτικά, βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο αλλά και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μια μέρα βροχερή, μια μέρα φθινοπορεινή. Μαρία Νικόλουσο στα μικρόφωνα, ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή έχει η Έλλη Σπυροπούλου. Ακούσατε τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην έκρηξη που είχαμε χθες εκεί στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους. Έχουν εντοπιστεί συνολικά 4 σωροί και έχουν ανασυρθεί μέσα από τα συντρίμια, ενώ πριν από λίγο εντοπίστηκαν 2 σωροί χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί τα στήματα.

Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους δύο αγνοούμενους. Τέσσερις νεκροί εκεί στην Πλάκα, όπου είχαμε χθες την έκρηξη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber

0: δημοσκόπηση. Θα ήθελα να κάνουμε μαζί έτσι ένα κωδικοποιημένο όσο γίνεται διάβασμα της πολιτικής επικαιρότητας σε σχέση με το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα κόμματα κατά τη γνώμη σας αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι πέφτουν, ποια είναι τα διακυβεύματα για τα κόμματα, εν όψη βεβαίως και των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, σίγουρα δεν θα γίνουν τώρα, έτσι, δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο, θα είχαν ανακοινωθεί φαντάζομαι.
1: Από ό,τι φαίνεται όχι, ναι, καλά προφανώς, ναι. Κοίταξε, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική μεταβολή από το καλοκαίρι και μετά, έχουμε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στις τάσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι σταθερά πρώτη, δεν φαίνεται ότι αφισβητείται το προβάδισμά της, με κάμψη όμως και όλα τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί, τα οποία συνοπτικά θα έλεγα ότι είναι η κόπωση των 7 ετών, είναι το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο υπονομεύει το αφήγημα για την καλή πορεία της οικονομίας, και είναι και κάποια έτσι ζητήματα ηθικής τάξεως, θεσμικής τάξεως, να το πω έτσι, τα οποία έχουν λίγο βαρύνει την εικόνα της. Φαίνεται όμως ότι διατηρεί ένα προβάδισμα, το οποίο όμως απέχει και από το όριο της αυτοδυναμίας. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, έχουμε μία μάχη εκεί μεταξύ Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι κερδίζει το στοίχημα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ λέτε.
1: Πασόκ,
0: φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ που με διορθώσετε. Ελλάς και Πασόκ, φαινόταν ότι είχε ένα σταθερό προβάδισμα το πάνω χέρι ο κύριος Τσίπρας. Η βασική διαφοροποίηση που υπήρξε στο δημοσκοπικό κύκλο αυτής της περίοδου είναι ότι φαίνεται ότι αυτό το μάτς αρχίζει να αποκτά πάλι κάποιο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι είχαμε μια μικρή υποχώρηση του κύριου Τσίπρα.
0: Γιατί κατά τη γνώμη σας είχαμε υποχώρηση του κύριου Τσίπρα, τι έφταξε?
1: Θεωρώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι κάπου ήταν φυσιολογικό, γιατί οι έρευνες του Μαΐου, επειδή τότε είχε ανακοινώσει το κόμμα, ήταν λογικό να έχουν ένα μπουστάρισμα λόγω της συγκυρίας. Άρα είχαμε μια εξισορρόπηση. Δεύτερον, ο ίδιος έκανε το πρώτο βήμα, αλλά δεν έκανε το δεύτερο.
0: Δηλαδή,
1: έκανε το πρώτο βήμα, ανακοίνωσε το κόμμα, είπε μερικά πράγματα και συνεδρική διαχείριση. Μετά θυμόμαστε τίποτα άλλο από τα τέλη Μαΐου μέχρι σήμερα που να είπε ή να έκανε το κόμμα?
0: Ναι, κάτι ωραία για τα οποία επικρίθηκε. Κάποιες γκάφες τελεχών του, όπως ακούσαμε.
1: Εντάξει, αυτά είναι.
0: Ξέρετε, στο παιχνίδι,
1: όταν είναι στο παιχνίδι, πείτε μου και ένα κόμμα του οποίου το σελέγχει και δεν κάνουν γκάφες. Και επίσης, όταν παίρνεις ένα ρίσκο να βγάλεις και νέα πρόσωπα μπροστά, θα το έχεις αυτό το ρίσκο. Θεωρώ ότι δεν είναι εκεί το.
0: Έτσι. Το πρόβλημα.
1: Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα, είναι ότι απλώς δεν έκανε το επόμενο βήμα. Έκανε το πρώτο, δεν έκανε το δεύτερο. Ωραία. Πού θες να πας? Επίσης, ότι είχαμε μία και έτσι κινητικότητα από το ΠΑΣΟΚ, πήρε κάποια στελέχη, έκανε την εκδήλωση για το πρόγραμμά του το καλοκαίρι, το βοήθησε μετά η 3η Σεπτέμβρη. Οπότε, και, εντάξει, δεν είχαμε θεαματική άνοδο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εάν κάτι άλλαξε, είναι ότι άρχισε να αποκτά πάλι ένα ενδιαφέρον το ποιος, αν υπάρχει παιχνίδι για τη δεύτερη θέση, που εγώ θεωρώ ότι υπάρχει παιχνίδι, δηλαδή δεν θεωρώ κλειδωμένο ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί, αλλά όχι σίγουρος.
0: Mm-hmm. Πάμε στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Η δεξιά
0: πολιτική.
1: Και όχι, δεν είναι μόνο η δεξιά πολιτική. Γενικά υπάρχει ένα κομμάτι τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφου, το οποίο όλο ένα και μεγαλώνει. Δεν ξέρουμε βεβαίως πώς θα εκφραστεί αυτό, διότι ναι, μεν εκφράζει ένα κλίμα καταγγελίας, δυσαρέσκειας, έντασης στην ελληνική κοινωνία. Όμως, πλησιάζοντας τις εκλογές, αυτό πάντα θα υπάρχει ένα ερώτημα. Και εδώ θέλω να σταθούμε μετά λίγο παραπάνω, ότι okay, θα σε ψηφίσω, το ποσοστό που θα σου δώσω, τι θα το κάνεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή φαίνεται, ίσως πλην της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται κάπως να υποτιμούν στο λόγο τους. Δηλαδή, σου λέει, υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων, το οποίο είναι κρίσιμο και καθοριστικό, το οποίο σου λέει, ωραία, σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, σε μια συγκυρία, τι θα κάνω, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό το ακροατήριο είναι λιγότερο θορυβόδες στα social media, επειδή πρόκειται κυρίως για ανθρώπους πιο μετριοπαθείς, οι οποίοι όμως ψηφίζουν και είναι και αρκετοί. Άρα θα είναι ένα κρίσιμο εκλογικό ποσοστό και αρκετά κρίσιμο καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εάν τα κόμματα δεν δώσουν έναν οδικό χάρτη του τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν και με ποιους θα το κάνουν, πηγαίνοντας προς εκλογές, το ζήτημα της κυβερνησιμότητας όλο ένα και
0: είναι το ζητούμενο, θεωρείτε.
1: Θα γίνεται όλο ένα πιο κεντρικό στην ατζέντα. Όχι επειδή θα το βάζει το Α ή το Β κόμμα, αλλά γιατί θα το βάζει πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά απέχει από την αυτοδυναμία. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα φαίνεται ότι δεν μπορούν ούτε.

0: πρώτα να βγουν, ούτε μαζί να συμπορευτούν για λόγους πάρα πολύ σοβαρούς, το οποίο δεν είναι εφικτό, να είμαστε ρεαλιστές. Τα μικρότερα κόμματα ενισχύονται, αλλά λένε ότι δεν μετέχουν στην κυβέρνηση. Όλο αυτό θα δημιουργεί μια συνθήκη, η οποία θα δημιουργεί προϋποθέσεις αδιεξόδου. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ένα τμήμα ψηφοφόρων να μην το επηρεάσει την τελική του επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, αυτό βέβαια η δουλειά μου δεν είναι να κάνω υποδείξεις και consulting αγοραβιοφόνου, την ανάλυση κάνω, την επισήμανση κάνω, αλλά αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τα κόμματα στη στρατηγική τους. Όποιο κόμμα δεν έχει πρόταση για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στη τελική ευθεία των εκλογών.
1: Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον επικοινωνιολόγο, έτσι φίλο της εκπομπής μας, και να είναι καλά. Ελπίζω να τα λέμε και φέτος, αν και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί είναι μια πολύ πυκνή πολιτικά χρονιά σε ένα πολύ ασταθές και δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Κύριε Βαρδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας,
1: θα τα λέμε.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου φοιτητές, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Όχι, Acne Fix Patches. Είναι καταπληκτικά, Pimples and Spots, είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Με σάλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches, για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Ρέντιο 989, να στο λέω κιόλας καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Και θέλω να πάμε τώρα σε έναν άλλον πολύ αγαπημένο φίλο της εκπομπής, που ελπίζουμε να τα λέμε και φέτος. Νομίζω θα τα λέμε, Κώστα Πουλακίδα, από την εφημερίδα Αυγή, καθώς είναι μια πολύ πλούσια πολιτική χρονιά. Λες να έχουμε εκλογές φέτος. Λες.
1: Φέτος εννοείς το 2000. Καλό μεσημέρι,
0: καταρχήν. Καλό μεσημέρι.
1: Το 2026, όχι.
0: Ναι. Το 27. Εντάξει, το φέτος. Παίρνεις όρκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε, δηλαδή.
1: Δεν έχω πρόβλεψη ότι θα γίνει χούντα,
0: η κατακλυσμός, η Αρμακεδόνη.
1: Ντου που λέει το Φλωρίδη.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Τώρα αυτό, πολλές αντιδράσεις προκάλεσε αυτό το ντου, το άλλο του κύριου Γεωργιάδη, έτσι σχολιάστηκε το περί, να πω τη λέξη, περί μπάφων, λοιπόν, και βεβαίως είδαμε το Πασόκ να σκόντει σημαί και να μιλάει για λαζονία, τι λες για όλα αυτά, και μετά θα πάμε να δούμε αμιγώς στην αριστερά τι γίνεται, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στον Ελλάς, στην Ελλάς και γενικώς που το πάνε και προεκλογικά πια.
1: Ωραία. Καταρχήν για την αλαζονία, δεν θέλω να το πιστώσω στο Πασόκ. Θέλω να το πιστώσω, γιατί είναι μια σωστή παρατήρηση που θέλω να πω που έχει επιχόμενο, το πιστώνω στην κυρία Μπακογιάννη. Το ζήτημα της αλαζονίας το έβαλε η κυρία Μπακογιάννη, που είπε ότι έχουμε καλαμό καβαλάρευες και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν και κάτι, ξεπαζέψουν και κάτι τέτοια πράγματα. Άρα αυτό είναι σοβαρότερο από το να το πει το Πασόκ. Γιατί, διότι στην πραγματικότητα υπάρχει πόλεμος Μπακογιάννη-Μητσοτάκη. Και Μητσοτάκη Μπακογιάννη, έχει αντικείμενο, διακύβευμα και δεν αφορά μόνο, το οποίο μάλιστα διακύβευμα δεν είναι μόνο οι πολιτικές καριέρες. Το που φάνηκε υποψήφια η κυρία Μπακογιάννη, αν θα πρέπει να πάει στην επικρατεία, το ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν στηρίζει την κυρία Μπακογιάννη στα Χανιά, αλλά στηρίζει την κυρία Βολουβάκη, ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις στα Χανιά που φέρνουν την κυρία Βολουβάκη πρώτη, και επειδή πάμε σε εκλογές που ένα βουλευτή θα βγάλει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι η κυρία Βουλβάκη και να μην εκλεγεί καν η κυρία Μπακογιάννη. Υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία γίνονται. Δεν είναι όμως αυτό. Υπάρχει μια πολιτική παρατήρηση η οποία σχετίζεται με αυτό που λέμε την αλαζονία. Mm-hmm. Ας πούμε, όταν ο κύριος Κουλκουδίνας λέει: εγώ ανέβαινα τη Συγκρού, είχε πολλή κίνηση, άρα ο κόσμος μια χαρά είναι. Όταν ο κύριος Τσιάρας λέει: η Εθνική Οδός κάθε Σαββατοκύριακο είναι γεμάτη που πάω στην Καρφίτσα. Το είπε στο ΣΤΑΡ της Κεντρικής Ελλάδος. Mm-hmm. Άρα ο κόσμος περνάει καλά. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή της πραγματικότητας εκ μέρους των κυβερνητικών στελεχών, της πρόσδειξης της πραγματικότητας, η οποία γίνεται προκειμένου να μας πούν ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το καλύτερο το οποίο έχουμε και είναι και καλύτερο από ό,τι ζούμε. Από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή. Να το πούμε με στοιχεία και παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στην Αθήνα που είμαστε, εσύ και εγώ, που ζούμε, εσύ και εγώ, μία
0: που εμείς είμαστε και του κέντρου, έτσι. Εγώ είμαι μεγαλωμένη Εξάρια, downtown.
1: Mm. Εγώ δεν είμαι Αθηναίος. Οπότε, αλλά δεν
0: έχει. Έτσι, είσαι κάτοικος
1: όμως. Στην Αθήνα.
0: Ναι. Ναι. Αλήθεια, από πού είσαι?
1: Εδώ. Πάτρα.
0: Α, ναι, Πάτρα. Αλήθεια! Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είσαι πατρινός. Είναι γιο μου εκεί.
1: Τα χωριά των Καλαβρίτων, τη λιτωρία Καλαβρίτων.
0: Α, υπέροχα, υπέροχα. Ναι. Να προσέχεις, λοιπόν, να μην κάνεις αρδάμ το χωριό σου.
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν το έχω κάνει.
0: Θα μην το κάνω.
1: Τα ξέρω τα χωριά μου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχω εδώ, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Αττική που ζούμε, μία μέση οικογένεια χρειάζεται να πρέπει να δαπανίσει το χρόνο 25.000 ευρώ. Mm-hmm. Η μέση οικογένεια. 25.000 ευρώ είναι τα χρήματα που πολλές φορές δεν τα βγάζει. Σκεφτείτε, ας βάλει ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει τώρα, ο κάθε οικογενειάρχης, τι χρήματα παίρνει το μήνα. Mm-hmm. Και θα πει: έχω 25.000 ευρώ. Η μέση οικογένεια, λοιπόν, στο λεκανοπέδιο Αττικής, στην Αττική, δαπανά 25.000 ευρώ. Κάθε μήνα μία οικογένεια πρέπει να πληρώνει, η μέση οικογένεια, τον οικογιογιό που λέει, mm-hmm, πρέπει να πληρώνει 1.820 ευρώ. Δηλαδή 2% του μισθού.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω
1: είναι
0: να.
1: Είναι προφανές ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Και το να έχετε, λοιπόν, η κυβέρνηση και να σου, mm-hmm, λέει: α, έχει κίνηση Συγκρού, άρα έχεις λεφτά. Αυτό είναι προσβλητικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε ξανασυναντήσει στις κυβερνήσεις οι οποίες είναι μακρόβιες, οι οποίες δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και τι κάνουν. Κάνουν gaslighting, αντιστροφή της πραγματικότητας.
0: Αυτό το gaslighting το λέει και η κόρη μου, είναι της νέας γενιάς, όπως λέγεται, ορολογία. Μέχρι εκεί, Κώστα, πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουν μαζί σου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το ερώτημα. Στο βαθμό που αυτό ισχύει, έτσι, και αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα στην αντιπολίτευση τι γίνεται, να το πω έτσι, αν τα πράγματα είναι όντως έτσι, γιατί δεν υπάρχει, λένε πολλοί, ένα φρικτά πλειοψηφικό ρεύμα ή γιατί δεν μπορούν όλοι να τα βρούνε εναντίον αυτής της πολιτικής. Δηλαδή βλέπουμε τώρα έναν διαγωνισμό, ποιος θα είναι δεύτερος, ο ένας λέει δεν συνεργάζομαι με τον άλλον, βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αν θες μου λες τη γνώμη σου και εκεί, έτσι, με αγωνία να μπει, με αγωνία. Είναι μεγάλη αγωνία αν θα μπει στη Βουλή ή όχι. Εκεί τι γίνεται?
1: Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν συνεργάζεται στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Το ζήτημα της ποιος είναι δεύτερος, λίγο πολύ έχει λήξει. Mm-hmm. Δεν θέλω να το πω με το λέω, είπαμε μεγαλύτερη κατηγορηματικότητα. Mm-hmm. Πρέπει να σεβόμαστε τις υποσχέσεις των πολιτών. Οι πολίτες σήμερα λοιπόν λένε δεύτερος είναι ο Τσίπρας. Άρα mm-hmm. αυτό είναι η επόμενη επιλογή. Αυτό ο κύριος Τσίπρας σήμερα προσπαθεί να το κεφαλαιοποιήσει και για αυτό το λόγο τον βλέπουμε να βγαίνει και αυτός με δικά του διλήμματα mm-hmm. και να βάζει διλήμματα που απαντάνε στο Μητσοτάκη σε χάος που βάζει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν λέω τώρα τα διλήμματα έτσι όπως τα βάλει ο κύριος Φλωρίδης. Μητσοτάκης mm-hmm. θα κάνουν οι Τούρκοι. Άρα αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Το δεύτερο τον έχουμε βρει. Δεν είναι μια μάχη που έχει λήξει, αλλά είναι μια μάχη η οποία αυτή τη στιγμή έχει νικητή μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ξέρουμε ποιος είναι δεύτερος. Το ερώτημα λοιπόν είναι τούτου βοθέντος, και αν αυτό το αποδεχόμαστε, τι κάνουμε από εκεί και πέρα οι δυνάμεις ακόμα της αντιπολίτευσης. Ναι, οι αλήθεια είναι πως δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν. Οι συνεργασίες όμως θα προκύψουν εκ των πραγμάτων μετά τις εκλογές. Και μάλιστα θα προκύψουν και υπό το φως των διλημάτων και των τότε πολιτικών σχετισμών. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα γίνουν εκλογές και αν για πράγμα ο κ. Τσίπρας έχει πάρει, ξέρω εγώ, 22% και ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει 25%, είναι προφανές ότι το τρίτο κόμμα θα ζοριστεί πάρα πολύ. Αν ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει όμως 30% και mm-hmm. ο κ. Τσίπρας έχει πάρει 17%, είναι προφανές ότι το τρίτο κόμμα θα κινδυνεύσει από το πρώτο κόμμα, από τη Νέα mm-hmm. Δημοκρατία. Τότε θα μπουν τα διλήμματα. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, που θα σχηματικά δύο μεγάλες περιπτώσεις, τις δύο πιο πιθανές περιπτώσεις, αυτός που θα έχει πρόβλημα θα είναι το τρίτο κόμμα. Τη συζήτηση όμως που κάνουμε πρέπει να βάλουμε για ακόμα ένα παράγοντα. Γιατί βλέπουμε ένα πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν το βλέπουμε.
0: Και
1: αλλά
0: σιγά σιγά ολοκληρώσέ το, γιατί εδώ πήγε και μισή πέραση η ώρα.
1: Υπάρχει ένας παράγοντας ακόμα. Το πολιτικό σκηνικό δεν έχει διαμορφωθεί, mm-hmm. γιατί υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μαύρος της ΕΠΑΡΜΠΗ, που έδωσε 23,8% στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι ένα 7% της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. θα πάει στο βιλαιόλι, θα πάει στο κόμμα Σαμάρα. Αυτό είναι περίπου δύο μονάδες. Άρα από το 23,8% γίνεται 21,8%.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά περιγράφουν
1: ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό με δυναμικές που ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί και θα εμφανιστούν τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα. Τι έχετε στην αυγή?
1: Τα οικονομικά ζητήματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Κώστας Πουλακίδας.
1: Το θέμα της οικονομίας, του κόστους διαβίωσης των πολιτών, το οποίο πραγματικά έχει εκτοξευτεί. 5,5% ανέβηκε το 2025 σε σχέση με το 24 και το 26 είχε ανέβει κι άλλο. Για τον λόγο του πολέμου. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 26.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ
1: πολύ. Είναι αυτό που λέμε, δεν βγαίνω μάνα μου.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου. Εντάξει, μάνα μου. Σε φιλώ, μάνα μου. Να σε καλά, Κώστα Πουλακίδα. Εδώ θα είμαστε. Μια χρονιά πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη. Θα τα λέμε. Να σε καλά, Κώστα Πουλακίδα, από την εφημερίδα Αυγή. Χαιρετώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, είναι το ραδιόφωνο του Αλφα, Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και βεβαίως θα τα πούμε μαζί και στο κεντρικό δελτίο το βράδυ της τηλεόρασης. Αναπάντε τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Πλάκα, 4 νεκροί, 2 οι αγνοούμενοι, σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Λοιπόν, και θέλω να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, εντελώς διάθεση. Είχαμε μιλήσει με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Ξέρετε, εγώ την Πάτρα την αγαπώ, ένεκα και ο γιος εκεί, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στην Πάτρα, όταν υποδέχονται τους μαθητές, κάνουν υψηλού επίπεδου και παραστάσεις και εκδηλώσεις και συναυλίες, γιατί ο στόχος, φαντάζομαι, κύριε Λιβαθινέ, χαρά μας και τιμή μας, ο σκηνοθέτης ο κύριος Στάθης Λιβαθινός είναι κοντά μας. Ο στόχος τέτοιων παραστάσεων, κάβει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ένα, και η νέα γενιά, η πολύ πολύ νέα γενιά που δεν έχει σχέση, να το πω, με το αντικείμενο, να πάρει μια πρώτη γεύση, να εξοικειωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω έτσι είναι. Γι' αυτό και πηγαίνουμε στην Πάτρα, παρόλο που δεν κάναμε περιοδία. Εμάς το σχέδιο ήταν. Καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα, μάλλον. Είναι 1:33 πια, ναι, οπότε μπορούμε να λέμε εισπέρα.
1: Σας άκουγα πριν από λίγο, γιατί δεν έχω ξανακούσει την εκπομπή σας. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει.
1: Είπαν ότι θα μιλήσουμε και άκουσα ότι έχουμε και κάτι κοινό. Είσαστε κι εσείς, όπως και εγώ, γεννημένοι στα Εξάρχεια.
0: Εξάρχεια, ό,τι είστε, αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Εγώ
1: Μπαλτετσίου 60.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκα στη Γερμανία, αλλά μένω στα Εξάρχεια. Δηλαδή το πατρικό μου είναι από 5 χρονών εκεί, downtown. Έχω γυρίσει όλη την πλατεία γύρω-γύρω. Και τελικά το πατρικό μας είναι της οικογένειας Σολομού.
1: Ναι, τέλεια.
0: Σχολείο 29ο, Δημοτικό Κολέτη. Δηλαδή.
1: Πιο
0: Εξάρχεια. Ποδήλατο, μάλιστα, έμαθα μέσα στην πλατεία την εποχή που είχε το γαλματάκι.
1: Ακριβώς το ίδιο κι εγώ.
0: Μήπως
1: κάναμε μαζί ποδήλατο?
0: Εσείς του πότε είστε, να ρωτήσω? Εγώ το 72, εσείς?
1: Όχι, εγώ είμαι, είστε πολύ μικρότεροι από μένα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ είμαι της δεκαετίας του 60.
0: Ίδια γενιά είμαστε. Τα ωραία χρόνια.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω για την παράσταση, ότι εμείς κάναμε μια παράσταση μετά από πρόσκληση που θέλαμε να τιμήσουμε του καινούριου διευθυντή του φεστιβάλ, του Μιχάλη του Μαρμαρίνου, να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την εποχή του Ηρωδίου. Να κλείσουμε το Ηρώδιο, γιατί αυτό μας πρότεινε το φεστιβάλ, να παίξουμε εκεί και ο Μιχαήλ, και έτσι παίξαμε τις δύο παραστάσεις μας, 25 και 26. Και μετά δεν είχαμε προγραμματίσει ούτε περιοδία ούτε τίποτα. Μπορεί αργότερα να παίξουμε κάπου, να παίξουμε στο εξωτερικό ή εδώ, αλλά αυτές ήταν οι δύο παραστάσεις. Όμως ήρθε η πρόταση του Πανεπιστημίου της Πάτρας, και είναι μια πρόταση που ήθελα πολύ να την τιμήσουμε, γιατί θα παίξουμε εκεί για φοιτητές, για επισκέπτες, για θεατρόφιλους, για οποιονδήποτε θελήσει, και έτσι ήταν για μένα μια ενδιαφέρουσα στιγμή, οπότε τώρα ξαναδουλεύουμε πάλι την παράσταση.
0: Ήθελα
1: για
0: να
1: την παίξουμε εκεί στις 9 Οκτωβρίου.
0: 9 Οκτωβρίου, λοιπόν, στην Πάτρα. Ναι. Θα μας πείτε και για την ΕΚΑΒΗ, για αυτήν την ΕΚΑΒΗ, δηλαδή πώς εσείς την προσεγγίζετε. Και ήθελα να ρωτήσω, η αίσθησή σας, η γνώμη σας είναι σε σχέση με τη νέα γενιά? Δηλαδή, τώρα έχω κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή. Εγώ, επειδή μεγάλωσα σε ένα τέτοιο σπίτι, με πηγαίνανε στην Επίδαυρο από τα 5 μου. Δηλαδή, και εκείνα τα χρόνια οι γονείς, και οι λίγο πιο έτσι αριστεροί γονείς, την θεωρούσαν την Επίδαυρο, δηλαδή Αρμένη Λαζάνη, το θεωρούσαν εκπαιδευτικό και καλά κάνανε. Τώρα η νέα γενιά, λέω ότι, και όταν λέω νέα γενιά, 16+. Είναι στο κοινό σας, δηλαδή έχει εξοικειωθεί με το αρχαίο θέατρο, βέβαια σε μοντέρνα διασκευή πολλές φορές, για να είναι πολύ πιο εύπεπτο. Ποιο είναι το δικό σας το διάβασμα σε σχέση με τη νέα γενιά?
1: Κοιτάξτε, για μένα το κοινό είναι πάντοτε ένα τεράστιο ένιγμα. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ποτέ ποια μερίδα του κοινού και πότε θα έρθει και πόσοι θα έρθουν. Κανείς. Δεν θα δείτε ποτέ μια τέτοια είδους ασφαλή πρόβλεψη. Είναι κάτι σαν τις εκλογές για τις οποίες μιλούσατε πριν. Είναι πάντα ένα ένιγμα, γιατί ο κόσμος είναι πάντα ελεύθερος και πρέπει να είναι, να σκεφτεί, να αποφασίσει και να κινηθεί. Το θέατρο όμως υπάρχει και μια διαφορά. βλέπετε τι είπατε κι εσείς, κάποιος πρέπει να σε πρωτοπάει.
0: Σωστά.
1: Εγώ δεν πήγα ποτέ στο θέατρο πρώτη φορά, γιατί η οικογένειά μου είναι θεατρική,
0: μέσα
1: θεατρική οικογένεια. Ναι, λόγω του θείου μου και έτσι. Δεν θυμάμαι την εποχή που πρωτοβρέθηκα στο θέατρο. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ μικρός, στα Καμαρίνια εκεί στο πεδίο του Άρεως και του Ελληνικού Λαϊκού Θεάτρου κτλ. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι οι γονείς και είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα σε μιλήσουν στο θέατρο. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να το θελήσουν αυτό, ειδικά σε παραστάσεις όπως η ΕΚΑΒΗ, γιατί ξέρετε ότι στη δική μας ΕΚΑΒΗ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι η ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Είναι mm-hmm. όλο το κείμενο του Ευρυπίδη με αποσπάσματα από την πολιτεία του Πλάτωνα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό, γιατί η ΕΚΑΒΗ, όπως τη διαβάζουμε εμείς, είναι μια γυναίκα αρκετά μόνη, με τεράστιο πείσμα, πολύ έντονα συναισθήματα, τεράστιες απώλειες. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι που έχουν απώλειες και στριμώχνονται στη γωνία μπορούν στο τέλος να εφαρμόσουν τη δική τους δικαιοσύνη. Γι' αυτό είναι και το μεγάλο ένιγμα. Μια και η τραγωδία, όπως ξέρετε, ενίγματα και διλήμματα βάζει, δεν δίνει έτοιμες. Δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις. Mm-hmm. Και κρατάει αποστάσεις από τη φτηνή καθημερινότητά μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η πολιτεία του Πλάτωνα και τα μικρά αποσπάσματα που εμείς ιδιάσαμε, νομίζω ότι φοδράρουν πολύ σωστά τις μεγάλες ερωτήσεις που θέτει το έργο του Ευρυπίδη και η ΕΚΑΒΗ, η οποία χάνει τα παιδιά της το ένα μετά το άλλο, προδίδεται η αγάπη, προδίδεται η φιλία, προδίδονται όλα και μένει στο τέλος μόνο η αυτοδικία και η εκδίκηση. Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον Ευρυπίδη mm-hmm. και με έναν τρόπο απασχόλησε και τον Πλάτωνα, το θέμα της δικαιοσύνης σε μια ουτοπική πολιτεία.
0: Λοιπόν, είμαι πραγματικά έτσι, όχι περίεργη, θέλω να ξαναμιλήσουμε μετά την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, να δούμε πώς αντέδρασε η νέα γενιά. 9 Οκτωβρίου, μέσα στο Πανεπιστήμιο, έτσι, η παράσταση θα είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Στο συνεδριακό κέντρο.
0: Στο συνεδριακό. Να είναι πολύ ωραίο.
1: Θέατρο.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία και εμάς να προσαρμοστούμε σε κάτι άλλο, γιατί το Ηρώδιο είναι συγκεκριμένος χώρος, εκεί θα πάμε σε έναν χώρο που δεν έχουμε ξαναπέξει.
0: Είναι πολύ ωραίος, έχω κάνει εγώ συνεντεύξεις και συνέδρια, έχει εξαιρετική ηχητική, θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Να ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Λιβαθινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 9 Οκτωβρίου στο συνεδριακό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, ΕΚΑΒΗ, Στάθης Λιβαθινός, για τους φοιτητές, την υποδοχή φοιτητών με τον πιο ωραίο τρόπο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, ας μιλήσουμε για ένα προβληματάκι που έχουν κάποιοι και κάποιες. Κακοσμία. Θέλετε λευκό χαμόγελο? Έχετε ευαίσθητα ούλα? Έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο? Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σας κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unidet Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα e-pharmacies και στα φαρμακεία. Είναι τα Unidet Pharma Care.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Να είστε κιόλας καλά. Θέλω να πάμε τώρα σε μια αγαπημένη φίλη της εκπομπής, την γνωστή δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, την κυρία Μαρία Καρδάση, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατρέ, τι κάνετε, πως είστε? Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα, να είστε καλά.
0: Αλλάξαμε ώρα, αλλά η στήλη μας, έτσι, η ευζωία, καλή μούρη, καλή ψυχή και όλα τα καλά θα παραμείνει. Και αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα, που ο καιρός είναι λίγο πιο κρύος, γιατί φαντάζομαι τώρα προχτές και για το πώς είμαστε ακόμη στις παραλίες, τι κάνουμε τώρα επιστρέφοντας στην Αθήνα για να προσέξουμε και λίγο τη μούρη μας και λίγο το σώμα μας και λίγο να μας μείνει η ωραία μαυρίλα που είχαμε. Λοιπόν, αυτή την περίοδο τι κάνουμε, ποιες είναι έτσι οι διαδικασίες για το δέρμα μας?
1: Αυτή είναι η περίοδος που κατά κύριο λόγο φροντίζουμε την θεραπευτική μας προσέγγιση προς το δέρμα να βοηθήσει εκείνο που μας στέρισε η έξεση στον ήλιο.
0: Δηλαδή,
1: οι θεραπείες μας έχουν αντιοξειδωτική προσέγγιση και καθαριστική. Επειδή αυξάνονται κατά πολύ οι στιβάδες της κεράτινης στιβάδας, οι στιβάδες των κυττάρων της κεράτινης στιβάδας, για να μπορέσουν να προφυλάξουν τις ζωντανές στιβάδες που είναι κάτω από αυτήν, δηλαδή τις στιβάδες οι οποίες έχουν τον πυρήνα του κυττάρου, ξεκινάνε από τη βασική στιβάδα που είναι η μητέρα, γεννάνε τα κυταράκια και ανεβαίνουν προς τα πάνω, όπου εκείνα πια που βρίσκονται στην επιφάνεια είναι νεκρά και διαφανή. Και δημιουργούμε αρκετά στρώματα κυττάρων για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε έτσι από την οξυδοτική δραστηριοποίηση του ήλιου τις ζωντανές στιβάδες της επιδερμίδας. Όμως όταν ξεκινάμε τη νέα σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν τα καλλιντικά να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Και έτσι ξεκινάμε πάντα με καθαριστικές συνεδρίες και συνεδρίες οι οποίες θα δημιουργήσουν μια αντιοξείδωση. Ό,τι έχει οξειδωθεί να αποκατασταθεί και να απομακρυνθούν οι έξτρα στιβάδες κυττάρων της κεράτινης στιβάδας, της νεκρής στιβάδας της επιδερμίδας, οι οποίες και εμποδίζουν την επαφή των καλλιντικών μας με τις ζώσες που και τα χρειάζονται. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Έτσι, αυτή είναι μία περίοδος που είναι η περίοδος της καθαριότητος του δέρματος και της απομάκρυνσης των περιττών νεκρών κυττάρων. Βέβαια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία συντομότερη απώλεια του χρώματος, γι' αυτό και ό,τι κάνουμε τύπου θα πρέπει να είναι ομοιόχρωμο να μένει το δέρμα, να είναι ομοιογενές. Δηλαδή δεν θα επιμείνω σε μία περιοχή περισσότερο από ό,τι σε μία άλλη, για να μην έχω απώλεια του χρώματος σε μία περιοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα πρέπει να είναι ήπια η προσέγγιση, γιατί θα σεβαστούμε και το μαύρισμα, αλλά θα υπάρξει η προσέγγιση για να μην υποστεί φθορά η βασική στιβάδα η οποία και γεννάει. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα, αναφορικά με το θέμα του μυϊκού συστήματος, επειδή είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάνουμε τις προστατευτικές κινήσεις για το μάτι από τον ήλιο, θα ελέγξουμε και την βοτουλινική τοξίνη μας, εάν η αντιρρητηρική μας λοιπόν προσπάθεια έχει κρατήσει ή αναγκαζόμαστε να ξεκινήσουμε να την επανατοποθετούμε και δεν το καθυστερούμε, γιατί θα ξαναγράψουν οι ρητήδες έκφρασης.
0: Έτσι.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Άρα ελαφρά peelings, μεσοθεραπείες, αν θα κάνουμε λεϊζεράκια, ελαφρά λεϊζεράκια, πολύ ελαφρά λεϊζεράκια, μαζί με θεραπείες του τύπου εξωσώματα, πεπτίδια, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε, και βέβαια αντιοξειδωτικές βιταμινούλες, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε σειρά, και ανανέωση των καλλιτικών μας, γιατί τώρα είναι η ώρα της ανανέωσης των καλλιτικών.
0: Α, τώρα πετάγονται τα καλοκαιρινά και παίρνουμε τα χειμωνιάτικα. Λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα όμως.
1: Ενισχύονται.
0: Ένα βασικό ερώτημα πριν σας αφήσουμε, που πάντα το λέτε. Αντιλιακό φοράμε και το χειμώνα, κυρίες και κύριοι. Φοράμε και τώρα αντιλιακό. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκαμε μέσα ή ο ήλιος δεν καίει τόσο ή νομίζουμε ότι δεν καίει, δεν φοράμε αντιλιακό. Σωστά, γιατρέ?
1: Είναι το α και το ω. Και θα πούμε και αυτό, ότι τα αντιλιακά έχουν προσεγμένο το pH τους, άρα μπορούν, εφόσον φτάνουν ως ενυδάτωση, να μπουν και σκέτα. Πάνω από ένα σέρουμ βιταμίνη C, το οποίο, θα το πούμε αυτό, δεν ευαισθητοποιεί, αντίθετα ενισχύει το αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την γνωστή γιατρό, την αγαπημένη μας φίλη, δερματολόγο, φροντιζιολόγο, την κυρία Καρδάση, και ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή είναι τα θέματα των κυλίδων πάνω στο δέρμα και βέβαια ποια είναι η διαφορά με το μελάνωμα, γιατί δυστυχώς, γιατρέ, ακούμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα για καρκίνους του δέρματος, γι' αυτό και είναι και ένας από τους λόγους που λέμε να βάζουμε το αντιλιακό. Με κάποιο τρόπο να μας ενημερώσετε και να μας κινητοποιήσετε ποιες είναι οι ελιές που προσέχουμε, ποιες ελιές που πάμε στο γιατρό, ποιες είναι οι ελιές που, καλά, δεν αδιαφορούμε ποτέ για τις ελιές. Γενικώς, ό,τι βλέπουμε στο δερματάκι μας πηγαίνουμε και το ελέγχουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό θα το δρομολογήσουμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για όλα αυτά του δέρματος. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστώ, κυρία Καρδάση, χαιρετώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας αποχαιρετήσω μουσικά. Μια δύσκολη μέρα με δύσκολη επικαιρότητα. 4 οι νεκροί εκεί στην έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. 2 άτομα ακόμη αγνοούνται. Δυστυχώς είναι και τουριστική περίοδος, ήταν και τουρίστες εκεί και το Airbnb. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πραγματικά και στα φυσικά αέρια και όλα αυτά, που όλες τις εγκαταστάσεις, ειδικά σε παλιά κτίρια. Ο κύριος Ρέκα ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Έλλη Σπυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και η Μαρία Νικόλσου ήταν στα μικρόφωνα. Εμείς θα τα πούμε στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άλφα. Θα μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά είναι ο Χάρης Διγρητάκης και βεβαίως εμείς μία Νταν. Αύριο θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μέρα βροχερή. Χαιρετώ.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα που έκρηξε χθες το πρωί. 5 σωροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα χαλάσματα, ενώ πριν από λίγο εντοπίστηκε και η 6η σωρός. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 4 Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο όροφο στο διαμέρισμα Airbnb. Στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την αιτία πρόκλησης της έκρηξης, ενώ θα διερευνηθεί εάν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας για τα παρακείμενα κτίρια. Ένα καλάσνικο βρέθηκε από στο καμένο όχημα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Σπροπύργου και με το οποίο έγινε χθες βράδυ ενόπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα. Όταν πέρασαν μπροστά από το κατάστημα, άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας τη Γάμπα, την 10χρονη κόρη του διοκτήτη του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2021. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Περιστατικό πρόσκρουσης αυτοκινούμενης φορτηγίδας ελληνικής σημαίας σε Λευεχώρα χθες βράδυ στο λιμάνι του Βόλου κατά τη διάρκεια χειρισμών πυμνοδέτησης σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Το πλοίο, το οποίο προερχόταν από το λιμάνι του Αλμυρού με 7 μέλη πληρώματος, προσέδεσε με ασφάλεια. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε μικρή εισρωή υδάτων στο στεγανό πρυμναίο χώρο του αντλιοστασίου. Συνελήφθη ο πλοίαρχος της φορτηγίδας, απαγορεύθηκε ο απλόπλους του πλοίου έως την αποκατάσταση της βλάβης. Από τον περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση ή ζημιά στον προβλήτα. Ακόμη υπάρχουν εστίες καπνού στο φορτηγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Βασική προτεραιότητα η σταθεροποίηση του πλοίου και δημιουργία ασφαλών συνθήκων ώστε εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης να εισέλθει στο εσωτερικό. Νέο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η ελληνική διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκτόσεις στις ελληνικές θέσεις, σημειώνει η πηγή και συμπληρώνει με έμφαση πως όταν υπάρχουν ενέργειες της γείτονος που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Απέρριψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο σε σημερινή μετακίνησή του. Πορτογαλή προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Επηρεάζονται σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, η Πελοπόννησος και τα Κύθερα. Αύριο η Εύβοια, η Ανατολική Θεσσαλία και οι Σποράδες. 1 εκατομμύριο πιστοί υπολογίζεται ότι θα παρακολουθήσουν το απόγευμα στο κέντρο του Παρισιού την γιγαντιαία θεία λειτουργία χωροστατώντας του Πάπα κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα του ταξιδιού του Ποντίφικα στη Γαλλία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστεράκη, από αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως την 5η 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστεράκι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός αύριο θα ενισχυθούν οι άνεμοι έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βροχές με τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Ντιγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Είμαστε κοντά σας με αρκετές ειδήσεις, business stories και θέματα που ελπίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν Το ευχόμαστε πάντα με την ευχή αυτή. Πεθαίνει τελευταία, το ξέρετε πάνω απ' όλα. Εμείς σήμερα θα έχουμε θέματα και από τουρισμό που ξέρετε, διαφορετικού τύπου βέβαια, εναλλακτικό τουρισμό που μπορεί να φέρουν περισσότερα έσοδα στην Ελλάδα, η οποία θα λέγαμε ότι ενώ βρέχει συνεδριακούς τουρίστες, κρατάει ομπρέλα. Στον ήχο σήμερα κοντά μου, υπόπη Ματζίκα, στην παραγωγή, η Βίκη Γιάμπρα, είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλες και φίλοι, ξέρετε πόσο πραγματικά έτσι μου αρέσουν τα θέματα του τουρισμού, του κλάδου που αν θέλετε βάζει τη μεγάλη πλάτη στην ελληνική οικονομία, συνεισφέροντας έμεσα ή άμεσα με 32-33% του ΑΕΠ της χώρας. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για την έτη περαιτέρω αύξηση των εσόδων του. Μιλάμε για ένα είδος τουρισμού, να το πω έτσι. Κλάδος μέσα στον κλάδο είναι ένα σημαντικό κομμάτι ο συνεδριακός τουρισμός, γι' αυτό να αναφέρομαι. Τα κομμάτια των εκδηλώσεων και όλα τα σχετικά, που οι τουρίστες εκεί αφήνουν 3 φορές παραπάνω χρήματα από τον κλασικό τουρίστα. Ξέρετε, βλέπουμε φέτος τα έσοδα έχουν ανεβεί. Έχουν ανεβεί όμως γιατί καταγράφονται και αποτυπώνονται καλύτερα από τις ελληνικές υπηρεσίες. Ρεαλιστικά ο κόσμος δεν έχει την ίδια άποψη. Κάποιοι κλάδοι πήγαν καλύτερα, κάποια ξενοδοχεία πήγαν καλύτερα, κυρίως τα all inclusive, τα άλλα όχι τόσο. Αλλά ειδικά αν αναπτυχθούν και βάλει πλάτη πολιτείας, μιλάω για τα συνέδρια, τότε το μέλλον είναι ευίωνο. Υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Εγώ προσωπικά το συνεδριακό τουρισμό τον έμαθα καλύτερα, παρότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, μέσα από την τέως πρόεδρο του ΧΑΠΚΟ, του Συνδέσμου Διοργανωτών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων στην Ελλάδα, από τη Σύστη Λιγνώ, που σήμερα μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου και η οποία ταυτόχρονα διατελεί πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδριών του ΑΙΑΠΚΟ και είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΦΕΑ Κόγκρας, ενός από τα μεγαλύτερα γραφεία στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Λίγνου, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας κύριε Διγρυντάκη, σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή και την πρόσκληση και τα καλά λόγια.
2: Εντάξει, δεν σας είπα καλά λόγια, είπα την αλήθεια. Αν τώρα τυχαίνει να είναι και καλά, εντάξει.
3: Ότι έχετε ενταχθεί στο πνεύμα του κλάδου μας και μέσω της δράσης αυτής είναι σημαντικό για μας, για μένα.
2: Οφείλω να το καταθέσω, όπως και οι περισσότεροι συντάκτες, οι συνάδελφοί μου, λόγω της Σύστησης Λιγνινού ήρθε πιο κοντά τους ο συνεδριακός τουρισμός. Πάμε τώρα να σας αφήσουμε αυτό το κομμάτι και πάμε στην ουσία, γιατί βλέπω ότι κοίταγα κάτι νούμερα και βλέπα ότι η Πορτογαλία που πληθυσμιακά είμαστε το ίδιο, είμαστε κατά τη γνώμη μου μια πολύ πολύ πιο όμορφη χώρα. Βέβαια η εγκύτητα στην Ευρώπη της Πορτογαλίας παίζει ένα ρόλο. Παίζει ρόλο ότι το City Break έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομορφιά της Ελλάδας. Έχει το διπλάσιο αριθμό συνεδρίων, ετήσιων συνεδρίων από τη χώρα μας. Και λέω γιατί ρε παιδί μου. Και πάμε πρώτα από τα διεθνή και πάμε στα της χώρας, της πατρίδος μας. Ήθελα να μου πείτε πόσο ισχυρή είναι σήμερα η διεθνής συνεδριακή βιομηχανία, αλλά πώς αυτό το κομμάτι μεταφράζεται, πώς μεταφράζεται το πραγματικό της αποτύπημα για τις οικονομίες, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τους ίδιους τους προορισμούς, κύριε Λίγνου.
3: Βεβαίως, να πω αρχικά ότι είναι πολύ δυνατό το αποτύπωμα σε διεθνές επίπεδο και αν το τοποθετήσουμε σε αριθμούς, ο ανώτατος οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά καταγράφει το αποτύπωμα είναι το Events Industry Council. Είναι ο διεθνής οργανισμός ο οποίος καταμετρά το οικονομικό αποτύπωμα κυρίως του Meeting the Industry. Αναφέρατε ότι είναι μέρος του τουρισμού, ναι είναι, αλλά σε διεθνές επίπεδο και γενικά το διαχωρίζουμε λίγο τον τουρισμό. Είναι μια βιομηχανία από μόνη της, η βιομηχανία συνεδρίων και εκδηλώσεων.
2: Έτσι καλώς, ναι.

0: σημαντικό. Mm-hmm. Βέβαια, κάθε χώρα, ανάλογα τη χώρα, όπως αναφέρατε, και υπάρχουν συγκρίσεις και διαβαθμίσεις και διεθνής κατάταξη. Η Ελλάδα δυστυχώς ακόμα είναι πολύ χαμηλά, ενώ έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα τα πούμε αυτά ίσως στη συνέχεια. Αλλά αναφερθήκατε και σε περαιτέρω αποτύπωμα, γιατί το αποτύπωμα που δημιουργείται και το καλό αποτέλεσμα ενός διεθνούς συνεδρίου, ας πούμε ένα διεθνές συνέδριο στη χώρα, δεν είναι μόνο πώς συνεισφέρει στην οικονομία, συνεισφέρει και στην τοπική κοινωνία. Καταρχάς, έχουμε μια υψηλού επίπεδου διάχυση γνώσης. Φιλοξενούμε σε ένα. Τώρα βρισκόμαστε στο Μέγαρο, σε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο παιδιατρικό. Έχουμε τους καλύτερους παιδιάτρους από όλο τον κόσμο στη χώρα μας, οι οποίοι μεταδίδουν γνώσεις στους συναδέλφους τους, και πλέον η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένας σταθμός γνώσης στην παιδιατρική. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει την άλλη εβδομάδα χειρουργική. Έχει να κάνει με τη διάχυση γνώσης, λοιπόν, mm-hmm. και το επιστημονικό κομμάτι, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διεθνές συνεργασίες. Τα συνέδρια παίρνουν σημαντικές αποφάσεις. Ενισχύει το brand της εικόνας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως αναφέρατε, ο σύνεδρος ξοδεύει έως και 7 φορές περισσότερο από τον απλό τουρίστα. Είναι ένας επισκέπτης υψηλού επίπεδου, ο οποίος μπορεί να είναι και πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό, εφόσον θα επιστρέψει στον προορισμό του. Περιβαλλοντικό φορτίο, πίεση στις υποδομές. Πολλά, πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Ναι. Τώρα στο. Βλέπουμε. Έτσι, ο τουρισμός γενικά είναι ένα προϊόν υψηλού ρίσκου, όπως και να το κάνουμε. Και βλέπουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών. Και ήθελα να ρωτήσω εσείς ως η ΑΠΚΟ, ποιες στρατηγικές προτεραιότητες έχετε θέσει? Πιστεύετε ότι παρά το οικονομικό και κοινωνικό του αποτύπωμα, ο κλάδος των meetings και των events εξακολουθεί να χρειάζεται ισχυρότερη φωνή απέναντι στις κυβερνήσεις?
0: Το τελευταίο ερώτημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Χρειάζεται σίγουρα ισχυρότερη φωνή και αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε πολύ σημαντικό δρόμο μπροστά μας ακόμα, και συγκριτικά με το πόσο αναγνωρισμένοι είναι άλλοι κλάδοι σε σχέση με τη δική μας βιομηχανία. Καθώς, όπως είπαμε, τα ωφέλη της βιομηχανίας μας είναι ισχυρά και πολυεπίπεδα. Τώρα, ο Διεθνής Οργανισμός ΙΑΠΚΟ, αμέσως με το που εμφανίζεται μια παγκόσμια κρίση, ανταποκρίνεται άμεσα, και όχι μόνο η ΙΑΠΚΟ, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που διέπουν τον κλάδο μας. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Σε συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους, που είναι αντίστοιχοι οργανισμοί παγκόσμιοι με τα δικά τους τα μέλη, και στρατηγική εταίρη της ΙΑΠΚΟ, διεξήγαμε μια έρευνα για να καταμετρήσουμε τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό έγινε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς λήψης, προορισμούς και πολλούς άλλους decision makers του παγκόσμιου κλάδου, για να μπορεί να είναι και πιο δυνατό το αποτέλεσμα της έρευνας. Επομένως, βγήκαν μέσα από την έρευνα αυτή πολύ σημαντικά αποτελέσματα, που έδειξαν ότι περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων είχαν επιπτώσεις στην διοργάνωση συνεδρίων και σημαντική ζημιά στα συνεδριά τους. 75% απάντησαν πως η γεωπολιτική κρίση επηρέασε σημαντικά την δυνατότητα οργάνωσης φιλοξενίας συνεδρίων στη χώρα τους. Είχαμε μια 20% αύξηση από το 2025. Mm-hmm. Και περισσότερο από 50% αναφέρει σημαντικές αυξήσεις σε κόστος, το συνολικό προϋπολογισμό του συνεδρίου, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και σημαντική ζημιά με τις αναβολές ή ακυρώσεις συνεδρίων, κάτι που ξεκάθαρα αυξάνει το ρίσκο. Όλα τα παραπάνω φυσικά είναι ανησυχητικά, mm-hmm. αλλά στην προσπάθεια αυτή προσπαθούμε μέσω της στρατηγικής να βοηθήσουμε τα μέλη μας και την κοινότητα μας να ανταπεξέλθει.
1: Κύριε Αλιγνώ, ποιες τάσεις διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τη διεθνή συνεδρική αγορά, αλλά και γενικά τι αλλάζει στις απαιτήσεις των διοργανωτών και των συνέδρων, αλλά και στα κριτήρια με τα οποία, έτσι, θα ήθελα να με ενδιαφέρε, που επιλέγονται πλέον οι προορισμοί?
0: Οι τάσεις είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Αρχικά, η γεωπολιτική αστάθεια είναι η επικρατέστερη, θα έλεγα, αποτελεί κυρίαρχη τάση. Θα διαμορφώσει το μέλλον του κλάδου. Η διαχείριση κρίσεων είναι πρόκληση, αλλά είναι πλέον μέρος του σχεδιασμού. Είναι μια καθημερινότητα για τους παγκόσμιους οργανωτές, διεθνείς οργανωτές συνεδρίων. Η ραγδαία ανάπτυξη τεχνικής νοημοσύνης, φυσικά, που είναι τάση φυσικά σε πολλούς κλάδους, αλλά στο δικό μας τον κλάδο προσφέρει πολύ σημαντικά έρευνα.

0: Γαλλία για την ανάπτυξη του συνεδρίου, τη μετάδοση της γνώσης. Επομένως, είναι μια τάση η οποία έρχεται να αναπτύξει τον κλάδο, μπορεί να αποτελέσει και πρόκληση όσο εφόσον δεν το προστατεύσουμε από κάποιους κανονισμούς και διαδικασίες που ήδη η κοινότητα δημιουργεί. Άλλη σημαντική τάση μπορώ να πω είναι η σύνδεση με τη νέα γενιά και η γεφύρωση του χάσματος των γενιών. Βλέπουμε την Gen Z και την Gen Alpha που ακολουθεί, που είναι οι επόμενοι ηγέτες, οι οποίοι καλλιεργούν ήδη ουσιαστικό διάλογο και θα πρέπει να τους εντάξουμε στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων. Το experience που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι τάση που επικρατεί στη φιλοξενία και στον τουρισμό γενικότερα, είναι και μια τάση στο κομμάτι της οργάνωσης συνεδρίων και πολλά άλλα θα έλεγα.
1: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Πού βρίσκεται σήμερα η χώρα μας στο διεθνή συνεδριακό χάρτη, τέλος πάντων? Είπα πριν το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Είναι δυνατόν να έχουμε τα μισά συνέδρια? Και πιστεύετε ότι έχει πρόπτυξη? Τι χρειάζεται, τέλος πάντων, η Ελλάδα για να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τη διεθνή αγορά?
0: Έχει σίγουρα, και τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες η χώρα μας να ανέβει στη διεθνή κατάταξη και γρήγορα. Χρειάζονται σημαντικά βήματα, πρώτων υποδομές. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διεκδικήσουμε μεγάλες διοργανώσεις με ορίζοντα το 2030, στις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε όμως σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε τις χωρητικότητες και πολλές φορές και διαθεσιμότητα. Δηλαδή, το κεντρικό συνεδριακό κέντρο του Μέγαρου Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, είναι ήδη κλεισμένα σε ορίζοντα τριετίας, γιατί είναι και τα μεγάλα συνεδριακά κέντρα που μπορούν να χωρέσουν τέτοιες μεγάλες οργανώσεις. Έχουμε επίγουσα ανάγκη για υποδομές. Υπάρχουν σημαντικά βήματα, βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση τώρα, όπως γνωρίζουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σημαντικά συνεδριακά ξενοδοχεία, αλλά και πάλι υπολείπουμε πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό. Ο λόγος που η Πορτογαλία βρίσκεται πολύ πιο ψηλά είναι γιατί υπάρχει κεντρική πολιτική και στρατηγική για την προώθηση του προορισμού ως συνεδριακό προορισμό και οι υποδομές επιτρέπουν φιλοξενία μεγαλύτερων συνεδρίων. Γι' αυτό και το οικονομικό αποτύπωμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Η χώρα μας, βέβαια, βρίσκεται στην 19η θέση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό ICCA. Έχουμε σημαντική θέση στη διεθνή κατάταξη. Παρ' όλα αυτά,
1: μπορούμε πολύ καλύτερα, όμως, συμφωνώ
0: με
1: και
0: δύο.
1: Σύση Λιγνού, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων του ΑΙΑΠΚΟ, αλλά και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΦΕΑ Κόγκρες. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Τώρα το παιχνίδι στο Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο Βουνό. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μεσημβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάω στον χώρο των υποδομών, φίλες και φίλοι. Και βλέπω, κοίταγα την ομιλία της Γεκτέρνα προς επενδυτές με τους αναλυτές. Μίλαγε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης. 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ το ανεκτέλεστο. Δηλαδή όλα αυτά έχει κάνει δεσμεύσεις έργων, έχει προχωρήσει μελέτες, ιστορίες και παρόλα αυτά δεν έχουν προχωρήσει τα έργα. Τέλος πάντων, το χαρτοφυλάκιο φαίνεται ότι είναι υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων, όπου η κυκλοφορία εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη σταθερότητα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία καταγράφει αύξηση 2,5% από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων για το συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές της Αττικής καθίστανται όλο ένα και πιο αναγκαίες, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Το συνολικό κατασκευαστικό και επενδυτικό αντικείμενο των σχετικών έργων εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως προείπα, 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ανεκτέλεστο. Βλέπουμε, όπως ανέφερε, υπάρχει προσεκτική επιλογή και τιμολόγηση των έργων, αλλά και στην επιχειρησιακή συνέπεια και την ταχύτητα της εκτέλεσης, μίλησε ο κ. Περιστέρης. 8,9 δις που εξασφαλίζουν ισχυρή μακροπρόθεσμη, βέβαια, ορατότητα για την πορεία των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Το ύψος του ανεκτέλεστου αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την εκτίμηση της διοίκησης για τη μελλοντική εξέλιξη του ομίλου, καθώς παρέχει σημαντικό όγκο ήδη εξασφαλισμένων έργων σε βάθος χρόνου. Οι επόμενες κινήσεις, από ό,τι φαίνεται, θα είναι στην ενέργεια. Στον ενεργειακό τομέα επαναδιατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η συναλλαγή της Motor Oil με τον Ήρωνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Στο δύο χρονικό ορίζοντα αναμένεται και η άσκηση του δικαιωμάτου προαίρεσης του call option για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Οι δύο συγκεκριμένες εξελίξεις αποτελούν βασικά ορόσημα για τον ενεργειακό σχεδιασμό του ομίλου, με τη διοίκηση να επανεπιβεβαιώνει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη τεθεί για την ολοκλήρωσή τους. Πολύ σπουδαίο για μια εταιρεία, ειδικά στις κατασκευές, βλέπω ότι έχει καθαρά ταμιακά διαθέσιμα 280 εκατομμύρια ευρώ στη μητρική εταιρεία. Για εκτέρνα δηλαδή. Δεν διαθέτει καθαρό χρέος. Όπως είπα, έχει 280 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα. Σε επίπεδο ομίλου, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώνεται σε 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των υποχρεωτικών λογιστικών ενοποιήσεων βάσει των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή, δηλαδή αυτά, να το πω έτσι, οικονομικά non-recourse project finance που συνδέεται με συγκεκριμένα έργα. πάνω από το 85%, να δώσουμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος, πάνω από το 85% του συγκεκριμένου δανεισμού αφορά αποκλειστικά τις παραχωρήσεις Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Δύο μαγαζιά αγωνίας, αν έργα να το πω έτσι σωστά, έτσι. Δύο έργα τα οποία έχουν σταθερό και διαρκώ, μάλλον, διαρκώς αυξανόμενο έσοδο. Είναι, όπως το είπα, μαγαζιά αγωνία. Είσαι pasta lover? Το Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα, μπολονές, καρμπονάρα ή νάπολι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρινθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

εσύ και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που εκεί

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Και εδώ μας αρέσουν τα business stories. Και μάλιστα σε αυτά που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, με την υγιεινή διατροφή ακόμη περισσότερο. Μια έτσι εταιρεία η οποία ξεχωρίζει τελευταία χρόνια είναι η εταιρεία Ζωγράφος, και βλέπω για μάλιστα τέταρτη γενιά οικογένειας που παρουσίασε λίγαν προσφάτως τα νέα της, τη νέα νέα της προϊόντα. Θα το κουβεντιάσουμε μαζί με την Ειρήνη Ζωγράφου, η οποία είναι η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της φερόνιμης εταιρείας Ζωγράφος. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε κύριε Ζωγράφου, καλά είστε?
2: Καλησπέρα σας, καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Όχι, εμείς θέλουμε έτσι οι εταιρείες οι οποίες είναι τόσο καιρό, τόσο παλιές ας πούμε, και διατηρούν την ποιότητά τους, να τις αναδεικνύουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο πάντα σε αυτό το χώρο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα διαπίστωσα ότι έχετε 131 χρόνια ιστορίας. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς ξεκινήσατε, πώς έγινε και τη διαδρομή και πού έχετε φτάσει μέχρι σήμερα?
2: Λοιπόν, η ιστορία της εταιρείας μας ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι παράλληλη με την ιστορία και της νεότερης Ελλάδας. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε πολλές εταιρείες που να έχουν συνεχή πορεία για πάνω από 100 χρόνια στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι αρκετά λίγες.
1: Στον χώρο των τροφίμων νομίζω δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Ελάχιστες είναι, τέλος πάντων.
2: Είμαστε λίγοι που είμαστε, έχουμε φτάσει στα 100 χρόνια, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Είναι. Το ενδιαφέρον είναι από πού πήραμε το όνομά μας, το επίθετο της οικογένειας, το οποίο προέρχεται από ένα πρόγονό μας Αρκά, ο οποίος ήταν ζωγράφος και αγιογράφος στο επάγγελμα. Από αυτόν πήρε το όνομα η οικογένεια και πιστεύω ότι από αυτόν πήραμε και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει την εταιρεία μας μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά η εταιρεία ιδρύθηκε από τον πρόπρο πάπου μου το 1895, ο οποίος ασχολήθηκε με πρωτοποριακά προϊόντα διέτης για την εποχή του και έμαθε τον Κανέλη καταναλωτή να ασχολείται με την υγιεινή διατροφή πολύ πριν έρθουν οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας αναφέρω προϊόντα όπως είναι οι φρυγανιές χωρίς αλάτι, όπως είναι το ψωμί και τα ζυμαρικά για διαβητικούς, πρωτοποριακά προϊόντα που λανσάρινστηκαν το 1910 και το 1930.
1: Απίστευτο να υπάρχει αυτή, ναι, η ευαισθησία την περίοδο εκείνη. Μάλιστα, ναι.
2: Υπήρχε μεγάλη ευαισθησία για τους διαβητικούς εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και αργότερα ήρθαν οι φρουκτόζοι που ίσως οι παλαιότεροι γνωρίζουν, μαρμελάδες light και πιο πρόσφατα η ακατέργαστη καστανή ζάχαρη. Αργότερα, τώρα από το 2000 και μετά, έχουμε λανσάρει πιο πολύ προϊόντα όπως είναι γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων, όπως είναι η στέβια που είναι μια νέα τάση στη διατροφή, και προσφάτως μπήκαμε και στο χώρο των βιολογικών τροφίμων λανσάροντας ένα βιολογικό σιρόπι αγάπη σαν φυσικό γλυκαντικό.
1: Ναι. Έτσι, δηλαδή τα προϊόντα σας τα βρίσκουμε στα ράφια το σούπερ μάρκετ?
2: Τα προϊόντα μας υπάρχουν σε όλα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ και πρόσφατα έχουμε αρχίσει και μια συνεργασία με την Κύπρο. Η πιο τελευταία προσθήκη στην γκάμα μας είναι μπήκαμε στο χώρο του healthy snacking και βγάλαμε μια νέα σειρά με μπάρες από φρούτα και ξηρούς καρπούς. Και αυτές θεωρώ ότι είναι έτσι κάτι πρωτοπόρο για την αγορά, καθώς δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και κάποιες έχουν και πάνω από 90% φρούτα και ξηρούς καρπούς.
1: Ναι. Τώρα στο, έτσι είμαστε 2026, πώς έχει εξελιχθεί, κυρία Ζωγράφου, η ελληνική αγορά και ποια, στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι, και ποια η θέση και η φιλοσοφία της εταιρείας σας σήμερα?
2: Θεωρώ ότι η ελληνική αγορά έχει οριμάσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα ο καταναλωτής δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αναζητά ισορροπία, αναζητά ποιότητα και αναζητάει και καλή τιμή. Θεωρώ ότι εμείς σεβόμενοι την τάση του καταναλωτή και τις δυσκολίες τις οικονομικές που αντιμετωπίζει, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που οι Έλληνες αντιλαμβάνονται τη διατροφή, να μην τη βλέπουν σαν στέρηση, mm-hmm. όπως τη βλέπαμε παλιά, αλλά να εξελίσσεται και να εντάσσει προϊόντα στην καθημερινότητά του χωρίς να νιώθει ότι υπάρχει στέρηση.
1: Ναι. Ήθελα έτσι, μου γεννήθηκε η απορία, γιατί αποφασίσατε αυτή τη στιγμή έτσι, να προχωρήσετε σε ένα συνολικό rebranding και τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή για σας?
2: Η ανανέωση που βλέπετε η πρόσφατη στην εταιρική μας ταυτότητα και η ανανέωση όλων των συσκευασιών μας είναι ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα μιας έρευνας που ξεκίνησε 2 χρόνια πριν. Αποφασίσαμε να ανανεώσουμε το πορτφόλιό μας και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, αλλά θέλαμε και η εικόνα της ζωγράφος να εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή την εξέλιξη, διότι ναι, μεν υπάρχουν 131 χρόνια ιστορίας, είναι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να σεβαστείς την ιστορία σου είναι να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι, να μην χάνεις τις αξίες που σε έφεραν μέχρι εδώ, αλλά να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι.
1: Ναι. Ωραίες απαντήσεις, λες και τόσο καιρό κάνετε αυτή τη δουλειά, δηλαδή να ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για νέα προϊόντα, ήθελα να μου πείτε θριαλίδα ή πώς γεννιέται για σας η έμπνευση για ένα προϊόν της ζωγράφος, και τέλος πάντων πόσο συνακόλουθα να μου πείτε και πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα σε ένα χώρο όπως είναι η διατροφή.
2: Λοιπόν, η έμπνευση στον χώρο της διατροφής, όπως και παντού πιστεύω, μπορεί να έρθει από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Εννοείται ότι παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις, τις εξελίξεις στον χώρο της διατροφής, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι να παρατηρούμε πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες τους. Γιατί για εμάς και για μένα προσωπικά η δημιουργικότητα ξεκινάει πολλές φορές ακριβώς από εκεί. Δηλαδή να αναγνωρίσεις μία ανάγκη και να αναρωτηθείς αν μπορείς να της δώσεις μια διαφορετική, μια καλύτερη απάντηση. Δεν θέλουμε δηλαδή απλώς να αναπαράγουμε προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην αγορά. Θέλουμε να καταλάβουμε τι βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Mm-hmm. Τι εκφράζει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής του καταναλωτή και συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να μεταφράσουμε αυτή την ανάγκη σε ένα προϊόν που να συνδυάζει ποιότητα, γεύση και διαφορετικότητα. Mm. Για μας είναι μια πολύ ουσιαστική μορφή καινοτομίας αυτή, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Καινοτομία μπορεί απλά να είναι να δεις μια γνώριμη ανάγκη από διαφορετική οπτική και να της δώσεις μια καλύτερη απάντηση.
1: Κυρία Ζωγράφο, βλέπω ότι η νέα εταιρική σας ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεμένη με το μήνυμα «Γίνε η έμπνευση», αυτό που λέγαμε πριν. Τι σημαίνει για σας και πώς αυτό σηματοδοτεί την πορεία της νέας, τη νέα Ζωγράφος, να το πω έτσι?
2: Λοιπόν, το «Γίνε η έμπνευση» είναι ένα μήνυμα το οποίο ήρθε να συνδέσει το όνομα της εταιρείας ζωγράφου, την ιδιότητα του ζωγράφου με την παραγωγή τροφίμων. Θέλαμε να βρούμε ένα μήνυμα που να εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να βλέπουμε και τη σχέση μας με τον καταναλωτή. Η διατροφή είναι κάτι πολύ προσωπικό για τον καθέναν μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες, έχει διαφορετικές συνήθειες και διαφορετικές προτεραιότητες. Παράλληλα, οι επιλογές που κάνουμε καθημερινά πολλές φορές μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση και για τους ανθρώπους γύρω μας. Ως εταιρεία Ζωγράφος θέλουμε να δημιουργούμε προϊόντα και να δίνουμε ιδέες που να αποτελούν αφορμή για καθημερινές επιλογές, χωρίς όμως να υποδεικνύουμε στον καταναλωτή πώς πρέπει να τρέφεται και να ζει. Αυτός να αποτελεί την έμπνευση και να μπορεί να διαλέξει τι ταιριάζει καλύτερα για τον καθένα και πώς μπορεί να εντάξει τις νέες επιλογές που του προσφέρουμε στο δικό του τρόπο, στη δική του καθημερινότητα.
1: Κύριε Ζωγράφο, είναι σημαντικό για μένα να βλέπω ότι οι νέες γενιές, δηλαδή τέταρτη γενιά τώρα της οικογένειας, θέλουν, βάζουν τον πύχη πιο ψηλά και θέλουν να ξεπεράσουν τις προηγούμενες ενδεχομένως, αλλά θέλουν να επικυριαρχήσουν και στον χώρο. Βλέπω αυτή τη διάθεση σε εσάς. Εγώ να ευχηθώ κάθε επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ειρήνη Ζωγράφου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ζωγράφος. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Έτοιμοι να σπριτσάρετε τις νύχτες σας. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτσεση Καζίνο Μοπαρνές. Spritz Up, παπάκι 1055. Signature and Classic. Σπρίτσιους, συνοδεία αλμυρών, πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την κάθε πόλη. Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως τις 11.30 κλείσετε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055 Spritz Up, παπάκι 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Φίλοι και φίλοι, μια, ξέρετε τα προϊόντα της, αλλά το, θα λέγαμε, ο τίτλος, η εταιρεία υπό τη σκέπη από την οποία είναι όλα αυτά τα προϊόντα είναι, λέγεται Imperial Brands Hellas, που είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, και βλέπω παρουσία σε 120 αγορές έχει η μαμά εταιρεία και περισσότερες από 25.000 εργαζόμενους, σπουδαίο, τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι να υπάρχουν. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον επικεφαλής των πωλήσεων Ελλάδας της Imperial Brands Ελλάς, τον Βαγγέλη τον Άζο, που μου έκανε την τιμή σήμερα να κοντά μου να μιλήσουμε για τον όμιλο, να μας πει ποια προϊόντα έχει και να δούμε τι και το κομμάτι της βιωσιμότητας που έχουν οι συγκεκριμένοι όμιλοι. Καλησπέρα σας, κύριε Νάζο, τι κάνετε?
11: Καλησπέρα, κύριε Λιγκντάκη. Όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο και το χρόνο που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε.
10: Εγώ οφείλω να σας ομολογήσω ότι δεν κάνω οικονομικό συντάξει με 38 χρόνια. Το κομμάτι τα καπνικά δεν ήξερα τα μεγάλα ονόματα. Το δικό σας, ξέρω προϊόντα σας, θα μας πείτε μερικά από αυτά. Δεν ήξερα το γενικό το brand. Και το πήρα χαμπάρι πρώτη φορά τώρα πολύ. Το έχω ξαναδεί, έχω δηλητηρία τύπου. Είδα μια πολύ ωραία παρουσία που είχατε στη ΔΕΘ, την οποία έτυχε να επισκεφτώ. Στην 90η ΔΕΘ που ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων. Αυτό αποτέλεσε θριαλίδα για τη σημερινή μας κουβέντα και μάλιστα λέω γιορτάσατε εκεί τα 45 χρόνια σας. Θέλω έτσι, κύριε Νάζο, να μας πείτε αυτή η παρουσία τι άφησε, ποιο είναι το μήνυμα και τι μήνυμα δόθηκε και τι ο κόσμος πώς αντέδρασε μέσα από την περνώντας μέσα από την εταιρεία σας.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να σας πω ότι έχετε πολύ δίκιο. Είμαστε περισσότερο γνωστοί μέσα από τα brands μας και λιγότερο από το όνομα της εταιρείας ως όμιλος. Mm-hmm. Ως όμιλος Imperial Brands Group ή Imperial Brands Ελλάδος για την ελληνική οργάνωση. Η η αλήθεια είναι ότι τα brands τα οποία η εταιρεία μας εμπορεύεται είναι πολύ γνωστά, καταξιωμένα.
10: Πέστε μας, δεν μας απασχολεί η διαφήμιση. Μας πείτε, δεν έχω θέμα.
11: Βεβαίως. Καταρχάς, πρώτο και κυριότερο, η ναυαρχίδα των brands μας είναι τον Davidoff. Από εκεί και πέρα έχουμε τα West, τα Sinline, τα Arena σε ό,τι φορά τα καπνικά, τα Gouloise, τα John Player Special. Είναι μόνο κάποιες από τις γνωστές brands που υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς στο κομμάτι των καπνών έχουμε τα Golden Virginia, τα Drum, τα Vanel, τους καπνούς. Έχουμε τα χαρτάκια, τα ρίζλα και τα φίλτρα. Τα ρίζλα, τα οποία είναι πραγματικά leader με πολύ μεγάλα μερίδια στην ελληνική αγορά. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολύ μεγάλη εντυπωσιακή, θα έλεγα, είσοδο και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και μεριδιακά και από άποψη πωλήσεων στην κατηγορία των νέας γενιάς προϊόντων, και αναφέρομαι στα θερμενόμενα, προϊόντα θέρμανσης ράβδων καπνού ή τσαλιού, και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά, όπου το PALS, για παράδειγμα, στην κατηγορία των θερμενόμενων συσκευή με τα ID και τα Essentia, τα Sticks τα αντίστοιχα, και στην κατηγορία των ηλεκτρονικών το νούμερο ένα brand της ελληνικής αγοράς, το Blue. Οπότε σίγουρα μας έχετε δει, μας έχετε ακούσει περισσότερο μέσα από τα brands και λιγότερο ως Imperial Brands, που είναι η επωνυμία του group μας. Σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν το κομμάτι που αναφέρθηκατε για την παρουσία μας στη ΔΕΘ, πραγματικά ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν η πρώτη φορά που η Imperial Brands συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε ήταν για όλους μας μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία, όσους το βιώσαμε αλλά και όσους ασχοληθήκαμε με αυτό κατά την προετοιμασία. Προφανώς δεν επιλέχθηκε τυχαία η συγκεκριμένη μας παρουσία στον πλέον εμβληματικό θεσμό της χώρας, έτσι, για την επιχειρηματικότητα αλλά και για το πολιτικό γίγνεσθε και στερέωμα, καθότι έχει και πολιτική χρειά τα τελευταία χρόνια έντονη η συγκεκριμένη έκθεση. Αλλά βρεθήκαμε εκεί για να γιορτάσουμε σημειολογικά και τα 45 χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική αγορά. Πολύ δε περισσότερο το κάναμε γιατί ακριβώς θέλαμε να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με την κοινωνία, με τους ανθρώπους, με τους πολιτικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο που επισκέπτεται ή συμμετέχει στην συγκεκριμένη έκθεση, και να μπούμε ανοιχτά σε διάλογο μαζί τους, γιατί αυτό κάναμε. Μέσα από τις δραστηριότητες τις οποίες αναπτύξαμε και όλο το πρόγραμμα το οποίο είχαμε στην έκθεση, φροντίσαμε να μπούμε σε κουβέντα, σε διάλογο, σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς, με επιχειρηματικούς φορείς, με απλό κόσμο, ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις, να τους πούμε τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, τα προγράμματα τα οποία εμείς έχουμε και εφαρμόζουμε σε ό,τι αφορά την εταιρική υπευθυνότητα και την κοινωνική ευθύνη την οποία έχουμε όπως όλες οι εταιρείες, και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο περίπτερό μας μπορούσε κανείς να δει ξεκάθαρα το μήνυμα το οποίο συνοδεύει και προσδιορίζει ουσιαστικά το όραμά μας, που ότι μαζί δημιουργούμε το αύριο σήμερα. Αυτό είναι το μοτό μας. Και τι εννοούμε με αυτό? Προφανώς από τη μία φανερώνει μια μακρά διαδρομή της εταιρείας μας, που έχει ελληνική καρδιά, 45 χρόνια τώρα χτυπάει δυνατά στην ελληνική αγορά, και από την άλλη σηματοδοτεί το μετασχηματισμό, ο οποίος, όπως σας ανέφερα, με τα νέα γενιάς προϊόντα μας έχει φέρει σε ένα πιο σύγχρονο, μας έχει μετατρέψει σε ένα πιο σύγχρονο, περισσότερο εξωστρεφή οργανισμό. Σε ό,τι αφορά την αποδοχή από τον κόσμο, αυτό που μας έμεινε περισσότερο είναι έτσι μια γλυκιά γεύση όσον αφορά την ανταπόκριση όσων μας επισκέφθηκαν, και απέκτησαν μια περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα για εμάς. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ενδεχομένως κάτι να μας γνώριζαν περισσότερο από τα brands και όχι ως Imperial, ως Imperial Brand Ελλάδος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είμαστε μια εταιρεία που δεν κρύβεται, βγαίνει μπροστά, στέκεται μπροστά, εξηγεί τι κάνει και κυρίως ακούει. Ακούει τους συνεργάτες, ακούει τους προμηθευτές, ακούει την κοινωνία.
10: Κύριε Νάζη, είστε και μια εταιρεία με ευαισθησίες, βέβαια, οφείλω να ομολογήσω. Γιατί ναι, ένα θέμα που γνωρίζω ότι έτσι απασχολεί και εσάς είναι η προστασία των ανηλίκων. Εκεί παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μιας έρευνας που κάνατε για αυτό το κομμάτι, και θέλω να μου πείτε την αφορμή για την οποία την κάνατε, αλλά και τα συμπεράσματα, έτσι να τα ακούσουμε.
11: Βεβαίως, χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε. Η προστασία των ανηλίκων είναι για εμάς κάτι που δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Σε αυτή τη λογική, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας στην προστασία των ανηλίκων είμαστε μαζί, έτσι ονομάζεται η πρωτοβουλία. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πήραμε μια πρωτοβουλία, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες της Λιανικής, και αναφέρομαι στη μικρή Λιανική, στο μικρό επαγγελματία, να εγγραφεί στο ψηφιακό μητρό, όπως θεσπίστηκε και τέθηκε από την πολιτεία, όπως ζητήθηκε από την πολιτεία να εφαρμοστεί. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, για να εξηγήσω και τι ακριβώς εννοώ, γίνεται ο έλεγχος ηλικίας από τον Λιανοπολιτή, προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η πώληση προϊόντων για ενήλικους καταναλωτές που αφορούν ενήλικους καταναλωτές σε άτομα κάτω των 18, να μην επιτραπεί. Προκειμένου να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, η δύναμη πωλήσεων της εταιρείας μας μαζί με τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα επισκεφτήκαμε περίπου 20.000 σημεία Λιανικής, όπου προχωρήσαμε σε ενημέρωση και εκπαίδευση των λιανοπολιτών και των υπαλλήλων των σημείων σχετικά με τη νέα διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής της. Στη συνέχεια και αφού η νέα διαδικασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται, τρέξαμε ένα νέο κύκλο, έτσι πάλι πανελλαδικής έρευνας θα έλεγα, και επιτόπιας καταγραφής από επισκέψεις που κάναμε εμείς οι ίδιοι, σε περισσότερους από 7.500 επαγγελματίες του κλάδου, της Λιανικής. Στόχος ήταν να δούμε στην πράξη αν και κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα, το μέτρο, και πόσο έχουν προσαρμοστεί και ενσωματωθεί ψηφιακά εργαλεία όπως το gov.gr, το wallet, το kids wallet για την επιβεβαίωση ηλικίας. Και τι χρειάζεται ακόμη αγορά. Η αλήθεια είναι ότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαστε μάλλον καλά σε ένα πρώτο δίμηνο το οποίο έταξε διαδικασία, καθώς πάνω από 50% των λιανοπολιτών το εφαρμόζει ως ρουτίνα και όχι ως εξαίρεση.
10: Επειδή άρα ο χρόνος είναι
11: καλό επίπεδο.
10: Ωραία, ναι, άρα, έχω κύριε Νάζο, μισό λεπτό. Δεν είστε δυνατός πολύ στην ομιλία. Κάνετε και για πολιτικός, αλλά και με μεγάλη επιτυχία. Με την καλή έννοια.
11: Δεν έχω τέτοιο σκοπό.
10: Με την καλή έννοια το είπα αυτό.
11: Το καταλαβαίνω.
10: Τώρα, γιατί υπάρχει κυρίως να ακούς πολιτικός με την κακή, έτσι, το τελευταίο έχει
11: συμβεί. Ναι, το καταλαβαίνω.
10: Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχετε ένα πρόγραμμα, έτσι, να πάμε και στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Είδα ένα πρόγραμμα Blue Recycle. Πείτε μας τι είναι αυτό και ναι, θέλω να μου πείτε έτσι σε αδρές γραμμές, γιατί με κυνηγά εδώ πέρα
11: η
10: χολύπτριά μου εδώ πέρα, η Πόπη Ματζίκα. Μάλλον θα αρχίζει να καπνίζει πολλά Ντάβιντοφ, τη βλέπω τώρα έτοιμη είναι, από τα νεύρα της. Να μας πει πώς οι στάσεις σας απέναντι στην κοινωνία, πώς συνδέονται όλα αυτά.
11: Βεβαίως. Ναι. Όπως ανέφερα και προηγουμένως στην αρχή, το Blue είναι το νούμερο ένα brand το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ελλάδα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη δυναμική έχουμε αναπτύξει το πρόγραμμα Blue Recycle, όπου είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ανταποδοτικής ανακύκλωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στην ελληνική αγορά. Πάνω από το 65% του όγκου που πουλάμε στην ελληνική αγορά σε Blue προϊόντα επιστρέφεται και ανακυκλώνεται μέσα από 7.000 σημεία που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και το μέγεθος και ο όγκος, αλλά και η ουσία, η πραγματική της ανακύκλωσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Τα τελευταία τρία χρόνια η συγκεκριμένη πρακτική θα αναγνωριστεί με πολύ σημαντικές διακρίσεις από πολλούς ανεξάρτητους φορείς. Η πραγματικότητα όμως, και αυτό που είναι ουσιαστικό για εμάς, είναι ότι δεν είναι απλά ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αλλά είναι η έμπρακτη απόδειξη εκ μέρους της εταιρείας του τρόπου με τον οποίο θέλουμε να στεκόμαστε απέναντι στην κοινωνία και να γυρνάμε πίσω αξία πραγματική για τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο. Άρα το νοιαζόμαστε, το κάνουμε πράξη μαζί με τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας. Αυτή είναι η Imperial, αυτή είναι η θέση μας και αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος.
10: Βαγγέλης Νάζος, επικεφαλής πωλήσεων Ελλάδος της Imperial Brands Hellas. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Φίλες και φίλοι, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας πάλι αύριο 2 με 3 και η Πόπη Ματζίκα, που είναι στον ήχο δίπλα μου, και η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή και ο Μιλών ο Χάρης Τυριντάκης, αύριο 2 με 3 με περισσότερες οικονομικές ειδήσεις. Καλό βράδυ.
4: Η ώρα είναι 3.

0: αυτή την καταπληκτική τραγουδάρα σας προϋπαντούμε σήμερα εδώ στο στέκι του Σαββατοκύριακου, λίγο μετά τις 3 κάθε Σάββατο και Κυριακή, που αλλού στον Αλφα Radio 989. Πώς είστε αυτό το σαββατιάτικο μεσημέρι? Πώς ήταν η εβδομάδα σας? Έχουμε μπει σε ευθυνοπορεινό mood ή όχι ακόμα? Μας έκανε όλα αυτά τα παιχνίδια ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μπαίνουμε σε αυτή την εποχή. Νομίζω ότι πρέπει μάλλον κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι για τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο, δεν έχει νόημα να ασκάμε και να στενοχωριόμαστε. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Έτσι, με φιλοσοφική διάθεση ξεκινήσαμε σήμερα. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη, θα είμαστε παρεούλα για την επόμενη ώρα εδώ στον Αλφα Radio, και σήμερα μαζί μου για τη ρύθμιση του ήχου στο στούντιο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Περνάω στον πρώτο μας καλεσμένο, στον κύριο Κυριάκο Γαργάνη, ο οποίος είναι νευρολόγος επιληπτολόγος, υπεύθυνος στο Κέντρο Επιληψίας της Κλινικής Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας. Κύριε Γαργάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε καταφέρει έστω ένα μερικό αποστιγματισμό ή όχι ακόμα?
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, η πρόοδος δεν μπορεί ποτέ να είναι συνεχής ή γραμμική, αλλά σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επιληψία, τόσο στο διαγνωστικό κομμάτι, στο θεραπευτικό κομμάτι και πολύ περισσότερο, και έχει σημασία αυτό, στο ψυχοκοινωνικό, στο πώς αντιμετωπίζονται οι άρρωστοι από την κοινότητα, στο πώς αντιμετωπίζονται στο σχολείο, στο πώς τους δίνονται επαγγελματικές ευκαιρίες. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούσαμε να αναφέρουμε σχετικά. Ας κρατήσουμε όμως και την οικονομία της συζήτησης, ότι πραγματικά υπάρχει πρόοδος και οι νεότερες γενιές είναι πολύ πιο εξοικειωμένες και με πολύ μικρότερο το βάρος, ας πούμε, του στίγματος απέναντι σε αυτή την ομάδα ανθρώπων.
0: Ένας επιληπτικός ασθενής καταρχάς παραμένει για πάντα επιληπτικός ασθενής ή υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να σταματήσει εντελώς τα συμπτώματα? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το άλλο είναι αν οι ασθενείς είναι απόλυτα συμμορφωμένοι με τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού και παίρνουν πολύ σωστά τα φάρμακά τους και τα κάνουν όλα όπως πρέπει, είναι απολύτως λειτουργικοί? Δηλαδή μπορούν να σπουδάσουν, μπορούν να εργαστούν, μπορούν να έχουν μια οικογένεια. Γενιακή και κοινωνική ζωή?
1: Κοιτάξτε, η επιληψία είναι μια διαταραχή η οποία έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα βαρύτητας από τις πολύ πολύ πολύ ελαφρύες μορφές, όλες μας που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία και είναι αυτοπεριοριζόμενες, περνάνε από μόνες τους.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε λίγα χρόνια και μπορούμε και να διακόψουμε τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, μάλιστα, μέχρι τις πιο σοβαρές μορφές. Αυτές ευτυχώς είναι μια μειοψηφία στο σύνολο των ανθρώπων με επιληψία, έτσι, οι οποίες μας ταλαιπωρούν περισσότερο και οι οποίες χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια από τους γιατρούς, από το ιατρικό σύστημα, για την αντιμετώπιση και την βοήθεια αυτών των αρρώστων. Οπότε δεν μπορούμε να αναπροδικάσουμε ευθύς εξ αρχής ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά κρατάμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των αρρώστων η πορεία τους είναι καλοήθης. Ναι. Δηλαδή είτε παίρνοντας τα φάρμακα ελέγχονται καλά, είτε σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στις παιδικές μορφές επιληψίας, είναι σε θέση να διακόψουν τα φάρμακα ύστερα από μερικά χρόνια.
0: Άρα και στην ενήλικη ζωή μπορεί να είναι απόλυτα λειτουργική, εάν παίρνουν τη σωστή θεραπεία που τους ταιριάζει και είναι πάρα πολύ τυπική στη λήψη της.
1: Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ναι. Και είναι σημαντικό να συμμορφώνονται καλά και με την αγωγή, τη φαρμακευτική, και με κάποιες άλλες οδηγίες γενικότερες, έτσι, προληπτικού χαρακτήρα, όπως το να αποφεύγουν τα ξενύχτια, τις αλλαγές ωραρίου του ύπνου, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών. Βλέπουμε ότι σε αυτή την ομάδα που έχει αυτού του είδους την καλή συμμόρφωση, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά τις περισσότερες περιπτώσεις και μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή.
0: Πάντως είναι και μια κατηγορία νοσήματος που ευτυχώς έχουμε πολλά καινούργια φάρμακα και αναμένονται και άλλες θεραπείες γονιδιακές σύντομα. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο θεραπευτικό ποια είναι η αντιμετώπιση? Υπάρχουν αρκετές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς?
1: Αρκεί να σας πω ότι την τελευταία 20ετία περίπου τριπλασιάστηκε ο αριθμός των αντιεπιλεπτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Η έρευνα είναι συνεχή.

0: όπως το λέμε, γενετική, γονιδιακή
1: προδιάθεση.
0: Ναι, προδιάθεση. Σε αυτές,
1: άρα κληρονομείται σε κάποιες περιπτώσεις το νόσημα.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις κληρονομείται. Δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία, να μην τρομάξει κανένας, ναι, ακούγοντας τους όρους γενετική ή γονιδιακή επιληψία.
1: Αλλιώς όμως, γιατί παθαίνει κάποιος επιληψία αν δεν υπάρχει το γονιδιακό υπόβαθρο, που εν μέρει, ναι, είναι αγχωτικό, αλλά φαντάζομαι ότι λίγο τοποθετεί και τα πράγματα όταν μπαίνει η διάγνωση σε μια βάση ότι ήταν και λίγο λογικό να συμβεί. Πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να πάθει?
0: Υπάρχουν και τα επίκτητα αίτια, όπως κάποιες βλάβες στον εγκέφαλο, οι οποίες έχουν συμβεί στη διαδρομή της ζωής ενός ανθρώπου. Έτσι,
1: να έχει χτυπήσει στο κεφάλι, ας πούμε.
0: Έως την τελευταία μέρα της ζωής. Να χτυπήσει στο κεφάλι. Κάτι να μην πήγε καλά στην διάρκεια της εκκίνησης ή του τοκετού, ή μια σοβαρή λίμωξη, μια μηνυκίτιδα, μια εγκεφαλίτιδα, ένας όγκος. Έτσι, μια νεοπλασία στον εγκέφαλο. Καλοήθηση είναι οι όγκοι, οι οποίοι προκαλούν επιληπτικές κρίσεις, κυρίως στο εμπαρόντο, και αντιμετωπίζονται πολύ καλά με χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα υπάρχει ένα έδρος επίκτητων βλαβών που συμβαίνουν στη διαδρομή της ζωής μας, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις.
1: Επειδή το χτύπημα στο κεφάλι, όσοι είμαστε και γονείς, είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά να συμβαίνει στα παιδιά, είτε όταν κάνουν τα πρώτα τους βήματα που μπορεί να πέφτουν να χτυπάνε το κεφάλι, είτε όταν παίζουν κάποιο άθλημα που μπορεί να τους έρθει μια μπάλα στο κεφάλι, λίγο να το διασαφηνίσουμε για να μην προκαλέσουμε μεγαλύτερη ανησυχία. Τα χτυπήματα αυτά στο κεφάλι, στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου που στην εξέλιξη της ζωής του θα εμφανίσει το νόσημα, είναι πάνω από ένα, είναι χτυπήματα που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Δώστε μας λίγο το πλαίσιο.
0: Κοιτάξτε, από τα συνηθισμένα χτυπήματα στο κεφάλι που όλοι υφιστάμεθα,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ένα χτύπημα στο κεφάλι για να καταλήξει σε επιληπτικές κρίσεις πρέπει να είναι σοβαρό. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, πολλές φορές κάταγμα του κρανίου,
1: μάλιστα,
0: ενδοκρανιακές αιμορραγίες, ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες. Είναι μια σοβαρή κατάσταση, η σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως τη λέμε, που συνήθως οδηγεί τον άρρωστο για κάποιο διάστημα και σε εντατικές μονάδες. Δεν είναι δηλαδή όλα τα χτυπήματα, για όνομα του Θεού, έτσι,
1: ναι,
0: προδιαθέσιμοι παράγοντες για επιληπτικές κρίσεις. Είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ναι. Στα τροχαία, για παράδειγμα, ή σε πτώσεις από ύψη. Εκεί που υπάρχει σοβαρή βλάβη του κρανίου και του εγκεφάλου. Αυτές είναι που μπορούν να προκαλέσουν αργότερα επιληψίες.
1: Μάλιστα. Έχει νόημα όταν έρχεται ένας ασθενής και δεν έχει μπει ακόμα η διάγνωση να θυμάται ή να καταγράφει την πορεία της ζωής του κάποια περιστατικά που ενδεχομένως να συσχετίζονται με την εμφάνιση του νοσήματος? Δηλαδή, έχουμε ακούσει για διάφορα νευρολογικά νοσήματα ότι όταν εμφανίζονται πια στην κανονική τους, να το πω έτσι απλά όπως το σκέπτομαι, μορφή, κύριε Γαργάνη, έχουν δείξει κάποια σημάδια τα οποία είτε ο ασθενής τα έχει παραβλέψει γιατί μπορεί να είχαν μια σύντομη διάρκεια, ή να είναι τόσο κλασικά και εντός της ευρύτερης καθημερινότητάς του που να μην τον υποψιάσουν, να μην τον πονηρέψουν. Η επιληψία εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία?
0: Αυτό είναι στην τέχνη, ας πούμε, του κλινικού γιατρού να το εκμεύσει, παίρνοντας ένα λεπτομεριακό ιστορικό για τέτοια βιώματα που μπορεί να σημαίνουν την αρχή των επιληπτικών κρίσεων, πολλές φορές κάποια πολύ ήπια συμπτώματα μπορεί κάτι να σημαίνουν, και οπωσδήποτε στην παρατηρητικότητα και στην ενδοσκοπική ικανότητα των αρρώστων. Αυτά είναι πράγματα που από έναν έμπειρο κλινικό μπορούν να βγουν και να αξιολογηθούν στη λήψη του ιστορικού.
1: Κύριε Γαργάνη, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε μετά από ένα γρήγορο διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με τον κύριο Κυριάκο Γαργάνη, νευρολόγο, επιληπτολόγο, υπεύθυνο στο Κέντρο Επιληψίας της Κλινικής Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας, συζητάμε γιατί άλλο για την επιληψία και ήθελα να ρωτήσω στο σημείο αυτό εάν γίνονται χειρουργία, αν δηλαδή πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που έχουν καλή έκβαση κάνοντας κάποιο χειρουργείο για το νόσημα.
4: Βεβαίως και υπάρχουν. Η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας βέβαια αφορά την ομάδα των ασθενών οι οποίοι δεν πηγαίνουν καλά, δεν έχουν ικανοποιητικό έλεγχο των χρήσεων τους με την αντιεπιληπτική αγωγή, με τα συμβατικά μέσα αντιμετώπισης. Αυτή η ομάδα είναι περίπου το 15 με 20% του συνόλου των αρρώστων με επιληψία. Δεν ελέγχονται καλά με τα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς αποδεικνύονται κατάλληλοι υποψήφοι για χειρουργική επέμβαση. Ξέρετε, στις μέρες μας τα μέσα τώρα τα οποία έχουμε για να διερευνήσουμε αρρώστες με τέτοιες φαρμακανθεκτικές μορφές επιληψίες, όπως τις λέμε, είναι πολλά. Είναι ένα σύνολο εξετάσεων που εντάσσονται σε ένα δομημένο πρωτόκολλο διερεύνησης προεγχειρητικής που μας αποδεικνύει αν ο άρρωστος είναι κατάλληλος χειρουργικός υποψήφιος. Όταν λέμε κατάλληλος χειρουργικός υποψήφιος εννοείται από το σύνολο των ευρημάτων του προεγχειρητικού ελέγχου να έχουμε σταθμίσει τις πιθανότητες να έχει άριστη απάντηση στο χειρουργείο, να σταματήσουν δηλαδή οι κρίσεις του είτε εντελώς είτε οι πιο προβληματικές από αυτές. Όταν κρίνουμε την πιθανότητα αυτή μεγαλύτερη από 70 με 80%, τότε συνιστάμε επιφύλακτα το χειρουργείο. Mm-hmm. Και οι πιο πιθανές έτσι, περιπτώσεις ασθενών που απαντούν καλά σε χειρουργική επέμβαση είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες παθολογίες. Κάποιους καλοήθεις όμως στον εγκέφαλο, μια ιδιαίτερη παθολογία σε κάποια άλλη περιοχή του εγκεφάλου, στον κροταφικό λογό, την οποία την λέμε εσωκροταφική σκλήρυνση, καμία σχέση με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, και ορισμένες αναπτυξιακού τύπου βλάβες, οι εστιακές πληγικές δυσπλασίες. Είναι τρεις ομάδες βλαβών που απαντούν ιδιαίτερα καλά στα χειρουργεία. Και οι χειρουργικές θεραπείες για την επιληψία, ξέρετε, έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιτυχία και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στο δικό μας το κέντρο κάνουμε συστηματικά χειρουργικές επεμβάσεις εδώ και κοντά 18-20 χρόνια.
3: Εσείς κύριε Γαργάνη, πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε και να γίνετε επιληπτολόγος? Είναι μια ειδικότητα που δεν την ακούμε και πολύ συχνά. Εξειδίκευση μάλλον.
4: Δύο ήταν οι λόγοι. Ο ένας ήταν η ευρεία διεπιστημονική έτσι, διάδραση που υπάρχει στο πεδίο. Δηλαδή το κομμάτι της επιληψίας δεν ενδιαφέρει μόνο κλινικούς νευρολόγους, ενδιαφέρει πολλές άλλες ειδικότητες τόσο επαγγελματιών υγείας όσο και από άλλα γνωστικά πεδία, από την ψυχολογία, την νευροψυχολογία, τους μηχανικούς υπολογιστών, ανάλυσης σήματος. Για παράδειγμα, στις πολύ προωθημένες διαγνωστικές μεθόδους όπως τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, τα συνδυασμένα εγκεφαλογραφήματα με λειτουργική μαγνητική τομογραφία, εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά πολύ βοήθεια και υποστήριξη από τους μηχανικούς υπολογιστών και τους αναλυτές σήματος. Άλλες ειδικότητες είναι οι στατιστικολόγοι, οι επιδημιολόγοι, οι γενετιστές, ένα πάρα πολύ γοητευτικό πεδίο στο οποίο συγκλίνουν με τα ειδικά τους ενδιαφέροντα πολλές ομάδες από πολλά επιστημονικά πεδία. Ένας δεύτερος λόγος τον οποίο τον ανακάλυψα βέβαια στη συνέχεια κάνοντας την άσκησή μου στην επιληπτολογία ήταν ότι πραγματικά αλλάζει η ζωή των ανθρώπων και είναι η ικανοποίηση που νιώθεις να βλέπεις ότι σε κάποιον άρρωστο μπορείς να προσφέρεις το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο θα του αλλάξει τη ζωή με μια συγκεκριμένη θεραπεία ή με μια χειρουργική επέμβαση. Κοντολογής δεν μετάνιωσα που έκανα αυτή τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια.
3: Να μου πείτε στα λίγα λεπτά που μας μένουν, κύριε Γαργάνη, τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για την επιληψία και αν υπάρχει κάποιος ευρέως διαδεδομένος μύθος ή λάθος αντίληψη ίσως σε σχέση με το νόσημα, που με την ευκαιρία καλό είναι να το διασαφηνίσουμε για να συμβάλλουμε και στην αποστιγματοποίηση και γενικά στην καλύτερη ενημέρωση όλων όσοι μας ακούν.
4: Θα ξέρω ότι δεν τελειώνει καταρχάς η ζωή του ή οι προοπτικές για μια ζωή με καλή ποιότητα επειδή έπαθε ένα ή δύο επιληπτικά επεισόδια. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία άνθρωποι με αυτό το ιστορικό πάνε εξαιρετικά καλά. Σε αυτούς στους οποίους η κατάσταση είναι μια μειοψηφία όπως είπαμε προηγουμένως εμφανίζεται να είναι πιο δύσκολη και να ακολουθεί μια πιο ανθεκτική πορεία, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες και από τα καινούργια φάρμακα, ενδεχομένως και από τις γονιδιακές θεραπείες και από τις χειρουργικές επεμβάσεις. Να ξέρουν ότι σιγά σιγά έτσι, και σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο νομοθεσίας πρόοδοι γίνονται για να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και να εντάσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο και να έχουν ευκαιρίες και επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης. Νομίζω είναι καλή εποχή, διότι βοηθάει πολύ και η επιστημονική πρόοδος όπως και η απομυθοποίηση όπως το είπατε που το βλέπουμε σιγά σιγά να οριμάζουν οι κοινωνίες και να μην αντιμετωπίζουν την πάθηση αυτή με εκείνο το δέος και τον φόβο που χαρακτήρισε τον τρόπο αντιμετώπισης παλιότερες εποχές.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαργάνη. Να είστε καλά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω την κυρία Ελισάβετ Χρόνη, η οποία είναι καθηγήτρια νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και διευθύντρια της νευρολογικής κλινικής εκεί, και θα μιλήσουμε για το ALS. Καλησπέρα σας, κυρία Χρόνη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Να μας πείτε καταρχάς τι ακριβώς είναι το ALS για όλους όσοι δεν ξέρουν.
2: Ναι, το ALS που είναι η συντομογραφία του αμυατρόφη κλάτερα σκληρώσης, μυατροφική πλαγία σκλήρηση στα ελληνικά, είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία προσβάλλει τον εγκέφαλο, κύτταρα του εγκεφάλου και του νοτιέου μυελού. Δεν έχει βρεθεί η αιτία, αφορά άτομα από τα 50 έτη και πάνω και σε σπάνιες περιπτώσεις σε νεαρότερες ηλικίες. Έχει μία εξελικτική πορεία η οποία εξελίσσεται μέσα σε μερικά χρόνια, συνήθως 2 έως 5, και καταλήγει ο ασθενής πλήρως παράλυτος, χωρίς να μπορεί να μιλά και χωρίς να μπορεί να ανασένει. Αποτελεσματική θεραπεία για την ώρα δεν υπάρχει.
1: Ναι. Εσείς στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας συμμετέχετε σε κάποια ερευνητικά πρωτόκολλα, σε κλινικές μελέτες?
2: Ναι.
1: Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Συμμετείχαμε σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο με ένα φάρμακο, πιθανό φάρμακο που λέγεται μασιτινίμπη, όπως και πολλά άλλα κέντρα. Τα αποτελέσματα της οποίας μελέτης αναλύονται τώρα. Άρα δεν μπορώ να σας δώσω, δεν γνωρίζω κι εγώ, γιατί ήταν αυτό που λέμε διπλά τυφλή. Mm-hmm. Δεν γνωρίζαμε κι εμείς οι ερευνητές αν οι ασθενείς μας έπαιρναν το φάρμακο ή το πλασίμπο, το ψευτοφάρμακο. Άλλες κλινικές μελέτες αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιούνται στη χώρα μας και αυτή είναι μια προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, ώστε να ενταχτούμε σε ένα κύκλο μεγαλύτερο κλινικών όπου να γίνονται κλινικές μελέτες. Βέβαια, αν μου επιτρέψετε να πω ότι το πρώτο και βασικό είναι να μπει σωστή διάγνωση όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, παραπλανούν τα συμπτώματα του ασθενούς, δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος?
2: Θα μπορούσαν.
1: Άρα χάνεται χρόνος, κυρία Χρόνη.
2: Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Αρχικά οι ασθενείς συνήθως πάνε σε κάποιον ορθοπαιδικό γιατί δεν γνωρίζουν τι πρόβλημα έχω.
1: Κινητικά ξεκινάει. Μισό λεπτό. Δηλαδή το νόσημα συνήθως ξεκινάει κινητικά ή είναι σαν τα άλλα νοσήματα που μπορεί να έχουν πολλά πρόσωπα και κάθε περίπτωση έχει διαφορετική έκφραση?
2: Ναι, τα νοσήματα είναι συνήθως αυγενικές μυελοπάθειες.
1: Τα συμπτώματα.
2: Συμπτώματα ή αδυναμία και ατροφία ενός άκρου. Ναι. Έτσι αρχίζει η νόσος. Και πολλές φορές φτάνει οι ασθενείς να λαμβάνουν και να γίνονται και επεμβάσεις χειρουργικές χωρίς να χρειάζεται. Χρειάζεται όχι μόνο νευρολόγος αλλά και εξειδικευμένος. Αν υπάρχει δηλαδή υποψία ότι κάποιος έχει νόσο κινητικού νευρώνα, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένο νευρολόγο ώστε να αποκλείσει και άλλα νοσήματα τα οποία έχουν θεραπεία και να καταλήξει σε αυτή την νόσο. Υπάρχει και το ανάποδο, δηλαδή να βάλεις διάγνωση πλαγίας μυατροφικής κλήρησης και να χάνεις πολύτιμο χρόνο για κάποια άλλη πάθηση που θεραπεύεται.
1: Άρα είναι συμπτώματα που μπορεί να μπερδέψουν ακόμα και τον ειδικό αν ενδεχομένως δεν είναι εξειδικευμένος ή δεν έχει προϊούσα εμπειρία.
2: Σωστά.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Και μας είπατε ότι είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που έχει μια σχετικά ταχεία εξέλιξη αν κρίνω από το χρονικό διάστημα.
2: Σωστά.
1: Που μας είπατε. Είναι μια νόσος η οποία, πώς να το πω, αφορά και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες αναλόγως των επιπτώσεών της? Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι ο νευρολόγος είναι η βασική ειδικότητα.
2: Ο βασικός. Εγώ θα το έλεγα, ναι. Αυτός που συντονίζει είναι ο νευρολόγος, γιατί στη συνέχεια ο ασθενής, όπως σας είπα, θα έχει δυσκολία στην κατάποση. Εκεί χρειαζόμαστε ειδικό λογοθεραπευτή να διαγνώσει έγκαιρα την δυσκολία στην κατάποση και στην ομιλία βεβαίως, ώστε να τοποθετηθεί ειδικό σωληνάκι για να τρέφεται ο ασθενής από το στομάχι. Εδώ βέβαια εμπλέκονται και ειδικότητες όπως οι χειρουργικοί, οι ακτινολόγοι, οι γαστρεντερολόγοι. Και οπωσδήποτε πλάι στον νευρολόγο είναι και πνευμονολόγος, που αντιμετωπίζει τα αναπνευστικά προβλήματα του ασθενούς. Στην αρχή με ήπια τεχνική υποβοήθηση, που εμείς το λέμε BiPAP, με μια μάσκα δηλαδή που μπορεί να σπρώχνει αέρα στα πνευμόνια του ασθενούς, και αργότερα με τραχιοτομή. Άρα αυτό που εφαρμόζουμε και στην Πάτρα, και είμαστε πολύ τυχεροί που έχω μια μεγάλη ομάδα με εξειδικευμένους επιστήμονες, γιατρούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες 18 διαφορετικών ειδικοτήτων, που συνεργαζόμαστε στον ίδιο χώρο και μπορούμε να δούμε ο ίδιος άρρωστος να δει διάφορες ειδικότητες την ίδια μέρα, ώστε να μπορούμε να συντονιστούμε για το όφελος του ασθενούς βεβαίως.
1: Έχετε και αρκετούς εθελοντές που συνεργάζονται μαζί σας,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: παρέχουν.
2: Όλα αυτά είναι εθελοντικά. Ναι, ναι.
1: Α, είναι, όλα αυτά, είναι όλα αυτά εθελοντικά. Δηλαδή, ναι, και αυτές οι ειδικότητες, ναι, που μας είπατε, ναι, είναι εθελοντικές.
2: Άρα είναι χρειάζεται. Γιατροί που δουλεύουν. Ναι, είναι γιατροί που δουλεύουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ναι, και πέραν των άλλων καθηκόντων τους συμμετέχουν και σε αυτό το multi-discipline που λέμε, ναι, πολυεπιστημονική ομάδα ασθενών. Γιατρών, συγγνώμη, για τους ασθενείς με πλαγία μυατροφική σκλήρωση.
1: Με δεδομένο ότι είναι ένα αρκετά σπάνιο νόσημα, όμως πάρα πολύ εξόχως σοβαρό, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει και δεν έχουμε ακόμα προς το παρόν πολλά ευχάριστα, ναι, νέα στο κομμάτι της φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Καταλαβαίνω ότι εκτός από το κομμάτι των γιατρών που μας εξηγήσατε, χρειάζονται και άλλη φροντίδα οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ναι,
1: εσείς από την εμπειρία σας, κυρία Χρόνη, με αυτούς τους ασθενείς που ασχολείστε στο νοσοκομείο της Πάτρας, ποια βλέπετε να είναι η βασικότερη ανάγκη που παραμένει ακάλυπτη αυτών των ασθενών?
2: Εμείς στο τμήμα έχουμε και ψυχολόγο για ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Έχουμε και δυνατότητα τηλεϊατρική σε κάποιο βαθμό. Μπορούμε δηλαδή να εξετάσουμε και τον ασθενή από μακριά, να πάρουμε δεδομένα από τον αναπνευστήρα του και να τροποποιήσει ο πνευμονολόγος τη χρήση του αναπνευστήρα. Αλλά αυτό που μας λείπει πραγματικά είναι η διασύνδεση με το σπίτι, με ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικούς λειτουργούς ή δυνατών που να διεκπεραιώσουν όλα τα θέματα που αφορούν στο να προμηθευτεί κάποιος ένα ειδικό κρεβάτι, να προμηθευτεί αναπνευστήρα και αναλώσιμα.
1: Είναι ακριβό νόσημα οποίο, πάντως, καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
2: Είναι πολύ ακριβό νόσημα, σωστά. Είναι πολύ ακριβό νόσημα. Και κάνουμε επίσης μια πανελλήνια προσπάθεια και με άλλα κέντρα, όχι μόνο της Πάτρας, να καταγράψουμε πόσους ασθενείς έχουμε, mm-hmm, με αυτή την νόσο στην Ελλάδα, ποιες ανάγκες έχουν και αν μπορούμε να συντονιστούμε για την αντιμετώπιση, να έχουμε πανομοιότυπα αντιμετώπιση σε όλα τα κέντρα της Ελλάδας.
1: Να μην υπάρχει δηλαδή ανισότητα στην πρόσβαση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και να έχουμε και μια γενετική ανάλυση, μια γονιδιακή ανάλυση, διότι τώρα τελευταίως υπάρχει μια θεραπεία για κάποιους ασθενείς, πολύ μικρό το ποσοστό, 2%, το τονίζω, είναι μόνο για αυτούς τους ασθενείς που έχουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο, που υπάρχει μια καινούργια θεραπεία. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητο να γίνει πλέον και η γονιδιακή ανάλυση.
1: Κυρία Χρόνη, θα κάνουμε μια πάρα πολύ γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
7: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
8: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αδιάφορα όλα.
1: Για το ALS, γνωστό και ως νόσο του κινητικού νευρώνα, μας μιλάει η κυρία Ελισάβετ Χρόνη, καθηγήτρια νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και διευθύντρια στη νευρολογική κλινική εκεί. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες που αφορούν ως επιτοπλίστων, από ό,τι κατάλαβα, κυρία Χρόνη, στη φροντίδα αυτών των ασθενών στο σπίτι. Και μας είπατε ότι είναι ένα πολύ ακριβό νόσημα. Οπότε να υποθέσω ότι η πολιτεία δίνει κάποια πολύ λίγα ενδεχομένως χρήματα σε επίπεδο επιδομάτων για την κάλυψη αυτών των πασχόντων.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι αρμόδια να σας το πω, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό, γιατί τόσο τα φάρμακα όσο και τα αναλώσιμα είναι πολύ ακριβά σε όλες τις χώρες. Οπότε αυτό το κομμάτι χρειαστεί, θα το δούμε, υπάρχει θετική ανταπόκριση από την πολιτεία, αλλά λεπτομέρειες οικονομικής φύσεως
1: το
2: δεν
1: καταλαβαίνω,
2: θα
1: το καταλαβαίνω. Επειδή μας είπατε, επειδή μας είπατε για την καινούργια αυτή θεραπεία που καλύπτει σε ποσοστό, αν κατάλαβα σωστά, 2% των ασθενών που φέρουν κάποιες συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις.
2: Αυτή θα χορηγείται.
1: Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή λοιπόν τη θεραπεία, κάθε πότε χορηγείται, αν είναι από του στόματος.
2: Ακόμα λεπτομέρειες, υπάρχει μόνο ένας άρρωστος στην Ελλάδα, λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, δεν είναι δικός μου άρρωστος για να σας πω. Αλλά είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία που αν κάποιος συνάδελφος βρει έναν άρρωστο που να έχει αυτό το γονίδιο, μπορεί να το συνταγογραφήσει και να το λάβει ο ασθενής.
1: Το λαμβάνει μέσω του ΙΦΕΤ, μέσω του ΙΦΕΤ ή το έχουμε μέσω του ΙΦΕΤ.
2: Ναι. Θέλουμε να κάνει ΣΥΠ. Αυτό που λέμε, ναι.
1: Okay.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δώστε μου δύο ακόμα λεπτάκια. Ευχαριστώ, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρω ότι είσαστε σε ένα επίσημο γεύμα με έναν σημαντικό ομιλητή από την Αμερική, που ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι υπόθηκε από την πλευρά του, αν υπάρχει κάτι καινούριο που μπορείτε να καταθέσετε στην κουβέντα. Γιατί
2: μπορώ να καταθέσω την εξαιρετική γνώμη που σχημάτισε για τις κλινικές μας στην Ελλάδα και την προσπάθεια που θα καταβάλει και για μας να συμμετέχουμε σε αυτό που σας είπα, ένα κύκλο επιστημόνων για καινούργιες ερευνητικές προσπάθειες. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον καθηγητή τον κύριο Κιμισκίδη από Θεσσαλονίκη που είχε αυτή την πρωτοβουλία και τον κύριο Στεφανή, τον καθηγητή στην Αθήνα, όπου μας φιλοξένει.
1: Να ρωτήσω και για τα κέντρα αποκατάστασης, τα δημόσια υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες ασθενών?
2: Δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστα και δεν είναι ειδικά για την νόσο.
1: Δεν είναι ειδικά, ωστόσο μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους.
2: Μπορούν, μάλιστα.
1: Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή αυτών των ασθενών? Δηλαδή θέλω να πω, με δεδομένο ότι είναι πολλές οι ανάγκες και πολλοί ασθενείς που θα χρειάζονταν κάποιο τέτοιου τύπου φροντίδα.
2: Πάλι δεν είναι αρμόδια να απαντήσω επ' αυτών. Θεωρώ ότι υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να λάβουν την ανταμοιβή τους τα κέντρα. Για δημόσια κέντρα δεν ξέρω να υπάρχουν πολλά. Είναι κέντρα αποκατάστασης ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Που αφορούν όλους τους ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα.
1: Εσείς αυτή τη στιγμή στη νευρολογική κλινική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας πόσους ασθενείς παρακολουθείτε?
2: Εμείς έχουμε 60 ασθενείς αυτή τη στιγμή.
1: Και τι ηλικίας είναι οι άνθρωποι αυτοί?
2: Συνήθως είναι από 50, έχω όμως και ασθενή ο οποίος είναι 40 χρονών.
1: Και είναι
2: μέχρι 70-75 εκεί.
1: Και η εικόνα τους είναι παρόμοια, η κλινική τους εικόνα, θέλω να πω, ως προς τη συμπτωματολογία?
2: Όχι,
1: και την εξέλιξη.
2: Όχι, υπάρχουν διαφοροποίησεις, γι' αυτό πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα θα σας αφήσω.
1: Ναι, βεβαίως,
2: γιατί
1: βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με βλέπετε, με ακούτε μάλλον πολλές φορές να επιμένω για συγκεκριμένα νοσήματα και για κλινικές αποκατάστασης, γιατί και το κομμάτι της αποκατάστασης είναι μείζονος σημασίας για τέτοιου είδους νοσήματα που επηρεάζουν το κομμάτι της ομιλίας, της κατάποσης, το κομμάτι το κινητικό. Και όποιος έχει περάσει από διάφορες τέτοιες διαδικασίες, όχι απαραίτητα από το ILS, αλλά ακόμα και από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο γνωρίζει ότι είναι μια μακρόχρονη επώδυνη πορεία και αιμορραγούν οικονομικά οι οικογένειες προκειμένου να αντεπεξέλθουν. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε να ρωτάω μετεπιτάσεως για το τι γίνεται σε επίπεδο δημόσιων δομών. Πολύ χρήσιμη η κουβέντα με την κυρία Χρόνη. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Αύριο λίγο μετά τις 3 τα λέμε πάλι εδώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Μάι σου μάι συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τρία λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Δεν σας κρύβω ότι περίμενα ακριβώς μια τέτοια μέρα, έτσι με γκριζάδα, ωραία συννεφάκια, λίγο βροχερή, τουλάχιστον το πρωί, για να ξεκινήσω με αυτό το κομμάτι. Η μικρή μας πόλη ξεκινάει με την πόλη μαγική, Μάνος Χατζηδάκης. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μαγική πόλη, η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε τραγούδια, να σκεφτούμε, να φανταστούμε, να ονειρευτούμε. Πολλά, πολλά, πολλά. Στον ήχο μαζί μου η Πόπη Ματζίκα. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Και κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel.

Όχι, μην τα μπερδεύετε. Άλλο όμορφο η πόλη του Μίκη Θοδωράκη, άλλο μια πόλη μαγική του Μανού Χατζηδάκη. Είναι δύο κομμάτια, δύο εθνικοί ύμνοι της εκπομπής της μικρής μας πόλης. Τα ψέματα τέλειωσαν. Όλη αυτή η εξωστρέφεια του καλοκαιριού πάει για του χρόνου πια. Και τώρα λιγάκι να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό μας. Φθινόπωρο. Για να κάνουμε μια εσωτερική έρευνα. Χάρης Αλεξίου.

Δυστυχώς τα νέα από το μεγάλο αυτό θλιβερό γεγονός που έγινε στην Πλάκα με τη διαρροή αερίου στο σπίτι αυτό Airbnb, βρέθηκαν και τα 6 πτώματα. Είχαν βρεθεί 2 και έλεγαν οι υπόλοιποι αγνοούνται. Τώρα τα νέα είναι ότι βρέθηκαν όλοι και όλοι.

0: ξεχάστηκε.
1: Στη μικρή μας πουλή δεν θέλω να λέμε δυσάρεστα πράγματα, γιατί θέλω να λειτουργεί αυτό το τρίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι μας κάπως αποτοξινωτικά. Αλλά δεν γίνεται, μερικά πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί ήταν κάτι πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε, και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, καταλαβαίνετε.

Και από την Αλεξίου πάμε στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία και αυτή σε φθινοπορεινές αποχρώσεις τραγουδάει στις αρχές του φθινοπόρου.

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
3: Ο έρωτας σκοτώνει.
2: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
4: Είδα να κάνουν σεξάκι.
5: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
6: Αντίχητος.
7: Είναι πεθαμένη.
6: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
2: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: υπέροχη φθινοπωρινή ιστορία. Η μουσική δηλαδή που έγραψε η Βανθία Ρεμπούτσικα για τη θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω αν έχετε κατέβει πρόσφατα στον Πειραιά, αλλά έχω να σας πω ότι ο Πειραιάς σιγά σιγά, αργά και σταθερά που λέμε, γίνεται μία κούκλα. Γίνονται πάρα πολλά έργα, και έργα καινούργια και έργα διορθωτικά. Γενικώς πολύ ωραία πράγματα. Και είναι ευκαιρία, γιατί τώρα διάβαζα για δύο πράγματα που, τα οποία με εντυπωσίασαν, να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Γιάννη Χατζιαλέξη, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Γιάννη μου. Λοιπόν, μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε.
1: Εννοείται, γνωριζόμαστε χρόνια, Νίκο.
0: Σε πήρα για να μου πεις πρώτον για την υπέροχη αγορά, την έχετε κάνει πάρα πολύ όμορφη, και δεύτερον για το ΣΥΝΕΑΚ.
1: Έχουμε, το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ιστορικής αγοράς,
0: ναι,
1: στο Πειραιά, στο πλάι, δίπλα στο πύργο,
0: ναι, ναι,
1: όπου πραγματοποιήθηκε, φυσικά μπήκε το στέγαστρο, το καινούριο, όπου σκεπάστηκε εκεί πέρα όλος ο ανοιχτός χώρος, έγινε ανάπλαση σε όλο τον, σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο εκεί της αγοράς.
0: Πόσα μέτρα είναι το στέγαστρο?
1: Περίπου, αν θυμάμαι καλά, περίπου 20 με 30 μέτρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει, δηλαδή, τις φωτογραφίες που είδα, θα κατέβω κιόλας, αλλά τις φωτογραφίες που είδα, έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο.
1: Είναι καταπληκτικό. Και το καλό είναι ότι είναι ένα βιοκλιματικό στέγαστρο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή όλα δουλεύουν από την ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης η χρηματοδότηση ήταν μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μέσω της όχι του Δήμου Πειραιά.
0: Μάλιστα. Καλό είναι και αυτό.
1: Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος.
0: Καλό είναι και αυτό. Αλλά γενικώς στον Πειραιά, γιατί στο λέω γιατί και εγώ Πειραιώτης είμαι, γίνονται

0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα και μου αρέσει πολύ. Και όλοι εκεί οι παλιά, τα κτίρια που ήταν παρατημένα, περνάω και τα βλέπω και τα χαίρομαι έτσι που φτιάχνονται.
1: Γίνεται ένα κατασκευή είτε από τους ιδιώτες είτε από ακίνητα του Δήμου. Mm-hmm. Όπως είναι και το ΣΥΝΕΑΚ.
0: Αυτό
1: το
0: λοιπόν.
1: Ο ιστορικός κινηματογράφος. Κάτω από το Δημαρχείο έγινε μια μικρή ανακαίνιση, βαψίματα, αλλαγές στην πρόσωψη, ηλεκτρολογικές εργασίες, αλλαγές στις μοκέτες. Γιατί ουσιαστικά είναι ο μοναδικός χειμερινός κινηματογράφος που έχουμε και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και πολλά χρόνια, δηλαδή το επισκέπτεται όλος, όχι μόνο ο Πειραιώτης, από όλη την Αττική.
0: Να σου πω, εκτός από αυτά που μας είπες, έχει διορθωθεί και ο ήχος και η εικόνα και τα...
1: Όλα. Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Σπέτζο, ο οποίος έχει αναλάβει τις προβολές στον κινηματογράφο, οπότε είναι γνώσης εδώ.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα, παίζει πολύ φρέσκα πράγματα, πολύ καινούρια, και την Οδύσσια και το Φιόρδ.
1: Όλα τα καινούρια, δηλαδή όλες τις καινούργιες προβολές. Το καλό είναι το ότι ξεκινάει και το εισιτήριο από τα 5 ευρώ. Mm. Υπάρχουν ειδικά εισιτήρια για με ανθρώπους με αναπηρία, ηλικιωμένους άνω των 65, για τους ανθρώπους που είναι στην ΕΛΜΕ, mm-hmm. Για τους φοιτητές, υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια, που είναι και αυτό σημαντικό.
0: Τέλεια.
1: Άμα με αφήσετε, έχω πάρα πολλά να πω, ας πω, αλήθεια.
0: Θα σε ξαναπάρουμε την πρώτη ευκαιρία να μιλήσουμε για το Δημοτικό Πειραιά, για τα θέατρο.
1: Έχουμε το Δημοτικό, έχουμε το ΒΕΑ και έχουμε τη Δημοτική Πινακοθήκη, τη Βιβλιοθήκη, έχουμε πάρα πολλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να έχεις δύναμη και να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννης Χατζιαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού στο Δήμο Πειραιά. Πραγματικά κάνουν δουλειά, ασχολούνται οι άνθρωποι και μπράβο.

Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει στον Αλφα 989 παρέα με την Manisys Travel. Διότι για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator. Γιατί, παιδιά μου, άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω

τα μηνύματά σας στη μικρή μας πόλη στο Viber 6947 989 989. Η φίλη μας η Βίκη που μας ακούει από τη Ρόδο μου λέει καλησπέρα από την όχι και τόσο φθινοπορεινή Ρόδο. Καλή μας ακρόαση Βίκη. Γεια σου Βίκη. Καλησπέρα στην φθινοπορεινή πανέμορφη μικρή μας πόλη, στον εξαιρετικό της δήμαρχο και φίλο μου Νίκο Μουρατίδη, στους συνεργάτες του και σε όλη την παρέα. Είμαστε όλοι αυτιά. Κοραλία Μαριέλη. Κοραλία, σε ευχαριστώ αγάπη μου. Ο Γιώργος που μας ακούει από τη Σαρονίδα μου λέει καλησπέρα αγαπημένα δήμαρχε, καλή μας ακρόαση και πολλά φιλιά σε μια γλυκιά ύπαρξη στη Σύρο που σε ακούει. Που σε ακούει επίσης από σήμερα. Γιώργος. Γιώργο μου πολύ σε ευχαριστώ. Τα φιλιά στη γλυκιά ύπαρξη ήδη έχουν φύγει. Μουα.

Ένα υπέροχο γαλλικό κομμάτι του Ρενέ Ομπρί. Μεγάλος φαν, μεγάλος λάτρης του Μάνου Χατζηδάκη, ο Ρενέ Ομπρί. Το κομμάτι λέγεται «Après la pluie», μετά τη βροχή. Είπαμε ότι τέλος η εξωστρέφεια του καλοκαιριού, να γυρίσουμε λίγο και να κοιτάξουμε και το εσωτερικό μας, να επιστρέψουμε στο μέσα μας. Έτσι κι αλλιώς το φθινόπωρο και ο επερχόμενος χειμώνας, αργούμε ακόμα για χειμώνα, θέλει άλλα πράγματα. Καταρχήν περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν τα θέατρα, άλλο άγχος αυτό, πολιτιστικό άγχος. Οι κυματογράφοι, από ό,τι ακούσατε στον Πειραιά ήδη, διαγωνίως απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κάτω από το Δημαρχείο του Πειραιά, το ΣΥΝΕΑΚ, το ιστορικό ΣΥΝΕΑΚ, ανακοινίστηκε πλήρως και παίζει ολοκαίνουργες, φρέσκες και υπέροχες ταινίες. Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Και τι έχουμε σήμερα? Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, είναι το ολόγιωμο φεγγάρι της συγκομιδής, το λεγόμενο Harvest Moon. Come a little bit closer. Ο υπέροχος αγαπημένος μου Neil Young, Harvest Moon, αφιερωμένος στην Πανσέλινο. Την απόψη είναι η Πανσέλινο. Την Πανσέλινο της συγκομιδής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία λέει τι υπάρχει. Η γνώση ξέρει τι αξίζει. Το ωραίο σήμερα είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Εκεί είναι. Τα θέλεις τρέλα. Το Google μπορεί να σου βρει 100 ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να σε γνωρίζει όμως να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Γι' αυτό σας λέω. Manesis Travel. Ένα εισιτήριο για παράδεισο, παρακαλώ. Paradise.

σε παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι στην κουζίνα. Πήρα το τρανζιστόρ να τακτοποιήσω τις γλάστες μου. Αύριο θα σου πω καλημέρα με τις δαφνούλες και τα κυκλάμινα. Θυμάμαι με νοσταλγία τον Πειραιά των παιδικών μας χρόνων και το τραμ που πήγαινε στο Πέραμα. Το θυμάσαι, Νικόλα? Δέσποινα Βανταλή. Νομίζω το τραμ που πήγαινε στο Πέραμα, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν νομίζω. Το έχω δει σε φωτογραφίες αυτό, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, Δέσποινα, περιμένω να δω φωτογραφίες με τις δάφνες και τα κυκλάμινα. Δεν υπάρχει ωραιότερη ενασχόληση από την Κυπουρική. Στο λέω, ή το κάνω και είναι άκρος θεραπευτικό. Καλησπέρα, Νίκο μας. Για ακόμα μια φορά η μουσική σου μας ταξιδεύει σε μέρη μαγικά. Σου γράφω από την παραλία της Αρτέμιδας. Έκανα ένα υπέροχο μπάνιο που δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αναζωογονητικό ήταν. Μόνο εγώ και οι kitesurfers ήμασταν εδώ. Ανέβασα και σχετική φώτο στην ομάδα μας στο Facebook. Το μόνο κακό με αυτό τον καιρό είναι πως με αυτή την συννεφιά δεν θα απολαύσουμε τη σημερινή πανσέλινο. Κατά τα άλλα, ας απολαύσουμε την αλλαγή του καιρού. Την αγάπη μου σε όλη τη μικρή μας πόλη. Ειρήνη Γεωργίου. Ειρήνη μου, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έκανες σύνδεση. Και μπράβο σου που είσαι λάτρης της θάλασσας. Ακόμα και με τέτοιο καιρό. Μ' αρέσει. Εκεί, παρέα με τους σέρφερς. Άλλο ένα μήνυμα. Καλησπέρα από Έλλη. Σας ακούω από το Έσεν, στη Γερμανία. Α, τι ωραία. Μόλις μετακόμισα και είναι η πρώτη φορά που ακούω την εκπομπή σας σήμερα. Μου αρέσει πολύ η ατμοσφαιρικότητα της εκπομπής, τα φθινοπορεινά τραγούδια και το πολιτισμικό ρεπορτάζ. Χαίρομαι πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Καλή συνέχεια, καλό χειμώνα να έχουμε. Έλλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στο Έσεν από την Αθήνα.

αυτή τη στιγμή στο Παρίσι γίνεται της τρελής, κυριολεκτικά όμως, γιατί θα κάνει υπαίθρια λειτουργία ο Πάπας. Έχει επισκεφτεί το Παρίσι ο Πάπας Λέων και θα κάνει λειτουργία υπαίθρια, και η αστυνομία υπολογίζει ότι θα μαζευτούν πάνω από 600.000 Γάλλοι για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. 600.000. Θα σκάσει η μίση από το κακό της. Καλή επιτυχία και στην αναβίση για τη συναυλία της στη Μεγάλη, που ευχόμαστε να μην βρέξει και να μην υπάρχει γλωσσοφαγιά. Σας παρακαλώ πολύ. Έλεος πια. Ηρεμήστε. Επίσης μεγάλη καλή επιτυχία στην τελευταία βραδιά στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που γίνεται στο Πάρκο Τρίση, και σήμερα είναι η τελευταία μέρα και έχει σούπερ πράγματα. Έχει από Εισβολέα μέχρι Μαριάννα Κατσιμίχα και βέβαια η γκράντε συναυλία του φινάλε, Νατάσα Μποφίλιου.

Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Μωρατίδη. Σας παρακαλώ πολύ, λίγο ελληνική μουσική να βάζετε. Μάλιστα. Μου λέει ποιος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποια Ζωή Κωνσταντοπούλου, η γνωστή? Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εσείς είστε? Ή είναι συνωνυμία? Καταπληκτικό. Και το λέτε σε μένα τώρα που... Όχι, δεν είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι συνωνυμία, συνεπωνυμία. Και μου το λέτε εμένα που παίζω πάρα πολλά ελληνικά, έτσι. Okay. Θα βάλω τα κλάματα τώρα εγώ. Βάγια κοντιός. Just a friend of mine. Μίλησάς. Απλά είναι φίλος μου.

Καταπληκτικό, μου γράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και του Νικολάου κιόλας. Τρομερό. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πατέρα της το λένε Νικολάου. Όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει ταύτιση.

Καλησπέρα και από μένα, αγαπητέ μας Νίκο. Εύχομαι ένα όμορφο φθινόπωρο γεμάτο όμορφα μουσικά ακούσματα και καλλιτεχνικά σχόλια βγαλμένα από την εκπομπή σου, τη μικρή μας πόλη. Καλή συνέχεια, η φίλη μας η Ντίνα. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα και σε ευχαριστούμε που επικοινώνησες.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Πρώτη φορά ακούω την όμορφη εκπομπή σας. Συγχαρητήρια. Να ανταποδώσω τα φιλιά στο Γιώργο από τη Σαρονίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος. Γεια σου, συνονόματε.

Ο Μουρατίδης στο φυσικό του εντζιανό περιβάλλον. Ο Γιώργος. Ακριβώς, πέτυχες Διάνα, Γιώργο.

Κύριε Μουρατίδη, δεν ξέρω τι λένε και τα ελληνικά τραγούδια. Εγώ από εσάς έμαθα πάντως τραγουδάρες, ακόμα και από τα serial που επιμελούσασταν τη μουσική. Όπως το Miss Satellite της Katie Lang. Πω, καλά που μου το θύμισες, να το παίξω. Όχι σήμερα, να το ξαναθυμηθώ. Είναι ωραίο να θυμάσαι παλιά τραγούδια, γιατί είναι ωραίο να παίζεις τραγούδια και μουσικές που έχουν μνήμη και όχι αυτές τις μπούρδες που κυκλοφορούν τελευταίο καιρό.

Η Ντίνα επανέρχεται γράφοντάς μου απαράδεκτο από μέρους μου που δεν σχολίασα πιο πάνω την υπέροχη επιλογή των μουσικών κομματιών σου. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ.

0: Και μια ευχάριστη είδηση, ας πούμε ευχάριστη, γιατί έχω βαρεθεί τα δυσάρεστα, γι' αυτό το λέω. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Χάρης Δούκας, πρότεινε να δώσει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Πέδρο Σάνθεθ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. Ο Πέδρο Σάνθεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, την έκανε δεχτή την πρότασή του και έτσι ο κύριος Δούκας θα ταξιδέψει 29 Σεπτεμβρίου, τώρα την άλλη εβδομάδα, στη Μαδρίτη για να του δώσει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών. Της μικρής μας πόλης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με την πρώτη σταγόνα της βροχής. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Δημήτρης Ψαριανός.

0: αριστούργημα από τον μεγάλο ερωτικό αυτή τη δισκάρα του Μάνου Χατζηδάκη με την πρώτη σταγόνα της βροχής «Σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ελληνικό θέατρο είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, όπως και οι σκηνοθέτες, όπως όλοι οι συντελεστές του θέατρου και οι ηθοποιοί. Οι καινούργοι Έλληνες ηθοποιοί είναι πάρα πολύ καλοί. Έναν ηθοποιό τον οποίο ξεχώρισα βλέποντας την θεατρική παράσταση «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley» είναι ο Μιχάλης Σιεριόπουλος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λόγια τα υπέροχα. Είμαι καλά, μας διακόπτεται από την πρόβα μας.
0: Σε διέκοψα την πρόβα?
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι που χαίρεσαι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω και άλλους και τραγουδιστές και τέτοια. Μου λέει: έχω πρόβα και τα λοιπά. Λέω: σε διέκοψαν. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Τι ωραία. Και τι ωραία εισαγωγή με το τραγούδι του Χατζηδάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι υπέροχα.
0: Σήμερα ξέρεις, με αυτή την γκριζάδα και με τη βροχούλα και τέτοια, κάνω μια φθινοπορεινή ατμόσφαιρα.
1: Είναι υπέροχο, υπέροχο.
0: Και σε πήρα να μου πεις τα νέα σου, γιατί πριν δύο εβδομάδες είχα την Κόρα Καρβούνη στο τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: και μιλάγαμε για σένα, δεν ξέρω αν φτερνιζόσουνε.
1: Λίγο μέσα, ήμουνα μέσα στην πρόβα εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σιριόπουλος, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία θα μας πει, παίζει και στην παράσταση την οποία σκηνοθετεί για πρώτη φορά η Κόρα Καρβούνη στο Θέατρο Θυσίων, που λέγεται «Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ», η οποία είναι κωμωδία. Κωμωδία ή μαύρη κωμωδία?
1: Είναι μια ερωτική κωμωδία με αρκετή σκέψη μέσα και ένα υπέροχο χιούμορ που ετοιμάζουμε με πολύ τρέλα και αγάπη και πολύ γέλιο, με την Κόρα την Καρβούνη στο τιμόνι και με την Βάσο την Καβαλιαρά του και το Στάθη τον Γκόικα Σημειώδη-Πόρους, σε μια γαλλική καινούργια κωμωδία στο Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου, Πέμπτη με Κυριακή. Αδειμονώ, ξέρεις, έχω 2 χρόνια να κάνω θέατρο, γιατί κάπως μ' αρέσει να τιμάω τη σκηνή και να κάνω όταν μου λέει κάτι το έργο και οι συντελεστές κυρίως.
0: Άρα αυτό που είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου, ότι θέλεις να κάνεις ένα μικρό break για να επανέλθεις χωρίς να παίξεις ρόλο κακού, το κατάφερες.
1: Το έκανες. Έρχομαι με ρόλο τρελού αυτή τη φορά.
0: Ωραία, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ένα ρόλο τρελού, ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Πιστεύω ότι γεννιέται κάτι πολύ όμορφο στο Θέατρο Θυσίων.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό που είπες, δηλαδή ότι είσαστε εκεί μια ομάδα και με την Κόρα, η οποία είναι ηθοποιός στη βάση της και η οποία ξέρει τι σημαίνει ηθοποιός και φαντάζομαι να σας... ότι όλοι μαζί κάτι βάζετε το λιθαράκι σας και κάνετε και πλάκα και τα λοιπά. Μπράβο.
1: Είχα χρόνια να...
0: Το έργο είναι ωραίο.
1: Η ώρα της πρόβας. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια τρελή γαλλική κωμωδία που έχει μια πολύ ωραία σκέψη η Κόρα πάνω στο έργο, το οποίο το απογειώνει. Και αυτό που θέλει και η Κόρα και αυτό που παλεύουμε και οι τρεις μας είναι μια παράσταση ηθοποιών.
0: Ναι, αυτό.
1: Είμαστε γυμνοί, δεν εννοώ από ρούχα, στη σκηνή από αντικείμενο και παίζουμε οι τρεις μας, ρωγόμαστε με τα σώματά μας.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πολύ ωραία συνθήκη.
0: Ναι, και τώρα που κάνει λίγο ψυχρούλα, θα σου έλεγα ζακέτα να βάλεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν χρειάζεται, δρόνω στην παράσταση πολύ.
0: Ωραία.
1: Θα βάλω τώρα για τη βύση.
0: Να σου πω, Μιχάλη, εκτός από το θέατρο, το χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ, τι άλλο κάνεις?
1: Εκτός από το θέατρο είναι το καμάρι μου, το General Acting Studio και η μεγάλη μου η τρέλα που είναι το εργαστήριο αποκριτικής, το οποίο έχω τα τελευταία 7 χρόνια στο μεταξουργείο.
0: Α, όπου... General, ναι.
1: Ναι, όπου φέτος, ξέρεις, είναι μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί ο κόσμος μας έχει εμπιστευτεί και φέτος δουλεύουν και λειτουργούν και τα 16 τμήματα και είναι πολύ πολύ όμορφο. Υπάρχουν ελάχιστες θέσεις για τους συνοδοιπόρους μας, όπου έχει πολύ έγνοια και μεράκι αυτό το σπορ. Εγώ φέτος έχω 2 τμήματα. Έχω το κομμάτι της Οδύσσιας κάθε Δευτέρα και το κομμάτι του Thriller κάθε Σάββατο. Όπου, ξέρεις, τα τμήματά μου είναι ερευνητικά και είναι πολύ πολύ όμορφα εκεί στο εξωτικό μεταξουργείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα εργαστήρι για ερασιτέχνες, για ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο, με εξειδικευμένα τμήματα και για επαγγελματίες ηθοποιούς για σεμινάρια. Δηλαδή, τα τμήματά μας για τους ερασιτέχνες είναι ετήσια και οδηγούνται σε παράσταση. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και μικρά τμήματα για παιδιά τα οποία προετοιμάζουμε για δραματικές σχολές. Και δεν βγαίνει ηθοποιός.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να γίνει ηθοποιός.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι αποκλειστικά για ηθοποιούς.
1: Δεν βγαίνει ηθοποιός. Είναι ή για ερασιτέχνες, ναι, για το μεράκι τους. Απλώς είναι. Έχω ένα εργαστήριο το οποίο έχει εξειδικευμένα τμήματα, δηλαδή τμήμα τραγωδίας, τμήμα κωμωδίας, τμήμα Μπρέχτ, τμήμα μαύρης κωμωδίας, τμήμα θρίλερ, δράμα. Και ο καθένας έρχεται να κάνει το μεράκι του σωστά.
0: Πολύ ωραία. Τηλεόραση θα κάνεις?
1: Τηλεόραση είμαι λίγο σε κάποιες συζητήσεις για δεύτερη σεζόν, εννοώ μετά το Γενάρη, που μακάρι να γίνουν αυτά από τα οποία συζητιούνται. Και όλα καλά.
0: Άρα λοιπόν όλη η σου ενέργεια είναι στη σχολή, General Acting Studio, και στις πρόβες της παράστασης.
1: Είμαστε τώρα λίγο στο πικ, γιατί μας μένουν λίγες μέρες. 15 το Οκτώβριο έχουμε την πρεμιέρα μας και τώρα κάπως δένει το γλυκό. Και αδειμονώ, γιατί νιώθω ότι ετοιμάζεται.
0: Δηλαδή σε 20 μέρες περίπου ανοίγει, ξεκινάτε.
1: Ναι. Κόβεται λίγο τα πόδια μου μόλις το λες, αλλά εντάξει.
0: Ας σκοπούνε. Αυτό σημαίνει ότι έχεις... Είναι καλό αυτό. Δείχνει ότι νοιάζεσαι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι η ψυχή μου το θέατρο.
0: Ωραία.
1: Νιώθω ότι ετοιμάζεται μία γιορτή. Νιώθω ότι αυτή η παράσταση θα είναι μία γιορτή. Ότι θα ενωνόμαστε με το κοινό και ότι θα γίνεται κάτι πολύ όμορφο κάθε βράδυ. Και αδειμονώ να το ζήσω.
0: Τέλεια. Και το θέατρο Θυσίων είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις εκεί και θα περάσουμε πολύ ωραία. Πολύ. Θα σου στείλω μήνυμα να έρθω εδώ.
1: Αμέ, με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι.
1: Καλό φθινόπωρο να έχουμε, με χαρές.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Φιλιά, για χαρά.
0: Ο Μιχάλης Ιριόπουλος στον Α 98 και 9. 989. Εξαιρετικά ταλαντούχος, εξαιρετικά αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Σας λέω ότι τον είχα δει, έκανε τον κύριο Replay και ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ. Κάνει και τηλεόραση, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση για να σας πω, αλλά διάβασα ότι το τελευταίο που είχε παίξει ήταν στους Πανθέους. Αυτά. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Morning Rain και έτσι ακριβώς ξεκίνησε η μέρα μου σήμερα. Όταν ξύπνησα ακούω ένα θόρυβο και κοιτάω από το παράθυρο και βλέπω να ρίχνει υπέροχη βροχούλα. Πρωινή βροχούλα.

0: φίλος μας ο Γιάννης επανέρχεται με μήνυμά του από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Ο οποίος μου λέει: τα αυτιά μας θα ξεκουράζονται και θα αγαλιάζουν κάθε Σαββατοκύριακο. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Α, υπέροχες φωτογραφίες, Ροζαλία, για μία ακόμα φορά. Η Ροζαλία, μήνυμα με φωτογραφίες που δείχνουν ουρανό με σύννεφα. Τέλεια. Καλησπέρα, αγαπημένα μας Νίκο και φίλοι της μικρής μας πόλης. Σήμερα ταξιδεύω 3 ώρες μαζί σου στη μελαγχολία του φθινοπόρου με υπέροχες μουσικές. Αγαπώ πολύ αυτή τη μελαγχολία. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Ιστερόγραφο. Δικές μου φωτογραφίες περπατώντας στη γέφυρα του Καλατράουδα. Τρομερές φωτογραφίες. Βάλτε και στην ομάδα μας, στη μικρή μας πόλη, στο Facebook, να τις δουν όλοι. Καλησπέρα και από μένα στην ψυχή της μικρής μας πόλης και τους συνακροατές. Αχ, τι υπέροχη μουσική βόλτα μας ταξιδεύεις, κύριε Νίκο. Καλό φθινόπωρο σε όλους μας από τη φίλη μας την Αλέκα. Αλέκα, χωρίς το κύριε Νίκο. Όπως μου λέει σήμερα, πήγα στη Λαϊκή να πάρω να ψωνίσω κάτι και μου λέει: τώρα να σας πω, κύριε Νίκο. Λέω: όχι, δεν θέλω. Ή Νίκο ή κύριε Μουρατίδη. Κύριε Νίκο, δεν θέλω. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλή εκπομπή με τα ωραία τραγούδια σου. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Πάμε, επανέρχομαι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 6.

σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου το 1957, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, 1957 γίνεται η πρεμιέρα στο Broadway της θεατρικής παράστασης του θεατρικού musical West Side Story. Αυθεντική θεατρική παράσταση στο Broadway, η οποία κέρδισε και 2 βραβεία Tony, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει 6 υποψηφιότητες. Τελικά κέρδισε 2, καλύτερης χορογραφίας και καλύτερης σκηνογραφίας. Ένα musical που άλλαξε τα πάντα στην ιστορία των musical και των θεατρικών musical, φαντάζομαι, κυρίως από αισθητικής πλευράς, από μουσικής πλευράς. Ακούτε, όλη η μουσική είναι τύπου jazz, δεν έχει καμία σχέση με την musical μουσική. Βέβαια το West Side Story, μη φωνάζεις όταν μιλάω, το West Side Story πήρε το αίμα του πίσω όταν έγινε ταινία το 61 και κέρδισε, είχε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε 10. Ναι, γιατί και εμένα μου είναι αδιανόητο να είναι υποψήφιο για 6 τόνοι και να κερδίσει 2. Εν πάση περιπτώσει, στην ταινία ήταν 11 υποψηφιότητες και κέρδισε 10. Μεταξύ των οποίων βέβαια και για Όσκαρ καλύτερη ταινία. Μουσική Λέοναρντ Μπερνστάιν. Στίχη Στίβεν Σόντχαϊμ. Σκηνοθεσία χορογραφία Τζερόμ Ρόμπινς. Έπαιζαν η Νάταλι Γουντ, ο Ρίτσαρντ Μπέιμερ, η Ρίτα Μορένο, η οποία κέρδισε και το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου, ο Τζόρτζ Τσακίρης, Ελληνοαμερικανός ηθοποιός και χορευτής, που κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου, και διάφοροι άλλοι. Τρομερή ταινία επίσης. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε η πρεμιέρα του West Side Story, του musical στο Broadway, και θα θυμηθούμε μια τραγουδάρα από αυτό το musical που τσακώνονται τα αγόρια και τα κορίτσια από το Πουέρτο Ρίκο.

and the sunlight streaming.

τρομερό κομμάτι και μέσα στην ταινία, αν το θυμόσαστε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Και όπως είπα πριν, και η Ρίτα Μορένο και ο Τζο Τσακίρης που κάνουν τους αρχηγούς των αγοριών και των κοριτσιών από το Πουέρτο Ρίκο, κέρδισαν και οι δύο Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Γιατί είναι αυτούς τους ηθοποιούς που λέμε πολυεργαλεία, που παίζουν, χορεύουν και τραγουδάνε εξίσου καλά. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Ακριβώς μια πόλη όπως την γουστάρουμε, όπως μας αρέσει. Την έχουμε φτιάξει εμείς όπως τη θέλουμε, χωρίς πρέπει και χωρίς κανείς να μας βιάζει για τίποτα. Μια πόλη που κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Ακούμε τις μουσικές, τραγούδια, ωραία μαγαζιά, ωραίοι άνθρωποι, αισθητική, ευγένεια και επικοινωνία. Τα μηνύματά σας Viber 6947 989 989. Μαζί μας κάθε Σαββατοκύριακο η Manesis Travel και μία λέξη που αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους της Manesis είναι η λέξη σύνθεση. Γιατί τελικά ένα καλό ταξίδι δεν είναι 10 σωστά πράγματα, είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Αυτό είναι μια σύνθεση. Δηλαδή πτήση, ξενοδοχεία, λεωφορείο, ξεναγώσεις, εισιτήρια. Μια ταξιδιωτική εμπειρία που είναι σύνθεση από πολλά πράγματα. Το ταξίδι στη Manesis Travel είναι μια σύνθεση.

Καλησπέρα Νίκο μου, εξαιρετική διασκευή του Ρωμαίου και Ιουλιέτα στο West Side Story, τα σέβη μου, Γιώργος Πυριώχος. Δεν είναι ακριβώς διασκευή, είναι εμπνευσμένο από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αλλά στα άλλα πλαίσια, έχει μέσα και ρατσισμό, έχει και τέτοια που δεν υπήρχαν εκεί στα παλιά χρόνια. Ο Τζόνι Ντεπ πήρε 15 εκατομμύρια δολάρια επειδή έζησε μια τρελή ιστερική γυναίκα. Και εγώ το κάνω αυτό μαζί σου, δωρεάν. Καλησπέρα στην παρέα. Τι είναι αυτό, Πάτροκλε, τι είναι αυτό, εννοείς κάτι άλλο? Ωραία. Με φόντο σας μεταφέρω λιγάκι στη Νέα Υόρκη λοιπόν τώρα, που έχουμε και το φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει. Υπάρχει μία ταμπέλα σε ένα μαγαζί στη Νέα Υόρκη που λέει απ' έξω Greek yogurt. Λευκό φόντο με μπλε σκηνικό που παραπέμπει στις Κυκλάδες όλο. Τα κυπελάκια με παγωμένο ελληνικό γιαούρτι ετοιμάζονται κατά δεκάδες. Αλλά οι ουρές του κόσμου, αντί να μειώνονται, αυξάνονται συνεχώς, φτάνοντας μέχρι το επόμενο οικοδομικό τετράγωνο, και δεν είναι υπερβολή. Έχω δει και βίντεο και φωτογραφίες. Έχει γίνει τόσο μόδα και φαίνεται ότι είναι τόσο ωραίο το ελληνικό παγωμένο γιαούρτι της Νέας Υόρκης, που έχουν τρελαθεί οι Νέοι Υορκέζοι. Ουρές, πραγματικές.

Λοιπόν, πού βρίσκεται στη Νέα Υόρκη? Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Radio City Music Hall, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Το μαγαζάκι είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι take away, δεν κάθεσαι μέσα. Το παίρνεις το κυπελάκι με το γιαούρτι και φεύγεις. Απίστευτες ουρές το Μανχάτον, σας λέω. Απίστευτες ουρές. Άλλη μια επέτειο σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας θησαυρός για την πολιτιστική ζωή της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτιστικός θησαυρός. George Gershwin.

Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, δημιουργός πολλών έργων για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο, με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 20. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει και την όπερα Porgy and Bess. Στην οποία ακούγεται και αυτό το τραγούδι. Έλα, φίλοι του Τζέραλντ.

0: μιλάμε για τον μεγάλο μουσικό, τρομπετίστα και τραγουδιστή της jazz μουσικής από την folk opera Porgy and Bess, με αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, το Summertime, που πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη αμερικάνικη όπερα που παίχτηκε στη Σκάλα του Μιλάνου. George Gershwin.
1: And the living is easy. Oh,

0: Ο Τζορτζ Γκέρσον λοιπόν, που γεννήθηκε σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου το 1898, είναι από τους δημοφιλέστερους και πιο επιτυχημένους Αμερικανούς συνθέτες όλων των εποχών, που συνδύασε τις τεχνικές και τις φόρμες του κλασικού τραγουδιού με το είδος της jazz μουσικής. Γι' αυτό και θεωρείται National Treasure, εθνικός θησαυρός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Παμουτσινάς.
7: Τι λέει, όλα καλά?
8: Όλα. Πρωτογράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
6: Είναι εύκολο.
7: Τέλεια.
8: Σωστά. Για πες άλλα.
7: Έχω πολύ...
6: χρήμα.
7: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
6: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
7: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
8: Μισάκι.
7: Όχι.
8: Μεράκι.
7: Καθόλου.
8: Δίσκο.
7: Λίγκο. Παίζετε και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
9: Λίγκο. Πρεμιέρα Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο ραδιόφωνο του Αλφα 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Το Σαββατοκύριακο βέβαια κάνουμε και τα ταξίδια μας. Έχουμε και την επικοινωνία μας. Έχουμε και τα αφιερώματά μας. Και σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα, μία ώρα. Και αύριο έχουμε 3 ώρες αφιέρωμα. Δεν θα σας πω όμως τι,

Ένας υπέροχος ιδιοφύης μουσικός από την Ισλανδία, ο οποίος κάνει κυρίως έτσι ατμοσφαιρικά πράγματα και μουσικές για τηλεοπτικές σειρές και για ταινίες. Olafur Arnalds, So Close ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, και ο οποίος συμμετέχει στο επόμενο κομμάτι που είναι το True Love από την Loreen, γνωστή μας από την Eurovision, που έχει βραβευτεί 2 φορές ως εκπρόσωπος της Σουηδίας.

τελικά η Λωρίνη είναι καλή. Στην αρχή νόμιζα ότι δίνει μεγάλη προσοχή, μεγάλη έμφαση στην εξωτερική της εμφάνιση και στο πώς παρουσιάζει τα τραγούδια της, στο show ας πούμε εντός αγωγικών. Αλλά τελικά και τραγούδια ωραία διαλέγει και συνεργάτες καλούς διαλέγει, όπως εδώ στο True Love, που ο στενός συνεργάτης της είναι ο Όλαφουρ Αρνάλτς από την Ισλανδία. Στα βόρεια είμαστε, έτσι. Πάμε και οι Σκανδιναβίες. Συνεχίζουμε. Την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο τραγουδιστής των Madrugada. Ήρθε για συνευλία στο Λυκαβιτό και έσκησε.

να σας δώσω την πληροφορία ότι η εκπομπή μας αυτούσια επαναλαμβάνεται το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εδώ στον Α989. Ξαναπαίζεται δηλαδή ολόκληρη η εκπομπή. Όπως επίσης, ως αρχείο, οι εκπομπές υπάρχουν, όλες οι εκπομπές του σταθμού υπάρχουν στο site του σταθμού. Να πω άλλη μια φορά, τα μήνυματά σας που μου στέλνετε στην εκπομπή και τα διαβάζουμε είναι στο Viber 6947 989 989. Διασκευή φρέσκια, μόλις βγήκε από το στούντιο. Σταύρος Ξαρχάκος, ένα πρωινό. Η Ρώσα Ιά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: αληθινά.
1: Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά. Η εξαιρετική Βίκη Καρατζόγλου, που εκτός από εξαιρετική τραγουδίστρια, εξαιρετικό κορίτσι, αφοσιωμένο στη δουλειά του, δεν έχετε δει. Έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, εμένα μου αρέσουν τρομερά. Και τη τηλεφώνησα να δω τι κάνει και να μάθω τα νέα της και επ' ευκαιρία της λέω, έλα να μας τα πεις και στο ραδιόφωνο λιγάκι. Βίκη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου, αγαπημένε.
1: Τι κάνεις, αγάπη μου?
2: Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη και περιμένω την βροχή.
1: Α, ωραία. Την πρωινή
2: την... Δεν κανόνισα τίποτα για να μην, ξέρεις, απογοητευτώ.
1: Την πρωινή βροχή την έχασες, γιατί μάλλον θα κοιμόσουν, αλλά...
2: Η αλήθεια είναι ότι κοιμόμουν, ναι.
1: Ναι, έριξα το πρωί.
2: Κοιμήσα πολύ αργά, αλλά 10 η ώρα είχε σταματήσει.
1: Ευκαιρία τα Σαββατοκύριακα, γιατί τις καθημερινές ξυπνάς για την κόρη σου, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε πήρα να μου πεις νέα για τα τραγούδια σου, γιατί είδα ότι έγραψες και ένα δικό σου τραγούδι, μουσική στίχους, έκανες περιοδία πέρσι με τον Δημήτρη Μπάση, φέτος με τον Μανώλη Μητσιά, είσαι συνέχεια στους δρόμους, ε?
2: Ακριβώς. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που με κάλεσε την εκπομπή σου, που είναι και καινούρια. Και χαίρομαι τόσο πολύ που ακόμη υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όπως εσύ και συνεχίζουν να κάνουν αυτό το φανταστικό πράγμα του να διαλέγουν τραγούδια και να κάνουν τη δική τους εκπομπή και να παίζουν τραγούδια επειδή τα γουστάρουν.
1: Α, έτσι, μπράβο.
2: Αυτό πώς έχει χαθεί. Μπορεί να είσαι από τους, δεν είναι, ξέρω, μετρημένες εκπομπές, το ένα χέρι, που συμβαίνει, ναι, αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι όλη, δηλαδή, όλη η playlist.
2: Προτάσεις των παραγωγών, γιατί αυτή δεν είναι. Αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου, δηλαδή μου να προτείνει.
1: Και να λανσάρει καινούργια πράγματα. Τι είναι αυτό, η κονσέρβα συνέχεια τα ίδια και τα ίδια?
2: Αυτή είναι η κονσέρβα, δυστυχώς, που δεν ξέρω. Είναι μεγάλη απογοήτευση για όλους τους ανθρώπους του χώρου. Το ξέρουμε αυτό χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε απαισιόδοξα. Είμαι πολύ αισιόδοξα.
1: Συμφωνώ, γιατί εσύ είσαι χαρούμενος. Χαρούμενος άνθρωπος. Θυμάμαι, παιδιά, την πρώτη φορά που γνωρίστηκα με τη Βίκη, ήμασταν σε μια συναυλία της Τανιάς Ανακλείδου στο θέατρο Πέτρας. Και ξαφνικά έρχεται και μου λέει: κύριε Μονετήδη, γεια σας, θέλω να σας ευχαριστήσω που παίζετε τα τραγούδια μου. Την κοιτάω καλά-καλά. Μου λέει: είμαι η Βίκη Καρατζόγλου. Την κοιτάω και της λέω: πρόσεξε καλά. Βγάζεις το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Πρόσεξε καλά.
2: Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
1: Ναι, σκάει στα γέλια. Πραγματικά ήταν εκείνη η περίοδος, ήταν τραγουδάρες. Αλλά και τώρα, συνεχίζει. Δηλαδή και το τελευταίο που κάνατε με τα πουλιά, πώς λεγόταν, τα ψίχουλα.
2: Και τα ψίχουλα ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, ναι.
1: Και και το όνειρα που ακούσαμε τώρα. Και μετά
2: όταν... Έχουν περάσει 10 χρόνια, έτσι. 10 χρόνια.
1: Αλήθεια?
2: 2016. Δεν μας φαίνεται, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, όμως.
2: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό για τα τραγούδια. Είχα μεγάλη τύχη με τους συνθέτες και τους τυχουργούς. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι έχω πολύ ωραία τραγούδια στις βαλίτσες μου. Και εντάξει, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και να βγάζουμε μουσική και τραγούδια. Ήταν η πρώτη φορά, λοιπόν, με το «Μην ξημερώσει», που έγραψα δικό μου στίχο και μουσική. Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχω προσπαθήσει ποτέ.
1: Έγινε, λοιπόν, για πες μου.
2: Έγινε απλώς ένα βράδυ, μέσα στη νύχτα που κοιμόμουν, ξύπνησα στον ύπνο μου και ξεκίνησα να γράφω στο κινητό μου κάτι στίχους. Προσπάθησα να ξανακοιμηθώ, ήταν 3 τη νύχτα, 4. Προσπάθησα να ξανακοιμηθώ, δεν με έπαιρνε, ξανασηκώθηκα. Πήρα το κινητό, κατέβηκα, πήγα στο πιάνο και προσπάθησα να γράψω μια μελωδία. Και την έγραψα λίγο στο κινητό, τη μελωδία.
1: Την ηχογράφησες, ναι.
2: Την ηχογράφησα, ναι. Και πήγα πάλι και ξανακοιμήθηκα. Και όταν ξύπνησα το πρωί, πριν καν βάλω καφέ, που εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τον καφέ, δεν μιλάς, δεν μιλάω το παιδί μου. Λοιπόν, πήγα και κάθισα στο πιάνο και θυμήθηκα τη μουσική, πήγα τη μουσική και το στίχο και ξεκίνησα να γράφω το τραγούδι. Αυτό δεν. Δεν ξέρω πώς συνέβη. Αλήθεια δεν ξέρω πώς συνέβη.
1: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σε αποχαιρετήσουμε όταν κλείσουμε το τηλέφωνο. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Μην ξημερώσει». Αλλά μ' αρέσει όπως μου την είπε στην ιστορία, γιατί μ' αρέσει να...
2: Μιλάει για έναν έρωτα παράνομο, ας πούμε. Μην ξημερώσει, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά. Μην ξημερώσει και τελειώσει όλο αυτό το παραμύθι, ας πούμε. Ναι, μην ξημερώσει. Βέβαια, έχω πάρα πολλούς φίλους που, ναι, μεν εγώ το έγραψα έτσι για ένα παράνομο ζευγάρι, αλλά οι φίλοι μου είπαν ότι εμείς που δεν ξέρω, το βλέπουμε και για τη δική μας περίπτωση. Δηλαδή, μην ξημερώσει και χαθεί ούτως ή άλλως όλο αυτό που ζούμε. Είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Είναι υπέροχο να μπορεί ο κόσμος να
1: συνδέει τη ζωή του με ένα τραγούδι.
2: Ακριβώς.
1: Στην Ελλάδα το κάνουμε, Βίκυ, με αυτό. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε συνδέσει πολλές στιγμές της ζωής μας με κάποιο τραγούδι.
2: Φυσικά.
1: Και είναι σαν να το έχει γραφτεί για μας.
2: Έτσι, είναι ακριβώς.
1: Live θα κάνεις?
2: Ναι, θα κάνω live. Αυτή τη φορά γυρίζουμε σε κάτι πιο εσωστρεφές, ας πούμε, να το πω. Που δεν θα είναι και εσωστρεφές τελικά. Στην Απανεμιά θα είμαι. Μπορεί να είναι και πιο εξωστρεφές και από τα μεγαλύτερα μαγαζιά, γιατί ο κόσμος που έρχεται εκεί έρχεται πραγματικά γιατί θέλει να ακούσει αυτό που έχεις να του πεις. Δεν έρχεται ούτε γιατί έτυχε να περνάει απ' έξω, ούτε γιατί έρχεται γιατί θέλει να ακούσει μουσική, ωραία μουσική. Και να τραγουδήσει και να γίνει όλη μια παρέα.
1: Αυτά τα ιστορικά μαγαζιά, θυμάμαι παλιά είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και με το Χάραμα που είχε πάει η Δήμητρα Γαλάνη.
2: Βέβαια.
1: Τώρα μου λες η Απανεμιά, τα ιστορικά μαγαζιά αυτά, ξέρεις, κρύβουν μια ενέργεια μέσα τους. Πότε ξεκινάει αυτό?
2: Νίκο, εγώ 28 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο live,
1: ναι,
2: και τα επόμενα θα είναι 3 και θα είναι το Δεκέμβριο. Στο ενδιάμεσο θα κάνω και άλλα πράγματα. Αλλά τώρα σου λέω ότι 28 Οκτωβρίου στην Απανεμιά, Τετάρτη. Να σου πω ότι όταν κατέβηκα στην Αθήνα, επειδή εγώ ήρθα από τη Δράμα και η Αθήνα ήταν πολύ χαοτική, ψάχναμε με την αδελφή μου να πάμε σε μέρη που μας ήταν πιο οικεία. Οπότε πηγαίναμε σε κάτι μικρές μουσικές σκηνές, τα Εξάρχεια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, και βρήκαμε εκεί, ανακαλύψαμε τις μπουάτ. Και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στις μπουάτ, στην Πλάκα, στην Απανεμιά και τις Εσπερίδες που ήταν τότε.
1: Βέβαια. Και Εσπερίδες,
2: λοιπόν, μπράβο. Εκεί πηγαίναμε. Αυτό ήταν, δηλαδή, εμείς ήρθαμε στην Αθήνα και ήμασταν κάθε μέρα σε μπουάτ.
1: Ναι.
2: Τώρα, λοιπόν, όταν προέκυψε και πήγα πέρυσι σε 2-3 φίλους που πήγα και πέρασα τόσο ωραία, ένιωσα ότι αυτό θέλω να κάνω, ότι θέλω να μηδενίσω λίγο το κοντέρ, πώς να σου πω,
1: να
2: μηδενίσω σε αυτό που θέλω πραγματικά να κάνω και χωρίς να σκέφτομαι, τώρα τι πρέπει να βάλω μετά ή τώρα τι πρέπει να γίνει για να... καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, έτσι?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορώ να είμαι εκεί και να λέω ό,τι θέλω και να υπάρχει η σιωπή και να υπάρχει η κοιλιά, ξέρεις, να κάνει και η κοιλιά το πρόγραμμα και να μην τρέχει τίποτα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτές οι μπουάτ που λες, γιατί είσαι κοντά στον καλλιτέχνη, δηλαδή αισθάνεσαι την ανάσα του καλλιτέχνη, κυριολεκτικά, ναι, και μπορείς να γίνεις μια παρέα, να τραγουδήσεις, όλο αυτό όλη αυτή η επικοινωνία η οποία έχει χαθεί στα μεγάλα σόου.
2: Έχω πολύ ανάγκη.
1: Και στους μεγάλους χώρους.
2: Παρόλο που να σου πω ότι πέρυσι με το Μητσιά στο Άλσος γινόμασταν μια παρέα, γιατί έχει αυτή τη μαγεία αυτό.
1: Έχει το Άλσος, ναι. Το χειμερινό Άλσος, ναι, το έχει.
2: Ναι, και ο Μητσιάς το έχει. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία και εκείνη η συνθήκη, δεν σου λέει όχι. Απλώς, ωραία, τα κάνω. Τώρα έχω αυτή την ανάγκη, ξέρεις. Θέλω να ξαναγυρίσω λίγο εκεί.
1: Πολύ ωραία.
2: Και βλέπουμε στην πορεία, βλέπουμε. Δηλαδή θα γίνουν πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, θα έρθουμε να συνακούσουμε στην Απανεμιά και θα σε αποχαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω και θα σε αποχαιρετήσω με το «Μην ξημερώσει», το τραγούδι που έγραψες εσύ.
2: Ναι.
1: Βίκυ μου, γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
2: Καλή αρχή στην υπέροχη αυτή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι να πω, είσαι η ελπίδα του ραδιοφώνου. Και η δική μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, τα φιλιά μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Πολύ. Γεια σου, Νίκο, γεια σου.
1: Η Βίκυ Καρατζόγλου στον Α989 και ένα τραγούδι που για πρώτη φορά έγραψε η ίδια τη μουσική και τους στίχους. Μην ξημερώσει.
0: Φοράω την κάθε σου πληγή, την κάνω γέλιο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Το σύννεφο έφερε βροχή, αλλά τώρα έριξα μια κλεφτή ματιά έξω. Το σύννεφο δεν έχει φέρει βροχή, ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Και βεβαίως και για την τελευταία βραδιά του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής. Θα ήταν ατυχία να βρέξει και να τα χαλάσει. Μάνος Χατζηδάκης στο μπουζούκι, ο αγαπημένος του Γιώργος Ζαμπέτας. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μας το Σίμο, ο οποίος μου λέει, αφού σου αρέσει ο Πειραιάς, να πας και στο μουσείο του ΙΣΑΠ στο σταθμό. Θα ενθουσιαστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σίμω, θα το έχω υπόψη μου. Ο φίλος μας ο Γιάννης από Νέα Υόρκη. Έχεις ανοιχτό κάλεσμα όποτε θέλεις για τη Νέα Υόρκη. Έχεις σπίτι εδώ, μου λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, πάω να φτιάξω βαλίτσες. Τι εννοείς? Λατρεύω Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι ερωτεύεσαι ξανά ένα τραγούδι. Υπέροχη διασκευή. Βίκη Ρόδος. Τώρα ποιο εννοείς? Εννοείς την Ηρώσα Ία που διασκεύασε τον Σταύρο Ξαρχάκο? Μπορεί. Όλα είναι στιγμές και μας χαρίζεις τις καλύτερες. Αργυρό. Σε ευχαριστώ πολύ Αργυρό. Καλησπέρα Νίκο μου, μελαγχολία του Σεπτέμβρη σήμερα. Τι μας θύμισε η Βίκη? Πλάκα, μπουάτ, νέο κύμα. Υπέροχες αναμνήσεις. Τασούλα. Αγαπημένη Τασούλα, τα φιλιά μου. στο Viber τα μήνυματά σας 6947 989 989. Εδώ στον Α 989.

Κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μας, στη μικρή μας πόλη. Η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manisys Travel και μιλώντας με τους ανθρώπους στη Manisys Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να τα πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου εκεί νομίζω βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Το ίδιο κομμάτι με την υπέροχη φωνή, την εκπληκτική φωνή, αυτό το κελάιδισμα, αυτό το αηδόνι που λέγεται Mary Linda.

Τον σύννεφο έφερε βροχή. Η Μέρι Λίντα. Το κομμάτι λέγεται Ξημερώνει, βέβαια. Και μου γράφει η φίλη μας η Ροζαλία. Είναι αλήθεια ότι συνδέουμε τα τραγούδια με μια ανάμνησή μας. Προσωπικά, όταν ακούω για πρώτη φορά ένα τραγούδι, θα το συνδέσω με μια ανάμνησή μου. Τα τραγούδια της Βίκης Καρατζόγλου είναι υπέροχα. Μας κάνει να ξαναερωτευτούμε. Την ευχαριστούμε. Τέλειο. Καλησπέρα Νίκο μου. Δεν σου έχω στείλει κανένα μήνυμα γιατί έχω κάτι δυσάρεστο. Έχασα τον αδερφό μου δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά ακούμε πάντα την εκπομπή σου που είναι πραγματικά καταπληκτική. Φυσικά... Ωχ, τώρα το διάβασα. Sorry, έπρεπε να το γράψει αρχή-αρχή. Μου λέει η φίλη μας ότι δεν θέλει να το διαβάσω. Τα συλληπιτήριά μου θα τα πούμε. Sorry που το ξεκίνησα να το διαβάζω, γιατί σας έχω πει τα διαβάζω τα μηνύματα πριν βίστα.

Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, μια πόλη μαγική. Τώρα το ακούμε με τη Δήμητρα Γαλάνη σε μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη βέβαια. Η φίλη μας η Αργυρό μου λέει «Σ' αγαπώ πολύ, μου έλειψες, ειδικά με το ψηλόβροχο, είσαι η ιδανική συντροφιά. Σε περιμέναμε σαν το ουράνιο τόξο». Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά. Αληθινή.

Να ξέρεις ότι είσαι ο μοναδικός παραγωγός που δεν σε χάνομαι τίποτα και έχεις καταφέρει να μας κάνεις να κλείσουμε τη τηλεόραση. Εγώ έχω ανοιχτή την οθόνη μόνο και μόνο για να βλέπω τη Φόρμουλα 1, την άλλη αγάπη μου, χωρίς ήχο, γιατί σε απολαμβάνω. Φαντάζεσαι τι θυσία, Φόρμουλα 1 χωρίς ήχο, αλλά με ήχο μικρής μας πόλης. Ο Γιώργος από τη Σαρονίδα.

0: Τραγαλάνη, μια φωνή που δεν χρειάζεται συστάσεις, με τη βαθιά εκφραστικότητά της, την ιδιαίτερη ερμηνεία και τη διαχρονική παρουσία της, έγινε κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Τραγουδάει με την ψυχή της και αγγίζει τη δική μας. Γιατί κάποιες φωνές δεν τις ακούς απλώς, τις νιώθεις. Η Ντίνα. Συμφωνώ απόλυτα, Ντίνα. Αγαπώ πολύ, Δήμητρα. Επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για την επόμενη ώρα, για την τελευταία ώρα της Μικρίνος Πόλης, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε έναν μεγάλο, έναν υπέροχο gentleman που λέγεται Brian Ferry και σήμερα έχει γενέθλια.

tonight. Ανέκαθεν στην καριέρα του, ο Brian Ferry αρεσκόταν να κάνει και διασκευές παλιών τραγουδιών, όπως αυτό που ακούμε. Έχει κάνει διάφορους δίσκους που έχει συλλέξει παλιά τραγουδία, σαν κόνσεπτ όμως, έτσι, όχι αρπαχτές που λέμε. The Way You Look Tonight, Brian Ferry. Για την επόμενη ώρα μόνο Brian Ferry, είτε μόνος του είτε με τους Roxy Music, γιατί εξ αρχής που έφτιαξε τους Roxy Music ενδιαφερόταν και έκανε και solo album παράλληλα. Ο Brian Ferry δεν είναι αστεία περίπτωση, είναι μεγάλο κεφάλαιο στη βρετανική μουσική. Η βασίλισσα τον έχρισε και υπότι του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορία.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, as time goes by, you must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. Πόσο χρόνο γίνεται, έχει σημασία. Έχει σημασία ένας αριθμός. Λοιπόν, 81.

Ο Νίκος Μουρατίδης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στον Α989 με τη μικρή μας πόλη.

Καλησπέρα Νίκο, υπέροχη εκπομπή σου, Γιάννης από Καβάλα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Roxy Music με τον Brian Ferry, τότε που ήταν πολύ extreme, δηλαδή glam rock. Βαφόντουσαν τα μάτια τους, αυτά, μαλλιά, ρούχα, τρομερό look. Roxy Music, Virginia Plain.

0: cashier, you're so chic. Tell you where the love we is.
1: Εκείνη την εποχή λοιπόν με τους Rocks Music και τα πρώτα άλμπουμ, ο Brian Ferry, όλοι δηλαδή, όλοι οι Rocks Music ήταν glam rock, πώς θα σας το πω, εξηγήσω τώρα. Ντυνόντουσαν με animal print, με glitter, με γυαλιστερά ρούχα, με χρυσόσκονες, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τα κούνια, όλα. Ήταν η εποχή που μεσουρανούσε ο David Bowie, ας πούμε, η T-Rex, ο Mark Bolan. Ήταν το glam rock, ήταν πολύ της μόδας, και μέσα σε αυτούς και η Rocks Music, η οποία ήταν κορυφαίο συγκρότημα, με αυτόν τον χαρισματικό τραγουδιστή, ο οποίος όμως ήθελε παράλληλα με τους Rocks να κάνει και δικά του πράγματα.

0: name? Virginia Plain.
1: Virginia Plain, Roxy Music. Είχαν και δικά του πράγματα, όπως σας έλεγα. Του άρεσε να διασκευάζει και του άρεσε πάρα πολύ ο Bob Dylan. A hard rain, a gonna fall. Θα πέσει σκληρή βροχή. Ένα τραγούδι του Bob Dylan. Από τον Brian Ferry, κυρίες και κύριοι.

Καλώς ήλθες. Περιττό να σου πω πόσο μου έλειψες. Να ξέρεις ότι η φωνή σου μαλακώνει ακόμα και τον βιομηχανικό ήχο από τα μηχανήματα της κουζίνας. Ο χρόνος κυλάει, η βαρύτητα κρατάει και η ενέργεια ζωντανεύει. Μου κρατά συντροφιά από μαθητευόμενος μάγειρας. Τα φιλιά μου, τα σέβη μου, Κώστας Πούλιος από τα βάθη μιας κουζίνας. Κώστα μου, καλά μαγειρέματα, νοστιμιές. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα.

δεκαετία του 80, πριν 40 και κάτι χρόνια, είχαν έρθει η Roxy Music να παίξουν live στο γήπεδο του Απόλλωνα, στον Περισσό. Και ήμουνα μέσα στην εταιρεία που διοργάνωνε τη συναυλία και τον είχα γνωρίσει.

0: αλλά και τα τραγούδια που έκανε ο Βαγγέλης με τον Τζον Άντερσον είχαν τότε μεγάλη επιτυχία που έγινε και δεύτερος δίσκος. Επανέρχομαι τόσο λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneci Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneci Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η φωνή του έχει περιγραφεί ως κομψή και σαγηνευτική. Θα πρέπει να συμφωνήσω. Brian Ferry. Με ευκαιρία της επετείου των γενεθλίων, το ένα μικρό αφιέρωμα για να θυμηθούμε τραγουδάρες και για να θυμηθούμε αυτήν τη μεγάλη περσόνα στη ροκ μουσική, τον gentleman του ροκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, ο Brian Ferry και ο David Bowie επηρέασαν μια γενιά τόσο με τη μουσική τους όσο και με τις εμφανίσεις τους. Ένας κριτικός μάλιστα είπε ότι ο Brian Ferry είναι αντικείμενο τέχνης και πρέπει να κρέμεται στην Tate Britain, στη μεγάλη γκαλερί της του Λονδίνου. Έργο τέχνης που πρέπει να κρέμεται στην Tate. Ωραίος. Γεννήθηκε σε οικογένεια εργατικής τάξης, έτσι. Σπούδασε καλές τέχνες όμως και πριν ακολουθήσει μουσική, την καριέρα του στη μουσική, δίδαξε σε γυμνάσιο, ήταν καθηγητής. Το 1970 άρχισε να σχηματίζει το συγκρότημα τους Roxy Music με γνωστούς φίλους, ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, εκ των ενόντων. Το 1972 βγήκε το πρώτο τους άλμπουμ, το 1973 το δεύτερο. Και από το 1973 μάλιστα ξεκίνησε και να κάνει και τα προσωπικά του, τα solo τραγούδια, κυρίως με διασκευές παλιών τραγουδιών.

όσο ήταν στο σχολείο και σπούδαζε, δούλευε σε διάφορες δουλειές, μέχρι έκανε και διανομή εφημερίδων και ό,τι λεφτά έβγαζε αγόραζε δίσκους, κυρίως jazz δίσκους παρακαλώ.

καλές τέχνες, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Newcastle από το 64 έως το 68. Έκανε και μερικά έργα ζωγραφικής, έργα τέχνης, δηλαδή πίνακες, που παρουσιάστηκαν σε διάφορες εκθέσεις. Πάντα τον ενδιέφερε το εικαστικό μέρος, γιατί και επιμερώταν ο ίδιος τα εξώφυλλα των δίσκων του, των Rock Music, γιατί ήθελε να είναι τόσο και οι φωτογραφίες ακόμα, να είναι μέρος του όλου concept, γιατί δίνει μεγάλη σημασία στο εικαστικό. Roxy Music. Love is the drug. Μην ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Ερωτευτείτε. Νίκο, η εκπομπή σου είναι πραγματικά μια μικρή όαση. Έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και την περιμένουμε κάθε Σαββατοκύριακο με ανυπομονησία. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις αυτή την όμορφη συντροφιά. Μαρία από Ημιτό. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

πραγματικά πραγματικός gentleman του rock, μου λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πυριώχος, και αισθάνεται πολύ τυχερός που τον έχει δει σε αρκετές συναυλίες, αρκετές φορές, και στη Μελβούρνη και στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Πραγματικά είσαι τυχερός, Γιώργο, πραγματικά. Εγώ μόνο στην Αθήνα τον έχω δει. Μελβούρνη δεν έχω πάει. Λονδίνο πάλι δεν έτυχε να τον δω live. Αλλά δεν πειράζει. Και στην Αθήνα μια χαρά ήταν. Let's stick together.

ο φίλος μας ο Γιώργης μας ακούει μία από το σπίτι, μία απ' έξω, γιατί είναι η ώρα που βγάζει τη σκυλίτσα του, την γοργόνα, τη βγάζει βόλτα. Και μου λέει, πριν που σου στείλα μήνυμα, δεν το ολοκλήρωσα γιατί περπατούσα με τη γοργόνα και σε άκουγα και θέλω να σου πω ότι η εκπομπή ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη συννεφιά και το ψηλόβροχο. Ξεπλένει ψυχή και σώματι. Με έκανε να κάτσω περισσότερη ώρα έξω. Χαίρομαι, Γιώργη. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στη γοργόνα.

μας φέρνεις χρόνια πίσω, Νικόλα, με τον μεγάλο Brian Ferry. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Γεια σου, Μπάμπη, συμφωνώ. Αυτός είναι ο ρόλος της μουσικής. Να μας πάει πίσω, να θυμηθούμε, να θεραπευτούμε. Όταν επρόκειτο να έρθει για τη συναυλία του εδώ που σας έλεγα πριν, στο γήπεδο του Απόλλωνα, στην Περισσό, από ευγένεια έστειλα ένα μήνυμα στην εταιρεία έξω, αν θα χρειαστεί κάτι ο Brian Ferry για το καμαρίνι του, γιατί διάφοροι θέλανε διάφορα πράγματα. Η Gloria Gaynor, ας πούμε, παλιά, θυμάμαι, ήθελε μπύρα διέτης, που τότε εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει μπύρα διέτης, δηλαδή τα βρήκαμε και τις πήγαμε. Λοιπόν, ρώτησα, θέλει κάτι ιδιαίτερο ο Brian Ferry στο καμαρίνι του? Μου λένε από το εξωτερικό, σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Μήπως θέλει και κάποιον make-up artist να τον βάψει, κάτι αυτό. Μου λέει, όχι, δεν βάφεται γιατί υδρώνει, αλλά θα χρειαστεί μια σιδερόστρα. Ήθελε πριν βγει να πατήσει λίγο το παντελονάκι, το οποίο ήταν υπέροχο. Το παντελόνι δε μαύρο και είχε δύο ρίγες. Στο ένα πατζάκι ήταν πράσινη και στο άλλο πατζάκι ήταν κόκκινη. Σου μιλάω

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, ο Μπράιαν Φέρι διασκεύασε αυτό το κομμάτι του, κυκλοφόρησε και το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Jealous Guy. Τζον Λένον, Μπράιαν Φέρι.

Καλησπέρα σας. Συννεφιά, ψυχαλίζει. Καθαρίζω το περιβάλλον ενώ ακούω ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ. Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Δημήτρη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα. Κάτοικος Χαμολιάς από το 60, μπράβο σου. Και κυρίως μπράβο που καθαρίζεις το περιβάλλον. Σε ευχαριστούμε.

το ξέρω ότι... Αχ, το σφύρι, μα μισό λεπτό, το σφύρι. Πόπι, γιατί δεν σφυρίζεις? Σας πληροφορώ ότι η Πόπι σφυρίζει πάρα πολύ ωραία σε όλα τα τραγούδια, εκτός από εδώ που είναι το σφύριγμα. Έλα. Επειδή λοιπόν ο ραδιοφωνικός λόγος είναι λόγος του αέρα, φεύγει, να επαναλάβω ότι οι εκπομπές του Alpha Radio υπάρχουν στο αρχείο του, στο site του σταθμού, αρχείο όλες οι εκπομπές, μπορείτε να τις ψάξετε, να τις ακούσετε και από εκεί. Αλλά η δική μας εκπομπή ειδικά, η μικρή μας πόλη, κάθε Σαββατοκύριακο μεταδίδεται ξανά σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Δηλαδή σήμερα τα μεσάνυχτα θα παιχτεί η εκπομπή αυτή που μόλις παίξαμε. Αύριο η αυριανή. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947-989-989. Τι άλλο, και έχουμε και τη δική μας ομάδα στο Facebook που λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Μπορείτε να γίνετε μέλη εκεί για να επικοινωνούμε και εκεί. Ίσως το πιο πετυχημένο, όχι ίσως, το πιο πετυχημένο άλμπουμ το Roxy Music. Το Avalon. Τραγουδάρες.

τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στο φίλο μας που μας ακούει από τον υπέροχο κήπο του, που έχει μια υπέροχη συλλογή από κάκτους, Θοδωρής Παπαδόπουλος. Θοδωρή μου, καλή συνέχεια. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Avalon είναι το πιο πετυχημένο δίσκος, το πιο πετυχημένο άλμπουμ, το Rock Music. Είναι και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σε όλο το άλμπουμ. Avalon.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ορίστε, Ντίνα, σου έρχεται το δικό σου, το αγαπημένο Slave to Love. Είχαμε δει τον Brian Ferry πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Φοβερός, πράγματι. Μεγάλο εκτόπισμα επί σκηνής. Επιτέλους μουσική, μου λέει η Μαργαρίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ροζαλία, ευχαριστούμε, Νικόλα μας. Ευχαριστώ, Ροζαλία μας.

Σε ευχαριστούμε αγαπημένα μας Νίκο για αυτό το υπέροχο ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα και επικοινωνήσατε και στείλατε τα υπέροχα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιγά σιγά η μικρή μας πόλη οδηγείται στην έξοδό της. Από ό,τι βλέπω τα φωτάκια έχουν αρχίσει και ανάβουνε. Οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν. Ένα υπέροχο φθινόπωρο είναι μπροστά μας, με όλη τη γλύκα που φέρνει κάθε φθινόπωρο. Οι πρώτες ψυχρούλες, οι πρώτες ζακέτες, οι πρώτες κουβερτούλες. Αναδιοργάνωση εν ώψη του χειμώνα. Αυτό είναι και αυτό που έλεγα πριν, ότι τέλος η εξωστρέφεια του καλοκαιριού, καιρός να γυρίσουμε λίγο μέσα μας, στους εαυτούς μας εσωτερικά. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας σε αυτό το ρόλο παίζουν. Με εσωστρέφεια, αλλά με την σωστή άποψη, έτσι. Όχι με την αρνητική. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989 ο Νίκος Μουρατίδης και η μικρή μας πόλη. Don't stop the dance. Και αύριο θα είμαστε παρέα 5 με 8 με ένα τρίωρο αφιέρωμα που δεν σας λέω τι επίτηδες, γιατί θέλω να είναι έκπληξη. Να σας πω μόνο ότι θα γουστάρουμε πάρα πολύ. Θα μας αρέσει. Σύνοτι μου βγήκε η πίστη, αν το ετοιμάσω. Παρέα μας στα ταξίδια μας, στις ραδιοφωνικές μας περιπέτειες, έχουμε τη Manesis Travel. Στον ήχο παρέα μου η Poppy Magica. Thank you, Poppy. Θα ανανέωνε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Ανανέωνε το ραντεβού μας αύριο στις 5 το απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στον Αλφα Radio 989. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης και αυτή είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι ο Αντώνης Βαχτάρης. Και αυτή την όμορφη φθινοπορεινή, παραλίγο χειμωνιάτικη εκεί που πήγα σήμερα μέρα, θα ήθελα να σας πω ότι τέρμα τα μπάνια, τέρμα το καλοκαίρι, για όσους μπορείτε να το πιστέψετε αυτό και δεν πιστεύετε ότι σύντομα θα ξανά έχουμε 45 και 40 και να...
1: Εντάξει, 40 δεν ξέρω, το βλέπω δύσκολο. Μετεωρολόγια εμείς δεν είμαστε.
2: Δύσκολο. Αλλά θέλω να πω ότι τι ωραία που ήταν μετά από όλο αυτό το ζεστό καλοκαίρι, μια τόσο όμορφη βόλτα σήμερα στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας, στο Όρος Όφρη. Απίστευτα μέρη, απίστευτες τα ποτάμια, απίστευτες λίμνες. Πραγματικά τρελάθηκα, τρελάθηκα. Όσοι βρεθείτε στην περιοχή της Γλύφας, του Αλμυρού κλπ, δεν χάνετε τίποτα να κάνετε μια όμορφη βόλτα μέχρι την Κούρα. Και από εκεί στο Δομοκό.
1: Για πες μας λίγο πού είναι αυτά, γιατί λες μόνο τοπονύμια, αλλά δεν εξηγείς πού είναι. Οπότε αφού μπήκες σε αυτό το κομμάτι, πες τα γρήγορα σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Είμαι ενθουσιασμένος και πήρα φόρα. Ξεκίνησα με τον φίλο μου, τον κύριο Παπαλεξάνδρου, που όσοι γνωρίζουν από κλασικά αυτοκίνητα σίγουρα τον ξέρουν, τον Ηλία. Και φύγαμε από τη Γλύφα, ανεβήκαμε απάνω μια υπέροχη διαδρομή προς το σημείο που...
1: Γλύφα Θεότιδας, να πούμε, είναι απέναντι τον Αγιώκαμπο στην Εύβοια, δηλαδή στη μύτη της Εύβοιας, στη Βόρεια Εύβοια, για να το τοποθετήσουμε λίγο.
2: Ακριβώς. Και φτάσαμε στο σημείο που οι παλιότεροι θυμούνται αυτό το C130 που είχε πέσει με τους 30 φαντάρους μας. Κρίμα, φυσικά, περνάμε από εκεί, έχει γίνει και ένα πολύ ωραίο μνημείο. Και μετά ακολουθήσαμε διάφορους χωματόδρομους και βγήκαμε στην Κούρα, η Ανάβρα, όπως λέγεται, Δομοκού. Όπου εκεί φάγαμε ένα καταπληκτικό μεσημεριανό και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, τι ωραία μέρη περάσαμε. Τι ωραία μέρη. Όσοι θέλετε, στείλτε μήνυμα να σας στείλω τη διαδρομή. Εξαιρετική διαδρομή.
1: Φίλε και φίλε, να σου πω ότι στην Αθήνα γενικότερα, αν και βράδυ Σαββάτου, έχει μια κάποια κίνηση. Δηλαδή, αν δούμε το χάρτη της Αθήνας, μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου στην Κηφισίας, φαίνεται ένα λίγο δύσκολο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εγώ που ανέβαινα την Εθνική πριν από 20 λεπτά για να φτάσω στην Κηφισιά, περίπου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, κινούμασταν πολύ αργά. Και ελπίζουμε να μην συνεχίσει έτσι. Να σημειώσω επίσης ότι δεν έβρεχε, τουλάχιστον στο κομμάτι που ανέβαινα εγώ, αλλά είναι ο καιρός περίεργος. Δηλαδή, νομίζω ότι μάλλον περιμένουμε και εδώ βροχή και τέτοιο. Πάντως, όντως έχει δροσίσει. Αλλά πάμε να πούμε τίποτα για αυτοκίνητο μετά, αφού είπαμε για καιρό.
2: Να κλείσω μόνο να στο συνδέσω ότι σε κάποια στιγμή που σταματήσαμε και ήμασταν έξω από το αυτοκίνητο, μου λέει ο Ηλίας, άκουσε, μου λέει, την απόλυτη ησυχία. Και του λέω κι εγώ, γέμισε τα πνευμόνια σου με το απόλυτο οξυγόνο. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας τα πεζά.
1: Είδες, δεν σχολίασα. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα.
2: Να πούμε ότι.
1: Γιατί πεζά, κάτσε μισό λεπτό.
2: Να πω ότι όλα αυτά τα ακούει και ζηλεύει η κυρία Ματζίκα που είναι στον ήχο. Ζηλεύετε, κυρία Πόπη, που τα ακούτε.
1: Βέβαια λέει.
2: Βέβαια. Τι να σου κάνω. Εσύ είσαι όλη μέρα κλεισμένη στο στούντιο. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα και να έρθουμε τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν παρακάτω.
1: Ναι, έτσι όπως ξεκίνησες, πώς θες να συνεχίσεις, για να μην συνεχίσω εγώ, να δούμε πού θα θέλεις να πας εσύ μετά.
2: Να σε προσγειώσω έτσι ανώμαλα.
1: Γιατί ανώμαλα?
2: Να πούμε το τι έχει συμβεί στην Ευρώπη, στον κόσμο, γενικά με την αυτοκινητοβιομηχανία, πόσα αυτοκίνητα έχουν πουληθεί παγκοσμία και πανευρωπαϊκά, ποια μάρκα είναι πρώτη κλπ.
1: Εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις πάντως. Δηλαδή αποφάσεις.
2: Έχει κάνει μια πολύ ωραία λίστα. Για πες τη μας.
1: Δεν έχω κάνει κάποια λίστα. Εντάξει, όπως όλες οι εκπομπές, προσπαθούμε και εμείς να έχουμε μια σκαλέτα να ακολουθήσουμε. Ξεφεύγεις καμιά φορά. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα. Να μιλήσουμε πολύ.
2: Φίλε, πρώτη ωραία μέρα ήταν. Πρώτη φθινοπορεινή μέρα να μην
1: στην Αθήνα, όχι να ξέρει.
2: Με αυτοκίνητο εξάλλου πήγα. Με αυτοκίνητο πήγα.
1: Εντάξει, πάμε. Τότε δικαιολογείς.
2: Ναι.
1: Ναι. Έχουμε τους 20 μεγαλύτερους ομίλους κατασκευής αυτοκινήτων, οι οποίοι παρέδωσαν περίπου 37,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Θεωρώ ότι είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Είναι βέβαια 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα λιγότερα από πέρσι. Από τους 20 αυτούς ομίλους που αναφέραμε, οι 14 κινήθηκαν και πτωτικά. και βλέπουμε γενικότερα ότι η προσπάθεια υπάρχει και είναι λογικό. Είναι λίγο περίεργο, μπορούμε να πούμε, το κλίμα μάλλον αυτή τη στιγμή, και εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να αναφέρουμε επίσης, αξίζει, ότι στην Ευρώπη, για άλλη μια φορά να το αναφέρουμε, τα ηλεκτρικά περνούν το 30% σε μερίδιο αγοράς, είναι στο 30,5% στις 16 βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Ξεκίνησα έτσι γιατί είπες και εσύ ότι φτάσατε κάπου και είχε ησυχία, και πολλές φορές η ησυχία συνδέεται και με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν κάνουν θόρυβο. Και αν σκεφτούμε...
2: Λες να είμαστε σε ένα πάρκο στην Αθήνα, κάπου ξέρω εγώ, και να λέμε: άκου μια απόλυτη ησυχία, θα φτάσει κάποτε αυτή η στιγμή.
1: Κοίταξε, γενικότερα η βασική ιδέα είναι ότι οι μετακινήσεις της πόλης πρέπει να γίνει καθαρότερη. Τι σημαίνει αυτό? Να μην έχουμε καυσαέρια και να γίνει και πιο ήσυχη. Δηλαδή η βασική ιδέα πίσω από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και την αστική μετακίνηση είναι αυτή. Οι μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν τον περισσότερο κόσμο να γίνουν πιο ήσυχες και πιο καθαρές.
2: Πάντως, να σου πω κάτι, το νούμερο που είπες, 37 εκατομμύρια αυτοκίνητα, μπορείς να το φανταστείς πόσο είναι σε όγκο?
1: Δηλαδή, μπορώ να το φανταστώ. Είναι περισσότερο από 36 εκατομμύρια και λιγότερο από 38.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλός στα μαθηματικά, το ξέρα. Να σου πω όμως, σκέψου 37 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον πλανήτη. Είναι ένα ασύλληπτα μεγάλο νούμερο, έτσι. Ασύλληπτα μεγάλο.
1: Και είπαμε, είναι και πτωτικό κατά ένα εκατομμύριο σε σχέση.
2: Ακριβώς. Αν είχαμε και ένα νούμερο πόσα αυτοκίνητα αποσύρθηκαν το αντίστοιχο αυτό διάστημα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ενδεχομένως μια σύγκριση. Αλλά αν θες την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι είναι πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα που παγκοσμίως αποσύρθηκαν. Δηλαδή, χώρες σαν τη δική μας, σαν τις χώρες της Αφρικής, τις χώρες της Ασίας κλπ, σίγουρα δεν αποσύρουν τα αντίστοιχα με τα όσα πουλιώνται αυτοκίνητα. Οπότε το 37 εκατομμύρια είναι ένα νούμερο το οποίο γεμίζει συνεχώς τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν το σκεφτόμαι σωστά, αλλά...
1: Γενικότερα, στην Ευρώπη τουλάχιστον, και λίγο έψαχνα στοιχεία, μπορεί και αύριο να σου έχω στοιχεία, απλώς πάντα κοιτάζουμε αυτά που λέμε να είναι και επιβεβαιωμένα. Τώρα όλα αυτά που αναφέρουμε είναι από έρευνα του CAM. Να εξηγήσω και τι είναι αυτό. Είναι το Center of Automotive Management, έτσι ονομάζεται. Είναι ένα ανεξάρτητο γερμανικό ερευνητικό Ινστιτούτο με έδρα το Bergisch-Gladbach της Γερμανίας, το οποίο τι κάνει? Παρακολουθεί και αναλύει παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών, οικονομικά αποτελέσματα και κερδοφορία, την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από αυτή, και επίσης τις μεταβολές στις μεγάλες αγορές όπως Κίνα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Θέλω να πω ότι με βάση αυτό αναφέρουμε τα στοιχεία και για να κλείσω πάνω σε αυτό που είπες, έψαχνα να βρω και επίσημα στοιχεία λίγο απόσυρσης. Από κάποιες χώρες έχουμε, από κάποιες άλλες όχι, ενώ αυτό ήταν ένα συγκεντρωτικό παγκόσμιο νούμερο από αυτό το Ινστιτούτο, και έτσι προχωράμε και τα αναφέρουμε και όλα σε αυτά. Αλλά έχει σίγουρα ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και σε βαθμούς απόσυρσης οχημάτων.
2: Αν θέλεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι χώρες που προανέφερα, για να μην πω ήπειροι που προανέφερα, Αφρική, Ασία κλπ, δεν αποσύρουν αυτοκίνητα αντίστοιχα με τα όσα εισάγουν και πουλούν. Να μου πεις, εκεί πέρα δεν πίζει τόσο πολύ το πράγμα όσο πίζει στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά σίγουρα όμως στην Ευρώπη αποσύρονται πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από ότι στις άλλες ηπείρους. Δεν ξέρω, στην Αμερική δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαι λίγο ανημέρωτος στο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιες εταιρείες πήγαν καλά, ποιες έχουν χασούρα, όπως λέμε?
1: Δεν το λέμε ως καλά ή όχι, απλά είναι αυτή η κατάταξη από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Η Toyota λοιπόν βρίσκεται στην πρώτη θέση με 5,3 εκατομμύρια και μια πτώση όμως 3,1%. Το Volkswagen Group στη δεύτερη θέση με 3,97 εκατομμύρια, πάλι με μια πτώση 6,5%. Στην τρίτη θέση Hyundai και Kia με 3,6 εκατομμύρια κατασκευασμένα αυτοκίνητα και πτώση 1,6. Στην τέταρτη θέση Stellantis με 2,95 εκατομμύρια μονάδες.
2: Stellantis πες ποια αυτοκίνητα.
1: Και άνοδο 10,8%. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάποια, γιατί είναι πολλές. Είναι Fiat, Alfa Romeo, είναι η Leap Motor μέσα σε αυτό, είναι η Peugeot, η Citroën, η DS, η Opel,
2: η Jeep,
1: σωστά. Είναι η Dodge μετά στην Αμερική, είναι και διάφορες ακόμα στην Αμερική, και σίγουρα κάτι θα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Έτσι,
2: όλα αυτά αποτελούν τον όμιλο Stellantis.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Ωραία.
1: Με αυτά και με αυτά.
2: 5 εκατομμύρια είπες.
1: Ναι, με αυτά και με αυτά να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
2: Όλα.
1: Γιατί όχι.
2: Κύριε Απόπη, τι μας κάνετε, κύριε Απόπη.

0: Είμαστε εδώ. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 989. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Αντώνη, για πες μας.
1: Να συνεχίσουμε την ωραία αυτή λίστα που έχει φτιάξει και να δούμε ότι η General Motors βρίσκεται στην πέμπτη θέση.
0: Να το πούμε αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα να περάσουμε σε λίγο πάλι στη λίστα και να πάμε στις 5 εξελίξεις που αλλάζουν ευρωπαϊκή αγορά, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε ωραία νέα. Τι λες?
1: Ό,τι πεις. Πάμε.
0: Τι θέλεις? Δεν θέλω να στο χαλάσω. Θες να πάω στην πέμπτη θέση? Έφυγα. General Motors στην πέμπτη θέση, περίπου 2,14 εκατομμύρια αυτοκίνητα παραγωγή και έχει μια πτώση παραγωγής 9%. Να εξηγήσουμε γιατί επιστρέψαμε και από

0: Από ό,τι βλέπεις.
1: Από ό,τι βλέπω, οι 7 πρώτοι έχουν πτώσει από το 3% που έχει το Toyota μέχρι το 15% που έχει η BYD. Ναι. Και μόνο η Suzuki που βρίσκεται στην 8η θέση έχει άνοδο.
0: Όχι, και η Stellantis στην 4η θέση που διαβάσαμε πριν έχει άνοδο 10,8%. Πάμε λοιπόν στη Suzuki που την ανέφερε σε 8η θέση με παραγωγή περίπου 1,75 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μια άνοδο 9,9%. Η Γκύλη στην 1η θέση που μαζί όμως η Γκύλη με τη Volvo και την Polestar είναι στα 1,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα παραγωγή και μία οριακή άνοδο στο 0,8%. Και έχουμε στη 10η θέση. Παρακαλώ.
1: Να σου ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Η Volvo δεν ήταν. Δεν είχε εξαγοραστεί από την Data. Την Ινδική.
0: Όχι, η Jaguar Land Rover.
1: Ναι, με συγχωρείς. Ναι,
0: η Γκύλη βρίσκεται πίσω από την Volvo και την Polestar.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τα ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, πάμε στη 10η θέση που έχουμε την Honda με περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μία πτώση 8%.
1: Η οποία Honda δεν είναι όμιλος, έτσι, είναι Honda. Έχει άλλες μάρκες από κάτω η Honda.
0: Αυτοκινήτων όχι, δεν έχει κάτι άλλο η Honda. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι βρίσκεται στη 10η θέση, ξαναλέω, με τα μεγέθη παραγωγής για το πρώτο εξάμηνο του 2026.
1: Η Honda στην Αμερική μεσουράνει, έτσι.
0: Ναι, τώρα αυτά τα στοιχεία είναι παγκόσμια. Και είπαμε ότι...
1: Για πες μου, στην πρώτη δεκάδα τι σου κάνει έτσι εντύπωση?
0: Μου κάνουν εντύπωση μεγάλες πτώσεις εμένα. Στην πρώτη δεκάδα. Αυτό που συζητούσαμε, ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν πτώσεις και σημαντικές. Δεν μιλάμε δηλαδή για ποσοστά 1 και 2% που να πεις ότι οκ. Okay, βλέπεις 10, 9, 15. Στο κομμάτι της ανόδου μετά χρειάζεται να το ψάξουμε ανάποδα και να δούμε που θα το κάνω και θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή. Τι δεν πήγε καλά πέρσι. Μπορεί, ξέρεις, κάποια μοντέλα να μην είχαν φτάσει ακόμα σε διαδικασία παραγωγής που ήταν πολύ σημαντικά και αυτό να εξηγεί την άνοδο. Αλλά οι μεγάλες πτώσεις στη δεκάδα αυτή, και συζητάμε και για αρκετά εκατομμύρια παραγωγής αυτοκινήτων, έτσι νομίζω ότι είναι αυτό που με έχει προβληματίσει εμένα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Εσένα?
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι η BYD που... Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές όλη την ιστορία της, τι είναι πίσω από την BYD, τι βοήθεια παίρνει από το κράτος, τι τρελές εξαγωγές κάνει, πόσα καράβια έχει που
0: φέρνουν
1: αυτοκίνητα, πόσα ρορό έχει. Ακόμα και η BYD έχει πτώσει.
0: Ναι, να πούμε
1: αυτό,
0: ότι
1: εμένα, αυτό μου
0: στο
1: κάνει.
0: Σύνολο...
1: Και μεγάλη, 15,7% έτσι.
0: Στο σύνολο τους οι κινέζικες αυτοκινομηχανίες έχουν μεγάλη στήριξη και είναι...
1: Το κράτος.
0: Ναι.
1: Από το κράτος. Ναι. Με κεφάλαια τα οποία πέφτουν κατευθείαν στα ταμεία τους.
0: Ναι.
1: Κάπου διάβαζα για το δανεισμό που έχει η BYD. Δεν είμαι έτοιμος να πω το νούμερο ακριβώς, αλλά είναι τεράστιος.
0: Μάλιστα.
1: Και διάβαζα επίσης ότι αν συμβεί κάτι, κουφιάνανε η ώρα που λένε, θα παρασύρει μαζί της και ένα σωρό άλλες μικροβιοτεχνίες που παράγουν μέρη για τα οποία χρησιμοποιούν για την συναρμολόγηση των αυτοκινήτων. Δηλαδή τα πετσαρίες, καθίσματα.
0: Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά να πάμε σε ένα break. Οπότε περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα.
1: Το χορηγό μας.
0: Ναι. Και θα μιλήσουμε για το Ford Ranger Plug-in Hybrid, το πρώτο Plug-in Hybrid pickup της Ευρώπης, ένα ιστορικό ορόσημο και μια υβριδική αρχιτεκτονική σε pickup. Το Ranger Plug-in Hybrid γράφει ιστορία ως το πρώτο υβριδικό pickup που κατακτά το International Pickup Award για το 2026-2027. Συνδυάζει ένα βενζινοκινητήρα 2,3 λίτρων EcoBoost με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW, συγγνώμη, ένα ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία υψηλής τάσης, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 281 ύπων. Η ηλεκτρική του αυτονομία είναι 42 χιλιόμετρα, με μηδενικές εκπομπές λοιπόν προφανώς. Έχει 4 προφίλ οδήγησης και έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό, το Pro Power On Board, μια κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσαχτάρης. Αντώνη, πριν περάσουμε στα επόμενα θέματα που έχουμε, ένας ακροατής μας, ο κύριος Μιχάλης Κοτσαρίνης, μας έγραψε ότι μόλις επιστρέψαμε από την ημερήσια εκδρομή μας στα Ιωάννινα. Είδες, ξεκίνησες να μιλάς εκδρομικά. Τον ευχαριστούμε.
8: Θα θέλαμε να ακούμε προτάσεις για όμορφες βόλτες. Δηλαδή, η πρόταση που έκανα εγώ είναι σίγουρα κάτι που κανείς δεν το έχει σκεφτεί, ότι το όρος Όφθρης μπορεί να είναι ένα τόσο πανέμορφο, για μένα από τα ομορφότερα βουνά της Ελλάδας.
7: Θα ήθελα να σου προτείνω να το διαμορφώσεις λίγο καλύτερα και αύριο, ξεκινώντας ένα τρίλεπτο, να το εξηγήσεις και να δούμε ενδεχομένως μετά και πού μπορούμε να το ανεβάσουμε για όποιον θέλει να το δει.
8: Αλλά θα είναι το Σάββατο να λέμε για εκδρομής, για να έχει ο κόσμος την Κυριακή.
7: Εντάξει, απλώς επειδή το ανέφερε σήμερα, να το κάνουμε λίγο ολοκληρωμένο και να το κυκλώσουμε σωστά και να το...
8: Ωραία, δεχόμαστε προτάσεις λοιπόν από τους
7: και βεβαίως δεχόμαστε προτάσεις.
8: Με μεγάλη χαρά θα τις παρουσιάσουμε.
7: Θέλεις να... Είχαμε σήμερα Grand Prix στο Αζερβαϊτσάν, Σάββατο αντί για Κυριακή ο αγώνας, ο οποίος έχει τελειώσει. Θες να αναφέρουμε τώρα τι έγινε? Θες να το αφήσουμε για το τέλος, όπως συνήθως κάνουμε με motorsport? Πώς θες να προχωρήσουμε?
8: Πες μου χοντρικά τι έγινε, γιατί εγώ ήμουν στο βουνό, δεν είδα τίποτα απολύτως.
7: Λοιπόν, ο George Russell πήρε μια ωριακή και επεισοδιακή νίκη στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, στον Μπακού, αντέχοντας την έντονη πίεση του Max Verstappen μέχρι τον τερματισμό. Η μάχη της κορυφής. Ο Russell, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση. Η Red Bull έκανε το 2-3 με τον Max Verstappen στη δεύτερη θέση. Πίσω από τους Russell και Verstappen, την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Isaac Hadjar. Ο Αντωνέλη, που τον έχουμε συνηθίσει πολύ ψηλά, έκανε ένα πολύ καλό αγώνα και τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Από πολλούς αγώνες χαρακτηρίστηκε επεισοδιακός, καθώς σημειώθηκε και μια μεγάλη σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν 5 μονοθέσια.
8: Και μια και είσαι σε αγωνιστικό περιβάλλον, να σου πω και εγώ ότι σήμερα και αύριο στη Λαμία γίνεται το drift, το οποίο έχει λέσχη Αλάλ, το οποίο δεν γίνεται όμως μέσα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας όπου γινόταν τα άλλα χρόνια, γίνεται έξω σε ένα πολύ ωραίο χώρο και αναμένεται ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης στη Λιβαδιά γίνεται το Rally Sprint Λιβαδιάς, όπου στις συμμετοχές πρόσεξα ότι ξανατρέχει μετά πάρα πολλά χρόνια ο Πάνος Χατζησοπάνης, ο 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδος, με ένα Renault Clio. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε νεότερα και από τους 2 αγώνες και θα μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας ποιος διακρίθηκε, ποιοι πήραν τις πρώτες θέσεις. Να επιστρέψουμε στα του εμπορίου των αυτοκινήτων. Γιατί όλοι κοιτούν προς την Ευρώπη, Άρη?
7: Δεν ξέρω. Εγώ έχω από πριν τις 5 εξελίξεις που αλλάζουν την ευρωπαϊκή αγορά, αν θέλεις να τις αναφέρουμε για αυτή την εβδομάδα.
8: Για πες.
7: Θα προχωρήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή, τα ηλεκτρικά περνούν το 30% στην Ευρώπη, δηλαδή ένα μερίδιο 30,5 σε 16 βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση. Στη δεύτερη είδησή μας είναι ότι η GAC, η GAC για πολλούς, ετοιμάζει φαινομενικά βαθύτερη είσοδο στην Ευρώπη. Ο Κινέζικος Όμιλος εξετάζει ευρωπαϊκή παραγωγή και σχεδιάζει 12 ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στη Γαλλία ως το 2030. Το σημαντικό δεν είναι ένα ακόμα σήμα για την αγορά, είναι μάλλον η μετάβαση από τις εισαγωγές σε τοπική βιομηχανική παρουσία για την GEC. Ολοκληρωμένα. Στην τρίτη είδησή μας από την ευρωπαϊκή αγορά για αυτήν την εβδομάδα, το αναφέρουμε συχνά και για αυτήν την εβδομάδα όμως είναι στα βασικά μας, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται, η Volkswagen και οι εργαζόμενοι της ζητούν ταχύτερες αποφάσεις, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και προστασία της παραγωγής. Η πίεση δεν έρχεται μόνο από την ηλεκτροκίνηση, αλλά και από το κόστος και την απώλεια όγκου στην Κίνα, στην εγχώρια αγορά της Κίνας για τη Volkswagen.
8: Τα κίνητα δηλαδή που εξήγαγε η Volkswagen προς την Κίνα.
7: Όχι, παρήγαγε στην Κίνα και πουλούσε στην εγχώρια αγορά. Στην τέταρτη είδησή μας από την Ευρώπη για αυτήν την εβδομάδα, η Ford κοιτάζει ξανά τον Dagenham. Στη Βρετανία εξετάζεται πρόταση με βάση τα Ranger και Ranger Super Duty για το νέο στόλο ελαφρών οχημάτων του στρατού. Αν προχωρήσει, το Dagenham θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά ρόλο στην αρμολόγηση οχημάτων και όχι μόνο κινητήρων όπως έχει αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια διεκδίκηση και όχι για μια οριστική ανάθεση. Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ενδιαφέρον πάντως, σαν είδηση. Και στην πέμπτη θέση έχουμε πάλι μια είδηση από Ford. Το Puma παραμένει η σταθερά της Ford στη Βρετανία. Στα επίσημα στοιχεία της Βρετανίας ως τον Αύγουστο για αυτή τη χρονιά, το Ford Puma ήταν πρώτο μοντέλο της βρετανικής αγοράς με 35.968 ταξινομήσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιτυχία του συνεχίζεται ενώ η αγορά γεμίζει νέα SUV από Ευρώπη και Ασία.
8: Το πρόσεξα το νούμερο και προσπαθώ να καταλάβω. Το Puma δεν είναι SUV.
7: Είναι BSUV.
8: BSUV, ακριβώς. BSUV, έτσι. Είναι όμως τόσο πρακτικό και τα λοιπά που για την εγγλέζικη, για την αγγλική πραγματικότητα που είναι κυρίως άνθρωποι της πρακτικότητας, νομίζω ότι αυτοκίνητο τους ταιριάζει γάντι, όπως λέμε. Γι' αυτό και το υψηλό νούμερο στις πωλήσεις.
7: Υπάρχει αυτοκινητιστική κουλτούρα μεγάλη στη Βρετανία και γύρω από το motorsport και γύρω από το αυτοκίνητο. Να θυμίσουμε ότι, μάλλον εγώ θα πω τουλάχιστον για εμένα, φαντάζομαι και για εσένα, όπως και για πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το αυτοκίνητο, στα BSUV είναι το πιο οδηγοκεντρικό. Δηλαδή τα οδηγικά χαρακτηριστικά του Puma δεν υπάρχει άλλο στην κατηγορία που να τα έχει. Και αυτό είναι ομόφωνα από άρθρα στις χώρες τουλάχιστον που πωλείται το Puma.
8: Και στη χώρα μας εσύ οδηγείς αυτή τη στιγμή τα Puma, δεν οδηγείς?
7: Οδηγούσα ένα Puma την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θες να μας πεις δύο λόγια? Πώς αισθάνθηκες σε αυτό το αυτοκίνητο?
7: Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ οδηγοκεντρικό και στις δύο του εκδόσεις, γιατί πέρασα και από το Mild Hybrid με το αυτόματο κυβότιο, το Power Shift, και από αυτό το αυτοκίνητο με το αυτόματο κυβότιο, το Mild Hybrid και το Power Shift, στο ηλεκτρικό Ford Puma, στο Jenny. Να πούμε, μιας και μου είπες να σου πω δύο πράγματα, ότι η Ford φέρνει ταυτόχρονα τώρα το Σεπτέμβριο, ξεκινάει αυτό, δύο μαύρες εκδόσεις στην γκάμα Puma, το ηλεκτρικό Jenny Black Edition και το Sport ST Black Edition, με Power Shift όπως ανέφερα, που είναι το αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Διαφορετικό DNA, γιατί μιλάμε για θερμικό και για ηλεκτρικό, με ένα κοινό αισθητικό κώδικα κτλ. Τώρα, δύο λόγια. Κρατάει την πρακτικότητα το ηλεκτρικό. Το θερμικό, όπως είπαμε, είναι σημείο αναφοράς για τα οδηγικά του στοιχεία στην κατηγορία των BSUV. Όταν περνάς λοιπόν στο Jenny Puma, δεν θα πεις ότι δεν έχει σχέση. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και καταλαβαίνεις ότι έχει κρατήσει το DNA του, παρά το ότι δεν είναι θερμικό. Γιατί το Puma σαν πλατφόρμα ξεκίνησε και ως ένα θερμικό αυτοκίνητο. Δεν σχεδιάστηκε για να γίνει και ηλεκτρικό, που παίζει και αυτό το ρόλο του.
8: Βεβαίως.
7: Ελπίζω να σου απάντησα. Η κυρία Πόπη Ματζίκα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, μας ζητάει να πάμε σε ένα break.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Είμαστε εδώ. Είναι η μέρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είμαι ο Άρης Τυβαχτάρης. Αντώνης Τυβαχτάρη, πες μας και εσύ κάτι για να φτάσουμε μετά στο τι κρατάμε.
8: Εγώ θα θέλω να πω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην έκθεση αυτοκινήτου στο Αταθήνα. Θα είμαστε και οι δύο μας στο The Strive και όσοι μας ακούνε, οι φίλοι μας και θέλουν να μας γνωρίσουν, θέλουν να μας δουν από κοντά και θέλουν ενδεχομένως να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα που θα έχουμε προς οδήγηση, μπορούν να έρθουν εκεί, μπορούν να έρθουν κοντά μας, μπορούμε να συνιστήσουμε, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Και αν έχουν κάτι ενδιαφέρον, πολύ ευχαρίστω να το ηχογραφήσουμε και να το μεταδώσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.
7: Να πούμε ότι στην αυριανή εκπομπή θα αφιερώσουμε ένα καλό κομμάτι, ένα δεκάλεπτο, να μιλήσουμε λίγο για τις μάρκες που συμμετέχουν στην Ότο Αθήνα και να πούμε και κάποια άλλα πράγματα για την Ότο Αθήνα. Θα αναφερθούμε ξανά και σε αυτό που πες για το Test Drive, ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος στο Test Drive της Ότο Αθήνα και να μας γνωρίσει από κοντά, να οδηγήσει τα αυτοκίνητα. Θα πούμε αύριο πολλά περισσότερα για την Ότο Αθήνα, η οποία ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και τελειώνει την Κυριακή 11. Μέχρι στιγμής από πλευράς παρουσίας μαρκών, ενώ μέχρι στιγμής για την Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη έκθεση, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερες από 50 μάρκες.
8: Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ.
7: Αυτό. Περισσότερες από 50 μάρκες, λοιπόν, θα δουν οι επισκέπτες και θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Θες να κλείσουμε το θέμα της Ευρώπης, να πούμε τελικά κρατάμε κάτι από αυτά που συζητήσαμε ή όχι. Να ξεκινήσω, να ξεκινήσεις, τι θέλεις.
8: Ξεκίνησε εσύ, παρακαλώ.
7: Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη, αναπτύσσεται, αλλά ο ανταγωνισμός γίνεται ακριβότερος. Αυτό βλέπουμε. Και όλα αρχίζουν και...
8: Όταν λες ο ανταγωνισμός γίνεται ακριβότερος, εννοείς τα αυτοκίνητα. Ακριβαίνουν ή...
7: Στο τέλος της ημέρας θα δούμε και αυτό, ενώ υπάρχει πίεση τιμών, γιατί βλέπεις ότι από την Κίνα υπάρχει πίεση τιμών, όταν πάνε σε άμεσες συγκρίσεις πολλές φορές σε μέσα... Έχω δει πολλά βίντεο από Γερμανία τελευταία και από Αγγλία σε συγκρίσεις αυτοκινήτων που βάζουν ένα ανάλογα την κατηγορία. Το κινέζικο αυτοκίνητο που πουλάει περισσότερο, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, αλλά αυτό συμβαίνει, με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο και γίνεται μια σύγκριση που κάνουν σύγκριση υλικών, όλων των στοιχείων τους κτλ. Βλέπεις ότι συνήθως προφανώς ο κινέζικος ανταγωνισμός είναι πιο χαμηλά, αλλά έχει και κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως δεν είναι το καλύτερο. Όμως καταλήγουν οι περισσότεροι, δηλαδή σε ό,τι έχω δει, και μπορώ αύριο να αναφέρω και μερικά αν θέλει να δει ο κόσμος, να φτιάξω μια λίστα, γιατί είναι ωραίο που είναι βίντεο στο YouTube αυτά. Καταλήγει ότι τελικά μάλλον πρέπει. Δηλαδή σε πιέζει η κατάσταση να πας ως προς μια τέτοια αγορά, ακόμα και αν δεν το θέλεις. Είναι λογικό δηλαδή να το κάνεις. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις ερώτηση, γιατί το πήγαμε κάναμε το μακρύ κύκλο στην απάντηση, εγώ δηλαδή. Ωραία, άρα βλέπουμε ότι η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο αγορά ανάπτυξης, είναι και πηγή ανταγωνιστών. Οι όμιλοι γενικότερα χρειάζονται όγκο, κερδοφορία, αλλά ταυτόχρονα και ταχύτητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά. Η τοπική παραγωγή επιστρέφει ως εμπορικό και πολιτικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον αυτό ξεκινάμε και βλέπουμε και από την είδηση της GAC και γενικά. Και ένα επιτυχημένο μοντέλο μπορεί να στηρίξει ολόκληρη μάρκα σε δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι μια ερώτηση που σου κάνω. Φτάνει ένα μοντέλο.
8: Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, κοίταγα το επόμενο θέμα που θέλω να σου πω.
7: Ναι, συγγνώμη.
8: Φτάνει ένα μοντέλο να στήριξει μια μάρκα. Και υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Και στην προηγούμενη ή προπροηγούμενη, θυμάμαι, εκπομπή μας, λέγαμε πόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα ανά μοντέλο έχουν πουληθεί. Με πρώτο φυσικά το Toyota Corolla, έτσι. Και δεύτερο το Volkswagen Golf. Άρα ένα μοντέλο μπορεί να στηρίξει μια μάρκα. Έχεις να πεις κάτι άλλο για να σου πω κάτι που διάβασα προχθές και είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη πλάκα.
7: Σε ακούω.
8: Πόσες μάρκες δεν υπάρχουν πια.
7: Πόσο πίσω θα μας πας χρονολογικά.
8: Περίμενε, άνθρωποι της ηλικίας μου θα θυμώνται σίγουρα την Όστεν.
7: Βρε, πες πόσο πίσω σίγουρα... θα μας πας χρονολογικά.
8: Δεν είναι, γιατί η Όστεν έχει σταματήσει πότε, τη δεκαετία του 75-80 εκεί κάπου.
7: Εγώ η Μόρις. Δεν ξέρω, έφτασε στο 70, μπορεί να έφτασε ωριακά στο 70 νομίζω.
8: Η Ντε Τομάζο, η Ινοτσέντη, η Αουτομπιάνκη, η Τάλμποτ, η Σίμκα, η Σαμπ. Η Σαμπ, τη θυμάσαι τη Σαμπ?
7: Πώς δεν τη θυμάμαι τη Σαμπ?
8: Πρόσφατα έκλεισε η Σαμπ. Οι Αμαξάρες, η Βάτμπουργκ.
7: Συνεχίζει όμως και παράγει η ίδια εταιρεία, ήταν General Motors πίσω από τα αυτοκίνητα, από τα επιβατικά. Η Σαμπ συνεχίζει και παράγει πάρα πολλά πράγματα. Αεροπλάνα, φορτηγά, Σκάνια δηλαδή. Είναι Σαμπ.
8: Εγώ σου λέω για αυτοκίνητα. Η Βάτμπουργκ, τη θυμάσαι?
7: Ναι.
8: Θυμάσαι. Θυμάσαι την Ένεσου. Τι Ένεσου.
7: Ναι, την έχω ακούσει.
8: Τι Ένεσου. Έχω κάνει και καμιά δεκαριά ράλι με Ένεσου TTS.
7: Το 1978
8: μέχρι 84-83.
7: Μάλιστα.
8: Η Ντεκαβέ. Η Ντεκαβέ, η οποία εξελίχθηκε
7: Auto σε Union, Audi. Ότο Union,
8: Audi. Ένεσου και δηλαδή αυτά είναι όλα Audi. Άλλη μάρκα, συγγνώμη, η Alvis.
7: Συγγνώμη,
8: η
7: ποια?
8: Η Jensen. Alvis. Alvis.
7: Δεν την έχω ξανακούσει εγώ ποτέ. Ενώ τη Jensen την ξέρω.
8: Ναι, ναι.
7: Την έχω ακούσει.
8: Η Singer. Okay. Η Hillman. Η Rover. Η Triumph. Μάρκες που κάποτε ήταν πασίγνωσες, έτσι. Πασίγνωσες. Τα Triumph, ακόμα και τώρα, τα Cabrio, έχουν τρομερή αξία στα συλλεκτικά αυτοκίνητα.
7: Πολύ ωραία.
8: Τα Rover, που όταν τα πήρε πλέον η BMW και τα έκανε, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάποτε τρομερά αυτοκίνητα, έτσι.
7: Και εσύ έχεις περάσει.
8: Έχεις και δική σου άποψη για τα Rover και τα MG.
7: Έχω για τα MG ως αγωνιστικό αυτοκίνητο κυρίως και έχω για τα Land Rover ως συλλεκτικό κλασικό αυτοκίνητο, ναι.
8: Η Hillman, τα θυμάσαι? Κάποτε υπήρχε ένα Hillman το οποίο το πίσω μπαρμπρίζ, αντί να πηγαίνει από τη σκεπή προς το πορμπαγκάζ, πήγαινε το πορμπαγκάζ προς τη σκεπή, ήταν ανάποδο δηλαδή, ήταν κυρτό προς τα μέσα. Ήταν μεγαλύτερη η σκεπή του, το πάνω μέρος του αυτοκίνητου, από ότι ήταν η καμπίνα. Κάτι περίεργα πράγματα. Τα Singer, τα θυμάσαι? Τα έχεις προλάβει? Δεν τα έχεις προλάβει.
7: Όχι, συγγνώμη.
8: Πόσες μάρκες έχουν υπάρξει, έχουν γράψει ιστορία, έχουν οι παλιότεροι τρομερές αναμνήσεις από αυτά τα αυτοκίνητα και δεν υπάρχουν πια. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο δυσάρεστο? Ότι πας σε αγώνες με κλασικά, πας σε επιδείξεις με κλασικά αυτοκίνητα και δεν τα βλέπεις, ρε παιδί, με αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Έχουν εξαφανιστεί, τα έχουν πάρει, τα έχουν κλείσει σε ιδιωτικές συλλογές και σε μουσεία.
7: Δεν ξέρω. Πάντως, ένα Austin Healey 3000 έχει αγοράσει ο κουμπάρος μου σχετικά πρόσφατα. Μιας και επειδή την ανέφερες. Άρα, αν θες να δεις, να το κανονίσουμε.
8: Αλλά το Πανάρα, σου, το οποίο ήταν εξαιρετικό αυτοκίνητο, Πανάρ Λεβασόρ λεγόταν η μάρκα, δεν έχω δει σε κανένα, ούτε σε καμία έκθεση έχω δει Πανάρ, ούτε σε. Δεν ξέρω τι.
7: Τι να κάνουμε αυτό, τώρα, πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, θέλω να μας πεις. Πώς να σε βοηθήσουμε.
8: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά σχολιάζω και λέω πόσες μάρκες, επειδή με ρώτησε εσύ αν ένα μοντέλο μπορεί να στηρίξει μια μάρκα, και σου λέω πόσες μάρκες έχουν εξαφανιστεί. Γιατί δεν είχαν ένα μοντέλο που να διστράβηξε μπροστά? Όχι. Απλά εντάξει, ήρθε το τέλος τους. Όλα στη ζωή κάνουν ένα κύκλο και αυτές οι μάρκες έκαναν ένα κύκλο και εξαφανίστηκαν. Αλλά το λέω για τους παλιότερους, στους οποίους θύμισα ενδεχομένως κάποιες ευχάριστες στιγμές της ζωής τους.
7: Σίγουρα. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα έχουν προσφέρει κυρίως ευχάριστες στιγμές.
8: Όχι. Πάμε παρακάτω.
7: Πάμε παρακάτω. Ναι. Φύγαμε. Σε ακούω.
8: Έχω μια άλλη λίστα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρχισα να το πούμε στην επόμενη εκπομπή για τις κινέζικες μάρκες. Ξέρεις τι, όσα κινέζικα αυτοκίνητα έρχονται τώρα, προσπαθούν κάπου να τα τοποθετήσουν. Premium. Ή ξέρω εγώ, στην κατηγορία SUV, BSUV. Κάπου προσπαθούν να τα βάλουν και να.
7: Εντάξει.
8: Είναι, δεν είναι. Τις περισσότερες φορές για μένα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να τα στριμώξουν εκεί μέσα.
7: Επειδή το είπες γρήγορα, να το προσπαθήσω να το απλοποιήσω. Το πρώτο είναι ότι ναι, προσπαθούν να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση που δεν είναι πραγματική απέναντι στο πώς τα εργοστάσια κατηγοριοποιούν τις μάρκες στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εντάξει, αν μιλήσουμε για μέγεθος, προφανώς στην αντίστοιχη κατηγορία, στο αντίστοιχο segment, ό,τι είναι B, C, D κτλ., αν είναι SUV, αν είναι ένα άλλο αυτοκίνητο, θα τοποθετηθεί εκεί που πρέπει. Όμως, αυτό που ανέφερε στο premium κτλ., εκεί ναι, υπάρχει νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις ότι το προϊόν που έχω είναι premium, αλλά είναι πολύ δύσκολο τελικά να πεις στον αγοραστή όταν θα φτάσει και θα μπει σε αυτό το αυτοκίνητο και θα το οδηγήσει, όταν περιμένει από αυτή τη λέξη κάτι αντίστοιχο και ενδεχομένως, δεν θέλω να πω πιο ποιοτικό, γιατί είναι πολύ καλά αυτοκίνητα. Όμως το βασικό που βλέπουμε γενικότερα και από δοκιμές που γίνονται και από reviews αυτοκινήτων, πάλι σε Γερμανία και Αγγλία θα σου πω, που στέκονται πολύ σε αυτό γιατί δεν το συναντάς πολύ, είναι η ποιότητα των υλικών. Είναι κάτι που το συναντάμε συνέχεια, άρα δεν μπορείς να αναφέρεις ότι έχω πριν με αυτοκίνητο και μετά να μην έχεις ποιότητα καλή πλαστικών. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σε πήγα στο πιο απλό.
8: Ναι, αλλά εγώ ποτέ μου δεν έχω καταλάβει τι θα πει premium. Δεν ξέρω, πες με αναλφάβητο αυτοκινητιστικά, αλλά τι θα πει premium. Τι θα πει, πες μου. Ο καθένας βγαίνει και λέει, ας πούμε, ότι έχω, στην γκάμα μου έχω και ένα premium μοντέλο, αυτό. Για μένα premium είναι η Rolls Royce. Μέχρι εκεί.
7: Η Rolls Royce θεωρείται luxury πια έτσι όπως έχει καταγνωριστεί. Καλά το λες εσύ, πολύ ωραία το λες. Η Mercedes, για να βοηθήσω στην κουβέντα, η Mercedes, αν θυμάσαι καλά, πριν από 2 χρόνια είχε πει ότι θα φύγει από την premium κατηγορία για να πάει προς τη luxury. Είναι κάτι το οποίο δεν πέτυχε και ανακοίνωσε πέρσι ότι επιστρέφουμε στην premium. Το θυμάσαι, το έχουμε συζητήσει κιόλας.
8: Βεβαίως, το έχουμε
7: και
8: συζητήσει.
7: Και νομίζω είναι μια είδηση που την είχαμε συζητήσει και με τον Σωτήρη το Βουτσελά μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
8: Είναι αυτό που λένε, δεν τους έκατσε.
7: Σωστά. Και, αλλά επειδή ρωτάς τι είναι αυτό, άντε τώρα μετά από αυτή την είδηση που ξαναβάλαμε στην εξίσωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τελικά τι είναι τα υπόλοιπα premium. Τώρα σε θέλω να μου απαντήσεις.
8: Έλατε.
7: Και ποια είναι αυτά.
8: Έλατε. Μα ξέρεις τι, η κάθε μάρκα λέει ότι έχω και ένα premium.
7: Ναι.
8: Εντάξει, πώς ορίζεται το premium, ρε παιδί μου. Δηλαδή από την τιμή του, από τα υλικά του, από τις επιδόσεις του, από την άνεσή του. Από τι ορίζεται ένα premium αυτοκίνητο?
7: Κοίταξε, από αυτά που είπες τα τέσσερα, εγώ θα πω σίγουρα ότι η άνεση και τα υλικά είναι κάτι που εξ ορισμού θα σε τοποθετήσουν σε μια τέτοια κατηγορία. Δηλαδή αν δεν το έχεις αυτό, δεν βλέπω πώς μπορεί κάποιος να, ακόμα και αν θέλει να το πει από μόνος του, δεν το βλέπω πώς μπορεί να τοποθετηθεί εκεί. Και συνήθως ακολουθούν και επιδόσεις, έτσι. Γιατί οι επιδόσεις είναι κάτι πια που το θέλουμε.
8: Και να σε ρωτήσω και κάτι.
7: Αν και πάμε στο παράδειγμα, να αναφέρουμε και ένα αυτοκίνητο, γιατί νομίζω αξίζει, το έχουμε ξαναφέρει. Το Ζίκλ, το 7X που είχες οδηγήσει, που είναι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που οδήγησες πέρσι.
8: Ωραία. Με τους 600 ύπους.
7: Είναι. Πώς σου φάνηκε? Και από υλικά είναι και από τα πάντα. Από κύληση, από όλα. Από επιδόσεις. Έχεις κάποια αντίρρηση δηλαδή εκεί?
8: Όχι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά ίσως δεν έχω κάνει ξεκάθαρο το πώς το σκέφτομαι το premium. Εγώ το premium το σκέφτομαι σαν Rolls Royce, σαν Bentley, σαν.
7: Είπαμε, αυτό θα το λες luxury. Θα το λες luxury.
8: Αυτό για μένα, αυτό είναι το premium. Για μένα, έτσι. Τώρα, το αν θέλει η Opel, η Ford, δεν ξέρω, η Zeekr να βάλει ένα αυτοκίνητο και να το ονομάσει premium, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι για premium. Εγώ το δέχομαι σαν το καλύτερο της γκάμας τους. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Το καλύτερο της γκάμας. Δηλαδή, όταν το Toyota θέλει να μας πει ότι τα Lexus είναι premium, τι είναι τα Lexus? Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα. Από εκεί και πέρα, μέχρι το να φτάσει στο premium, όπως προσπαθούν να το βάλουν στην αγορά κάποιες μάρκες, να το βάλουν στο μυαλό του καταναλωτή κάποιες μάρκες, συγγνώμη, για μένα απέχει.
7: Η Lexus πάντως είναι πλέον αυταπόδεικα.
8: Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση.
7: Αναφέρουμε μάρκες, μην νομίζει κάποιος ότι πάμε να μηδενίσουμε.
8: Είναι βαριά, ρε Άρη. Η λέξη premium είναι βαριά για μένα. Είναι βαριά η λέξη.
7: Συμφωνώ όμως.
8: Είναι βαριά. Πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό για να το πεις premium. Ο κάθε Κινέζος τώρα έχει ένα premium. Μην τρελαθούμε.
7: Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι δεν βλέπω πώς μπορείς να πεις έχω ένα μοντέλο premium και ένα μη premium. Είναι το brand σου, είναι η μάρκα σου μια premium μάρκα ή δεν είναι? Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Δεν παλέμε έχω το top της γκάμας μου και είναι premium και τα υπόλοιπα δεν είναι.
8: Μπράβο, κάπως έτσι.
7: Συμφωνήσαμε.
8: Έτσι. Το οποίο χρεώνουμε
7: πάρα 10,000. Πολύ που συμφωνήσαμε.
8: Άκου να σου πω, το οποίο χρεώνουμε και 10,000 παραπάνω. Επειδή το ονομάσαμε premium.
7: Αυτό είναι.
8: Άσχετα αν το πάτωμα είναι από το 1400.
7: Εντάξει, τώρα θα μας πας στις σταυροφορίες εσύ στο τέλος. Κάτσε, δηλαδή πήρες φόρα.
8: Κάπως έτσι.
7: Φύγαμε για break. Κάπως έτσι φύγαμε για break. Ευχαριστούμε για την πάσα. Φύγαμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Είμαστε εδώ, είναι πια 8 παρατέταρτο, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης. Και Αντώνη, να περάσουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον.
8: Έτσι πρέπει.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, Ford Ranger Plug-in Hybrid. Το πρώτο Plug-in Hybrid pickup της Ευρώπης. Ένα ιστορικό ορόσημο και μια υβριδική αρχιτεκτονική. Το Ranger Plug-in Hybrid γράφει ιστορία ως το πρώτο υβριδικό pickup που κατακτά το International Pickup Award. Από πλευράς κινητήρων συνδυάζει τον, από πλευράς κινητήρων ενώντας θερμικό και ηλεκτρικό, συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 2,3 λίτρων EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης, αποδίδοντας έτσι συνολικά 281 ύπους. Έχει ηλεκτρική αυτονομία 42 χιλιόμετρων, μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, με μηδενικές εκπομπές ρήπων προφανώς, εξασφαλίζοντας ελεύθερη και αθόρυβη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων και τις πράσινες ζώνες χαμηλών ρήπων όπου αυτές υπάρχουν. Μένει να δούμε αν θα τις δούμε και κάποια στιγμή στη χώρα μας τις πράσινες ζώνες, το συζητήσουμε μετά. Έχει 4 προφίλ οδήγηση λοιπόν το Ford Ranger Plug-in Hybrid. Auto EV, EV Now, EV Later και EV Charge. Να ξεκινήσουμε από το Auto, είναι αυτόματη εναλλαγή μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού. Το EV Now είναι κίνηση αποκλειστικά ηλεκτρική. Το EV Later είναι διατήρηση του επίπεδου φόρτισης της μπαταρίας για μετέπειτα χρήση. Και το EV Charge είναι φόρτιση της μπαταρίας μέσω του βενζινοκινητήρα κατά την εκκίνηση. Έχει κάτι πολύ ωραίο που λέγεται Pro Power and Board και είναι μια κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας. Γιατί έχει μια έξοδο. Μιλάμε για μπρίζα. 2,3 kW, 10 αμπέρ για φόρτιση μπαταριών και τροφοδοσία φορτών ηλεκτρικών εργαλείων. Έχει επίσης μία έξοδο 6,9 kW και 16 αμπέρ για βαρέως τύπου εξοπλισμό, π.χ. κομπρεσέρι, συσκευές συγκόλλησης κτλ. Άρα βλέπεις, κανένα συμβασμό και σκληροτράχες δυνατότητες Ranger ανεξαρτήτως κινητήρα.
8: Να σου πω ότι τι μου έλεγε ο κύριος Χατζής φεύγοντας. Ο κύριος Χατζής είναι ο αντιπρόσωπος της Ford στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει πουλήσει αρκετά. Έως πολλά θα έλεγα.
7: Έως πάρα πολλά θα σου πω εγώ.
8: Έως πάρα πολλά, ναι. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι, γιατί εγώ στην αρχή, ξέρεις, ήμουν λιγάκι διστακτικός, ας πούμε, αν ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο κάνει για χρήση χωράφο, χωριό, πόλη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έτσι,
7: ναι, πολύ, ήσουν ουσιαστικά απαρχία. Διστακτικός από το τι θα κάνεις τώρα, που θα βρω ενδεχομένως να το φορτίσω, γιατί να υπάρχει και μέχρι εκεί, έτσι. Ναι.
8: Okay. Μου έλεγε λοιπόν ο κύριος Χατζής ότι όσοι το έχουν πάρει έχουν γυρίσει κάτι ενθουσιασμένοι και του λένε μας έσωσες. Τώρα, ξέρεις γιατί σε ένα χωριό το να πας στο χωράφι είναι ξέρω 2-3 χιλιόμετρα. Το να γυρίσεις πάλι πίσω στο σπίτι σου είναι άλλα 2-3 χιλιόμετρα. Μέχρι τα 40 που μπορεί να κινηθεί αυτό το αυτοκίνητο μόνο με ηλεκτρισμό είναι χρήση όλη μέρα, έτσι. Όλη μέρα. Και η οικονομία που γίνεται πια με τη χρήση του αυτοκίνητου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό γυρνάνε στον Τάσο και του λένε μας έσωσες.
7: Πάρα πολύ ωραία. Θες να μιλήσουμε λίγο για ευρωπαϊκές μπαταρίες, μιας και ήσουν εκεί στο κομμάτι.
8: Υπάρχουν.
7: Θα σου πω.
8: Υπάρχουν.
7: Η Ευρώπη θέλει να φτιάχνει περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ευρωπαϊκά εξαρτήματα. Που είναι μια λογική, νομίζω, απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε, το ότι πρέπει να έχουμε παραγωγή στην Ευρώπη. Νομίζω συμφωνείς. Αλλά μια μελέτη που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα η ΑΣΕΑ εντοπίζει ένα σοβαρό κενό σε όλα αυτά. Με τους προτινόμενους
8: κανόνες. Είναι η ΑΣΕΑ.
7: Η ΑΣΕΑ είναι ουσιαστικά, ο φορέας, θα το πω όσο πιο εύκολα μπορώ, που αναλαμβάνει και κάνει, όπως μιλήσαμε για το ΚΑΜ πριν, για το άλλο Ινστιτούτο, αναλαμβάνει για την Ευρώπη και κάνει όλες τις μετρήσεις πωλήσεων γύρω από το αυτοκίνητο και από την αυτοκίνηση γενικότερα. Και είναι τα επίσημα στοιχεία πωλήσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη, πωλήσεων και του κλάδου. Νομίζω το είπα όσο πιο απλά μπορώ.
8: Ναι. Είπε λοιπόν η ΑΣΕΑ.
7: Εντόπισε ένα σοβαρό κενό με τους προτινόμενους κανόνες για την προέλευση των μπαταριών, ότι η προβλεπόμενη ευρωπαϊκή παραγωγή κυψελών δεν θα αρκεί για τη ζήτηση στα σενάρια που εξετάστηκαν. Και σύν της άλλης παρουσιάζουν και ένα τεχνικό αλλά και πρακτικό θέμα, ότι πολλά σχεδιαζόμενα ευρωπαϊκά εργοστάσια στοχεύουν σε μπαταρίες τύπου NMC. Θα πούμε ότι ίσως για τους τύπους μπαταριών να αναφερθούμε, αν θέλεις και αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο, να αναφερθούμε στους 3-4 διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Για τις NMC λοιπόν τώρα, εκεί στοχεύει η Ευρώπη σε παραγωγή. Ενώ η ζήτηση μεγαλώνει για τις φθηνότερες που είναι γνωστές ως LFP. Είναι σαν να επενδύεις λοιπόν σε μια γραμμή παραγωγής και αγοραστές να ζητούν όλο ένα περισσότερο ένα άλλο προϊόν. Η μελέτη αυτή αφορά μια πρόταση πολιτικής, όχι ένα κανόνα που ισχύει ήδη, και επειδή έχει ανατεθεί από την Ένωση των Κατασκευαστών, πρέπει να τη διαβάζουμε ως συμβολή τους στη συζήτηση με τις παραδοχές της. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα που βάζει είναι πραγματικό και είναι το πώς θα ζητήσεις ευρωπαϊκό προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν δεν μπορείς να προμηθευτείς αρκετές ανταγωνιστικές μπαταρίες, ή να προμηθευτείς ή να παράξεις.
8: Οι Κινέζοι έχουν εμπλοκεί σε αυτή την ιστορία.
7: Σε ποια?
8: Στην παραγωγή μπαταριών. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η πρωτοπόρη στην μπαταρία είναι η Κίνα, έτσι. Η πρωτοπόρος χώρα στην τεχνολογία των μπαταριών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κλπ. Είναι η Κίνα. Στο άνοιγμα που θέλει να κάνει η Ευρώπη, στο
7: είναι και γνωστές δηλαδή εταιρείες εκτός από την Κίνα, είναι και γνωστές άλλες εταιρείες όπως είναι η LG, όπως είναι η Panasonic και άλλες, και η Sony νομίζω είχε περάσει αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και γνωστά ονόματα πίσω από τις μπαταρίες.
8: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω.
7: Γνωστά εννοώ, ξέρεις, brand name, συγγνώμη για την αγγλική λέξη, δηλαδή εταιρείες που ήταν συνώνυμες με κάποια κατασκευή ηλεκτρονικού μηχανήματος, υπολογιστή, τηλεόρασης, μπαταριών ενδεχομένως και αυτά, γι' αυτό τις ανέφερε.
8: Όχι, εγώ σε ρωτάω για το εξής, γιατί οι Κινέζοι προσπαθούν να κάνουν παραγωγή στην Ευρώπη αυτοκινήτων, είτε φτιάχνοντας δικά τους εργοστάσια, είτε ενεργοποιώντας παλιά εργοστάσια. Και η σκέψη μου είναι αν σε αυτή την προσπάθεια του να παραχθούν μπαταρίες στην Ευρώπη για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εμπλέκονται οι Κινέζοι. Σε από πλευράς τεχνολογίας ή από πλευράς κεφαλαίων ενδεχομένως ή από πλευράς παραγωγής ή δεν ξέρω τι άλλο.
7: Ξεκινήσαμε με την GAC που είναι μια πολύ μεγάλη κινέζικη εταιρεία, που μιλήσαμε για τη Γαλλία, ότι θέλει να κάνει ουσιαστικά γραμμές παραγωγής στη Γαλλία για όλα τα μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι θα παράξει και μπαταρίες, φαντάζομαι, δεν θα τις εισάγει.
8: Και η BYD θα κάνει στην Ισπανία γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων.
7: Η Chery προφανώς νομίζω στην Ισπανία, η BYD, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουγγαρία, ή τα μπερδεύω εγώ και το είπες. Τέλος πάντων, ναι, και πάμε οι δύο αυτές εταιρείες και όλοι προσπαθούν αυτό.
8: Ξέρεις ότι στην Κίνα για να κάνει ένα εργοστάσιο η Volkswagen, ας πούμε, πρέπει να έχει συνεταίρους Κινέζους.
7: Νομίζω ότι
8: δεν
7: έχει,
8: μπορεί να πάει οι Κινέζοι.
7: Το έχει ξαναπεί.
8: Η κάθε εταιρεία που θέλει να παράξει οτιδήποτε προϊόν στην Κίνα δεν μπορεί να το παράξει αν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι κινέζικο. Δηλαδή να έχει Κινέζους συνεταίρους. Και εκεί θα ξαναδείς τώρα πώς εκεί πέρα μπλέκει το πράγμα. Έτσι. Δίνει την τεχνολογία όχι μόνο στα αυτοκίνητα, σε όλα τα προϊόντα που παράγονται στην Κίνα. Ο ένας εκ των συνεταίρων που είναι μη Κινέζος μεταφέρει την τεχνολογία του εκεί, και όταν κάποια στιγμή ο συνεταιρισμός χαλάει ή συνεχίζει με άλλη μορφή ο Κινέζος λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεχνολογία που έχω, δεν έχω χαλάσει δεκάρα να το εξελίξω, και βγαίνει και φτιάχνει δικά του πράγματα, βλέπει αυτοκίνητα, βλέπει τηλέφωνα, βλέπει ρολόγια. Βλέπε.
7: Η Κίνα ανακοίνωσε βέβαια το 25 ότι δεν είναι πια emerging market, δηλαδή ανερχόμενη αγορά, που σημαίνει αυτό συνεπάγεται πιο ακριβά κόστος παραγωγής κτλ.
8: Αφού πήραν ό,τι θέλανε.
7: Δεν νομίζω ότι πια λοιπόν κάποιος κοιτάει την Κίνα για να ανοίξει τώρα εργοστάσιο. Είναι άλλες αυτές οι αγορές, αλλά εξήγησες πολύ ωραία πώς τεχνολογικά και ειδικά στο αυτοκίνητο επωφεληθήκαν από αυτές τις συνεργασίες.
8: Φίλεξες κάτι, όταν κάναμε το γύρο της Ελλάδας με τα Maxus και έρχονταν διάφοροι πελάτες, υποψήφοι αγοραστές και βλέπαν το αυτοκίνητο, ανοίγαν το καπό. Α, Volkswagen είναι κινητήρας. Α, Ford αναρτήσεις. Α, αυτό. Δηλαδή όλα μοιάζανε με κάτι.
7: Εντάξει, είναι
8: λογικό. Όλα μοιάζανε με κάτι.
7: Δεν είναι λογικό.
8: Ναι, αλλά όμως
7: αν υπάρχει μια συνταγή η οποία λειτουργεί και δουλεύει καλά, γιατί να μην την αντιγράψεις ή ενδεχομένως γιατί να μην την αγοράσεις απλά χωρίς να έχει τα αντίστοιχα λογότυπα.
8: Ναι, και να μην το κάνεις καλύτερο ενδεχομένως.
7: Δεν με άκουσες τι σου
8: είπα.
7: Γιατί να μην το αγοράσεις απλά και να μην έχεις πάνω τα αντίστοιχα λογότυπα.
8: Όταν έχεις ένα επιτυχημένο προϊόν και το πάρεις και το τοποθετήσεις σε κάτι δικό σου και το εξελίξεις και το βελτιώσεις, εντάξει, δεν είναι κακή αντιγραφή. Οτιδήποτε γίνεται στη ζωή. Αν το αντιγράψεις και το βελτιώσεις, ναι. Να το αντιγράψεις και να το κάνεις χειρότερο, όχι.
7: Εντάξει, υπάρχουν και οι πατέντες από πίσω, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέξεις. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω.
8: Κι όλα.
7: Κι όλα. Φτάσαμε.
8: Κι όλα φτάσαμε.
7: Φτάσαμε.
8: Σάββατο βράδυ σήμερα. Ναι. Φίλες και φίλοι, θα βγείτε έξω. Θα προσέξετε δύο φορές γιατί μπορεί να ψυχαλύσει. Να ξέρετε ότι.
7: Ή να βρέξει. Μπορεί και να βρέξει πολύ, να μην ψυχαλίσει απλά.
8: Ναι, να ξέρετε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη συναυλία της κυρίας Βύση θα είναι μέχρι αργά.
7: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
8: Ναι. Ναι. Επίσης, αν βγείτε έξω και πιείτε, να μην πηγείτε, να αφήσετε να πιείτε.
7: Όχι, απλά να μην οδηγήσετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι πια το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Είναι κάτι που τηρείται.
8: Αν θέλετε αύριο να κάνετε μια ωραία βόλτα και σας φτάνει ο χρόνος σας, δεν έχετε απλά να πάτε μια ωραία βόλτα στον Αλμυρό. Και από εκεί να πάτε στην Κούρα και από εκεί στο Δομοκό, σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ.
7: Είπαμε, θα τα πεις αύριο, θα το εξηγήσεις αυτό ακριβώς πώς μπορεί να γίνει.
8: Μου κόλλησε αυτή η όμορφη βόλτα σήμερα.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, να προσέχετε στους δρόμους.
8: Καλό βράδυ, κυρία Πόπη Ματζίκα. Σας ευχαριστούμε που διαχειριστήκατε τον ήχο μας.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Alpha Radio 989 και θα είμαστε αυτό το Σαββατόβραδο για μία ώρα παρέα. Επιχειρηματική εκπομπή, θα θέσει το ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10. Τρία διαφορετικά θέματα για σας σήμερα και θα ξεκινήσουμε το πρώτο που αφορά στα σημαντικότερα φορολογικά και επιχειρηματικά νέα που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις σήμερα. Νέες υποχρεώσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλαγές αποδείξεις καυσίμων, νέα δεδομένα στις προσλήψεις και στη μισθολογική διαφάνεια, αλλά και καινούργια προγράμματα χρηματοδότησης που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Τι αλλάζει, ποιους αφορά και κυρίως τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Και θέλω να καλησπερίσω εδώ στον Alpha Radio 989 τον Θέμη Μπουρνά, λογιστής, επιχειρηματικός σύμβουλος. Θέμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καλή νέα περίοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε όλες αυτές τις αλλαγές και τα νέα τα οποία έχεις ετοιμάσει να μας πεις. Και θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ποια είναι η βασική αλλαγή που έρχεται και πότε ξεκινά?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι πως το νέο είναι λίγο παλαιό, αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο deadline, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι οριστικό. Όμως 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις και εκδίδουν τιμολόγια λοιπόν, και μόνον για αυτές, για να έχουν μία ακόμα υποχρέωση, το να δηλώσουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν σημαίνει απλά ότι καταχωρώ ένα παραστατικό μέσω ενός προγράμματος ERP και το κάνω ένα PDF όπως πολλοί νομίζουν. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση σύμφωνα με την ΑΔΕ σημαίνει ότι πρέπει κάποιος πιστοποιημένος πάροχος, είτε η ίδια η ΑΔΕ είτε κάποια ιδιωτική εταιρεία με σύνδρομη, να πιστοποιεί το παραστατικό και να παρεμβάλλεται μεταξύ της διαβίβασης αυτού στο My Data. Συνεπώς, εδώ έχουμε και ένα επιπλέον κόστος στις επιχειρήσεις, ειδικότερα αυτές που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΔΕ, το τιμολόγιο ΑΔΕ, για να παρεμβάλλεται ως ενδιάμεσος να λαμβάνει τη συνδρομή και να διαβάζει εκείνος στο My Data αντίστοιχα τα παραστατικά της επιχείρησης. Ξαναλέω, τα τιμολόγια. Εδώ να πούμε ότι οι συναλλαγές της λιανικής, δηλαδή...
1: Μπράβο.
2: Οι συναλλαγές προς ιδιώτες δεν συμπεριλαμβάνονται στην υποχρέωση αυτή και είναι σημαντικό διότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες και μάλιστα και από εταιρείες πληροφορικής πολλές οδηγίες οι οποίες συνιστούν να κάνουν και αυτές οι επιχειρήσεις πάροχο που δεν υπάρχει όμως μέχρι τώρα καμία τέτοια εγκύκλιος και μάλιστα προφορικά τουλάχιστον δόθηκε όντως η διευκρίνηση και από την ΑΔΕ ότι δεν υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που έχουν μόνο λιανική και όχι χοντρική στο να βάλουν πάροχο, έστω και για τα πιστωτικά τους τιμολόγια, γιατί από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Άρα εμείς κρατάμε στο μυαλό μας οποιαδήποτε επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο πρέπει να έχει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σωστά?
2: Ακριβώς, προς άλλη επιχείρηση.
1: Προς άλλη επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα επιλέγαμε τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΔΕ που υπάρχει ή έναν ιδιωτικό πάροχο για αυτή την λειτουργία? Πότε συμφέρει κάθε επιλογή, Θέμη?
2: Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, το μέγεθος, τον αριθμό και το πλήθος των συναλλαγών της, τον αριθμό και το είδος των εμπορευμάτων της που τυχόν θέλει να συμπεριλαμβάνει, γιατί η εφαρμογή της ΑΔΕ ναι μεν είναι δωρεάν, όμως δεν έχει τη δυνατότητα και τη χρηστικότητα ενός προγράμματος που μια επιχείρηση μεγάλη με πολλές συναλλαγές χρειάζεται για να μπορέσει να έχει αποτελεσματικότητα στην έκδοση των συναλλαγών. Σίγουρα εξυπηρετεί κάποιες μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγες συναλλαγές το μήνα ή έστω και μια συναλλαγή π.χ. Όμως σε μεγάλες επιχειρήσεις αναγκαστικά οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να συμβληθούν με την εταιρεία του λογισμικού και πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν και ένα μεγάλο κόστος επανεκπαίδευσης σε περίπτωση που αλλάξουν και πάνε σε κάτι άλλο, γιατί οι άνθρωποι που εκδίδουν τα τιμολόγια έχουν εκπαιδευτεί, γνωρίζουν διαδικασίες, έχουν περάσει ώρες να καταχωρήσουν ήδη και πελάτες μέσα σε αυτές τις εφαρμογές. εφαρμογές, έτσι ώστε αυτά τα συστήματά τους να δουλεύουν γρήγορα και απρόσκοπτα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πολλές φορές θα χρειαστούν να πληρώσουν συνδρομή και πολλές φορές αυτή η συνδρομή μπορεί να είναι και αυξημένη συγκριτικά με τις τιμές που ακούγονται, τις οικονομικές τιμές που να έχει μια μικρή επιχείρηση σε έναν ιδιώτη πάροχο.
1: Και υπάρχουν πρόστιμα σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί?
2: Ναι. Εδώ τώρα θα συζητήσουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ για το πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα και το τι σημαίνουν αυτά τα πρόστιμα. Για αρχή, η ΑΔΕ λέει ότι μέχρι την 1η Οκτω... από την 1η Οκτωβρίου και με από τότε την ημερομηνία την 11η Οκτωβρίου, οι επιχειρήσεις να κάνουν δήλωση. Τι δήλωση? Δήλωση ποιον πάροχο θα χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Μετά από αυτή την περίοδο υπάρχει μια περίοδος ουσιαστικά μεταβατικής μέχρι το τέλος του έτους και οι όποιες ποινές επιβάλλονται από το 27, από 1η-1η-27.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι λοιπόν αυτές οι ποινές? Οι ποινές δεν είναι ότι δεν δήλωσες κάποιον πάροχο, γιατί δεν μπορεί να ξέρει εάν έχει συναλλαγές τέτοιες ή όχι. Μια επιχείρηση δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχει κάποια χονδρική, αλλά να μην έχει πουλήσει ποτέ μέσα χονδρική σε κάποιον πελάτη. Η υποχρέωση της δεν είναι δήλωση οπωσδήποτε τώρα, οπότε θα σου επιβάλλει κάποιο πρόστιμο. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τέτοια διάταξη προστίμου. Υπάρχει όμως πρόστιμο εάν εκδώσει παραστατικό χωρίς να έχει δηλώσει πάροχο και χωρίς να το περάσει μέσα από πάροχο. Είτε αυτό είναι το δωρεάν της ΑΔΕ, είτε είναι αντίστοιχα ιδιώτης πάροχος. Εκεί θα θεωρείται ότι το παραστατικό αυτό δεν έχει εκδοθεί. Είναι σαν μία έκδοση ανακρίβεια. Από εκεί μπαίνουν πρόστιμα ΦΠΑ και τα οποία είναι από 250 στις απλογραφικά έως 500 στα διπλογραφικά τουλάχιστον ή 50% επί της αξίας του ΦΠΑ της συναλλαγής. Και όταν επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο έχουμε προσαυξήσεις και ούτω καθεξής, έχουμε δηλαδή κλιμάκωση μετά όταν έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια φαινόμενα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε λίγο για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι βάζουν καύσιμα στο αυτοκίνητό τους. Υπάρχει κάποια αλλαγή από το 2027, θα μας πεις ποια είναι αυτή?
2: Ναι. Μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις, όπως γνωρίζουμε, και οι περισσότεροι επαγγελματίες έπαιρναν από τα πρατήρια καυσίμων μία απλή απόδειξη και σε αυτήν υποχρεούνταν, πολύ μάλιστα το αγνοούσαν και δεν το κάνανε, να την σφραγίζουν και από πίσω να αναγράφουν οπωσδήποτε και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου το οποίο αφορούσε. Αυτή λοιπόν η απόδειξη μέχρι τώρα μπορούσε νόμιμα να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης. Τώρα πια από το 27, από 1η-1η του 27 έχει αλλάξει λοιπόν, αλλάζει ο νόμος και θα πρέπει τα πρατήρια καυσίμων να εκδίδουν απλοποιημένο τιμολόγιο ή τιμολόγιο κανονικό στο οποίο οπωσδήποτε θα αναγράφεται το αφημί της επιχείρησης που λαμβάνει τέτοιες αποδείξεις. Με αυτή την αλλαγή η ΑΔΕ θα προσπαθήσει να σταματήσει μια ας το πούμε έτσι κατάχρηση που πολλές φορές ή κάποιες φορές γινόταν από κάποιες επιχειρήσεις όπου λαμβάνανε σωριδών τέτοιες αποδείξεις προσπαθώντας να μεγαλώσουν και να φουσκώσουν τα έξοδα της επιχείρησης.
1: Άρα λοιπόν τέλος οι απλές αποδείξεις των καυσίμων.
2: Οι απλές αποδείξεις με όπως τις γνωρίζαμε που βάζαμε τις φραγίδες.
1: Συνεχίζεται από πίσω αυτό, μπράβο, δεν ισχύει.
2: Τέλειον ακριβώς. Mm-hmm. Πλέον θα πρέπει να αναγράφεται το αφημί. Τώρα αυτό το απλοποιημένο όπως το έχει περιγράψει η ΑΔΕ ίσως εφαρμοστεί λίγο πιο γρήγορα από τις επιχειρήσεις πρατηρίων με την έννοια του ότι αν κάποιος αναφέρει ονομαστικά το αφημί της επιχείρησης μπορεί να εκδίδεται αυτή η απόδειξη πλέον όμως με το αφημί της επιχείρησης, ένα απλοποιημένο τιμολόγιο. Mm-hmm. Δηλαδή θα προσαρμόσουν λίγο τα συστήματά τους τα μηχανογραφικά. Μένει να το δούμε στην πράξη.
1: Okay. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Έχουμε ακόμα μία αλλαγή και αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε κάποιον. Άρα λοιπόν πλέον, νομίζω από τον Ιούνιο ξεκίνησε αυτό, πρέπει να αναγράφει το μισθός.
2: Στην
1: αγγελία εννοώ, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχει η διάταξη που εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ισότιμης αμοιβής των εργαζομένων, η οποία αναφέρει όντως ότι θα πρέπει να ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με το εύρος, το μισθολογικό της θέσης, η οποία προκυρήσεται. Εδώ λοιπόν, στο κομμάτι της χρήσης των λέξεων και της γραμματικής διατύπωσης κρύβονται πολλά πολλά μικρά περιθώρια και παραθυράκια. Και ο λόγος είναι ότι με τον τρόπο που έχει αναγραφεί Δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνει στην αγγελία και να το δημοσιοποιεί κάποιος ακριβώς αυτό είναι το εύρος, αλλά αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, είτε γραπτός είτε προφορικός, πριν την συνέντευξη, και αν δεν γίνει συνέντευξη τότε στις αγγελίες, η πληροφορία για το εύρος του μισθού. Mm-hmm. Συνεπώς, θεωρητικά, εφόσον ξεκινήσει μια διαδικασία λοιπόν συνέντευξης, θα μπορεί και θα πρέπει να ενημερώνεται ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι ο ενδιαφερόμενος, για το εύρος αντίστοιχα το μισθολογικό της θέσης.
1: Το εύρος όμως μπορεί να γράψει κάποιος μια αγγελία, ξεκινά από 900 ευρώ και φτάνει 3.000 ευρώ. Και ο εργαζόμενος νομίζει ότι θα πάρει 3.000 ευρώ, αλλά παίρνει 900. Έχει προσδιοριστεί το εύρος. Τι ορίζει ως εύρος?
2: Δεν προσδιορίζεται, γιατί ακριβώς μια αγγελία μπορεί να αναφέρεται σε μια θέση αναλόγως προσόντων σε πολύ μεγάλο εύρος αντίστοιχα αμοιβής. Οπότε κάποιος ο οποίος να είναι σε μια αγγελία που όντως έχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάλογα με το τι θα κάνει, τότε σε αυτή την περίπτωση ναι, μπορεί να είναι μεγάλο το εύρος. Αν αυτό όμως γίνει καταχρηστικά από την επιχείρηση, τότε εκεί σε αυτή την περίπτωση θεωρητικά είναι ενάντια στο συγκεκριμένο νόμο.
1: Εγώ και καταχρηστικά λέω, δηλαδή με την έννοια ότι παρακάμπτεις αυτή την υποχρέωση βάζοντας ένα μεγάλο εύρος. Στην πραγματικότητα όμως, γιατί θεωρητικά όσο πιο πολλά χρήματα δείχνεις αγγελίες, τόσο πιο πολλούς υποψήφιους θα προσελκύσεις. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Άρα βάζω εγώ ένα μεγάλο εύρος, αλλά ουσιαστικά έχω σκοπό να δώσω το χαμηλότερο του εύρους.
2: Θα πω κάτι από το τμήμα αντίστοιχα επιλογής προσωπικού που λειτουργεί και λίγο ανάποδα. Αν σου έρθουν πάρα πολλοί υποψήφοι και όλοι σου ζητάνε ένα πολύ μεγάλο μισθό και εσύ τελικά τους δίνεις συνέχεια πολύ χαμηλές προτάσεις, το οποίο πιθανό είναι ότι αυτοί τελικά δεν θα δεχτούν και τελικά δεν θα πετύχεις το σκοπό σου. Οπότε νομίζω ότι θα έρθει μια ισορροπία στην αγορά ως προς το συγκεκριμένο, με την έννοια του ότι οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να αφήσουν ένα ανοιχτό εύρος για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάποια αλλαγή αντίστοιχα στο, ας το πούμε, ποσό το οποίο θα ζητήσουν, αν τυχόν κάποιος έχει μεγαλύτερα προσόντα ή μικρότερα, αλλά δεν θα γίνει καταχρηστικά εντελώς, γιατί το target group τους τελικά θα είναι λανθασμένο και το HR θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
1: Χρόνο του. Ωραία. Ακριβώς. Παραμένει στη γραμμή, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε να δούμε και τι άλλο αλλάζει τώρα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάμε στη διακοπή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκινγκ Θέμης 41, ακούτε Αλφα Radio 989. Παρέα με τον Θέμη Μπουρνά, συζητάμε για τις αλλαγές στα φορολογικά και εργασιακά τώρα, όπου πριν το διάλειμμα συζητήσαμε για την υποχρεωτική πλέον αναγραφή του μισθού, το εύρος του μισθού σε κάθε θέση εργασίας, και αλλάζει και κάτι ακόμα. Απαγορεύεται πλέον να ρωτάμε πόσα χρήματα έπαιρνε υποψήφιος στην προηγούμενη δουλειά του. Σωστά, Θέμη?
3: Ναι, αυτές οι ερωτήσεις που θα φέρουν τον υποψήφιο σε μια θέση άμυνας ή σε δυσχερή θέση ως προς τη διεκδίκηση του μισθού του, όπως πολύ σωστά ανέφερε στο μισθολογικό του ιστορικό, θεωρητικά απαγορεύονται πλέον και δια νόμου. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να είναι ουδέτερες ερωτήσεις θεωρητικά και ως προς το φύλο. Κάθε εργαζόμενος επίσης θα μπορεί να ζητάει στοιχεία για την αμοιβή του και τα μέσα επίπεδα ένα φύλο, μιας και μιλήσαμε για φύλα, στην κατηγορία του και ειδικότερα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Mm. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις οι οποίες δημιουργούν ένα πλαίσιο ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ισονομία, απλά επειδή υπήρξαν και στο παρελθόν, κρατάω μια επιφύλαξη για το πόσο αυτές θα εφαρμοστούν στην πράξη, στις επιχειρήσεις.
2: Σωστά.
3: Και ειδικότερα εκεί που δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα και εκεί που οι επιχειρήσεις είναι μικρότερες.
2: Πάμε να δούμε τώρα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Υπάρχουν κάποια καινούργια νομίζω αυτή την περίοδο, σωστά?
3: Ναι, υπάρχουν προγράμματα τα οποία αφορούν κυρίως την επαρχία και έχουν ένα ενδιαφέρον, ειδικότερα για το τομέα των Κυκλάδων, όπου εκεί εστιάζεται μαζί με τα Δωδεκάνησα ένα μεγάλο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν για επιδότηση μέχρι και 60%. Mm. Παρό

0: Όλα αυτά στο κομμάτι της Αττικής αναμένονται προγράμματα προς το τέλος του έτους.
1: Έχουμε και το κατασκευάζω, νοικιάζω.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο συνδυάζεται και επιχειρηματικά με κάποιο φορολογικό όφελος.
0: Το κατασκευάζω, νοικιάζω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη κατασκευή των ακινήτων. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για οικοδομικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αναγέρσεις. Και είναι ένα καινούριο πείραμα της κυβέρνησης, το οποίο συνεισφέρει σε όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του να είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια, το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικότερα με τις καταστάσεις με Golden Visa, με την ακρίβεια κτλ. Εδώ λοιπόν αυτό ως πειραματικό δεν έχει ακόμα η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά θα καθορίσει την, ας το πούμε έτσι, τη λειτουργία της. Για ποιο λόγο? Διότι αν η συγκεκριμένη διάταξη λέει ότι θα κάνω ένα συμβόλαιο με τον κατασκευαστή και αντί να διαθέσεις τα κίνητα αυτά που θα κατασκευάσεις στην αγορά, θα πάω και θα σου δώσω μία τιμή που θα το βγάλει η υπουργική απόφαση, ποιο είναι ουσιαστικά το προκαθορισμένο μίσθωμα, έτσι ώστε να κρατήσω με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένα μισθώματα, δηλαδή δεν θα κατασκευάσεις για να πουλήσεις, θα κατασκευάσεις για να νοικιάσεις, με standard fix μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών, έτσι ώστε να σου δώσω κίνητρο, με φορολογικά κίνητρα, να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί προφανώς θα έχει κάποια απώλεια εισοδήματος, έτσι, από την διαφορά του να το πουλήσει με το, από το να το εισπράττει με μίσθωμα, και με τα φορολογικά κίνητρα αυτά να μπορέσουν να δοθούν στην αγορά σπίτια νεόδμητα προς ενοικίαση, για να μπορέσουν να μειώσουν ουσιαστικά και να κατεβάσουν το ύψος των μισθωμάτων των ενοικίων προς κατοικία σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Mm-hmm. Από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τρέχουν στην περίοδο, με ΕΣΠΑ, τα επιχτρία, τα περιφερειακά τα οποία αναφέραμε, πού αξίζει ένας επιχειρηματίας πραγματικά να στρέψει πρώτα την προσοχή του? Ποιο είναι το κριτήριο?
0: Ένας επιχειρηματίας για να μπορέσει να επιλέξει πρόγραμμα πρέπει να δει τους κανόνες επιλεξιμότητας και να δει επίσης και ότι τον αφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα ένας επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει στις Κυκλάδες ή στον τουρισμό ή σε κάποιο άλλο τομέα, ναι μεν, αλλά στα Δωδεκάνησα ή στις Κυκλάδες, που έχουν μια εμπορικότητα που μπορεί να βοηθήσει διάφορους επιχειρηματίες να επεκταθούν, εφόσον έχουν τους κύριους ΚΑΔ επιλέξιμους, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τότε αξίζει να το δει σαν timing, για το λόγο του ότι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, που είναι η προθεσμία των αιτήσεων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση. Κάθε επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να εξετάζει ένα περίοδο ποια είναι τα ενεργά προγράμματα, γιατί συνήθως δίνεται ένα δίμηνο προς την υποβολή των αιτήσεων, και να αρπάζει ουσιαστικά τις ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά προγράμματα τα οποία είναι μόνιμα πέρα από τον επενδυτικό νόμο που βγαίνει περιοδικά κάθε έτος, έτσι ώστε με αυτές τις ευκαιρίες και έχοντας κατά νου ότι τα προγράμματα αυτά είναι μακροχρόνια, να κάνει επενδύσεις, να μπορέσει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί για να κάνει τις καινούργιες δραστηριότητες της.
1: Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Χάρηκα πολύ. Καλή νέα περίοδο και πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πέρασε μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σήμερα Σάββατο, 9.30 ώρα, ακούτε την επιχειρηματική εκπομπή. Αλλάζουμε θέμα τώρα, θα συζητήσουμε για μια έρευνα που δημοσίευσε η Focus Bari. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια συνήθεια που έχει πει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητά μας, τις online αγορές. Ψωνίζουμε όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο? Η έρευνα λοιπόν της Focus Bari εξετάζει ακριβώς αυτό. Πώς ψωνίζουν online οι Gen Z, οι Millennials και οι Gen X? Πόσο συχνά αγοράζουν, πόσα χρήματα ξοδεύουν, τι βάζουν στο ψηφιακό τους καλάθι και πώς επιλέγουν να πληρώσουν? Και τα ευρήματα έχουν ενδιαφέρον, γιατί ενώ το online shopping αποτελεί πλέον συνήθεια για τρεις γενιές, οι προτεραιότητες και οι καταναλωτικές συμπεριφορές διαφέρουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αποκαλύπτει η έρευνα και κυρίως τι λένε τα στοιχεία αυτά για τον σύγχρονο Έλληνα online καταναλωτή. Μαζί μας η Κατερίνα Κοντού, account manager της Focus Bari. Κατερίνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Πόσοι Έλληνες τελικά ψωνίζουν online σήμερα και υπάρχουν διαφορές, όπως είπα στην εισαγωγή, ανάμεσα στις γενιές?
2: Πριν πούμε λίγο αυτό, θα ήθελα να, πριν απαντήσω αυτό, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για την έρευνα. Ότι η έρευνα διεξάγεται από το 1995, είναι Focus on Tech Live Web της Focus Bari και εξετάζει τη σχέση των Ελλήνων με το διαδίκτυο. Είναι πανελλαδική, είναι online και στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα είναι 1500 άτομα, πανελλαδική κάλυψη, και όπως είπες εσύ, εξετάζουμε τις online συνήθειες στις τρεις γενιές. Να πούμε λίγο και ποιες είναι οι τρεις γενιές. Είναι η Gen Z, που είναι ηλικία 16-29 ετών, η Millennials 30-45 ετών και η Gen X 46-61 ετών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι 8 στους 10 χρήστες του ίντερνετ, γιατί μιλάμε για χρήστες του ίντερνετ στην Ελλάδα, ηλικίας 16-64 ετών, έχουν πραγματοποιήσει online αγορές το τελευταίο εξάμηνο. Επομένως, μιλάμε για μια πολύ διαδεδομένη συνήθεια πανελλαδική. Όμως οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές είναι σχετικά μικρές όσον αφορά τον τρόπο, το πόσο οι shoppers είναι κάθε γενιές. Οι Millennials και οι Gen X, δηλαδή οι μεγαλύτερες γενιές, βρίσκονται λίγο ψηλότερα από την Gen Z, δηλαδή από τη μικρότερη γενιά. Αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί οι νέοι
1: ενώ ψωνίζουν περισσότερο εκείνες οι γενιές.
2: Ναι. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο παράδοξο, γιατί οι νέοι έχουν μεγαλώσει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Όμως η εξοικείωσή τους με την τεχνολογία δεν σημαίνει και απαραίτητα και οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε γι' αυτό είναι αυτό το πιο μικρό ποσοστό. Βέβαια είναι μικρή διαφορά. Είναι 76% η Gen Z και 82% Millennials και Gen X. Αυτές είναι, η Gen Z είναι έφηβοι και νέοι, οπότε μπορεί να διαθέτουν μικρότερο προσωπικό εισόδημα και κάποιες αγορές τους βέβαια γίνονται από τους γονείς. Αυτές είναι πιθανές εξηγήσεις για ποιο λόγο είναι η Gen Z διαμορφώνει αυτό το μικρό ποσοστό. Το σαφές έβριμα είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει, όπως είπες εσύ, ισχυρή παρουσία και στις τρεις γενιές, και η ηλικία διαφοροποιεί περισσότερο το περιεχόμενο του καλαθιού και τη δαπάνη παρά τη συμμετοχή στις online αγορές.
1: Τελικά, από όλες τις γενιές, ποια ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα online και πόσο μεγάλη διαφορά έχει από τις υπόλοιπες?
2: Οι Millennials πραγματοποιούν, δηλαδή ηλικίες από 30-45 ετών πραγματοποιούν τις περισσότερες online αγορές, είναι περίπου 5 το μήνα. Ακολουθούν οι Gen Z, η μικρότερη ηλικία, δηλαδή αρκετά κοντά, δηλαδή γύρω στις 4,4 αγορές το μήνα, και συνέχεια η Gen X. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα των Millennials, και αυτό ταιριάζει και στην ποικιλία των αγορών. Βλέπουμε ότι είναι μια γενιά η οποία αγοράζει, το καλάθι τους είναι πολύ συλλεκτικό. Αγοράζουν φαγητό, έντυπα, ηλεκτρονικά είδη, αλλά και προϊόντα για το σπίτι. Ενδιαφέρουσα όμως είναι και η Gen Z, η οποία παρότι έχει μικρότερη συμμετοχή, όπως είδαμε, είναι δηλαδή στο 76%, οι νέοι που αγοράζουν ηλεκτρονικά είναι περισσότερο δραστήριοι, δηλαδή πραγματοποιούν περισσότερες αγορές. Αυτό εδώ ξεχωρίζουμε δύο πράγματα. Είναι πόσοι άνθρωποι μιας γενιάς ψωνίζουν online και πόσο συχνά ψωνίζουν αυτοί που το κάνουν. Επομένως, η χαμηλότερη συμμετοχή της Gen Z δεν σημαίνει περιορισμένη δραστηριότητα μεταξύ των νέων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.
1: Ρούχα, παπούτσια και delivery φαίνονται υψηλά σε όλες τις γενιές. Mm-hmm. Άρα, μήπως αφαιρείς αντίθεση με αυτό που μας είπες, μήπως υπάρχει τελικά ένας online καταναλωτής ανεξαρτήτως ηλικίας.
2: Υπάρχει ένας κοινός πυρήνας, όπως είπες. Είναι τα ρούχα, τα παπούτσια και το delivery. Βρίσκονται ψηλά και στις τρεις γενιές, δηλαδή είναι οι top online αγορές. Βλέπουμε λοιπόν ένα καταναλωτή ο οποίος χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο σε ανάγκες ανεξαρτήτως ηλικία. Ναι, αυτές είναι. Πάνω όμως, πάνω σε αυτή την κοινή βάση, κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Στη Gen Z θα δούμε ότι ξεχωρίζουν για τη θέση που έχουν οι μετακινήσεις και τα εισιτήρια σε δημοφιλές αγορές. Δηλαδή, οι νέοι που ψωνίζουν online αγοράζουν συχνά, αλλά με χαμηλότερη συνολική δαπάνη. Οι μιλένιαλς πάλι, όπως είδαμε, είχαν ένα πιο πολυσυλλεκτικό καλάθι που καλύπτει προσωπικές ανάγκες, το σπίτι, τα κατοικίδια και τα ταξίδια. Έτσι, είναι μια γενιά με τις περισσότερες αγορές και τη μεγαλύτερη συνολική δαπάνη. Η Gen X πάλι, μεγαλύτερη γενιά, η οποία κάνει λιγότερες αγορές. Οι αγοραστές της διαθέτουν σημαντικά ποσά για συγκεκριμένες κατηγορίες, ιδιαίτερα στη διαμονή, τα αεροπορικά εισιτήρια και το online σούπερ μάρκετ. Το online σούπερ μάρκετ είναι και στους millennials και στους Gen X. Άρα υπάρχει κοινό έδαφος, να υπάρχει αυτός ο πυρήνας, αλλά διαφέρει το πού δίνει κάθε γενιά το μεγαλύτερο βάρος.
1: Υπάρχουν, να δούμε λίγο και τη συχνότητα, αλλά και το πόσο ξοδεύουν. Υπάρχει κάποια γενιά που αγοράζει λιγότερο συχνά, αλλά όταν αποφασίσει να αγοράσει ξοδεύει πολύ περισσότερα. Τι είναι τα στοιχεία?
2: Αυτό που μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, είναι αυτό που είπαμε στη Gen Z, ενώ το top online... Οι top online αγορές, όπως είπαμε, είναι τα ρούχα, το delivery. Όταν αποφασίζουν να αγοράσουν έπιπλα ή είδη σπιτιού, δαπανούν περισσότερα χρήματα. Οπότε είναι η γενιά που θα λέγαμε που επιλέγει να ψωνίσει online ήδη για το σπίτι. Δηλαδή είναι η γενιά που δαπανά περισσότερο για είδη σπιτιού σε online αγορές σε σχέση με τις άλλες.
1: Και πώς πληρώνουν? Υπάρχει δηλαδή κυριαρχή, πιστωτική κάρτα? Αλλάζει αυτό γενιά σε γενιά με την καταβολή? Γιατί και ο τρόπος πληρωμής είναι πολύ σημαντικός, ειδικά όταν πάμε να χτίσουμε ένα e-shop. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ποιους τρόπους πληρωμής θα βάλουμε.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χρεωστική κάρτα είναι η νούμερο ένα επιλογή όσον αφορά τις online αγορές και στις τρεις γενιές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά η επιλογή, είναι η αποκλειστική επιλογή. Το κοινό επιλέγει, για παράδειγμα, η Gen Z θα επιλέξουν και τα ψηφιακά πορτοφόλια. Ναι. Οι millennials θα επιλέξουν την αντικαταβολή και τα ψηφιακά πορτοφόλια. Οι Gen X, πάλι, οι μεγαλύτερες γενιές, θα επιλέξουν πρώτα τη χρεωστική κάρτα, μετά την αντικαταβολή και μετά την πιστωτική κάρτα. Άρα δεν σημαίνει ότι έχω έναν σταθερό τρόπο πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση πρέπει για να είναι... αλλά να είναι ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες, θα πρέπει να δίνει την ευελιξία στους καταναλωτές, στους πελάτες τους, να πληρώνουν να διαθέτει αρκετούς τρόπους πληρωμής.
1: Βέβαια, η αντικαταβολή, όπως μας είπες, εξακολουθεί να έχει σημαντική παρουσία σε όλες τις γενιές. Σε εκπλήσει το εύρημα αυτό, όπως σε εκπλήσει εμένα?
2: Δεν με εκπλήσει. Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι θέμα της επιχείρησης ή να είναι η ανάγκη του καταναλωτή εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι θέλει να πληρώνει, είναι το τι κάνει. Οπότε μπορεί να επιλέξει την αντικαταβολή γιατί μπορεί να θέλει να είναι πιο ασφαλής από κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση, να νιώθει πιο ασφαλής, να μην γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Ή μπορεί εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που κάνει την αγορά, να μην διαθέτει, γιατί να μην έχει διαθέσιμη την χρηστοτική του κάρτα ή το digital wallet, οπότε να επιλέξει την αντικαταβολή. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη σε αυτό και να διαθέτει όλους τους τρόπους πληρωμής για να ικανοποιεί, να μπορούσε να ικανοποιήσει ανάγκες των πελατών.
1: Αν έπρεπε, Κατέρι, να κρατήσουμε ένα βασικό συμπέρασμα από κάθε γενιά, Gen Z, Millennials και Gen X, ποιο θα ήταν το διαφορετικό καταναλωτικό προφίλ κάθε μίας?
2: Είναι ότι η Gen Z είναι μια γενιά η οποία είναι ψηφιακά όριμη, Είναι η γενιά η οποία θα διαμορφώνει τη ζωή της τώρα, οπότε διαθέτει δαπανά περισσότερα χρήματα εκτός από τις, από τις βασικό πυρήνα αγορών που είδαμε, τα ρούχα, τα παπούτσια και το delivery και στις μετακινήσεις. Είναι η γενιά η οποία σε αντίθεση, είναι βέβαια μια εικασία που κάνουμε με βάση και τα ευρήματα από άλλες έρευνες, είναι μια γενιά η οποία, όπως είπαμε, είναι ψηφιακά ορίμη, οπότε όταν αποφασίζει να αγοράσει για το σπίτι θα δαπανίσει περισσότερα online, θα προτιμήσει τις online αγορές. Και όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ και τα εισιτήρια και τα αεροπορικά εισιτήρια και οι μετακινήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι millennials πάλι, μιλάμε για μια γενιά η οποία έχει ένα πολύπλευρο καλάθι, δηλαδή θα πραγματοποιήσει αγορές και στο βασικό πυρήνα, ρούχα, παπούτσια, delivery, αλλά και σε σούπερ μάρκετ και σε βιταμίνες, θα δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα και στα κατοικίδια. Δηλαδή σχεδόν όλες, βλέπουμε ότι είναι και μια γενιά που έχει τις περισσότερες ανάγκες και είναι πιο δραστήρια. Και η Gen X είναι η γενιά η οποία είναι πιο focus, πιο εστιασμένη στις οικογενειακές αγορές, πιο όρημη, και βλέπουμε ότι θα δαπανίσει περισσότερο σε αεροπορικά ταξίδια, σε online σούπερ μάρκετ, δηλαδή σε δαπάνες που αφορούν την οικογένεια. Αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι θα δαπανίσουν και χρήματα για αυτοβελτίωση, σε webinars. Δηλαδή πάνε ένα βήμα παραπάνω, γιατί όσο μεγαλώνεις θέλεις να έχεις και μια σχετική ποιότητα ζωής.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εμείς πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα Σάββατο μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής εκπομπής και αλλάζουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τις εκθέσεις. Γιατί, ξέρετε, λέμε ότι σχεδόν τα πάντα σήμερα μπορούν να γίνουν ψηφιακά. Μπορούμε να γνωρίσουμε έναν νέο συνεργάτη μέσω LinkedIn, να δούμε ένα προϊόν online, να πραγματοποιήσουμε μια επαγγελματική συνάντηση στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς καν να φύγουμε από το γραφείο μας. Κι όμως, οι επαγγελματικές εκθέσεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό σημείο συνάντησης για ολόκληρους επιχειρηματικούς κλάδους. Τι είναι αυτό λοιπόν που εξακολουθεί να κάνει την φυσική επαφή τόσο σημαντική? Τι πραγματικά κερδίζει μια επιχείρηση από τη συμμετοχή της σε μια εμπορική έκθεση? Πόση δουλειά κρύβεται πίσω από μια μεγάλη διοργάνωση και πώς η τεχνολογία αλλάζει πλέον την εμπειρία θεατών, εκθετών μάλλον και επισκεπτών? Πάμε να δούμε λοιπόν τις επαγγελματικές εκθέσεις του σήμερα από μέσα με τη βοήθεια της Μάγδας Πιστικού, Marketing Executive στη Ρώτα. Μάγδα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
4: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
3: Λοιπόν, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, Μάγδα, υπάρχει πλήθος διαδικασιών που μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα. Είπα στην εισαγωγή μου για το LinkedIn, για ένα προϊόν που μπορεί να παρουσιαστεί μέσω μιας οθόνης ή να γίνει μια συνάντηση με τη βοήθεια της βιντεοκλήσης. Γιατί λοιπόν εξακολουθούν, Μάγδα, να έχουν τόσο σημασία οι επαγγελματικές εκθέσεις?
4: Έχουν μεγάλη σημασία γιατί πολύ απλά οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με ανθρώπους, τόσο από τη μία πλευρά, την πλευρά της προσφοράς, όσο και τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν, για να προεστιάσουμε λίγο και στις επαγγελματικές εκθέσεις, μπορείς μέσα σε 2-3 μέρες, όσο διαρκεί δηλαδή μια τέτοια έκθεση, να συναντήσεις πελάτες, να συναντήσεις προμηθευτές, να συναντήσεις συνεργάτες, να συναντήσεις ανταγωνιστές, να δεις ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές και ώρες, όλα σε ένα σημείο. Να δεις επίσης προϊόντα, να συζητήσεις, να συγκρίνεις, να πάρεις ιδέες, να κλείσεις συμφωνίες. Άρα λοιπόν μπορεί μέσα σε 10 λεπτά, σε μια έκθεση, να γίνει μια συνεργασία που μπορεί από όλες τις συνθήκες να ήθελε και μια εβδομάδα ή και να μην την ξεκινήσει και ποτέ.
3: Ξέρεις, κάποιος θα έλεγε ότι μια έκθεση είναι μια μεγάλη αγορά με περίπτερα, ισχύει κάτι τέτοιο?
4: Καθόλου. Αυτή είναι ίσως μια εικόνα που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να μας συντροφεύει σε κάποιες στιγμές. Όμως η σύγχρονη επαγγελματική έκθεση, εγώ θα τη χαρακτηρίζω περισσότερο σαν ένα προσωρινό επιχειρηματικό κόμπο. Είναι αυτό που συζητήσαμε και μόλις πριν από λίγο, ότι για λίγες μέρες σε ένα χώρο συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος ενός συγκεκριμένου κλάδου. Οπότε έτσι, βλέπεις και τι καινούργιο έρχεται, τα νέα προϊόντα που είπαμε, τις τάσεις, αλλά κυρίως συναντάς τους ανθρώπους εκείνους που θα κινούν ήδη την αγορά.
3: Άρα, τι κερδίζει μια επιχείρηση λοιπόν από τη συμμετοχή της σε μια εμπορική έκθεση?
4: Θα έλεγα ότι κερδίζει σίγουρα 2 κομμάτια. Υπάρχει όφελος, ας μην ξεχνάμε, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι έχουμε εκθέτες και επισκέπτες. Άρα, ο εκθέτης από την μία πλευρά έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την δουλειά του σε ένα συγκεκριμένο και συγκεκριμένο κοινό, να συναντήσει τις πελάτες που ήδη έχει, αλλά να δημιουργήσει και επαφές και να ανοίξει και νέες αγορές. Απ' την άλλη, ο επαγγελματίας επισκέπτης, μέσα σε λίγες ώρες, βλέπει δεκάδες, μπορεί εκατοντάδες προτάσεις, να δει προϊόντα, να συγκρίνει, να μιλήσει με προμηθευτές και να αντιληφθεί και προς τα πού πηγαίνει ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται.
3: Ξέρεις, βλέπουμε οι εκθέσεις είναι κλαδικές. Βλέπουμε εκθέσεις σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Θα έλεγες ότι αλλάζει πολύ ο τρόπος προσέγγισης από έκθεση σε έκθεση, από αγορά σε αγορά μάλλον, όχι εκθέση σε έκθεση, από κλάδο σε κλάδο?
4: Εδώ θα χρειαστούμε και λίγο την εμπειρία. Ενώ θα μιλήσουμε μεταφέροντας την εμπειρία της διοργανώτριας Ρώτα, αυτό γνωρίζω, αυτό μπορώ να σου πω. αλλάζει το περιεχόμενο, θα έλεγα, αλλά όχι η βασική φιλοσοφία. Και θα σου πω παράδειγμα την Athens Fashion Trade Show, που είναι στο χώρο τη μόδα, κινείται και μιλάει για το χώρο τη μόδα. Είναι όσα ρώτα και δωρέκτεσαι για τα είδη σπιτιού, για κόσμο, δώρα, εποχιακά. Στην οικοδομή έχουμε τον κόσμο τη οικοδομή και των κατασκευών. Στο διεθνέ βαθμό σαλόνι έχουμε τη θάλασσα και το σκάφο. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει κάπου που πέφτει ο προβολέας, αλλά η ανάγκη είναι ίδια. Να συναντηθούν οι σωστοί άνθρωποι μεταξύ τους.
3: Και αυτό ουσιαστικά πρέπει να είναι και το αντικείμενο ενός διοργανωτή εκθέσεων, σωστά. Και όχι απλά να γεμίσει μια έκθεση μετερύπτερα.
4: Σωστά. Είναι ουσιαστικά να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε η αγορά να συναντηθεί με ουσιαστικό τρόπο. Ώστε να ξεκινήσουν τις συνεργασίες. Θα πούμε εδώ να αναφερθούν και οι παλιότερες και σίγουρα για κάθε πλευρά να υπάρξει επιχειρηματικό όφελος.
3: Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά για την τεχνολογία. Είδαμε πάνω στον COVID κάποιες ψηφιακές εκθέσεις, κάτι ψηφιακά περίπτερα. Τελικά η ψηφιοποίηση θεωρείς ότι είναι ανταγωνιστής των εκθέσεων ή σύμμαχός τους?
4: Ξεκάθαρα σύμμαχος. Αλλιώτερα μπορεί να υπήρχε σκέψη ότι το digital θα αντικαταστήσει τις φυσικές εκθέσεις. Μπορώ να σου πω όμως ότι στην πράξη αυτό που βλέπουμε στα ρώτα είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η τεχνολογία κάνει τη φυσική συνάντηση πιο αποτελεσματική. Ο επαγγελματίας μπορεί πριν από την έκθεση να ενημερωθεί για τους εκθέτες, να δει δηλαδή ποιοι συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι οργανώνει καλύτερα την επίσκεψή του, εντοπίζει αυτά που τον ενδιαφέρει, άρα εξοικονομεί χρόνο. Και μετά την έκθεση μπορεί να συνεχίσει και να διατηρεί μια επαφή την οποία ξεκίνησε εκεί πρόσωπο με πρόσωπο. Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι δίλημα το η digital η φυσική παρουσία, είναι ο σωστός συνδυασμός των δύο.
3: Ναι, αλλά όταν κάποιος σκέφτεται για μια εμπορική έκθεση, τι μπορεί να σκεφτεί, θα γνωρίσει τον άλλον, θα τον πιάσω, θα τον δω, τη γλώσσα του σώματος που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το στήσιμό του, το πώς παρουσιάζεται. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτά πράγματα που μπορεί να αντικαταστήσει μια οθόνη, δεν ξέρω.
4: Σωστά. Και θα το έβαζα σε μια άλλη διάσταση. Θα έλεγα ότι η λέξη εδώ είναι η εμπιστοσύνη. Ότι δηλαδή μπορεί στις επιχειρήσεις να φέρουμε δεδομένα, τιμές, τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως τελικά θέλουμε να ξέρουμε αυτόν που έχουμε απέναντί μας. Πώς είναι, πώς μοιάζει, όπως είπε, τη γλώσσα του σώματος, πώς κοιτάει, πώς κινείται, πώς σκέφτεται. Η χειροψία. Η δυνατότητα να δούμε το προϊόν από κοντά. Όπως περπατάνε στους διαδρόμους, βλέπουμε πολλές φορές προγραμματισμούς ή προγραμματικές συναντήσεις. Οι οποίες δημιουργούν πολλές φορές συνθήκες, αλλά δημιουργούν και εξελίξεις που δύσκολα αναπαράγονται ψηφιακά.
3: Είναι εύκολο να διοργανωθεί μια έκθεση?
4: Θα έπρεπε να πω εδώ ότι σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πίσω από αυτό. Υπάρχει δηλαδή το κομμάτι, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για μήνες ουσιαστικά γι' αυτό. Είναι το να συνομιλούμε συνεχώς με την αγορά, να βρούμε τις κατάλληλες επιχειρήσεις, να βρούμε το κατάλληλο κοινό, marketing, επικοινωνία, πωλήσεις, τεχνική οργάνωση, logistics, που λέει μόνο μερικά έτσι επιγραμματικά από τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν και αποτελούν, θα λέγαμε, κρίκους μια αλυσίδα. Και πρέπει επίσης να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάθε έκθεση πρέπει να εξελίσσεται μαζί με τον κλάδο που εκπροσωπεί. Αν αλλάξει η αγορά, θα πρέπει να αλλάξει και η έκθεση.
3: Networking, κάτι που το ακούμε, είναι εργαλείο marketing. Για μένα όλα αυτά που κάνουμε στο marketing πρέπει να έχουν και networking μέσα, το οποίο είναι πώς τους αγνώστους τους κάνεις κοντινούς ανθρώπους για να ανταλλάξετε πληροφορίες, να ανταλλάξετε συστάσεις και να έρθετε κοντά ένας τον άλλον. Κυριαρχεί το networking στις εκθέσεις, σωστά?
4: Είναι κυρίαρχο στοιχείο. Μια καλή επαγγελματική έκθεση μπορεί να δημιουργήσει από το παραμέδον με ένα οικοσύστημα. Δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ του εκθέτη και του επισκέπτη που αναπτύσσεται. Είναι οι επαφές μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων. Είναι οι συζητήσεις, οι ιδέες που ανταλλάσσουν στα σχολεία μεταξύ τους. Είναι ακόμα και το να παρατηρήσει τον ανταγωνισμό. Πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει πολύ μεγάλη αξία να βλέπουν τους ανθρώπους που δεν να λένε γνώρισα ανθρώπους που έπρεπε να γνωρίσω και είδα πράγματα που δεν ήξερα. Και γύρισα στην εξήγηση με νέες ιδέες και προτάσεις.
3: Έλα, πες μου στο ερνομιστικό, πώς ένας επαγγελματίας που θα πάει στην έκθεση ως εκθέτης, ή μάλλον όχι ως εκθέτης, σαν επισκέπτης, πώς θα μεγιστοποιήσει την επισκέψη του πολύ?
4: Το πρώτο θα έλεγα είναι το πριν φτάσει, πριν περάσει το κατόφλι. Είναι το να μην πάει απροετοίμαστος. Δεν είναι καμιά μυστική στη διαταγή, είναι όπως για όλα τα πράγματα που θέλει για την αποστολή που αναλαμβάνει, πρέπει να προετοιμαστεί. Όσο λοιπόν και εκεί θέλει σχέδιο. να έχει δει ποιοι συμμετέχουν, να δει τι σε ενδιαφέρει, να σκεφτεί αν και τι είναι αυτό που ζητά, ακόμα και να κάνει κάποιε ερωτήσει στο μυαλό σου για το τι θέλει. Φυσικά θα έλεγα ότι ένα δεύτερο tip είναι το αφήνουμε και λίγο χρόνο για το απρόβλεπτο. Να περπατήσουμε στην έξοδο, να δούμε κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε, να δαπανίσουμε χρόνο, να έχουμε δηλαδή υπολογίσει αυτό το διάστημα για μας.
3: Πώς φαντάζεσαι το μέλλον των εκθέσεων?
4: Θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, σίγουρα θα έχουμε περισσότερα ψηφιακά στοιχεία που θα ενσωματωθούν, τα οποία θα την κάνουν περισσότερο ίσως ελκυστική σε διαφορετικά κοινά και κόσμο. Και το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι ότι θα βλέπουμε τον κόσμο να είναι πιο αποτυπτικό και μιλάω για όλους, έτσι, εκθέτες και επισκέπτες, όσο στην εμπειρία προσφέρουν. Δηλαδή να νιώθουν ότι ο χρόνος που δαπανούν έχει αξία. Δεν είναι χρόνος που δαπανούν.
3: Μάλιστα. Μάγδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλές συναντήσεις.
3: Αμέ. Έτσι. Και καλές εκθέσεις. Πάντα.
4: Και καλές εκθέσεις.
3: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Όμορφο Σαββατόβραδο σήμερα, στον ήχο ήταν ο Θάνος ο Μπούμπας. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα το βράδυ. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, στον Αλφα Radio 989. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές στο Νότου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών είναι ο Βασίλης Ρουσόπουλος και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια ελληνικά και ξένα από διάφορες περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε την απόψη μας μουσική περιπλάνηση με τον Κωστή Μαραβέγια και το Άσε με να μπω. Και πάμε να συνεχίσουμε με την Μαρίζα Ρίζου σε ανάλογο μουσικό κλίμα και ύφος. Σε δικούς συστήκους και μουσική, μια άλλη ευτυχία.

Ήταν η Μαρίζα Ρίζου και το Μια Άλλη Ευτυχία και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, ταξιδεύοντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο. Έρχονται οι R.E.M. με το Losing My Religion και αμέσως μετά οι Dire Straits με το Children of Swing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
5: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν Διονύσης Αβόπουλος με το σκρατήσουν οι χοροί από τα τραπεζάκια έξω των αρχών της δεκαετίας του 80 σε δικούς τους στίχους και μουσική. Ένας από τους πιο εξωστρεφείς δίσκους του σπουδαίου τραγουδοποιού. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με την Ελευθέρα Βαντάκη και Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ σε στίχους του Νίκου Μωράιτη. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχει γίνει πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Ταυτίστηκε και με την ιστορική τηλεοπτική σειρά Δίσεξα Μαρτίν με Γιώστα Σέρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ήταν ο Eric Clapton στο Λέιλα και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή στον Αλφαρέντο 89 και στις μουσικές του Νότου. Έρχεται η Άλγης Πρωτοψάλτη με τον Στέφανο Κορκολή στους Πέντε Άνεμους, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου συνθέτη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, σε ντουέτο τότε με την Κωνσταντίνα και αμέσως μετά ο Γιάννης Κότσερας σε μουσική του Σταύρου Σχόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου κάθε φορά.
1: Σκορπίσε ξανά στου πέντε ανέμου. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμω να μην είσαι. Και ενώ πω δεν θα φύγει, προσποιήσε να. Γίνεσαι άνεμο κι εσύ. Γίνεσαι άνεμο κι εσύ.
2: Με σκόρπισε ξανά

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ήταν η ZZ Top με το La Grande, σε ακούτε Αλφαρέντι 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Η Τζοζ Φερέρι παίρνει τη σκυτάλη με το Νοβέμβρε και αμέσως μετά η Γιώτα Νέγκα σε μουσική του Νίκου Μερτζάνου, εξωτήρους του Νίκου Μωραΐτη, από το άλμπουμ αυτό που θέλεις, η ζωή το καταφέρνεις, με το οξυγόνο.

Ήταν η Γιώτα Νέγκα με το Οξυγόνο και γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας. Έχει το Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα σε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Στίχους του Σαξούς, η Έλα Ψυχούλα μου, και αμέσως μετά είναι η σειρά των Beatles με το Help.

Ήταν ο Eric Clapton και πάλι, αυτή τη φορά με τη λυρική του μπαλάντα Wonderful Tonight. Ακούτε Alpha Radio 989 και τις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπόπας είναι στον ήχο, ο Βασίλης Όπλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Και συνεχίζουμε με Δεν θα δακρύσω πια για σένα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pixie Lux από τη δεκαετία του 90. Και αμέσως μετά ο Νίκος Πορτοκάλογλου με το συγκρότημά του που σημάδισε την προηγούμενη δεκαετία, αυτήν του 80, τους Φατμές, το καλοκαιράκι.

Ήταν ο Νίκος Χατοκάλογλου με το καλοκαιράκι και επιστρέφοντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο έρχεται ο Τζον Λένον, αυτός ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ψυχή των Beatles μαζί με τον Paul McCartney στο Imagine και αμέσως μετά ακολουθεί το Let It Be.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Διονύσης Αβόπλος και η Δόμνα Σανίου στη Μαύρη Θάλασσα από ζωντανή εκτέλεση, από την πολύ έτσι πρωτότυπη μουσική παράσταση, ζωντανή μουσική παράσταση του Σπουδαίου Τραγουδοποιού στο Μέγαρο Μουσικής, στην αυγή της νέας χιλιετίας, η εμπνευσμένη του έτσι διασκευή πάνω στο παραδοσιακό τραγούδι «Δώστα για να χορταρούδια», και αυτή η πολύ ιδιαίτερη σύμπραξη με αυτή την σπουδαία προσωπικότητα, την σπουδαία μουσική μορφή που συνδέθηκε άρρηκτα με την παραδοσιακή μας έτσι μουσική και όλη αυτή την σπουδαία μουσική παράδοση και κληρονομιά του Δημοτικού Τραγουδιού, την Μεγάλη Δόμνα Σαμίου. Και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με τη Χαρούλα Αλεξίου στο «Η αγάπη είναι ζάλι», του Θάνου Μικρούτσικου το τραγούδι, στίχη του αδερφού του Ανδρέα, από την μόνιμη δισκογραφική δουλειά που αποτέλεσε και την πρώτη συνάντηση των δύο καλλιτεχνών. Και αμέσως μετά πάμε σε πιο μεσογειακό κλίμα και ύφος με τον Λιταλιάνο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Θάνος Μπούπας είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με την Ρένα Μόρφη και τον Σταύρο Σιόλα, στο υπέροχο Σαν Χουάν, σε μουσική του Δεύτερου και σε λόγια της Σαν Μπαλτζή. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου από το 1999 για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση του Οδυσσέα Ιωάννου με τον Θάνο Μικρούτσικο στο άλμπουμ Θάλασσα Σκάλα. Από εκεί ακούμε το Κράτα Λίγο Ακόμα.

να πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώς

Ήταν ο Βασίλης από Κωνσταντίνου στο Κράτα Λίγο Ακόμα του Θάνου Μικρούτσου και του Οδυσσέα Ιωάννου, και συνεχίζοντας την μουσική μας διαδρομή πάμε και πάλι στο Μεσογειακό τραγούδι για να ακούσουμε μια διαχρονική και μεγάλη επιτυχία, Σαραπρικέτια μου.

ήταν ο Bruce Springsteen στο Dance in the Dark και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της αποψινής μας μουσικής διαδρομής, της αποψινής μας μουσικής περιπλάνησης στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με τον Θήβο Δελιβοριά και το τραγούδι Εκείνη, σε δικούς του στίχους στη μουσική φυσικά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές του επιτυχίες. Και αμέσως μετά η Λέντσα Λιγοπούλου με τις Χίλιες Σιωπές, σε στίχους και μουσική Νίκου Ζούδιαρη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ο Θάνος Μπουπαστάν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και σε επίλυση των τραγουδιών. Ελπίζουμε μας κράτησαμε μια καλή μουσική συντροφιά και ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

λίγα λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Δεν σας κρύβω ότι περίμενα ακριβώς μια τέτοια μέρα, έτσι με γκριζάδα, ωραία συννεφάκια, λίγο βροχερή, τουλάχιστον το πρωί, για να ξεκινήσω με αυτό το κομμάτι. Η μικρή μας πόλη ξεκινάει με την πόλη μαγική, Μάνος Χατζηδάκης. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μαγική πόλη, η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε τραγούδια, να σκεφτούμε, να φανταστούμε, να ονειρευτούμε. Πολλά, πολλά, πολλά. Στον ήχο μαζί μου η Πόπη Ματζίκα. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Και κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel.

δε άλλο όμορφο η πόλη του Μίκη Θοδωράκη, άλλο μια πόλη μαγική του Μανού Χατζηδάκη. Είναι δύο κομμάτια, δύο εθνικοί ύμνοι της εκπομπής της μικρής μας πόλης. Τα ψέματα τέλειωσαν. Όλη αυτή η εξωστρέφεια του καλοκαιριού πάει για του χρόνου πια. Και τώρα λιγάκι να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό μας. Φθινόπωρο. Για να κάνουμε μια εσωτερική έρευνα. Χάρης Αλεξίου.

Δυστυχώς τα νέα από το μεγάλο αυτό θλιβερό γεγονός που έγινε στην Πλάκα με τη διαρροή αερίου στο σπίτι αυτό Airbnb, βρέθηκαν και τα 6 πτώματα. Είχαν βρεθεί 2 και έλεγαν οι υπόλοιποι αγνοούνται. Τώρα τα νέα είναι ότι βρέθηκαν όλοι.

μικρή μας πουλή, δεν θέλω να λέμε δυσάρεστα πράγματα, γιατί θέλω να λειτουργεί αυτό το τρίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι μας κάπως αποτοξινωτικά. Αλλά δεν γίνεται, μερικά πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί ήταν κάτι πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε, και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, καταλαβαίνετε.

την Αλεξίου, πάμε στην Ελευθερία Ρουμανιτάκη, η οποία και αυτή σε φθινοπορεινές αποχρώσεις τραγουδάει στις αρχές του φθινοπόρου.

0: υπέροχη φθινοπορεινή ιστορία. Η μουσική δηλαδή, που έγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα για τη θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω αν έχετε κατέβει πρόσφατα στον Πειραιά, αλλά έχω να σας πω ότι ο Πειραιάς σιγά σιγά, αργά και σταθερά που λέμε, γίνεται μία κούκλα. Γίνονται πάρα πολλά έργα, και έργα καινούργια και έργα διορθωτικά. Γενικώς πολύ ωραία πράγματα. Και είναι ευκαιρία, γιατί τώρα διάβαζα για δύο πράγματα που, τα οποία με εντυπωσίασαν, να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Γιάννη Χατζηαλέξη, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Γιάννη μου. Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε.
1: Εννοείται, γνωριζόμαστε χρόνια, Νίκο.
0: Σε πήρα για να μου πεις πρώτον για την υπέροχη αγορά, την έχετε κάνει πάρα πολύ όμορφη, και δεύτερον για το ΣΥΝΕΑΚ.
1: Έχουμε, το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ιστορικής αγοράς,
0: ναι,
1: στο Πειραιά, στο πλάι, δίπλα στο πύργο,
0: ναι, ναι,
1: όπου πραγματοποιήθηκε, φυσικά μπήκε το στέγαστρο, το καινούριο, όπου σκεπάστηκε εκεί πέρα όλος ο ανοιχτός χώρος, έγινε ανάπλαση σε όλο τον, σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο εκεί της αγοράς.
0: Πόσα μέτρα είναι το στέγαστρο?
1: Περίπου, αν θυμάμαι καλά, περίπου 20 με 30 μέτρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει, δηλαδή, τις φωτογραφίες που είδα, θα κατέβω κιόλας, αλλά τις φωτογραφίες που είδα, έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο.
1: Είναι καταπληκτικό. Και το καλό είναι ότι είναι ένα βιοκλιματικό στέγαστρο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, όλα δουλεύουν από την ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης η χρηματοδότηση ήταν μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μέσω της όχι του Δήμου Πειραιά.
0: Μάλιστα. Καλό είναι και αυτό.
1: Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος.
0: Καλό είναι και αυτό. Αλλά γενικώς στον Πειραιά, γιατί στο λέω γιατί και εγώ Πειραιώτης είμαι, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και μου αρέσει πολύ. Και όλοι εκεί οι παλιά, τα κτίρια που ήταν παρατημένα, περνάω και τα βλέπω και τα χαίρομαι έτσι που φτιάχνονται.
1: Γίνεται ένα κατασκευή είτε από τους ιδιώτες είτε από ακίνητα του Δήμου. Mm-hmm. Όπως είναι και το ΣΥΝΕΑΚ.
0: Αυτό
1: το
0: λοιπόν.
1: Ο ιστορικός κινηματογράφος. Κάτω από το Δημαρχείο έγινε μια μικρή ανακαίνιση, βαψίματα, αλλαγές στην πρόσωψη, ηλεκτρολογικές εργασίες, αλλαγές στις μοκέτες, γιατί ουσιαστικά είναι ο μοναδικός χειμερινός κινηματογράφος που έχουμε και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και πολλά χρόνια, δηλαδή το επισκέπτεται όλος, όχι μόνο Πειραιώτης, από όλη την Αττική.
0: Να σου πω, εκτός από αυτά που μας είπες, έχει διορθωθεί και ο ήχος και η εικόνα και τα...
1: Όλα. Είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Σπέτζο, ο οποίος έχει αναλάβει τις προβολές στον κινηματογράφο, οπότε είναι γνώστης εδώ.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα, παίζετε πολύ φρέσκα πράγματα, πολύ καινούρια, και την Οδύσσια και το Φιόρδ.
1: Όλα τα καινούρια, δηλαδή όλες τις καινούργιες προβολές. Το καλό

0: Ευχαριστώ.
1: Γιάννης Χατζηαλέξης, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Πειραιά. Πραγματικά κάνουν δουλειά, ασχολούνται οι άνθρωποι και μπράβο.

Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει στον Α989 παρέα με την Manisys Travel. Διότι για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και έναν σωστό tour operator. Γιατί, παιδιά μου, άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω.

μηνύματά σας στη μικρή μας πόλη στο Viber 6947 989 989. Η φίλη μας η Βίκη που μας ακούει από τη Ρόδο μου λέει καλησπέρα από την όχι και τόσο φθινοπορεινή Ρόδο. Καλή μας ακρόαση Βίκη. Γεια σου Βίκη. Καλησπέρα στην φθινοπορεινή πανέμορφη μικρή μας πόλη, στον εξαιρετικό της δήμαρχο και φίλο μου Νίκο Μουρατίδη, στους συνεργάτες του και σε όλη την παρέα. Είμαστε όλοι αυτιά. Κοραλία Μαριέλη. Κοραλία, σε ευχαριστώ αγάπη μου. Ο Γιώργος που μας ακούει από τη Σαρονίδα μου λέει καλησπέρα αγαπημένα δήμαρχε, καλή μας ακρόαση και πολλά φιλιά σε μια γλυκιά ύπαρξη στη Σύρο που σε ακούει. Που σε ακούει, συγγνώμη, που σε ακούει επίσης από σήμερα. Γιώργος. Γιώργο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Τα φιλιά στη γλυκιά ύπαρξη.

Ένα υπέροχο γαλλικό κομμάτι του Ρενέ Ομπρί. Μεγάλος φαν, μεγάλος λάτρης του Μάνου Χατζηδάκη, ο Ρενέ Ομπρί. Το κομμάτι λέγεται «Après la pluie», μετά τη βροχή. Είπαμε ότι τέλος η εξωστρέφεια του καλοκαιριού, να γυρίσουμε λίγο και να κοιτάξουμε και το εσωτερικό μας, να επιστρέψουμε στο μέσα μας. Έτσι κι αλλιώς το φθινόπωρο και ο επερχόμενος χειμώνας, αργούμε ακόμα για χειμώνα, θέλει άλλα πράγματα. Καταρχήν περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν τα θέατρα, άλλο άγχος αυτό, πολιτιστικό άγχος. Οι κινηματογράφοι, από ό,τι ακούσατε στον Πειραιά ήδη, διαγωνίως απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κάτω από το Δημαρχείο του Πειραιά, το ΣΥΝΕΑΚ, το ιστορικό ΣΥΝΕΑΚ, ανακοινήθηκε πλήρως και παίζει ολοκαίνουργες φρέσκες και υπέροχες ταινίες. Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Και τι έχουμε σήμερα? Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, είναι το ολόγιωμο φεγγάρι της συγκομιδής. Το λεγόμενο Harvest Moon. Come a little bit closer. Ο υπέροχος αγαπημένος μου Neil Young, Harvest Moon, αφιερωμένος στην Παρσέλινο. Like την απόψινη Παρσέλινο. Την Παρσέλινο της συγκομιδής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία λέει τι υπάρχει. Η γνώση ξέρει τι αξίζει. Το ωραίο σήμερα είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Εκεί είναι. Τα θέλεις τρέλα. Το Google μπορεί να σου βρει 100 ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να σε γνωρίζει όμως να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Γι' αυτό σας λέω. Manesis Travel. Ένα εισιτήριο για παράδεισο, παρακαλώ. Paradise.

Σε παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι στην κουζίνα. Πήρα το τρανζιστόρ να τακτοποιήσω τις γλάστες μου. Αύριο θα σου πω καλημέρα με τις δαφνούλες και τα κυκλάμινα. Θυμάμαι με νοσταλγία τον Πειραιά των παιδικών μας χρόνων και το τραμ που πήγαινε στο Πέραμα. Το θυμάσαι, Νικόλα? Δέσποινα Βανταλή. Νομίζω το τραμ που πήγαινε στο Πέραμα, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν νομίζω. Το έχω δει σε φωτογραφίες αυτό, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, Δέσποινα, περιμένω να δω φωτογραφίες με τις δάφνες και τα κυκλάμινα. Δεν υπάρχει ωραιότερη ενασχόληση από την Κυπουρική. Στο λέω, ή το κάνω και είναι άκρος θεραπευτικό. Καλησπέρα, Νίκο μας. Για ακόμα μια φορά η μουσική σου μας ταξιδεύει σε μέρη μαγικά. Σου γράφω από την παραλία της Αρτέμιδας. Έκανα ένα υπέροχο μπάνιο που δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αναζωογονητικό ήταν. Μόνο εγώ και οι kitesurfers ήμασταν εδώ. Ανέβασα και σχετική φώτο στην ομάδα μας στο Facebook. Το μόνο κακό με αυτό τον καιρό είναι πως με αυτή την συννεφιά δεν θα απολαύσουμε τη σημερινή πανσέλινο. Κατά τα άλλα, ας απολαύσουμε την αλλαγή του καιρού. Την αγάπη μου σε όλη τη μικρή μας πόλη. Ειρήνη Γεωργίου. Ειρήνη μου, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έκανες σύνδεση. Και μπράβο σου που είσαι λάτρης της θάλασσας. Ακόμα και με τέτοιο καιρό. Μ' αρέσει. Εκεί, παρέα με τους σέρφερς. Άλλο ένα μήνυμα. Καλησπέρα από Έλλη. Σας ακούω από το Essen, στη Γερμανία. Α, τι ωραία. Μόλις μετακόμισα και είναι η πρώτη φορά που ακούω την εκπομπή σας σήμερα. Μου αρέσει πολύ η ατμοσφαιρικότητα της εκπομπής, τα φθινοπορεινά τραγούδια και το πολιτισμικό ρεπορτάζ. Χαίρομαι πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Καλή συνέχεια, καλό χειμώνα να έχουμε. Έλλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στο Essen από την Αθήνα.

αυτή τη στιγμή στο Παρίσι γίνεται της τρελής, κυριολεκτικά όμως, γιατί θα κάνει υπαίθρια λειτουργία ο Πάπας. Έχει επισκεφτεί το Παρίσι ο Πάπας Λέων και θα κάνει λειτουργία υπαίθρια, και η αστυνομία υπολογίζει ότι θα μαζευτούν πάνω από 600.000 Γάλλοι για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. 600.000. Θα σκάσει η μίση από το κακό της. Καλή επιτυχία και στην αναβίση για τη συναυλία της στη Μεγάλη, που ευχόμαστε να μην βρέξει και να μην υπάρχει γλωσσοφαγιά. Σας παρακαλώ πολύ. Έλεος πια. Ηρεμήστε. Επίσης μεγάλη καλή επιτυχία στην τελευταία βραδιά στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που γίνεται στο Πάρκο Τρίση, και σήμερα είναι η τελευταία μέρα και έχει σούπερ πράγματα. Έχει από Εισβολέα μέχρι Μαριάννα Κατσιμίχα και βέβαια η γκράντε συναυλία του φινάλε, Νατάσα Μποφίλιου.

Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Μωρατίδη. Σας παρακαλώ πολύ, λίγο ελληνική μουσική να βάζετε. Μάλιστα. Μου λέει ποιος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποια Ζωή Κωνσταντοπούλου, η γνωστή? Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εσείς είστε? Ή είναι συνεπωνυμία, συνωνυμία? Καταπληκτικό. Και το λέτε σε μένα τώρα που... Όχι, α, δεν είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι συνωνυμία, συνεπωνυμία. Και μου το λέτε εμένα που παίζω πάρα πολλά ελληνικά, έτσι. Okay. Θα βάλω τα κλάματα τώρα εγώ. Βάγια κονδύος. Just a friend of mine. Μίλησας. Απλά είναι φίλος μου.

Καταπληκτικό. Μου γράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και του Νικολάου κιόλας. Τρομερό. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πατέρα της το λένε Νικολάου. Όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντοπούλου. Συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει ταύτιση.

Καλησπέρα και από μένα, αγαπητέ μας Νίκο. Εύχομαι ένα όμορφο φθινόπωρο γεμάτο όμορφα μουσικά ακούσματα και καλλιτεχνικά σχόλια βγαλμένα από την εκπομπή σου, τη μικρή μας πόλη. Καλή συνέχεια, η φίλη μας η Ντίνα. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες στην παρέα και σε ευχαριστώ.

Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Πρώτη φορά ακούω την όμορφη εκπομπή σας. Συγχαρητήρια. Να ανταποδώσω τα φιλιά στο Γιώργο από τη Σαρονίδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος. Γεια σου, συνονόματε.

Μουρατίδης στο φυσικό του εντζιανό περιβάλλον. Ο Γιώργος. Ακριβώς, πέτυχες Διάνα, Γιώργο.

κύριε Μωρατή, δεν ξέρω τι λένε και τα ελληνικά τραγούδια. Εγώ από εσάς έμαθα πάντως τραγουδάρες, ακόμα και από τα serial που επιμελούσασταν τη μουσική. Όπως το Miss Satellite της Katie Lang. Όπου καλά που μου το θύμιζες να το παίξω. Όχι σήμερα, να το ξαναθυμηθώ. Είναι ωραίο να θυμάσαι παλιά τραγούδια, γιατί είναι ωραίο να παίζεις τραγούδια και μουσικές που έχουν μνήμη και όχι αυτές τις μπούρδες που κυκλοφορούν τελευταίο καιρό.

Ντίνα επανέρχεται γράφοντάς μου απαράδεκτο από μέρους μου που δεν σχολίασα πιο πάνω την υπέροχη επιλογή των μουσικών κομματιών σου. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ.

0: Και μια ευχάριστη είδηση, ας πούμε ευχάριστη. Αν γιατί έχω βαρεθεί τα δυσάρεστα, γι' αυτό το λέω. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Χάρης Δούκας, πρότεινε να δώσει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Πέδρο Σάνθεθ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών. Ο Πέδρο Σάνθεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, την έκανε δεχτή την πρότασή του και έτσι ο κύριος Δούκας θα ταξιδέψει 29 Σεπτεμβρίου, τώρα την άλλη εβδομάδα, στη Μαδρίτη για να του δώσει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών. Της μικρής μας πόλης.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Δημήτρης Ψαριανός.

0: ένα αριστούργημα από τον μεγάλο ερωτικό, αυτή τη δισκάρα του Μάνου Χατζηδάκη, με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Έχω δει πάρα πολλές φορές ότι το ελληνικό θέατρο είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, όπως και οι σκηνοθέτες, όπως όλοι οι συντελεστές του θέατρου και οι ηθοποιοί. Οι καινούργοι Έλληνες ηθοποιοί είναι πάρα πολύ καλοί. Έναν ηθοποιό τον οποίο ξεχώρισα βλέποντας την θεατρική παράσταση «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley» είναι ο Μιχάλης Σιεριόπουλος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λόγια τα υπέροχα. Είμαι καλά, μας διακόπτεται από την πρόβα μας.
0: Σε διέκοψα την πρόβα?
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι που χαίρεσαι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω και άλλους και τραγουδιστές και τέτοια. Μου λέει: έχω πρόβα και τα λοιπά. Λέω: σε διέκοψα. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Τι ωραία. Και τι ωραία εισαγωγή με το τραγούδι του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Τι υπέροχα.
0: Σήμερα ξέρεις, με αυτή την γκριζάδα και με τη βροχούλα και τέτοια, κάνω μια φθινοπορεινή ατμόσφαιρα.
1: Είναι υπέροχο.
0: Και σε πήρα να μου πεις τα νέα σου, γιατί πριν δύο εβδομάδες είχα την Κόρα Καρβούνη στο τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: και μιλάγαμε για σένα, δεν ξέρω αν φτερνιζόσουν.
1: Λίγο μέσα, ήμουνα μέσα στην πρόβα εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σιριόπουλος, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία θα μας πει, παίζει και στην παράσταση την οποία σκηνοθετεί για πρώτη φορά η Κόρα Καρβούνη στο Θέατρο Θυσίων, που λέγεται «Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ», η οποία είναι κωμωδία. Κωμωδία ή μαύρη κωμωδία?
1: Είναι μια ερωτική κωμωδία με αρκετή σκέψη μέσα και ένα υπέροχο χιούμορ που ετοιμάζουμε με πολύ τρέλα και αγάπη και πολύ γέλιο, με την Κόρα την Καρβούνη στο τιμόνι και με την Βάσο την Καβαλιαρά του και το Στάφη τον Γκόικα Σημειοδιπόρους, σε μια γαλλική καινούργια κωμωδία στο Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου, Πέμπτη με Κυριακή. Αδειμονώ, ξέρεις, έχω δύο χρόνια να κάνω θέατρο, γιατί κάπως μ' αρέσει να τιμάω τη σκηνή και να κάνω όταν μου λέει κάτι το έργο και οι συντελεστές κυρίως.
0: Άρα αυτό που είχα διαβάσει μια συνέντευξη σου, ότι θέλεις να κάνεις ένα μικρό break για να επανέλθεις χωρίς να παίξεις ρόλο κακού, το κατάφερες?
1: Το
0: έκανες.
1: Έρχομαι με ρόλο τρελού αυτή τη φορά.
0: Ωραία, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ένας ρόλος τρελού, ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Πιστεύω ότι γεννιέται κάτι πολύ όμορφο στο Θέατρο Θυσίων.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό που είπες, δηλαδή ότι είσαστε εκεί μια ομάδα και με την Κόρα, η οποία είναι ηθοποιός στη βάση της και η οποία ξέρει τι σημαίνει ηθοποιός, και φαντάζομαι να σας... ότι όλοι μαζί κάτι βάζετε το λιθαράκι σας και κάνετε και πλάκα και τα λοιπά. Μπράβο.
1: Είχα χρόνια να...
0: Το έργο είναι ωραίο.
1: Η ώρα της πρόβας. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια τρελή γαλλική κωμωδία που έχει μια πολύ ωραία σκέψη η Κόρα πάνω στο έργο, το οποίο το απογειώνει. Και αυτό που θέλει και η Κόρα και αυτό που παλεύουμε και οι τρεις μας είναι μια παράσταση ηθοποιών.
0: Ναι, αυτό.
1: Είμαστε γυμνοί, δεν εννοώ από ρούχα, στη σκηνή από αντικείμενο. και παίζουμε οι τρεις μας, ρωγόμαστε με τα σώματά μας.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πολύ ωραία συνθήκη.
0: Ναι, και τώρα που κάνει λίγο ψυχρούλα, θα σου έλεγα ζακέτα να βάλεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν χρειάζεται, δρόνο στην παράσταση πολύ.
0: Α, ωραία.
1: Θα βάλω τώρα για τη βύση.
0: Να σου πω, Μιχάλη, εκτός από το θέατρο, το χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ, τι άλλο κάνεις?
1: Εκτός από το θέατρο, είναι το καμάρι μου, το General Acting Studio, και η μεγάλη μου η τρέλα που είναι το εργαστήριο αποκριτικής, το οποίο έχω τα τελευταία 7 χρόνια στο μεταξουργείο.
0: Α, όπου... Generale, ναι.
1: Ναι, όπου φέτος, ξέρεις, είναι μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί ο κόσμος μας έχει εμπιστευτεί και φέτος δουλεύουν και λειτουργούν και τα 16 τμήματα και είναι πολύ πολύ όμορφο. Υπάρχουν ελάχιστες θέσεις για τους συνοδοιπόρους μας, όπου έχει πολύ έγνοια και μεράκι αυτό το σπορ. Εγώ φέτος έχω δύο τμήματα. Έχω το κομμάτι της Οδύσσιας κάθε Δευτέρα και το κομμάτι του Thriller κάθε Σάββατο. Όπου, ξέρεις, τα τμήματά μου είναι ερευνητικά και είναι πολύ πολύ όμορφα εκεί στο εξωτικό μεταξουργείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα εργαστήρι για ερασιτέχνες, για ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο, με εξειδικευμένα τμήματα και για επαγγελματίες ηθοποιούς, για σεμινάρια. Δηλαδή, τα τμήματά μας για τους ερασιτέχνες είναι ετήσια και οδηγούνται σε παράσταση. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και μικρά τμήματα για παιδιά τα οποία προετοιμάζουμε για δραματικές σχολές. Και δεν βγαίνει ηθοποιός.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να γίνει ηθοποιός.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι αποκλειστικά για ηθοποιούς.
1: Δεν βγαίνει ηθοποιός. Είναι ή για ερασιτέχνες, ναι, για το μεράκι τους. Απλώς είναι. Έχω ένα εργαστήριο το οποίο έχει εξειδικευμένα τμήματα, δηλαδή τμήμα τραγωδίας, τμήμα κωμωδίας, τμήμα Μπρέχτ, τμήμα μαύρης κωμωδίας, τμήμα θρίλερ, δράμα. Και ο καθένας έρχεται να κάνει το μεράκι του σωστά.
0: Πολύ ωραία. Τηλεόραση θα κάνεις?
1: Τηλεόραση είμαι λίγο σε κάποιες συζητήσεις για δεύτερη σεζόν, εννοώ μετά το Γενάρη, που μακάρι να γίνουν αυτά από τα οποία συζητιούνται. Και όλα καλά.
0: Άρα λοιπόν όλη η σου ενέργεια είναι στη σχολή, General Acting Studio, και στις πρόβες της παράστασης.
1: Είμαστε τώρα λίγο στο πικ, γιατί μας μένουν λίγες μέρες. 15 το Οκτώβριο έχουμε την πρεμιέρα μας και τώρα κάπως δένει το γλυκό. Και αδειμονώ, γιατί νιώθω ότι ετοιμάζεται.
0: Δηλαδή σε 20 μέρες περίπου ανοίγει, ξεκινάτε.
1: Ναι. Κόβεται λίγο τα πόδια μου μόλις το λες, αλλά εντάξει.
0: Ας σκοπούνε. Ότι... αυτό σημαίνει ότι έχεις... είναι καλό αυτό. Δείχνει ότι νοιάζεσαι.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι η ψυχή μου το θέατρο.
0: Ωραία.
1: Νιώθω ότι ετοιμάζεται μία γιορτή. Νιώθω ότι αυτή η παράσταση θα είναι μία γιορτή. Ότι θα ενωνόμαστε με το κοινό και ότι θα γίνεται κάτι πολύ όμορφο κάθε βράδυ. Και αδειμονώ να το ζήσω.
0: Τέλεια. Και το θέατρο Θυσίων είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις εκεί και θα περάσουμε πολύ ωραία. Πολύ. Θα σου στείλω μήνυμα να έρθω εδώ.
1: Αμέ, με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι.
1: Καλό φθινόπωρο να έχουμε, με χαρές.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Φιλιά, για χαρά.
0: Ο Μιχάλης Ιριόπουλος στον Αλφα 98 και 9 989. Εξαιρετικά ταλαντούχος, εξαιρετικά αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Σας λέω ότι τον είχα δει, έκανε τον κύριο Replay και ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ. Κάνει και τηλεόραση, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση για να σας πω, αλλά διάβασα ότι το τελευταίο που είχε παίξει ήταν στους Πανθέους. Αυτά. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Morning Rain και έτσι ακριβώς ξεκίνησε η μέρα μου σήμερα. Όταν ξύπνησα ακούω ένα θόρυβο και κοιτάω από το παράθυρο και βλέπω να ρίχνει υπέροχη βροχούλα. Πρωινή βροχούλα.

0: φίλος μας ο Γιάννης επανέρχεται με μήνυμά του από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Ο οποίος μου λέει: τα αυτιά μας θα ξεκουράζονται και θα αγαλιάζουν κάθε Σαββατοκύριακο. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Υπέροχες φωτογραφίες, Ροζαλία, για μία ακόμα φορά. Η Ροζαλία, μήνυμα με φωτογραφίες που δείχνουν ουρανό με σύννεφα. Τέλεια. Καλησπέρα, αγαπημένα μας Νίκο και φίλοι της μικρής μας πόλης. Σήμερα ταξιδεύω 3 ώρες μαζί σου στη μελαγχολία του φθινοπόρου με υπέροχες μουσικές. Αγαπώ πολύ αυτή τη μελαγχολία. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Ιστερόγραφο. Δικές μου φωτογραφίες περπατώντας στη γέφυρα του Καλατράουδα. Τρομερές φωτογραφίες. Βάλτες και στην ομάδα μας, στη μικρή μας πόλη, στο Facebook, να τις δουν όλοι. Καλησπέρα και από μένα στην ψυχή της μικρής μας πόλης και τους συνακροατές. Αχ, τι υπέροχη μουσική βόλτα μας ταξιδεύεις, κύριε Νίκο. Καλό φθινόπωρο σε όλους μας από τη φίλη μας την Αλέκα. Αλέκα, χωρίς το κύριε Νίκο. Όπως μου λέει σήμερα, πήγα στη Λαϊκή να πάρω να ψωνίσω κάτι και μου λέει: τώρα να σας πω, κύριε Νίκο. Λέω: όχι, δεν θέλω. Ή Νίκο ή κύριε Μουρατίδη. Κύριε Νίκο, δεν θέλω. Καλησπέρα Νικόλα, καλή εκπομπή με τα ωραία τραγούδια σου. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Πάμε, επανέρχομαι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 1.

σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου το 1957, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, 1957 γίνεται η πρεμιέρα στο Broadway της θεατρικής παράστασης του θεατρικού musical West Side Story. Αυθεντική θεατρική παράσταση στο Broadway, η οποία κέρδισε και 2 βραβεία Tony, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει 6 υποψηφιότητες. Τελικά κέρδισε 2, καλύτερης χορογραφίας και καλύτερης σκηνογραφίας. Ένα musical που άλλαξε τα πάντα στην ιστορία των musical και των θεατρικών musical, φαντάζομαι, κυρίως από αισθητικής πλευράς, από μουσικής πλευράς. Ακούτε, όλη η μουσική είναι τύπου jazz, δεν έχει καμία σχέση με την musical μουσική. Βέβαια το West Side Story, μη φωνάζεις όταν μιλάω, το West Side Story πήρε το αίμα του πίσω όταν έγινε ταινία το 61 και κέρδισε, είχε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε 10. Ναι, γιατί και εμένα μου είναι αδιανόητο να είναι υποψήφιο για 6 τόνοι και να κερδίσει 2. Εν πάση περιπτώσει, στην ταινία ήταν 11 υποψηφιότητες και κέρδισε 10. Μεταξύ των οποίων βέβαια και για Όσκαρ καλύτερη ταινία. Μουσική Λέοναρντ Μπερνστάιν. Στίχη Στίβεν Σόντχαϊμ. Σκηνοθεσία χορογραφία Τζερόμ Ρόμπινς. Έπαιζαν η Νάταλι Γουντ, ο Ρίτσαρντ Μπέιμερ, η Ρίτα Μορένο, η οποία κέρδισε και το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου, ο Τζόρτζ Τσακίρης, Ελληνοαμερικανός ηθοποιός και χορευτής, που κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου, και διάφοροι άλλοι. Τρομερή ταινία επίσης. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε η πρεμιέρα του West Side Story, του musical στο Broadway, και θα θυμηθούμε μια τραγουδάρα από αυτό το musical που τσακώνονται τα αγόρια και τα κορίτσια από το Πουέρτο Ρίκο.

lights through.

τρομερό κομμάτι και μέσα στην ταινία, αν το θυμόσαστε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Και όπως είπα πριν, και η Ρίτα Μορένο και ο Τζο Τσακίρης που κάνουν τους αρχηγούς των αγοριών και των κοριτσιών από το Πουέρτο Ρίκο, κέρδισαν και οι δύο Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Γιατί είναι αυτούς τους ηθοποιούς που λέμε πολυεργαλεία, που παίζουν, χορεύουν και τραγουδάνε εξίσου καλά. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο στον Α989.

ακριβώς μια πόλη όπως την γουστάρουμε, όπως μας αρέσει. Την έχουμε φτιάξει εμείς όπως τη θέλουμε, χωρίς πρέπει και χωρίς κανείς να μας βιάζει για τίποτα. Μια πόλη που κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Ακούμε τις μουσικές, τραγούδια, ωραία μαγαζιά, ωραίοι άνθρωποι. Αισθητική, ευγένεια και επικοινωνία. Τα μηνύματά σας Viber 6947 989 989. Μαζί μας κάθε Σαββατοκύριακο η Manesis Travel και μία λέξη που αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους της Manesis είναι η λέξη σύνθεση. Γιατί τελικά ένα καλό ταξίδι δεν είναι 10 σωστά πράγματα, είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Αυτό είναι μια σύνθεση. Δηλαδή πτήση, ξενοδοχείο, λεωφορείο, ξενοδοχείο, εισιτήρια. Μια ταξιδιωτική εμπειρία που είναι σύνθεση από πολλά πράγματα. Το ταξίδι στη Manesis Travel είναι μια σύνθεση.

Καλησπέρα Νίκο μου, εξαιρετική διασκευή του Ρωμαίου και Ιουλιέτα στο West Side Story, τα σέβη μου, Γιώργος Πυριώχος. Δεν είναι ακριβώς διασκευή, είναι εμπνευσμένο από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αλλά στα άλλα πλαίσια, έχει μέσα και ρατσισμό, έχει και τέτοια που δεν υπήρχαν εκεί στα παλιά χρόνια. Ο Τζόνι Ντεπ πήρε 15 εκατομμύρια δολάρια επειδή έζησε μια τρελή ιστερική γυναίκα. Και εγώ το κάνω αυτό μαζί σου, δωρεάν. Καλησπέρα στην παρέα. Τι είναι αυτό, Πάτροκλε, τι είναι αυτό, εννοείς κάτι άλλο? Με φόντο σας μεταφέρω λιγάκι στη Νέα Υόρκη λοιπόν τώρα, που έχουμε και το φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει. Υπάρχει μία ταμπέλα σε ένα μαγαζί στη Νέα Υόρκη που λέει απ' έξω Greek yogurt. Λευκό φόντο με μπλε σκηνικό που παραπέμπει στις Κυκλάδες όλο. Τα κυπελάκια με παγωμένο ελληνικό γιαούρτι ετοιμάζονται κατά δεκάδες. Αλλά οι ουρές του κόσμου, αντί να μειώνονται, αυξάνονται συνεχώς, φτάνοντας μέχρι το επόμενο οικοδομικό τετράγωνο, και δεν είναι υπερβολή. Έχω δει και βίντεο και φωτογραφίες. Έχει γίνει τόσο μόδα και φαίνεται ότι είναι τόσο ωραίο το ελληνικό παγωμένο γιαούρτι της Νέας Υόρκης, που έχουν τρελαθεί οι Νέοι Υόρκεζοι. Ουρές, πραγματικές.

λοιπόν, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Radio City Music Hall, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Το μαγαζάκι είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι take away, δεν κάθεσαι μέσα. Το παίρνεις το κυπελάκι με το γιαούρτι και φεύγεις. Απίστευτες ουρές το Μανχάτα, σας λέω. Απίστευτες ουρές. Άλλη μια επέτειο σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας θησαυρός για την πολιτιστική ζωή της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτιστικός θησαυρός. George Gershwin.

Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, δημιουργός πολλών έργων για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο, με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 20. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει και την όπερα Porgy and Bess. Στην οποία ακούγεται και αυτό το τραγούδι. Έλα, φίλοι του Τζέραλντ.

0: ήρθε η επανάληψη. Louis Armstrong. Ο Νίλ Άρμστρονγκ είναι αυτός που πήγε στο φεγγάρι. Εδώ μιλάμε για τον μεγάλο μουσικό, τρομπετίστα και τραγουδιστή της jazz μουσικής, από την folk opera Porgy and Bess, με αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, το Summertime, που πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη αμερικάνικη όπερα που παίχτηκε στη Σκάλα του Μιλάνου. George Gershwin.
1: Oh,

0: Ο Τζορτζ Γκέρσον, λοιπόν, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου το 1898, είναι από τους δημοφιλέστερους και πιο επιτυχημένους Αμερικανούς συνθέτες όλων των εποχών, που συνδύασε τις τεχνικές και τις φόρμες του κλασικού τραγουδιού με το είδος της jazz μουσικής. Γι' αυτό και θεωρείται National Treasure, εθνικός θησαυρός.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Στο ραδιόφωνο του Αλφα 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Το Σαββατοκύριακο βέβαια κάνουμε και τα ταξίδια μας. Έχουμε και την επικοινωνία μας. Έχουμε και τα αφιερώματά μας. Και σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα, μία ώρα. Και αύριο έχουμε 3 ώρες αφιέρωμα. Δεν θα σας πω όμως τι.

ένας υπέροχος ιδιοφύης μουσικός από την Ισλανδία, ο οποίος κάνει κυρίως έτσι ατμοσφαιρικά πράγματα και μουσικές για τηλεοπτικές σειρές και για ταινίες. Olafur Arnalds, So Close ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, και ο οποίος συμμετέχει στο επόμενο κομμάτι που είναι το True Love από την Loreen, γνωστή μας από την Eurovision, που έχει βραβευτεί 2 φορές ως εκπρόσωπος της Σουηδίας.

Τελικά η Λωρίνη είναι καλή. Στην αρχή νόμιζα ότι δίνει μεγάλη προσοχή, μεγάλη έμφαση στην εξωτερική της εμφάνιση και στο πώς παρουσιάζει τα τραγούδια της, στο show ας πούμε εντός αγωγικών. Αλλά τελικά και τραγούδια ωραία διαλέγει και συνεργάτες καλούς διαλέγει, όπως εδώ στο True Love, που ο στενός συνεργάτης της είναι ο Όλαφουρ Αρνάλτς από την Ισλανδία. Στα βόρεια είμαστε, έτσι. Πάμε εκεί, Σκανδιναβίες. Συνεχίζουμε. Την περσμένη εβδομάδα ήρθε ο τραγουδιστής των Ματρουγκάντα. Ήρθε για συναυλία στο Λυκαβιτό και έσκησε.

σας δώσω την πληροφορία ότι η εκπομπή μας αυτούσια επαναλαμβάνεται το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εδώ στον Α989. Ξαναπαίζεται δηλαδή ολόκληρη η εκπομπή. Όπως επίσης, ως αρχείο, οι εκπομπές υπάρχουν, όλες οι εκπομπές του σταθμού υπάρχουν στο site του σταθμού. Να πω άλλη μια φορά, τα μήνυματά σας που μου στέλνετε στην εκπομπή και τα διαβάζουμε είναι στο Viber 6947 989 989. Διασκευή φρέσκια, μόλις βγήκε από το στούντιο. Σταύρος Ξαρχάκος, ένα πρωινό. Η Ρώσα Ιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όνειρά μου ζωντανά, αληθινά, η εξαιρετική Βίκη Καρατζόγλου, που εκτός από εξαιρετική τραγουδίστρια, εξαιρετικό κορίτσι, αφοσιωμένο στη δουλειά του, δεν έχετε δει, έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, εμένα μου αρέσουν τρομερά, και τη τηλεφώνησα να δω τι κάνει και να μάθω τα νέα της, και επ' ευκαιρία της λέω, έλα να μας τα πεις και στο ραδιόφωνο λιγάκι. Βίκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, αγαπημένε.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη και περιμένω την βροχή.
0: Αχα, ωραία. Την πρωινή
1: την... Εγώ δεν κανόνισα τίποτα για να μην, ξέρεις, απογοητευτώ.
0: Την πρωινή βροχή την έχασες, γιατί μάλλον θα κοιμόσουν, αλλά...
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιμόμουν,
0: ναι. Έριξε το πρωί.
1: Κοιμήσα πολύ αργά, αλλά 10 η ώρα είχε σταματήσει.
0: Ευκαιρία βέβαια τα Σαββατοκύριακα, γιατί τις καθημερινές ξυπνάς για την κόρη σου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε πήρα να μου πεις νέα για τα τραγούδια σου, γιατί είδα ότι έγραψες και ένα δικό σου τραγούδι, μουσική στίχους, έκανες περιοδία πέρσι με τον Δημήτρη Μπάση, φέτος με τον Μανώλη Μητσιά, είσαι συνέχεια στους δρόμους, ε?
1: Ακριβώς. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που με κάλεσε την εκπομπή σου, που είναι και καινούρια, και χαίρομαι τόσο πολύ που ακόμη υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όπως εσύ και συνεχίζουν να κάνουν αυτό το φανταστικό πράγμα του να διαλέγουν τραγούδια και να κάνουν τη δική τους εκπομπή και να παίζουν τραγούδια επειδή τα γουστάρουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πώς έχει χαθεί. Μπορεί να είσαι από τους, δεν ξέρω, μετρημένες εκπομπές στο ένα χέρι, που συμβαίνει αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι όλη η playlist.
1: Προτάσεις των παραγωγών, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου, δηλαδή μου να προτείνει.
0: Και να ρισκάρει και να λανσάρει καινούργια πράγματα. Τι είναι αυτό, η κονσέρβα συνέχεια τα ίδια και τα ίδια?
1: Κονσέρβα αυτό, αυτή είναι η κονσέρβα δυστυχώς, που δεν ξέρω, είναι μεγάλη απογοήτευση για όλους τους ανθρώπους του χώρου. Το ξέρουμε αυτό χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε απαισιόδοξα. Είμαι πολύ αισιόδοξη.
0: Συμφωνώ, γιατί εσύ είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Θυμάμαι, παιδιά, την πρώτη φορά που γνωρίστηκα με τη Βίκη, ήμασταν σε μια συναυλία της Τανιάς Ανακλείδου στο θέατρο Πέτρας. Και ξαφνικά έρχεται και μου λέει: κύριε Μονετή, γεια σας, θέλω να σας ευχαριστήσω που παίζετε τα τραγούδια μου. Την κοιτάω καλά-καλά. Μου λέει: είμαι η Βίκη Καρατζόγλου. Την κοιτάω και της λέω: πρόσεξε καλά. Βγάζεις το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Πρόσεξε καλά.
1: Δεν και, θα το ξεχάσω αυτό.
0: Ναι, σκάει στα γέλια. Πραγματικά ήταν εκείνη η περίοδος, ήταν τραγουδάρες. Αλλά και τώρα, συνεχίζει. Δηλαδή και το τελευταίο που κάνατε με τα πουλιά, πώς λεγόταν, τα ψίχουλα.
1: Και τα ψίχουλα ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι.
0: Και
1: ήταν νομίζω. Ναι.
0: Και το όνειρα που ακούσαμε τώρα. Και μετά
1: όταν. Έχουν περάσει 10 χρόνια, έτσι. 10 χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: 2016. Δεν μας φαίνεται, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, όχι.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό για τα τραγούδια. Είχα μεγάλη τύχη με τους συνθέτες και τους τυχουργούς. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι έχω πολύ ωραία τραγούδια στις βαλίτσες μου. Και εντάξει, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και να βγάζουμε μουσική και τραγούδια. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν με το «Μην ξημερώσει» που έγραψα δικό μου στίχο και μουσική. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχω προσπαθήσει ποτέ.
0: Έγινε λοιπόν, για πες μου.
1: Έγινε απλώς ένα βράδυ, μέσα στη νύχτα που κοιμόμουν, ξύπνησα στον ύπνο μου και ξεκίνησα να γράφω στο κινητό μου κάτι στίχους. Προσπάθησα να ξανακοιμηθώ, ήταν 3 τη νύχτα, 4. Προσπάθησα να ξανακοιμηθώ, δεν έπαιρνε το, ξανασηκώθηκα. Πήρα το κινητό, κατέβηκα, πήγα στο πιάνο και προσπάθησα να γράψω μια μελωδία. Mm. Και την έγραψα λίγο στο κινητό, τη μελωδία.
0: Την ηχογράφησες, ναι.
1: Την ηχογράφησα, ναι. Και πήγα πάλι και ξανακοιμήθηκα. Και όταν ξύπνησα το πρωί, πριν καν βάλω καφέ, που εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τον καφέ, δεν μιλάω, δεν μιλάω μου. Λοιπόν, πήγα και κάθισα στο πιάνο και θυμήθηκα τη μουσική, πήγα τη μουσική και το στίχο και ξεκίνησα να γράφω το τραγούδι. Αυτό δεν ξέρω πώς συνέβη. Αλήθεια δεν ξέρω πώς συνέβη.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σε αποχαιρετήσουμε όταν κλείσουμε το τηλέφωνο. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Μην ξημερώσει». Αλλά μ' αρέσει όπως μου την είπες στην ιστορία, γιατί μ' αρέσει να...
1: Μιλάει για έναν έρωτα παράνομο, ας πούμε. Μην ξημερώσει, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά. Μην ξημερώσει και τελειώσει όλο αυτό το παραμύθι, ας πούμε. Μην ξημερώσει. Βέβαια, έχω πάρα πολλούς φίλους που, ναι, μεν εγώ το έγραψα έτσι για ένα παράνομο ζευγάρι, αλλά οι φίλοι μου είπαν ότι εμείς που δεν το βλέπουμε και για τη δική μας περίπτωση. Δηλαδή, μην ξημερώσει και χαθεί ούτως ή άλλως όλο αυτό που ζούμε. Είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Είναι υπέροχο να μπορεί ο κόσμος να
0: συνδέει τη ζωή του με ένα τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα το κάνουμε, Βίκυ, με αυτό. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε συνδέσει πολλές στιγμές της ζωής μας με κάποιο τραγούδι.
1: Φυσικά.
0: Και είναι σαν να το έχει γραφτεί για μας.
1: Έτσι, είναι ακριβώς.
0: Live θα κάνεις?
1: Ναι, θα κάνω live. Αυτή τη φορά γυρίζουμε σε κάτι πιο εσωστρεφές, ας πούμε, να το πω. Που δεν θα είναι και εσωστρεφές τελικά. Στην Απανεμιά θα είμαι. Μπορεί να είναι και πιο εξωστρεφές και από τα μεγαλύτερα μαγαζιά, γιατί ο κόσμος που έρχεται εκεί έρχεται πραγματικά γιατί θέλει να ακούσει αυτό που θα του πεις. Δεν έρχεται ούτε γιατί έτυχε να περνάει απ' έξω, ούτε γιατί έρχεται γιατί θέλει να ακούσει μουσική, ωραία μουσική. Και να τραγουδήσει και να γίνουμε όλοι μια παρέα.
0: Αυτά τα ιστορικά μαγαζιά, θυμάμαι παλιά είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και με το Χάραμα που είχε πάει η Δήμητρα Γαλάνη. Τώρα μου λες η Απανεμιά, τα ιστορικά μαγαζιά αυτά, ξέρεις, κρύβουν μια ενέργεια μέσα τους. Πότε ξεκινάει αυτό?
1: Νίκο, εγώ 28 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο live,
0: ναι,
1: και τα επόμενα θα είναι 3 και θα είναι το Δεκέμβριο. Στο ενδιάμεσο θα κάνω και άλλα πράγματα. Αλλά τώρα σου λέω ότι 28 Οκτωβρίου στην Απανεμιά, Τετάρτη. Να σου πω ότι όταν κατέβηκα στην Αθήνα, επειδή εγώ ήρθα από τη Δράμα και η Αθήνα ήταν πολύ χαοτική, ψάχναμε με την αδελφή μου να πάμε σε μέρη που μας ήταν πιο οικία. Οπότε πηγαίναμε σε κάτι μικρές μουσικές σκηνές, τα Εξάρχεια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, και βρήκαμε εκεί, ανακαλύψαμε τις μπουάτ. Και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στις μπουάτ, στην Πλάκα, στην Απανεμιά και τις Εσπερίδες που ήταν τότε.
0: Βέβαια, και οι Εσπερίδες,
1: λοιπόν, μπράβο. Εκεί πηγαίναμε. Αυτό ήταν, δηλαδή, εμείς ήρθαμε στην Αθήνα και ήμασταν κάθε μέρα σε μπουάτ.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν, όταν προέκυψε και πήγα πέρυσι σε 2-3 φίλους που πήγα και πέρασα τόσο ωραία, ένιωσα ότι αυτό θέλω να κάνω, ότι θέλω να μηδενίσω λίγο το κοντέρ, πώς να σου πω,
0: να
1: μηδενίσω σε αυτό που θέλω πραγματικά να κάνω και χωρίς να σκέφτομαι, τώρα τι πρέπει να βάλω μετά ή τώρα τι πρέπει να γίνει για να... καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, έτσι?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορώ να είμαι εκεί και να λέω ό,τι θέλω και να υπάρχει η σιωπή και να υπάρχει η κοιλιά, ξέρεις, να κάνει και η κοιλιά το πρόγραμμα και να μην τρέχει τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει αυτές οι μπουάτ που λες, γιατί είσαι κοντά στον καλλιτέχνη, δηλαδή αισθάνεσαι την ανάσα του καλλιτέχνη κυριολεκτικά, ναι, και μπορείς να γίνεις μια παρέα, να τραγουδήσεις, όλο αυτό όλη αυτή η επικοινωνία η οποία έχει χαθεί στα μεγάλα σόου.
1: Το έχω πολύ ανάγκη.
0: Και στους μεγάλους χώρους.
1: Παρόλο που να σου πω ότι πέρυσι με το Μητσιά στο Άλσος γινόμασταν μια παρέα, γιατί έχει αυτή τη μαγεία αυτό.
0: Έχει το Άλσος, ναι. Το χειμερινό Άλσος, ναι, το έχει.
1: Ναι, και ο Μητσιάς το έχει. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία και εκείνη η συνθήκη. Δεν σου λέω όχι. Απλώς, ωραία, τα κάνω. Τώρα έχω αυτή την ανάγκη, ξέρεις. Θέλω να ξαναγυρίσω λίγο εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βλέπουμε στην πορεία, βλέπουμε. Δηλαδή θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε να συνακούσουμε στην Απανεμιά και θα σε αποχαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω και θα σε αποχαιρετήσω με το «Μην ξημερώσει», το τραγούδι που έγραψες εσύ.
1: Ναι.
0: Βίκυ μου, γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
1: Καλή αρχή στην υπέροχη αυτή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι να πω, είσαι η ελπίδα του ραδιοφώνου. Και η δική μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, τα φιλιά μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Πολύ, πολύ. Γεια σου, Νίκο, γεια σου.
0: Η Βίκυ Καρατζόγλου στον Α989 και ένα τραγούδι που για πρώτη φορά έγραψε η ίδια τη μουσική και τους στίχους. Μην ξημερώσει.
2: Φοράω την κάθε σου πληγή

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το σύννεφο έφερε βροχή, αλλά τώρα έριξα μια κλεφτή ματιά έξω. Το σύννεφο δεν έχει φέρει βροχή, ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί μεγάλη συναυλία της ανασβήσει. Και βεβαίως και για την τελευταία βραδιά του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής. Θα ήταν ατυχία να βρέξει και να τα χαλάσει. Μάνος Χατζηδάκης στο μπουζούκι, ο αγαπημένος του Γιώργος Ζαμπέτας. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μας το Σίμο, ο οποίος μου λέει, αφού σ' αρέσει ο Πειραιάς, να πας και στο μουσείο του ΙΣΑΠ στο σταθμό. Θα ενθουσιαστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίμο, θα το έχω υπόψη μου. Ο φίλος μας ο Γιάννης από Νέα Υόρκη. Έχεις ανοιχτό κάλεσμα όποτε θέλεις για τη Νέα Υόρκη. Έχεις σπίτι εδώ, μου λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, πάω να φτιάξω βαλίτσες. Τι εννοείς? Λατρεύω Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι ερωτεύεσαι ξανά ένα τραγούδι. Υπέροχη διασκευή. Βίκη Ρόδος. Τώρα ποιο εννοείς? Εννοείς την Ηρώσα Αΐα που διασκεύασε τον Σταύρο Ξαρχάκο? Μπορεί. Όλα είναι στιγμές και μας χαρίζει τις καλύτερες. Αργυρό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό. Καλησπέρα, Νίκο μου. Μελαγχολία του Σεπτέμβρη σήμερα. Τι μας θύμισε η Βίκη? Πλάκα, μπουάτ, νέο κύμα. Υπέροχες αναμνήσεις. Τασούλα. Αγαπημένη Τασούλα, τα φιλιά μου. Στο Viber τα μήνυματά σας. 6947 989 989. Εδώ, στον Α 989.

Κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μας, στη μικρή μας πόλη, η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manisys Travel και μιλώντας με τους ανθρώπους στη Manisys Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να τα πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου εκεί νομίζω βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Το ίδιο κομμάτι με την υπέροχη φωνή, την εκπληκτική φωνή, αυτό το κελάιδισμα, αυτό το αηδόνι που λέγεται Mary Linda.

τον σύννεφο έφερε βροχή. Μέρι Λίντα. Το κομμάτι λέγεται Ξημερώνει βέβαια. Και μου γράφει η φίλη μας η Ροζαλία. Είναι αλήθεια ότι συνδέουμε τα τραγούδια με μια ανάμνησή μας. Προσωπικά όταν ακούω για πρώτη φορά ένα τραγούδι θα συνδέσω με μια ανάμνησή μου. Τα τραγούδια της Βίκης Καρατζόγλου είναι υπέροχα. Μας κάνει να ξαναερωτευτούμε. Την ευχαριστούμε. Τέλειο. Καλησπέρα Νίκο μου. Δεν σου έχω στείλει κανένα μήνυμα γιατί έχω κάτι δυσάρεστο. Έχασα τον αδερφό μου δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά ακούμε πάντα την εκπομπή σου που είναι πραγματικά καταπληκτική. Φυσικά. Οχ, τώρα το διάβασα. Sorry, έπρεπε να το γράψει αρχή-αρχή. Μου λέει η φίλη μας ότι δεν θέλει να το διαβάσω. Τα συλληπιτήριά μου θα τα πούμε. Sorry που το ξεκίνησα να το διαβάζω, γιατί σας έχω πει τα διαβάζω τα μηνύματα πριν βίστα.

Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, μια πόλη μαγική. Τώρα το ακούμε με τη Δήμητρα Γαλάνη σε μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη βέβαια. Η φίλη μας η Αργυρό μου λέει «Σ' αγαπώ πολύ, μου έλειψες, ειδικά με το ψηλόβροχο είσαι η ιδανική συντροφιά». Σε περιμέναμε σαν το ουράνιο τόξο. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά. Αληθινή.

ξέρεις ότι είσαι ο μοναδικός παραγωγός που δεν σε χάνω με τίποτα και έχεις καταφέρει να μας κάνεις να κλείσουμε την τηλεόραση. Εγώ έχω ανοιχτή την οθόνη μόνο και μόνο για να βλέπω τη Φόρμουλα 1, την άλλη αγάπη μου, χωρίς ήχο, γιατί σε απολαμβάνω. Φαντάζεσαι τι θυσία, Φόρμουλα 1 χωρίς ήχο, αλλά με ήχο μικρής μας πόλης. Ο Γιώργος από τη Σαρονίδα.

τραγαλάνη, μια φωνή που δεν χρειάζεται συστάσεις, με τη βαθιά εκφραστικότητά της, την ιδιαίτερη ερμηνεία και τη διαχρονική παρουσία της, έγινε κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Τραγουδάει με την ψυχή της και αγγίζει τη δική μας. Γιατί κάποιες φωνές δεν τις ακούς απλώς, τις νιώθεις. Η Ντίνα. Συμφωνώ απόλυτα, Ντίνα. Αγαπώ πολύ, Δήμητρα. Επανέρχομαι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για την επόμενη ώρα, την τελευταία ώρα της Μικρίνος Πόλης, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε έναν μεγάλο, έναν υπέροχο gentleman που λέγεται Brian Ferry και σήμερα έχει γενέθλια.

ανέκαθεν στην καριέρα του, ο Brian Ferry αρεσκόταν να κάνει και διασκευές παλιών τραγουδιών, όπως αυτό που ακούμε. Έχει κάνει διάφορους δίσκους που έχει συλλέξει παλιά τραγουδία, σαν κόνσεπτ όμως, έτσι, όχι αρπακτές που λέμε. The Way You Look Tonight, Brian Ferry. Για την επόμενη ώρα μόνο Brian Ferry, είτε μόνος του είτε με τους Roxy Music, γιατί εξ αρχής που έφτιαξε τους Roxy Music ενδιαφερόταν και έκανε και solo album παράλληλα. Ο Brian Ferry δεν είναι αστεία περίπτωση, είναι μεγάλο κεφάλαιο στη βρετανική μουσική. Η βασίλισσα τον έχρισε και υπότι του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, as time goes by, remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. Πόσο χρόνο γίνεται, έχει σημασία. Έχει σημασία ένας αριθμός. Λοιπόν, 81.

Ο Νίκος Μουρατίδης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στον Α989 με τη μικρή μας πόλη.

Καλησπέρα Νίκο, υπέροχη εκπομπή σου, Γιάννης από Καβάλα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Roxy Music με τον Brian Ferry, τότε που ήταν πολύ extreme, δηλαδή glam rock. Βαφόντουσαν τα μάτια τους, αυτά, μαλλιά, ρούχα, τρομερό look. Roxy Music, Virginia Plain.

0: sushi, you're so chic. Take a lovely.
1: Εκείνη την εποχή λοιπόν με τους Roxy Music και τα πρώτα άλμπουμ, ο Brian Ferry, όλοι δηλαδή, όλοι οι Roxy Music ήταν glam rock, πώς θα σας το πω, εξηγήσω τώρα. Δινόντουσαν με animal print, με glitter, με γυαλιστερά ρούχα, με χρυσόσκονες, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τα κούνια, όλα. Ήταν η εποχή που μεσουρανούσε ο David Bowie, ας πούμε, η T-Rex, ο Mark Bolan. Ήταν το glam rock, ήταν πολύ της μόδας. Και μέσα σε αυτούς και η Roxy Music, η οποία ήταν κορυφαίο συγκρότημα, με αυτόν τον χαρισματικό τραγουδιστή, ο οποίος όμως ήθελε παράλληλα με τους Roxy να κάνει και δικά του πράγματα.

0: name? Virginia Plain.
1: Virginia Plain, Roxy Music. Είχαν και δικά του πράγματα, όπως σας έλεγα. Του άρεσε να διασκευάζει και του άρεσε πάρα πολύ ο Bob Dylan. A hard rain, I'm gonna fall. Θα πέσει σκληρή βροχή. Ένα τραγούδι του Bob Dylan. My darling young one. Από τον Brian Ferry, κυρίες και κύριοι.

Καλώς ήλθες. Περιττό να σου πω πόσο μου έλειψες. Να ξέρεις ότι η φωνή σου μαλακώνει ακόμα και τον βιομηχανικό ήχο από τα μηχανήματα της κουζίνας. Ο χρόνος κυλάει, η βαρύτητα κρατάει και η ενέργεια ζωντανεύει. Μου κρατά συντροφιά από μαθητευόμενος μάγειρας. Τα φιλιά μου, τα σέβη μου, Κώστας Πούλιος από τα βάθη μιας κουζίνας. Κώστα μου, καλά μαγειρέματα, νοστιμιές. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα.

0: δεκαετία του 80, πριν 40 και κάτι χρόνια, είχαν έρθει οι Roxy Music να παίξουν live στο γήπεδο του Απόλλωνα στον Περισσό, και ήμουνα μέσα στην εταιρεία που διοργάνωνε τη συναυλία και τον είχα γνωρίσει τον Brian Ferry. Ήταν υπέροχος, πραγματικός gentleman, ευγενής, δεν φαντάζεστε. Και του είχα μάλιστα οργανώσει και ένα πάρτι μετά τη συναυλία στην πισίνα του Hilton για λίγους ανθρώπους. Και του είχα πάει και το Βαγγέλη μου Παθανασίου, τον είχα καλέσει το Βαγγέλη μου Παθανασίου και είχε έρθει και είχε πάθει πλάκα ο Brian Ferry, που ξαφνικά βρέθηκε στην Αθήνα να γνωρίζει το Βαγγέλη μου Παθανασίου. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι ήθελα να κάνουν ένα δίσκο παρέα, αλλά τελικά πέσανε λυτοί και δεμένοι. Και το δίσκο τον έκανε ο Βαγγέλης με τον Τζον Άντερσον, τον Yes, τον τραγουδιστή των Yes. Και έτσι έχασε την ευκαιρία ο Brian Ferry να τραγουδήσει ο Βαγγέλη. Αλλά και τα τραγούδια που έκανε ο Βαγγέλης με τον Τζον Άντερσον είχαν τότε μεγάλη επιτυχία που έγινε και δεύτερος δίσκος. Επανέρχομαι εντός ολίγου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η φωνή του έχει περιγραφεί ως κομψή και σαγηνευτική. Θα πρέπει να συμφωνήσω. Brian Ferry. Με ευκαιρία της επετείου των γενεθλίων, το ένα μικρό αφιέρωμα για να θυμηθούμε τραγουδάρες και για να θυμηθούμε αυτήν τη μεγάλη περσόνα στη ροκ μουσική, τον gentleman του ροκ.

σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, ο Brian Ferry και ο David Bowie επηρέασαν μια γενιά τόσο με τη μουσική τους όσο και με τις εμφανίσεις τους. Ένας κριτικός μάλιστα είπε ότι ο Brian Ferry είναι αντικείμενο τέχνης και πρέπει να κρέμεται στην Tate Britain, στη μεγάλη γκαλερί της του Λονδίνου. Έργο τέχνης που πρέπει να κρέμεται στην Tate. Ωραίος. Γεννήθηκε σε οικογένεια εργατικής τάξης, έτσι. Σπούδασε καλές τέχνες όμως και πριν ακολουθήσει μουσική, την καριέρα του στη μουσική, δίδαξε σε γυμνάσιο, ήταν καθηγητής. Το 1970 άρχισε να σχηματίζει το συγκρότημα της Roxy Music με γνωστούς φίλους, ξέρετε πως γίνονται αυτά τα πράγματα, εκ των ενόντων. Το 72 βγήκε το πρώτο τους άλμπουμ, το 73 το δεύτερο. Και από το 73 μάλιστα ξεκίνησε και να κάνει και τα προσωπικά του, τα solo τραγούδια, κυρίως με διασκευές παλιών τραγουδιών.

όσο ήταν στο σχολείο και σπούδαζε, δούλευε σε διάφορες δουλειές, μέχρι έκανε και διανομή εφημερίδων και ό,τι λεφτά έβγαζε αγόραζε δίσκους, κυρίως jazz δίσκους παρακαλώ. Καλές τέχνες σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Newcastle από το 64 έως το 68. Έκανε και μερικά έργα ζωγραφικής, έργα τέχνης, δηλαδή πίνακες, που παρουσιάστηκαν σε διάφορες εκθέσεις. Πάντα τον ενδιέφερε το εικαστικό μέρος, γιατί και επιμερώταν ο ίδιος τα εξώφυλλα των δίσκων του, των Roxy Music, γιατί ήθελε να είναι τόσο και οι φωτογραφίες ακόμα, να είναι μέρος του όλου κόνσεπτ, γιατί δίνει μεγάλη σημασία στο εικαστικό. Roxy Music. Love is the drug. Μην ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Ερωτευτείτε. Νίκο, η εκπομπή σου είναι πραγματικά μια μικρή όαση. Έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και την περιμένουμε κάθε Σαββατοκύριακο με ανυπομονησία. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις αυτή την όμορφη συντροφιά. Μαρία από Ημιτό. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

πραγματικά πραγματικός gentleman του rock, μου λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πυριόχος, και αισθάνεται πολύ τυχερός που τον έχει δει σε αρκετές συναυλίες, αρκετές φορές, και στη Μελβούρνη και στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Πραγματικά είσαι τυχερός Γιώργο, πραγματικά. Εγώ μόνο στην Αθήνα τον έχω δει. Μελβούρνη δεν έχω πάει. Λονδίνο πάλι δεν έτυχε να τον δω live. Αλλά δεν πειράζει. Και στην Αθήνα μια χαρά ήταν. Let's stick together.

φίλος μας ο Γιώργης μας ακούει μία από το σπίτι, μία απ' έξω, γιατί είναι η ώρα που βγάζει τη σκυλίτσα του, την γοργόνα, τη βγάζει βόλτα. Και μου λέει, πριν που σου στείλα μήνυμα, δεν το ολοκλήρωσα γιατί περπατούσα με τη γοργόνα και σε άκουγα και θέλω να σου πω ότι η εκπομπή ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη συννεφιά και το ψηλόβροχο. Ξεπλένει ψυχή και σώματι. Με έκανε να κάτσω περισσότερη ώρα έξω. Χαίρομαι, Γιώργη. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στη Γοργόνα.

μας φέρνεις χρόνια πίσω, Νικόλα, με τον μεγάλο Brian Ferry. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Γεια σου Μπάμπη, συμφωνώ. Αυτός είναι ο ρόλος της μουσικής. Να μας πάει πίσω, να θυμηθούμε, να θεραπευτούμε. Όταν επρόκειτο να έρθει για τη συναυλία το εδώ που σας έλεγα πριν,

στο γήπεδο του Απόλλωνα, στον Περισσό. Από Ευγένεια έστειλα ένα μήνυμα στην εταιρεία έξω, αν θα χρειαστεί κάτι ο Brian Ferris για το καμαρίνι του, γιατί διάφοροι θέλανε διάφορα πράγματα. Η Gloria Gaynor, ας πούμε, παλιά θυμάμαι, ήθελε μπύρα διέτης, που τότε εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει μπύρα διέτης, δηλαδή τα βρήκαμε και τις πήγαμε. Λοιπόν, ρώτησα, θέλει κάτι ιδιαίτερο ο Brian Ferris στο καμαρίνι του? Μου λένε από το εξωτερικό, σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Μήπως θέλει και κάποιον make-up artist να τον βάψει κάτι? Μου λέει, όχι, δεν βάφεται γιατί υδρώνει, αλλά θα χρειαστεί μια σιδερόστρα. Ήθελε πριν βγει να πατήσει λίγο το παντελονάκι, το οποίο ήταν υπέροχο. Το παντελόνι δε μαύρο και είχε δύο ρίγες. Στο ένα πατζάκι ήταν πράσινη και στο άλλο πατζάκι ήταν κόκκινη. Σου μιλάω

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, ο Μπράιαν Φέρι διασκεύασε αυτό το κομμάτι του, το κυκλοφόρησε και το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Jealous Guy. Τζον Λένον, Μπράιαν Φέρι.

Καλησπέρα σας. Συννεφιά, ψυχαλίζει. Καθαρίζω το περιβάλλον ενώ ακούω ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ. Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Δημήτρη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα. Κάτοικος Χαμολιάς από το 60, μπράβο σου. Και κυρίως μπράβο που καθαρίζεις το περιβάλλον. Σε ευχαριστούμε.

Σας πληροφορώ ότι η Πόπη σφυρίζει πάρα πολύ ωραία σε όλα τα τραγούδια, εκτός από εδώ που είναι το σφύριγμα. Έλα. Επειδή λοιπόν ο ραδιοφωνικός λόγος είναι λόγος του αέρα, φεύγει, να επαναλάβω ότι οι εκπομπές του Alpha Radio υπάρχουν στο αρχείο του, στο site του σταθμού, αρχείο όλες οι εκπομπές, μπορείτε να τις ψάξετε, να τις ακούσετε και από εκεί, αλλά η δική μας εκπομπή ειδικά, η μικρή μας πόλη, κάθε Σαββατοκύριακο μεταδίδεται ξανά σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Δηλαδή σήμερα τα μεσάνυχτα θα παιχτεί η εκπομπή αυτή που μόλις παίξαμε. Αύριο ή αυριανή. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947-989-989. Τι άλλο, και έχουμε και τη δική μας ομάδα στο Facebook που λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Μπορείτε να γίνετε μέλη εκεί για να επικοινωνούμε και εκεί. Το πιο πετυχημένο, όχι ίσως, το πιο πετυχημένο άλμπουμ το Roxy Music, το Avalon. Τραγουδάρες.

τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στο φίλο μας που μας ακούει από τον υπέροχο κήπο του, που έχει μια υπέροχη συλλογή από κάκτους, Θοδωρής Παπαδόπουλος. Θοδωρή μου, καλή συνέχεια. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Avalon είναι το πιο πετυχημένο δίσκος, το πιο πετυχημένο άλμπουμ, το Roxy Music. Είναι και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σε όλο το άλμπουμ. Avalon.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ορίστε, Ντίνα, σου έρχεται το δικό σου, το αγαπημένο. Slave to Love. Είχαμε δει τον Brian Ferry πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Φοβερός, πράγματι. Μεγάλο εκτόπισμα επί σκηνής. Επιτέλους μουσική, μου λέει η Μαργαρίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ροζαλία, ευχαριστούμε Νικόλα μας. Ευχαριστώ Ροζαλία μας.

ευχαριστούμε, αγαπημένα μας Νίκο, για αυτό το υπέροχο ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα και επικοινωνήσατε και στείλατε τα υπέροχα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιγά σιγά η μικρή μας πόλη οδηγείται στην έξοδό της. Από ό,τι βλέπω τα φωτάκια έχουν αρχίσει και ανάβουνε. Οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν. Ένα υπέροχο φθινόπωρο είναι μπροστά μας, με όλη τη γλύκα που φέρνει κάθε φθινόπωρο. Οι πρώτες ψυχρούλες, οι πρώτες ζακέτες, οι πρώτες κουβερτούλες. Αναδιοργάνωση εν όψη το χειμώνα. Αυτό είναι και αυτό που έλεγα πριν, ότι τέλος η εξωστρέφεια του καλοκαιριού, καιρός να γυρίσουμε λίγο μέσα μας, στους εαυτούς μας εσωτερικά. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας σε αυτό το ρόλο παίζουν. Με εσωστρέφεια, αλλά με την σωστή άποψη, έτσι. Όχι με την αρνητική. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989 ο Νίκος Μουρατίδης και η μικρή μας πόλη. Don't stop the dance. Και αύριο θα είμαστε παρέα 5 με 8 με ένα τρίωρο αφιέρωμα που δεν σας λέω τι επίτηδες, γιατί θέλω να είναι έκπληξη. Θα σας πω μόνο ότι θα γουστάρουμε πάρα πολύ. Θα μας αρέσει. Σύνοτι μου βγήκε η πίστη, αν το ετοιμάσω. Παρέα μας στα ταξίδια μας, στις ραδιοφωνικές μας περιπέτειες, έχουμε τη Maneskin Travel. Στον ήχο παρέα μου η Poppy Magica. Thank you, Poppy. Θα ανανέωνε το ραντεβού μας, πολλά φιλιά, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Ανανέωνε το ραντεβού μας αύριο στις 5 το απόγευμα.